πραγματικότητα. Αλλά αυτή η αρχαίγονη κατάσταση αποτελούσε μια αρχή που όδευε προς ένα τέλος, στο οποίο ο άνθρωπος δεν κατόρθωσε να φτάσει. Το τέλος αυτό ονομάζεται έσχατη πραγματικότητα. Και σε αυτό το τέλος αναγνωρίζεται η πραγματική φύση του ανθρώπου, μια φύση που υπάρχει σε σχέση με τον Χριστό, τον Υιό του Θεού. Εάν λοιπόν ένας ναός εικονίζει τον τόπο της παρουσίας του Θεού, τότε η κίνηση προς τον ναό είναι κίνηση προς τον τόπο αυτής της παρουσίας. Έτσι, όταν ο άνθρωπος αποφασίζει να ανέβει αυτά τα σκαλοπάτια, είναι σαν να αποφασίζει να κινηθεί προς τον τόπο αυτό της παρουσίας του Θεού. Στο σημείο αυτό πρέπει να ανοίξουμε μια παρένθεση που θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τα επόμενα. Θέλω να υπενθυμίσω ότι ιδιαίτερα οι πατέρες των κλασικών χρόνων, 4ο-5ος αιώνας, έδωσαν μεγάλη έμφαση στο να διαφυλάξουν το δόγμα της σαρκώσεως του λόγου, να διαφυλάξουν δηλαδή τη δυνατότητα που εμφανίστηκε με τη σάρκωση του λόγου και που την ονομάζουμε δυνατότητα της προσλήψεως, κάτι που αμφισβητούσαν οι αιρέσεις. Το ιδιαίτερο νόημα της σαρκώσεως είναι η πρόσληψη του παλαιού. Ο Χριστός προσλαμβάνει τον παλαιό άνθρωπο, τον φθαρτό, τον πεπτοκότα, τον θνητό άνθρωπο. Τον μεταμορφώνει και εγγενιάζει έτσι έναν καινούριο άνθρωπο. Τα κείμενα της Καινής Διαθήκης τον ονομάζουν κενών άνθρωπον. Αυτός ο κενός άνθρωπος εμφανίζεται στο πρόσωπο του Χριστού. Συγχρόνως όμως αυτός ο καινούριος άνθρωπος στο πρόσωπο του Χριστού είναι και ο αρχαίγονος άνθρωπος, ο πρώτος άνθρωπος που έχει φτάσει στο τέλος του, στην ολοκλήρωση της πορείας του. Για τους πατέρες, το πρότυπο της δημιουργίας του ανθρώπου από το Θεό ήταν ο έσχατος Αδάμ, δηλαδή ο άνθρωπος, ο ενωμένος με το λόγο του. Στο έσχατο βρίσκεται λοιπόν το πρότυπο του ανθρώπου και έτσι δημιουργείται ο άνθρωπος. Επειδή ο άνθρωπος δεν κατορθώνει να πραγματοποιήσει αυτή την έσχατη πραγματικότητα, σαρκώνεται ο λόγος, προσλαμβάνει όλη την ιστορία του ανθρώπου, προσλαμβάνει τη μνήμη του, τις ενεργειές του, την ιστορία του, την πράξη του μέσα στην ιστορία, προσλαμβάνει δηλαδή τη φύση του ανθρώπου, τη θνητή και φθαρτή. Έτσι σώζει, κάνει σώο δηλαδή, αυτόν τον άνθρωπο που προσλαμβάνει στον εαυτό του. Για τις κλασικούς πατέρες της Εκκλησίας, αυτή η πρόσληψη είναι και η σωτηρία. Παραδείγματος χάρη στη διαμάχη που είχαν με την αιρετικό Άριο, υποστήριζαν ότι εάν ο Χριστός δεν είχε προσλάβει όλη την ανθρώπινη φύση, η ανθρώπινη φύση δεν θα θεραπευόταν ποτέ. Το απρόσληπτον και αθεράπευτον. Εάν ο λόγος δεν είχε πραγματικά προσλάβει λοιπόν την ανθρώπινη φύση, η ανθρώπινη φύση θα έμενε αθεράπευτη. Μια εικόνα αυτής της κινήσεως, τι σημαίνει δηλαδή πραγματική φύση του ανθρώπου, εικόνα υπογραμμίζω, βρίσκομαι στην παραβολή του Ασώτου. Η παραβολή του Ασώτου έχει ορισμένα σημεία. Εξορία, εκδαπάνηση του βίου, ασωτεία, πείνα. Και στο σημείο αυτό έρχεται η φράση της παραβολής περί επιστροφής του ανθρώπου στον εαυτό του. Ο άσωτος Υιός μεταμελείται όταν βρίσκει τον εαυτό του, εις εαυτόν δε ελθόν. Υπάρχει λοιπόν ένας εαυτός που είναι η καταφύσιν πραγματικότητα του ανθρώπου, η αληθής πραγματικότητά του, και υπάρχει ένας άλλος εαυτός της φθοράς και του θανάτου. Έτσι επίσης μπορούμε να καταλάβουμε το ευαγγελικό ότι πρέπει να αγαπήσεις τον πλησίον όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Εάν δεν καταλάβουμε για ποιον εαυτό μιλάει, αυτό μοιάζει πολύ εγωιστικό και μάλλον υπάγεται στην κατηγορία των παθών και όχι της ανιδιοτελούς αγάπης. Έτσι λοιπόν με μια επιστροφή στον εαυτό του επιτυγχάνει ο άσωτος τη σωτηρία του.
μόνον όταν επιστρέψει στον εαυτό του. Αυτή η επιστροφή στην καταφύσιν πραγματικότητα του ανθρώπου επιτυγχάνεται ουσιαστικά με τη σάρκωση του λόγου. Ο λόγος προσλαμβάνει όλον τον παλαιό άνθρωπο. Τίποτα από την παλαιότητα, τίποτα από την πρώτη σωτηρίας κατάσταση δεν μένει αθεράπευτο. Αυτό έχει σημασία για την ίδια την πρακτική του βίου μας. Γιατί πολλές φορές μπορούμε να φτάσουμε ακόμα και σε καταστάσεις ψυχικής τρέλας, αν δεν καταλάβουμε ότι αυτό που προσάγουμε στο ναό, ανεβαίνοντας τις κλίμακές του, δεν είναι ένας άνθρωπος διαφορετικός από αυτό που είμαστε. Προσάγουμε αυτό που ακριβώς είμαστε και το προσάγουμε στην Εκκλησία με μια κίνηση παραδόσεως για να γίνει αυτό σώο, ακέραιο και υγιές. Κλείνω αυτή την παρένθεση για το νόημα της σαρκώσεως του λόγου και νομίζω ότι στο σημείο αυτό μπορούμε να μιλήσουμε για τη φύση του ανθρώπου, δηλαδή το τι είναι ή ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που ανεβαίνει τα σκαλοπάτια μιας εκκλησιάς. Με άλλα λόγια, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απάντηση στα τρία υπαρξιακά ερωτήματα. Από πού ήλθα, γιατί ήλθα, πού πηγαίνω.

Ας δούμε πρώτα απ' όλα πώς αντιλαμβάνεται η παράδοση της Εκκλησίας τη δημιουργία του ανθρώπου. Τη βιβλική διήγηση λίγο ως πολύ την ξέρουμε όλοι. Εκείνο που πρέπει να σχολιάσουμε είναι το γιατί δημιουργείται ο άνθρωπος και πώς δημιουργείται. Θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει μια μόνο λέξη που τα λέει όλα, και ως προς το γιατί και ως προς το πώς. Τη λέξη αγαπητικός. Επίρρημα με ωμέγα. Είναι μέσα από τα κείμενα της λατρείας μας. Στο βιβλίο της Γενέσεως βλέπουμε να χρησιμοποιείται πληθυντικός αριθμός για να περιγραφεί η ενέργεια του Θεού ως προς τη δημιουργία του ανθρώπου. Ποιήσομεν άνθρωπον, κατοικώνα ημετέραν και καθομοίωση. Αυτό εισάγει αμέσως μια αντίληψη για σχέση άλλου είδους. Μια σχέση που δεν υπάρχει στα άλλα κτίσματα της δημιουργίας. Θα έρθουν αργότερα οι πατέρες να μας μιλήσουν για την προσωπική σχέση. Ο άνθρωπος δεν υπάρχει ως άτομο. Η πραγματική δημιουργία του δεν βρίσκεται στη φράση «και έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπον, χούν από της γης», αλλά στη φράση «και ενεφύσισεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν». Και αυτό είναι το πέρασμα από την ατομική φύση στην προσωπική φύση, σύμφωνα με ένα πρότυπο. Και το πρότυπο αυτό είναι η κοινωνία προσώπων που υπάρχει στην Αγία Τριάδα. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να δημιουργηθεί κατά την εικόνα της θεότητας, κατά το πώς της θεότητας, κατά τον τρόπο που υπάρχει η θεότητα. Αν λοιπόν η θεότητα υπάρχει ως αγάπη, ως κοινωνία προσώπων, ο άνθρωπος πρέπει να δημιουργηθεί επίσης αγάπη, ως κοινωνία προσώπων, και αυτό είναι ο άνθρωπος. Πριν από την κοινωνία προσώπων δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις, ιδίως στους τελευταίους αιώνες μετά την Αναγέννηση, γύρω από τη δημιουργία του ανθρώπου και τον προπερασμένο αιώνα γύρω από την καταγωγή του ανθρώπου. Αυτό είναι ένα ερώτημα πλαστό για την Εκκλησία. Δεν υπάρχει για τους πατέρες της Εκκλησίας τέτοιο ερώτημα και θα το εξηγήσω το γιατί. Η επιστήμη μπορεί να θέτει τα ερωτήματά της και να κάνει την έρευνά της και να αποφαίνεται για την καταγωγή του ανθρώπου. Την Εκκλησία δεν την αφορά ένα τέτοιο επιστημονικό, ας το ονομάσουμε, ερώτημα, γι' αυτό και δεν ασχολείται, ή μάλλον δεν θα έπρεπε να ασχολείται, με τέτοιας φύσεως ερωτήματα. Για την Εκκλησία υπάρχει ένας κόσμος κτιστός πριν από την εμφάνιση του ανθρώπινου προσώπου, και υπάρχει επίσης ένας άλλος κόσμος που εμφανίζεται ως κοινωνία των προσώπων. Δημιουργία του ανθρώπου σημαίνει από το πέρασμα από το άτομο στο πρόσωπο. Θα διαβάσω, προτρέχω ίσως λίγο, ένα απόσπασμα από τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο που δηλώνει ακριβώς αυτό: «Και παραμέν της ύλης λαβών το σώμα ήδη προϋποστάσεις, από την ύλη που ήδη υφίσταται πριν από τη δημιουργία του ανθρώπου λαμβάνει το σώμα, παρε αυτού δε πνοήν ενθείς, από τον εαυτό του δε εισάγοντας πνοή, ο δι νοεράν ψυχήν και εικόνα Θεού ήδεν ο λόγος», που σημαίνει νοερή ψυχή και εικόνα του Θεού, «ίον τεινά κόσμον έτερον, εν μικρό μέγαν επί της γης ίστησιν, ορθώνει πάνω στη γη ένα νέο κόσμο, έναν μέγα κόσμο μέσα στον μικρό, έναν άλλο κόσμο». Θα ξανάρθω στο χωρίο αυτό στη συνέχεια. Θέλω να πω με αυτό ότι ο «χους» είναι η λέξη που χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή, από τον οποίο προέρχεται ο άνθρωπος, δεν είναι απαραίτητος το χώμα με την έννοια που εμείς ξέρουμε, αλλά είναι ο προϋπάρχον κόσμος, τα προϋπάρχοντα έμβια όντα, η προϋπάρχουσα οργανική και ανόργανη ύλη. Προετοιμάζεται ένας ολόκληρος κόσμος για να φανερωθεί κάποια στιγμή ο άνθρωπος. Και αυτό που φανερώνεται ως άνθρωπος είναι κοινωνία προσώπων. Μόνο ως κοινωνία προσώπων τον αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο η Εκκλησία και όχι ως άτομο.

Όπως θα ξέρετε ίσως, υπάρχουν δύο διηγήσεις στο βιβλίο της Γενέσεως για τη δημιουργία του ανθρώπου, λίγο διαφορετικές μεταξύ τους. Στη μία διήγηση ο άνθρωπος δημιουργείται άντρας και γυναίκα αμέσως. Και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπον, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς. Στη δεύτερη διήγηση υπάρχει δημιουργία πρώτα του άντρα και έπειτα εκ της πλευράς του της γυναίκας. Στη δεύτερη διήγηση εκείνο που προέχει να υπογραμμιστεί είναι ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε ως σχέση προσώπων. Ο Αδάμ αντιλαμβάνεται ότι ζει όταν συναντάει τη γυναίκα και αυτό φαίνεται από την ονομασία που της δίνει. Την ονομάζει ζωή. Τότε ζει ο άνθρωπος, ο οποίος πριν από τη σύναψη σχέσης είναι απλώς χωικός, όπως δηλώνει το όνομά του. Αδάμ στα εβραϊκά θα πει χωικός, από τη γη προερχόμενος. Και ονομάζει το έτερον, μια ετερότητα δηλαδή που έχει απέναντί του και τον κάνει να είναι πρόσωπο ο ίδιος, τη γυναίκα, ζωή. Εύα στα εβραϊκά, που σημαίνει ακριβώς ζωή. Τώρα, γιατί δημιουργείται ο άνθρωπος? Δημιουργείται για να φανερωθεί η δόξα του Θεού ως αγάπη μέσα στη δημιουργία, στην κτήση. Και δημιουργείται για να είναι αγάπη, δηλαδή για να φανερώνει αυτή την κοινωνία την οποία ζει η ίδια η θεότητα. Εδώ χρειάζεται να εξετάσουμε ένα λεπτό σημείο. Ξέρουμε τη διήγηση περιπτώσεως του ανθρώπου, όπως μας την περιγράφει η Αγία Γραφή. Ξέρουμε και τις μη βιβλικές διηγήσεις περιπτώσεως του ανθρώπου ή περί κακού μέσα στον κόσμο, είτε του κακού νοουμένου ως οντολογικής αρχής, είτε του κακού νοουμένου ως απουσίας του αγαθού, είτε του κακού νοουμένου ως ετέρας αρχής που αντιμάχεται το καλό, ανάλογα με τις διάφορες παραδόσεις που κυκλοφορούν μέσα στην ιστορία. Το ερώτημα όμως, το απλό, θρησκευτικό ίσως ερώτημα, που λανθάνει πολλές φορές μέσα σε αυτές τις διηγήσεις, είναι γιατί ο Θεός άφησε τον άνθρωπο να προχωρήσει στην πτώση. Γιατί δεν του παρέσχε απ' αρχής το τέλειον. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να σχολιάσω ότι είναι ένα ερώτημα λογικό. Είναι ένα ερώτημα της φύσεως. Φυσικό ερώτημα. Ένα ερώτημα που πηγάζει μέσα από την πτώση, που τίθεται από τον άνθρωπο, ο οποίος λειτουργεί ως πτωτικός. Ωστόσο, θα προσπαθήσω να εξηγήσω πώς οι πατέρες της Εκκλησίας βλέπουν την πορεία του ανθρώπου. Και εδώ, να θυμηθούμε μια λέξη που την τονίζουμε ιδιαίτερα, τη λέξη αυτεξούσιον. Κοινωνία προσώπων, δηλαδή αγάπη, σημαίνει αυτεξούσια κίνηση του ανθρώπου προς το έτερο. Αλλιώς δεν μιλάμε για αγάπη. Η αγάπη είναι πράξη θελήσεως, θεληματική πράξη. Θέλεις και αγαπάς. Θέλεις και γίνεσαι ελεύθερος. Θέλεις και είσαι ελεύθερος. Μέσα σε μια τέτοια φύση αυτεξουσιότητας έχεις τη δυνατότητα να μην θέλεις. Υπάρχει όμως ένας τρόπος, αν θέλετε όχι ένας τρόπος αλλά ένα στάδιο, που μπορείς να φτάσεις σε μια ατρεψία, δηλαδή να μην θέλεις ποτέ να μην θέλεις. Αυτή η ατρεψία νοείται μόνο σε μια κοινωνία που θα έχεις με την πηγή της ίδιας της ζωής, δηλαδή τρόπον τινά, και χρησιμοποιώ εδώ μια χονδροειδή ίσως εικόνα, μόνο αν έχεις τη δυνατότητα να τροφοδοτήσεις συνεχώς από την πηγή της ζωής, μπορείς να βρίσκεσαι σε μια τέτοια ατρεψία. Σύμφωνα λοιπόν με τη δίκη της Αγίας Γραφής και τα σχόλια που έχουν κάνει οι πατέρες της Εκκλησίας, ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για να κοινωνεί με το Θεό. Να κοινωνεί αχρόνως πλέον με τον Θεό. Να ενωθεί με το Λόγο του Θεού, ο οποίος Λόγος του Θεού έχει υπόσταση, είναι πρόσωπο, τον ονομάζουμε Υιό του Θεού. Αυτή η κοινωνία του ανθρώπου με το Λόγο του Θεού, δηλαδή η συνεχή σχέση με τις ενέργειες της θεότητας, καθιστά τον άνθρωπο άτρεπτο στην άρνηση της κοινωνίας.
αλλά αυτή η κοινωνία θα επιτευχθεί με τη θέληση του ανθρώπου, με τη χρήση του αυτεξουσίου. Σας θυμίζω τη διήγηση, όπως περιγράφεται στο βιβλίο της Γενέσεως, που στη θεολογία της Εκκλησίας μας έχει εικονολογικό και όχι ιστορικό χαρακτήρα και περιεχόμενο. Υπάρχει ένας παράδεισος, ένας κήπος γεμάτος από δέντρα. Και υπάρχει μια υπόδειξη. Από όλα τα δέντρα να φάτε. Από το δέντρο της γνώσεως να μην φάτε. Την ημέρα που θα φάτε θα πεθάνετε. Θα γίνεται κάτι άλλο. Η δυτική θεολογία, ο δυτικός χριστιανισμός, κυρίως από τον Αυγουστίνο και μετά, που ερμήνευσε ψυχολογικά αυτή την εικόνα, είδε εδώ έναν θεό κατ' ουσίαν τρομοκράτη, ο οποίος προσφέρει το αγαθό στον άνθρωπο έναντι ανταλλάγματος. Και το αντάλλαγμα είναι η πλήρης υπακοή. Άρνηση της υπακοής σημαίνει τιμωρία. Εξού και η εξορία, εξού και ο θάνατος, εξού και η φθορά. Η ανατολική παράδοση, η δική μας παράδοση, ούτε καν διανοήθηκε να δει έτσι την εικόνα που προβάλλει αυτή η διήγηση. Την είδε εντελώς διαφορετικά. Μίλησε για νηπιότητα του ανθρώπου και για υπόδειξη οδού. Ο καρπός του δέντρου της γνώσεως, που προειδοποιείται ο άνθρωπος να μην σπεύσει να φάει, δεν είναι από μόνος του κακός, ούτε οδηγεί στην απώλεια απαραίτητος. Είναι ένας καρπός που πρέπει να φαγωθεί, για να χρησιμοποιήσω ένα τέτοιο ρήμα, στην ώρα του, σε συνδυασμό με τον καρπό του δέντρου της ζωής. Γιατί το δέντρο της ζωής είναι ο ίδιος ο λόγος, ο Υιός, ο αργότερα εμφανιστής ως Ιησούς Χριστός. Σκοπός του ανθρώπου είναι η γεύση αυτού του δέντρου, αλλά ευκαίρος, όχι ακέρος.

0: Ας δούμε και διαφορετικά το θέμα που θίξαμε. Από πολύ νωρίς, ήδη από τον 3ο αιώνα, για τον Άγιο Ειρηναίο και αργότερα για τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, αλλά και για μετέπειτα μεγάλους πατέρες όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που κάνει μια σύνοψη όλης της διδασκαλίας της Εκκλησίας, το δέντρο αυτό είναι καλόν και αγαθόν. Το λάθος είναι η άκερη γεύση. Για αυτούς όλους τους πατέρες, ο άνθρωπος πρέπει να κινηθεί σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι να γνωρίσει τον εαυτό του, να αποκτήσει μια ειρηναία σχέση με τον εαυτό του, μια γνώση του τι είναι ο ίδιος. Αφού το επιτύχει αυτό, θα κάνει μια δεύτερη κίνηση, να γνωρίσει τον άλλον. Η λέξη γνώση, σε παρένθεση το λέω αυτό, στην Αγία Γραφή και στους πατέρες σημαίνει σχέση, δεν σημαίνει κατανόηση. Να γνωρίσει λοιπόν τους άλλους σημαίνει να γίνει κοινωνία με τους άλλους. Και αφού γίνει κοινωνία με τους άλλους, με τον άλλον, τότε θα φτάσει στο τρίτο στάδιο που είναι η γνώση του Θεού. Να έρθει σε σχέση με τον Θεό. Ο άνθρωπος όμως, ο Αδάμ στην περίπτωση, εγκατέλειψε την κίνηση προς τον εαυτό του και την κίνηση προς τον άλλο και βιάστηκε να γνωρίσει τον Θεό, και αυτό είναι το ακέρος του ανθρώπου. Και αυτό που γνωρίζει περί Θεού είναι λάθος. Μέχρι σήμερα ο άνθρωπος είναι παγιδευμένος στο ίδιο λάθος μιας βιασύνης και μιας άκερης γνώσης, σε όποιο επίπεδο και αν το δείτε. Παγιδευμένος λοιπόν εκεί ο άνθρωπος, γνωρίζει ακέρος τον Θεό. Στη διήγηση μάλιστα της Αγίας Γραφής είναι πολύ χαρακτηριστική η εικόνα αυτού του ακέρος. Φοβάται. Φοβάται και κρύβεται από αυτόν που είναι αγάπη. Λέει ψέματα. Απεκδίεται των ευθυνών του. Ταράσεται η σχέση του με το άλλο πρόσωπο. Και πολύ γρήγορα αρχίζει ο φόνος των ανθρώπων. Είναι πολύ χαρακτηριστική η εικόνα που μας δίνει η Αγία Γραφή για το αποτέλεσμα αυτής της ανταρσίας, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για μια ανταρσία της φύσεως που γεννάει δύο αντίθετα τρόπον τεινά θελήματα. Τα δύο αυτά θελήματα ή θελήσεις αντιπαλεύουν μέσα στον άνθρωπο. Θα μπορούσαμε να ονομάσουμε το ένα θέληση της φύσεως και το άλλο θέληση του προσώπου. Η φύση είναι κοινή σε όλους τους ανθρώπους, γι' αυτό υπάρχει και κοινή θέληση. Όλοι έχουμε τα ίδια κοινά φυσικά θελήματα. Μπορούμε να τα πούμε θελήματα επιβίωσης, αυτοσυντήρησης κλπ. Μόνο το θέλημα του προσώπου και μόνο στον άνθρωπο από όλα τα έμβια όντα μπορεί να αναιρέσει τα κοινά θελήματα. Και η δύναμη που μπορεί να κινήσει μια τέτοια θέληση αναιρέσεως των κοινών θελημάτων είναι μόνο η αγαπητική δύναμη, η δύναμη αγαπήσεως. Αν αγαπήσεις, μπορείς να πεις όχι στο θέλημα της φύσεως. Όμως, αν αγαπήσεις, έχεις αρχίσει να γίνεσαι πρόσωπο. Δηλαδή, έχεις αρχίσει να γίνεσαι καταλήθειαν άνθρωπος. Ουσιαστικά μιλάμε για οδό θεώσεως. Το έχετε ακούσει πολλές φορές ότι σκοπός του ανθρώπου είναι η θέωση, η κοινωνία του δηλαδή με τον Θεό. Αλλά αυτή η οδός θεώσεως έχει στάδια, από την υπιότητα στην ωριμότητα. Σύμφωνα μάλιστα με μια έξοχη διατύπωση του Αγίου Ειρηναίου, έπρεπε ο άνθρωπος πρώτα να δημιουργηθεί και εν συνεχεία κατά στάδια να αυξηθεί, να αδρωθεί, να πληθυνθεί, να ενισχυθεί, να δοξαστεί και τελικά να φτάσει στη θέα του Θεού, μια θέα που γεννάει την αυθαρσία. Μπορούσε λοιπόν να πει κανείς ότι το λάθος του ανθρώπου από τον αρχαίγονο άνθρωπο μέχρι σήμερα είναι αυτή η διαμάχη ανάμεσα στη φύση του και στο αυτεξούσιό του, ανάμεσα στη θέληση της φύσεως και στο θέλημα του προσώπου. Καθημερινά, και όταν λέμε ότι κληρονομήσαμε το προπατορικό αμάρτημα, αυτό εννοούμε, καθημερινά παλεύουμε με αυτή την τάση της φύσεως που σπέβδει, αυτή την τάση της φύσεως που θέλει αυτό που θέλει το κτιστόν. Αυτή την τάση της φύσεως που μας κρατάει υποχείριους ενός ατομικού εγώ. Και εκεί γίνεται όλη η μάχη του ανθρώπινου πολιτισμού. Η ανταρσία λοιπόν που επιχειρεί ο άνθρωπος είναι ανταρσία της φύσεως εναντίον του προσώπου. Νικάει η φύση, δεν νικάει το πρόσωπο. Και αυτό είναι ένα λάθος του ανθρώπου. Αυτό είναι και η αμαρτία του. Η λέξη αμαρτία και στην εβραϊκή παράδοση αλλά και στην ελληνική γλώσσα δεν σημαίνει παράβαση εντολής, αλλά σημαίνει λάθος. Πήγε σε λάθος στόχο. Η συνέπεια ήταν ο θάνατος.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, σας θυμίζουμε ότι κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Θα μπορούσε στο σημείο αυτό, για να συνεχίσουμε όσα είπαμε προηγουμένως, να ρωτήσει κανείς με ποια λογική κληρονομείται το προβατορικό αμάρτημα στις επόμενες γενιές. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση με το αυτεξούσιο? Λέμε ότι ο καθένας μας είναι μια χωριστή προσωπικότητα και επομένως μπορεί να διαλέξει εκείνο ή το άλλο. Πώς μας επιβάλλεται η κληρονομιά ενός αμαρτήματος που άλλοι διέπραξαν? Εάν το ερώτημα αναφέρεται σε ποσοστά, είναι δύσκολη η απάντηση. Εάν όμως μέσα στα δισεκατομμύρια των ανθρώπων ένας κατόρθωσε δια του αυτεξουσίου του να ξεπεράσει αυτή τη δουλοσύνη στη φύση, νομίζω ότι υπάρχει απάντηση, αν αρκεί και ένας. Γιατί στην ιστορία αυτό προέχει, να βρούμε αυτόν τον ένα που ξεπερνάει τη δύναμη της κτιστής φύσης. Κάνοντας ο άνθρωπος την ανταρσία και υποτασσόμενος στο θέλημα της φύσεως, αρχίζει να πληθύνεται κατά το φυσικό θέλημα και όχι κατά το θέλημα του προσώπου. Όμως μέσα στον άνθρωπο είναι εγκαταβιωμένη αυτή η όρεξη κοινωνίας με τον Θεό. Είναι μέσα στη φύση του εγκατασπαρμένη. Αν αρκεί η επίτευξη αυτής της κοινωνίας με το Θεό από έναν άνθρωπο, τότε αυτή είναι και η απάντηση που θα μπορούσαμε να δώσουμε. Αν δεν αρκεί, δεν υπάρχει κάποια άλλη απάντηση. Λοιπόν, αυτός ο ένας άνθρωπος καταρχάς είναι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, ο οποίος γεννάται, είναι αληθινός άνθρωπος, πραγματικός άνθρωπος, έχει όλα τα γνωρίσματα της ανθρώπινης φύσης, αλλά γεννάται χωρίς το προπατορικό αμάρτημα. Τι εννοούμε χωρίς? Όχι ότι δεν παίρνει μια δήθεν μαγική κληρονομιά απάνω του, διότι έτσι κι αλλιώς δεν είναι αυτή η έννοια της κληρονομιάς του προπατορικού αμαρτήματος, αλλά ότι γεννάται με θέλημα προσώπου και όχι με θέλημα φύσεως. Ας αφήσουμε καταρχήν τη θεότητα του Χριστού, παρόλο που δεν μπορούμε βέβαια να διαχωρίσουμε την ανθρώπινη από τη θεία φύση του και παρόλο που το προσωπικό του θέλημα έχει ασφαλώς σχέση με την παρουσία της θεότητας. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό προς στιγμή και ας δούμε τον Ιησού ως άνθρωπο που δεν διαφέρει ως προς την ανθρώπινη φύση του από τους άλλους ανθρώπους. Είναι, αν μπορούσα να χρησιμοποιήσω τη λέξη, ένας διορθωμένος, ένας θεραπευμένος άνθρωπος που έχει θέλημα προσωπικό, θέλημα προσώπου. Το θέλημά του δεν έχει να κάνει με το θέλημα της φύσεως. Οι πατέρες της Εκκλησίας επιμένουν ότι αυτό ισχύει και για άλλα πρόσωπα, όπως λόγου χάρη για την Παναγία. Αλλά πρέπει να ξεφύγουμε από τη δικανική έννοια της κληρονομικότητας και να την δούμε ως κληρονομιά μιας φυσικής πραγματικότητας. Όταν λέμε ότι κληρονομούμε το προβατορικό αμάρτημα, είναι το ίδιο σαν να λέμε ότι κληρονομούμε την ανθρώπινη φύση. Ένας άντρας και μια γυναίκα με γεννούν κατά τη φύση τους και αυτό είναι η κληρονομιά μου. Γι' αυτό, αν ένας άντρας και μια γυναίκα ζουν μέσα στην εκκλησία, πάνε στην εκκλησία και παντρεύονται, ώστε να ζήσουν και οι ίδιοι, αλλά και να γεννήσουν τα παιδιά τους σε μια άλλη προοπτική. Όχι στην προοπτική του θανάτου, αλλά στην προοπτική της ζωής. Αλλά επειδή αυτό και πάλι δεν είναι αρκετό, αποφασίζουν μόλις γεννήσουν το παιδί τους μια φορά, για να πεθάνει, να το γεννήσουν δεύτερη φορά, για να ζήσει, και έτσι το ξαναγεννούν δια του βαπτίσματος. Ας μου επιτραπεί στο σημείο αυτό να προσεγγίσουμε και πάλι το μυστήριο της δημιουργίας και της πτώσεως του ανθρώπου, αυτή τη φορά μέσα από δύο αποσπάσματα κειμένου του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Τα αποσπάσματα αυτά είναι από τον περίφημο λόγο του «Εις τα φώτα», κείμενο μάλιστα που επαναλαμβάνεται και στον επίσης περίφημο λόγο του «Εις το Άγιον Πάσχα». Θα το αναφέρω, θα το διαβάσω σε μετάφραση, θα προέτρεπα όμως τους αγαπητούς ακροατές να το διάβαζαν μόνοι τους στο πρωτότυπο. Δεν είναι δύσκολο να το βρουν. Διαβάζω λοιπόν πρώτα το ένα απόσπασμα από το κείμενο και μετά θα το πάρουμε λέξη-λέξη. «Θέλοντας ο δημιουργός λόγος, ο τεχνίτης όπως τον ονομάζει, να ενώσει τον νοητό με τον αισθητό κόσμο, στους οποίους έχει αναφερθεί αμέσως προηγουμένως ο ιερός συγγραφέας, και να παρουσιάσει ένα όν που να ενώνει την αόρατη και την ορατή φύση, δημιουργεί τον άνθρωπο. Και από μεν τον ορατό κόσμο, από την ύλη που ήδη προϋπάρχει, λαβαίνει το σώμα. Από δε τον αόρατο κόσμο, από τον εαυτό του, εμφυσά την πνοή». Τι είναι αυτή η πνοή? Είναι η νοερά ψυχή και η εικόνα του Θεού. Προσέξτε αυτές τις δύο έννοιες, νοερά ψυχή και εικόνα Θεού. Η νοερά ψυχή δεν είναι μια οντότητα. Τι είναι λοιπόν η ψυχή για τους πατέρες της Εκκλησίας? Η Παλαιά Διαθήκη χρησιμοποιεί δύο λέξεις για την ψυχή. Τη λέξη ρουάχ και τη λέξη νέφες. Οι λέξεις αυτές σημαίνουν αέρα, πνεύμα, ζωή, έμβια κατάσταση. Αν και δεν βρίσκουμε πουθενά ένα απόλυτο ξεκαθάρισμα της έννοιας των δύο αυτών λέξεων. Τα ζώα, παραδείγματος χάρη, γίνονται ψυχή, δηλαδή τα ζώα αρχίζουν να ζουν. Ο αέρας, το πνεύμα, ονομάζεται ψυχή επειδή κινείται, έχει ενέργεια. Η λέξη για την ψυχή ουσιαστικά δεν είναι ονομασία, αλλά επίθετο, ή μάλλον, για να είμαστε ακριβείς, πρόκειται για όρο εικονολογικό. Επειδή από την ψυχή αντιλαμβανόμαστε μόνο την ενέργεια και όχι την παρουσία της, γι' αυτό αναφερόμαστε σε μια εικόνα ενεργειών, ο αέρας, η ζωή, η κίνηση. Αργότερα, από τους προφήτες και μετά, η λέξη ψυχή αναφερόμενη στον άνθρωπο αποκτά ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Αναφέρεται σε μια ιδιαιτερότητα που έχει ο άνθρωπος και η οποία στέκεται δίπλα στη σωματική του ιδιαιτερότητα. Επειδή μιλάμε για δύο ιδιαιτερότητες, πολλές φορές αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιούμε και τη λέξη συστατικό. Η ψυχή, ο συστατικό του ανθρώπου. Στην πραγματικότητα όμως η ψυχή δεν είναι ένα άλλο συστατικό, ο συστατικό του ανθρώπου. Στην πραγματικότητα όμως η ψυχή δεν είναι ένα άλλο συστατικό, ξεχωριστό από το σώμα.

ψυχής και σώματος, τη συμφυΐα όπως λέγεται, χωρίς όμως και να ταυτίζουν ψυχή και σώμα. Γι' αυτό και τον θάνατο τον αντιλαμβάνονται ως διαίρεση αυτής της συμφυΐας. Αν κάνουμε ένα βήμα περισσότερο, θα δούμε ότι η λέξη ψυχή εγγίζει την έννοια της λέξης πρόσωπο. Τι είναι το πρόσωπο? Δεν μπορεί να είναι κάτι αφηρημένο το πρόσωπο. Η ψυχή είναι η δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος και η οποία προέρχεται από τον αόρατο κόσμο, τον ίδιο το Θεό και όχι τον υλικό, να ζει αγαπητικός, να ζει ως κοινωνία. Δηλαδή να κάνει τον άνθρωπο να είναι άνθρωπος. Γι' αυτό και όταν χάσει αυτή τη δυνατότητα, δεν μιλάμε για εξαφάνιση της ψυχής, αλλά για αμαύρωση, αμαύρωση της εικόνας. Μουτζουρώνεται η ψυχή, μουτζουρώνεται αυτή η δυνατότητα. Αυτό λοιπόν είναι η νεαρά ψυχή και η εικόνα του Θεού. Το πώς υπάρχει ο Θεός, το αγαπητικός του Θεού, ορίζει και το τι είναι η ψυχή.

Πάμε τώρα παρακάτω στο κείμενο του Αγίου Γρηγορίου. Λέει, δημιουργεί λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο σαν να πρόκειται για έναν άλλο κόσμο, έτερον κόσμο. Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη των πατέρων, υπάρχουν τρεις κόσμοι τους οποίους δημιουργεί ο Θεός. Πρώτα δημιουργεί τον αόρατο κόσμο, τις λεγόμενες πνευματικές δυνάμεις, τους αγγέλους. Μετά δημιουργεί τον υλικό κόσμο. Και μετά δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος είναι ένας τρίτος κόσμος. Ο Άγιος Γρηγόριος, στο χωρίο που αναφερόμαστε, τον ονομάζει μέγα κόσμο μέσα στον μικρό κόσμο. Αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον μέγα κόσμο, τον τοποθετεί πάνω στη γη ως άλλον άγγελο. Άγγελο βέβαια με τη βιβλική σημασία της λέξης, δηλαδή έναν άλλο κήρυκα της παρουσίας του Θεού. Ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού κηρύττει μέσα στην ιστορία την παρουσία του Θεού. Και αυτός ο άνθρωπος, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος, είναι προσκυνητής μικτός, φύλακας της ορατής κτήσεως και ιερουργός της αοράτου, βασιλιάς και κυρίαρχος όσων βρίσκονται επί της γης, που συγχρόνως κυβερνάται από τις ουράνιες δυνάμεις. Είναι επίγειος και ουράνιος, πρόσκαιρος και αθάνατος. Εδώ ανοίγω μια νέα μικρή παρένθεση. Υπήρχε ο θάνατος μέσα στον αρχαίγονο άνθρωπο? Εάν ο θάνατος είναι γεγονός οντολογικής κατηγορίας, υπαρξιακής κατηγορίας, ασφαλώς και δεν υπήρχε. Δεν μπορεί να υπήρχε. Αν ο θάνατος είναι επιστροφή του ανθρώπου στο μηδέν, αφού από το μηδέν ξεκινάει, πάλι ο θάνατος δεν υπάρχει, αφού αυτό το δεύτερο θα ήταν μια φυσική κίνηση. Αν όμως ο θάνατος αναφέρεται στον τρόπο υπάρξεως του ανθρώπου, τότε αυτός ο θάνατος έρχεται. Δεν υπάρχει απαρχής. Προκύπτει. Ο θάνατος είναι η απουσία της ζωής. Αν ζωή είναι ο Θεός, η σχέση με το Θεό, τότε θάνατος είναι η απουσία του Θεού. Αλλά αφήνω εδώ τα περί θανάτου και θα τα ξαναπιάσουμε στο σχολιασμό του επόμενου χωρίου, όπου υπάρχει μια συγκλονιστική φράση για το τι είναι ακριβώς ο θάνατος. Πάντως μπορώ να πω έτσι πολύ απλουστευτικά ότι ο άνθρωπος δημιουργείται ούτε θνητός ούτε αθάνατος. Η θνητότητα ή η αθανασία είναι αποτέλεσμα του αυτεξουσίου.

Ας συνεχίσουμε όμως την ερμηνεία του χωρίου μας. Ο άνθρωπος δημιουργείται ορατός και νοούμενος, λέει το κείμενο του Αγίου Γρηγορίου, με δυνατότητες δηλαδή να γίνεται αντιληπτός δια των αισθήσεων ως υλική πραγματικότητα, αλλά και να νοείται ως πνευματική πραγματικότητα. Επίσης δημιουργείται ανάμεσα στη μεγαλειότητα και στην ταπεινότητα, όντας ο ίδιος πνεύμα και σάρκα. Ο άνθρωπος είναι πνεύμα, του έχει χαριστεί να είναι πνεύμα. Είναι πνεύμα και αυτή είναι η αρχοντιά του. Αυτή είναι η διαφορά του από όλα τα όντα της κτήσεως. Αυτή είναι η χάρη του. Είναι επίσης σάρκα για να μην επέρεται, να μην εξυψώνεται πέραν της θεότητας. Ως πνεύμα μπορεί να ζει και να δοξάζει τον ευεργέτη. Ως σώμα πάσχει και δια του πάθους ενθυμείται και παιδαγωγείται, ώστε να φιλοτιμείται προς διαρκή ανύψωστη, ώστε να φτάσει το απαρχής προορισμένο μεγαλείο του. Είναι λοιπόν ένα έμβιο όν που ζει στον εδώ κόσμο, οικονομείται από τα εντάφθα, από τα κτιστά, κινείται όμως, μεταβαίνει προς άλλον κόσμο. Και το τέλος αυτού του μυστηρίου του ανθρώπου, ο σκοπός του, είναι να θεώνεται με την κίνησή του προς τον Θεό.

Πάμε τώρα στο δεύτερο χωρίο, επίσης σημαντικό. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: αυτόν τον άνθρωπο που δημιούργησε ο Θεός τον έθεσε στο μέσον του παραδείσου, του κήπου. Όποιος κι αν είναι αυτός ο παράδεισος, αφού τον τίμησε με το αυτεξούσιο. Υπογραμμίζω, άλλο το αυτεξούσιο και άλλο η ελευθερία. Το αυτεξούσιο είναι η δυνατότητα να πεις ναι ή όχι στην ελευθερία. Τον τίμησε λοιπόν με το αυτεξούσιο, ώστε το αγαθό να ανήκει σε εκείνον που θα το επιλέξει και όχι τόσο σε αυτόν που θα το προσφέρει προς επιλογή. Για την επιλογή αυτή παρέχονται στον άνθρωπο τα σπέρματα, ώστε να γίνει γεωργός αθανάτων φυτών, δηλαδή θείων ενιών. Γιατί τα δέντρα του παραδείσου είναι οι θείες έννοιες, και οι απλούστερες και οι τελειότερες, και οι μικρές και οι μεγάλες έννοιες. Και τον έβαλε στον παράδεισο γυμνό, εξαιτίας της απλότητας, να είναι γυμνός μέσα στην απλότητά του και χωρίς περίτεχνη κατάσταση ζωής, να ζει μια απλή ζωή. Επίσης και χωρίς τίποτα να τον επικαλύπτει ή τίποτα να προβάλλεται επάνω του. Σημειώνω σε μια μικρή παρένθεση ότι οι λέξεις εδώ έχουν τεράστια σημασία, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να επισέλθουμε σε πολλές λεπτομέρειες. Φέρει πίν με τη λέξη πρόβλημα, αυτό που φοράει ο άνθρωπος, εννοεί όλες αυτές τις θεωρίες, τις θρησκείες, τις ιδεολογίες που έρχονται και προβάλλονται πάνω στον άνθρωπο. Συνεχίζω το κείμενο. Γιατί έτσι έπρεπε να είναι ο αρχαίγονος άνθρωπος, και του δίνει ένα νόμο, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί ως υλικό, ως αντικείμενο για το αυτεξούσιο. Έχω το αυτεξούσιο. Αυτό το αυτεξούσιο με τι θα το δοκιμάσω? Ποιο είναι το υλικό που θα χρησιμοποιήσω για να λειτουργήσει το αυτεξούσιο? Η ύλη για το αυτεξούσιο είναι ο νόμος. Ο νόμος δίδεται ως αντικείμενο για να λειτουργήσει το αυτεξούσιο. Και ο νόμος ήταν η εντολή από ποια φυτά θα μεταλάμβανε, θα έτρωγε και ποιο δεν θα έπρεπε να αγγίξει. Αυτό το τελευταίο, το φυτό δηλαδή που δεν έπρεπε να αγγίξει, ήταν το ξύλο της γνώσεως, το οποίο όμως δεν φυτεύτηκε απ' αρχής κακός, ούτε απαγορεύτηκε φθονερός. Δεν είχε τίποτα κακό το ξύλο της γνώσεως, ούτε η εντολή να μην το γευτεί είχε κανένα φθόνο απέναντι στον άνθρωπο. Υποσημειώνεται μάλιστα στο κείμενο που διαβάζουμε του Αγίου Γρηγορίου με έμφαση ότι μια τέτοια ερμηνεία, ότι λέει το δέντρο της γνώσεως φυτεύθηκε κακός ή ότι η εντολή είχε στοιχείο φθόνου, είναι μεγάλο λάθος. Ας μην φτάσουν σε τέτοιες ερμηνείες οι θεομάχοι, μας λέει, μιμούμενοι τον όφη που ψεύδεται. Αλλά το ξύλο αυτό ήταν καλό εάν μεταλαμβανόταν ευκαίρως, εάν το δοκίμαζε ο άνθρωπος στον κατάλληλο καιρό. Τι ήταν κατ' ουσίαν αυτό το φυτό? Ήταν η δυνατότητα θεωρίας του Θεού. Η γεύση του καρπού οδηγούσε στη θέα του Θεού, κάτι στο οποίο είναι ασφαλές να προσεγγίζουν όσοι έχουν τελειοποιηθεί με την άσκηση. Αυτοί που δεν έχουν αυτή τη δύναμη, αν το προσεγγίσουν, δεν θα γευτούν την κοινωνία με το Θεό. Δεν είναι όμως καλό αυτό το δέντρο για αυτούς που είναι απλούστεροι και η έφεσή τους για τη γνώση είναι ακόμα λίγη, αδύνατη. Και μας δίνει εδώ μια εικόνα για να εξηγήσει τι εννοεί. Καθώς δεν μπορείς να δώσεις τέλεια τροφή σε αυτούς που είναι ακόμα απαλοί και έχουν ανάγκη από γάλα, δηλαδή στα νήπια, στα βρέφη. Επειδή όμως από το φθόνο του διαβόλου και εξαιτίας της επίρρειας της γυναίκας, την οποία έπαθε αυτή η γυναίκα ως απαλότερη, ως πιο λεπτή φύση, ως πλέον ευαίσθητη και την οποία επίρρεια προσέφερε ως καταλληλότερη, ξέχασε την εντολή που του δόθηκε και ιτήθηκε από την πρόσκαιρη γεύση. Έτσι χάνει το ξύλο της ζωής, χάνει τον παράδεισο,
χάνει την κοινωνία με το Θεό, γίνεται εξόριστος εξαιτίας της κακίας και φορά τους δερμάτινους χιτώνες, δηλαδή τη σάρκα την παχύτερη και θνητή, αυτή που είναι στους αντίποδες της σάρκας που έφερε με τη δημιουργία του. Θα πρέπει να πω στο σημείο αυτό ότι και ο Απόστολος Παύλος κάνει μνήμα αυτής της διάκρισης της σάρκας. Σπείρεται σώμα ψυχικών, εγείρεται σώμα πνευματικών. Ο Παύλος μιλά για σώμα πνευματικό, αλλά πάντως για σώμα. Η διάκριση αυτή μεταξύ παχυτέρας σαρκός και αφθάρτου σαρκός υπάρχει σε όλη τη διδασκαλία των πατέρων. Συνεχίζουμε. Και καταρχήν καταλαβαίνει τη δική του ντροπή και κρύπτεται από τον Θεό. Κερδίζει όμως κάτι από όλα αυτά. Από όλη αυτή τη συμφορά του βγαίνει ένα κέρδος. Και το κέρδος αυτό είναι ο θάνατος. Και δια του θανάτου η διακοπή της αμαρτίας, ώστε το κακό να μην μείνει αθάνατο. Και έτσι αυτό που λογαριάζεται για τιμωρία κατ' ουσίαν είναι φιλανθρωπία. Εδώ θέλω να ολοκληρώσω το σχόλιο για το θάνατο που άρχισε από το προηγούμενο χωρίο. Γιατί άραγε ο θάνατος είναι για τους πατέρες φιλάνθρωποι παραχώρηση του Θεού προς τον άνθρωπο? Διότι πάβει η αποτυχία να γίνεται υπαρξιακή κατάσταση. Επειδή ο άνθρωπος της πτώσεως έχασε την προσωπική του ελευθερία και επομένως την προσωπική του θέληση, πρέπει να διακόπτεται αυτή η ανυπαρξία προσωπικής θελήσεως με την ελπίδα ότι θα μπορέσει ο διάδοχός του, ο δια του θανάτου ερχόμενος διάδοχος, να φτάσει στο επιδιωκόμενο τέλος. Εδώ ισχύει και πάλι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι δηλαδή καταλαβαίνουμε τη σημασία του θανάτου ως ευεργεσίας μόνο αν δεν μιλήσουμε για ποσοστά και αν φτάσουμε στο πρόσωπο του Χριστού. Να λοιπόν που με τη διαδοχή των γενεών οι άνθρωποι εξαιτίας του θανάτου πεθαίνουν, γεννιούνται, πεθαίνουν, γεννιούνται και κάποτε γεννιέται ο άνθρωπος με κεφαλαίο α. Αυτή τη φορά όχι απλώς ο αρχαίγονος άνθρωπος, ο παλαιός Αδάμ, αλλά συγχρόνως και ο νέος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός. Αλλά στο σημείο αυτό θα σταματήσουμε για σήμερα και θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή αυτή την αναφορά στην αμαρτία και το θάνατο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Η ώρα είναι

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Λένε πως ο εγκληματίας στο εξωτερικό πολύ σπάνια μετανοεί, γιατί και αυτές ακόμα οι πιο σύγχρονες θεωρίες τον βεβαιώνουν πως το έγκλημά του δεν είναι έγκλημα, μα μονάχα μια εξέγερση ενάντια στην άδικη καταπίεση και στη βία. Η κοινωνία τον αποκόπτει από το σύνολο εντελώς μηχανικά, θριαμβεύοντας πάνω του μονάχα με τη βία, και συνοδεύει τον εξωστρακισμένον με το μίσος της. Έτσι λένε τουλάχιστον οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι για τον εαυτό τους. Τον μισούν και, παρόλο που είναι αδερφός τους, μένουν εντελώς αδιάφοροι και δεν φροντίζουν καθόλου για τη μελλοντική του τύχη. Έτσι όλα γίνονται χωρίς την παραμικρότερη συμπόνια από μέρους της Εκκλησίας, γιατί τις πιο πολλές φορές εκεί δεν υπάρχει καθόλου Εκκλησία, μα μείνανε μονάχα η εκκλησιαστική και τα μεγαλόπρεπα κτίρια των ναών, και οι εκκλησίες προσπαθούν να περάσουν από την κατώτερη μορφή, δηλαδή της Εκκλησίας, σε μια ανώτερη μορφή του κράτους, ώσπου να εξαφανιστούν ολότελα μέσα του. Έτσι τουλάχιστον νομίζω πως γίνεται στις λουθυρανικές χώρες. Όσο για τη Ρώμη, εκεί πια είναι 1000 χρόνια που το κράτος έχει πάρει τη θέση της Εκκλησίας. Γι' αυτό και ο εγκληματίας δεν θεωρεί πια τον εαυτό του μέλος της Εκκλησίας, και όταν τον εξωστρακίζουν φτάνει στην πλήρη απόγνωση, και αν επιστρέψει κάποτε στην κοινωνία νιώθει συχνά ένα τέτοιο μίσος που η ίδια η κοινωνία τον αποφεύγει και τον εξωστρακίζει. Μπορείτε μόνοι σας να καταλάβετε πού οδηγούν όλα αυτά. Έχει κανείς την εντύπωση πως σε πολλές περιπτώσεις και στη χώρα μας το ίδιο γίνεται. Όμως εδώ, και αυτό είναι το σπουδαίο, εκτός από τα πολιτικά δικαστήρια έχουμε και την Εκκλησία, που δεν χάνει ποτέ την επαφή της με τον εγκληματία, θεωρώντας τον πάντοτε σαν ακριβό και αγαπητό της τέκνο. Και υπάρχει ακόμα και διατηρείται, έστω και μονάχα σαν ιδέα, η δικαιοσύνη της Εκκλησίας, που αν ακόμα δεν δρά ενεργητικά προς το παρόν, υπάρχει σαν μια σκέψη μελλοντική, έστω και σαν όνειρο. Και χωρίς αμφιβολία και ο ίδιος ο εγκληματίας την αναγνωρίζει με το ένστικτο της ψυχής του. Είναι σωστό και αυτό που υπόθηκε πριν από λίγο, πως δηλαδή αν πραγματικά γίνονταν το δικαστήριο της Εκκλησίας και λειτουργούσε με όλα του τα δικαιώματα, αν δηλαδή όλη η κοινωνία μεταβαλλόνταν σε Εκκλησία, τότε όχι μονάχα το εκκλησιαστικό δικαστήριο θα επηρέαζε τον εγκληματία όσο τίποτα δεν τον επηρεάζει τώρα, μα ίσως και τα εγκλήματα να λιγόστευαν σε απίστευτο βαθμό. Μα και η Εκκλησία, σε αυτό δεν χωράει καμία αμφιβολία, θα αντιμετώπιζε τον μελλοντικό εγκληματία και τα μελλοντικά εγκλήματα με εντελώς διαφορετικό τρόπο από ό,τι γίνεται σήμερα, και θα ήξερε πώς να επαναφέρει τον αφορισμένο στους κόλπους της, πώς να προλάβει το κακό και πώς να αναγεννήσει τον εκπεσμένο. Είναι αλήθεια, χαμογέλασε ανάλαφρα ο Στάρετς, πως σήμερα ούτε και η χριστιανική κοινωνία είναι έτοιμη να δεχτεί μια τέτοια αλλαγή, μια και οι ενάρετοι μετριούνται στα δάχτυλα. Μα επειδή αυτοί δεν χάνουν την πίστη τους, όλη η κοινωνία στέκει ατράνταχτη προσμένοντας την πλήρη μετατροπή της ειδωλολατρικής σχεδόν κοινωνίας σε μία ενιαία, οικουμενική και πανίσχυρη Εκκλησία. Και ούτω γεννήσετε, ούτω γεννήσετε, έστω και στη συντέλεια των αιώνων, γιατί τούτο μονάχα είναι προορισμένο να συμβεί. Και δεν υπάρχει λόγος να ταράζεται κανείς
με υπολογισμούς και διορίες, γιατί το μυστικό του χρόνου και της διορίας το ξέρει μονάχα η σοφία του Θεού, η προβλεπτικότητά του και η αγάπη του. Και αυτό που σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ανθρώπου μπορεί να είναι πολύ μακριά ακόμα, ίσως από την προαπόφαση του Θεού να βρίσκεται κιόλας στις παραμονές, να έχει φτάσει κιόλας πρώτων πυλών. Ούτω γεννήσετε, ούτω γεννήσετε. Ούτω γεννήσετε, επικύρωσε με ευλάβεια και αυστηρότητα και ο πατέρας Παΐσιος. Παράξενο, πάρα πολύ παράξενο, πρόφερε ο Μιούζοφ, όχι και πολύ ζωηρά, με κάποια συγκρατημένη αγανάκτηση. «Τι σας φαίνεται λοιπόν τόσο παράξενο?» ρώτησε με κάποια προφύλαξη ο πάτερ Ιωσήφ. «Μα τι είναι όλα αυτά τέλος πάντων?» ξεφώνησε ο Μιούζοφ. «Λες και ξέσπασε ξαφνικά. Παραμερίζεται το κράτος από τη γη και η εκκλησία ανυψώνεται στο επίπεδο του κράτους. Αυτό δεν το ονειρεύτηκε ούτε ο Πάπας Γρηγόριος ο Έβδομος. Εντελώς λαθεμένα το καταλάβατε», πρόφερε αυστηρά ο πάτερ Παΐσιος. «Καταλάβετε το λοιπόν, πως δεν μεταμορφώνεται η Εκκλησία σε κράτος. Αυτό είναι το όνειρο της Ρώμης. Αυτό είναι ο τρίτος πειρασμός του σατανά. Μα απέναντίας, το κράτος μεταμορφώνεται σε Εκκλησία. Ανυψώνεται στο επίπεδο της Εκκλησίας και γίνεται παγκόσμια Εκκλησία. Πράγμα που είναι εντελώς αντίθετο και από τον ουλτραμοντανισμό και από τη Ρώμη και από τα δικά σας λόγια, και είναι μονάχα ο μεγάλος προορισμός της Ορθοδοξίας σε τούτο τον κόσμο. Αυτό το άστρο θα αναλάμψει από την Ανατολή». Ο Μιούζοφ έμεινε βαρισίμαντα σιωπηλός. Όλη του η εμφάνιση έδειχνε καταπληκτική αυτοεκτίμηση. Στα χείλη του φάνηκε ένα χαμόγελο συγκαταβατικής ανωτερότητας. Ο Αλιώσα τα παρακολουθούσε όλα και η καρδιά του χτυπούσε δυνατά. Όλη τούτη η συζήτηση τον είχε συγκινήσει βαθιά. Έριξε τυχαία ένα βλέμμα στον Ρακίτιν. Αυτό στεκόταν ακίνητο στη θέση του, κοντά στην πόρτα, ακούγοντας και κοιτάζοντας προσεκτικά, αν και είχε χαμηλωμένα τα μάτια του. Μα από το ζωηρό κοκκίνισμα στα μαχουλά του, ο Αλιώσα κατάλαβε πως και ο Ρακίτιν δεν ήταν λιγότερο ταραγμένος. Και ο Αλιώσα ήξερε πολύ καλά γιατί ήταν ταραγμένος. «Επιτρέψτε μου να σας διηγηθώ ένα μικρό περιστατικό, καλοί μου κύριοι», άρχισε να λέει ξαφνικά ο Μιούζοφ με ένα επιβλητικό και εξαιρετικά αξιοπρεπές ύφος. «Στο Παρίσι, εδώ και κάμποσα χρόνια, λίγο καιρό μετά το πραξικόπημα του Δεκέμβρη, μου έτυχε μια φορά σε μια επίσκεψη που έκανα σε ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο που βρίσκονταν στα πράγματα, να συναντήσω έναν περιεργότατο κύριο. Αυτό το άτομο δεν ήταν ακριβώς αστυνομικό λαγωνικό, μα κάτι σαν διευθυντής μιας ολόκληρης ομάδας λαγωνικών της πολιτικής αστυνομίας, που είναι στο είδος του ένα αρκετά σπουδαίο αξίωμα. Βρίσκοντας λοιπόν την ευκαιρία, έπιασα από τη μεγάλη μου περιέργεια κουβέντα μαζί του. Και επειδή αυτός δεν είχε έρθει σαν γνώριμος, μα σαν υφιστάμενος για να κάνει κάποιαν αναφορά, μου έκανε την τιμή, βλέποντας πως ήμουν αδεκτός στου προϊστάμενου του, να μου μιλήσει με κάποιαν ειλικρίνεια. Εννοείται βέβαια ως ένα ορισμένο σημείο δηλαδή. Για να το πω καλύτερα, ήταν μάλλον ευγενικός παρά ειλικρινής, όπως ακριβώς ξέρουν να είναι ευγενικοί οι Γάλλοι.
Πολύ περισσότερο μάλιστα γιατί έβλεπε στο πρόσωπό μου έναν ξένο. Όμως εγώ τον κατάλαβα καλά. Μιλούσαμε για τους social επαναστάτες. Σημειώστε πως τότε τους καταδιώκανε αυτούς. Παραλείποντας το κύριο συμπέρασμα της κουβέντας μας, θα σας πω μονάχα μια περιεργότατη παρατήρηση που έκανε κάπως ξαφνικά αυτός ο ανθρωπάκος, σαν να του ξέφυγε. «Εμείς», είπε αυτός, «ουσιαστικά δεν φοβόμαστε και τόσο πολύ όλους αυτούς τους σοσιαλιστές, αναρχικούς, τους άθεους και τους επαναστάτες. Τους παρακολουθούμε και ξέρουμε το κάθε τι για αυτούς. Όμως ανάμεσα σε αυτούς υπάρχουν και μερικοί, όχι πολλοί, εξαιρετικά ιδιόρυθμοι άνθρωποι. Αυτοί πιστεύουν σε Θεό, είναι χριστιανοί και ταυτόχρονα είναι και σοσιαλιστές. Αυτούς φοβόμαστε περισσότερο. Αυτοί είναι οι τρομεροί. Ο σοσιαλιστής χριστιανός είναι φοβερότερος από τον σοσιαλιστή άθεο». Και τότε ακόμα απόρρισα με αυτά τα λόγια που άκουσα. Μα τώρα, κύριοι μου, τα ξαναθυμήθηκα. Βρίσκεται δηλαδή πως έχουν σχέση με μας και μας θεωρείτε σοσιαλιστές? Ρώτησε χωρίς περιστροφές ο Πάτερ Παΐσιος. Μα πριν προφτάσει να απαντήσει ο Πιότρ Αλεξάνδροβιτς, άνοιξε η πόρτα και μπήκε ο τόσο αργοπορημένος Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Είχαν πάψει σχεδόν να τον περιμένουν, έτσι που στην αρχή απόρρισαν κάπως με την αναπάντηχη εμφάνισή του.

Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς ήταν 28 χρονών. Είχε μέτριο ανάστημα και ευχάριστο πρόσωπο. Μα φαινόταν πολύ μεγαλύτερος. Είχε γερά μούσκουλα και μπορούσε κανείς να διακρίνει πως είχε μεγάλη σωματική δύναμη. Μα παρόλα αυτά, το πρόσωπό του φαινόταν κάπως αρρωστιάρικο. Έτσι καθώς ήταν αδύνατο, με βαθουλωμένα μάγουλα που είχαν ένα ασθενικό και τρινιάρικο χρώμα. Τα αρκετά μεγάλα σκοτεινά και προεξέχοντα μάτια του κοίταζαν σταθερά και επίμονα, μα κάπως αόριστα. Ακόμα και όταν ευρίαζε και μιλούσε ερεθισμένος, το βλέμμα του δεν επηρεαζόταν από την εσωτερική του ταραχή και είχε μια άλλη έκφραση που καμιά φορά δεν τέριαζε καθόλου με τη στιγμή. «Δύσκολο να καταλάβεις τι σκέφτεται», λέγανε μερικές φορές εκείνοι που κουβέντιαζαν μαζί του. Άλλοι πάλι, βλέποντας τα μάτια του σκεφτικά και σκυθρωπά, συνέβαινε κάποτε να μείνουν κατάπληκτοι με τα αναπάντεχα γέλια του, που αποδείχνανε πως έκανε χαρούμενες και παιχνιδιάρικες σκέψεις τη στιγμή ακριβώς που τα μάτια του δείχνανε τόση σκυθρωπότητα. Εξάλλου, δεν ήταν και παράξενο που το πρόσωπό του φαινόταν αρρωστιάρικο. Όλοι ξέρανε ή είχαν ακουστά για την εξαιρετικά πολυτάραχη και γλεντζέδικη ζωή που έκανε στην πολιτεία. Ξέρανε ακόμα και τον ασυνήθιστο εκνευρισμό όπου τον είχαν φέρει οι ασταμάτητες φιλονικίες με τον πατέρα του για τα περιουσιακά τους. Στην πολιτεία κυκλοφορούσαν αρκετά ανέκδοτα πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι αλήθεια πως και από φυσικού του ήταν ευερέθιστος. Είχε ένα πνεύμα στρεβλό και κομματιαστό. Όπως είχε πει χαρακτηριστικά ο ειρηνοδίκης μας Σιμεών Ιβάνοβιτς σε μια ομίγυρη. Μπήκε τιμένος άψογα και κομψά, με κουμπωμένη την ρεντικότα του, με μαύρα γάντια, κρατώντας ένα ψηλό καπέλο στο χέρι. Σαν στρατιωτικός που πριν από λίγο αποστρατεύτηκε. Άφηνε μουστάκι και ξύριζε για την ώρα τα γένια. Τα σκουρόξανθα μαλλιά του ήταν κομμένα κοντά και χτενισμένα προς τα μπρος στους κροτάφους. Βημάτιζε αποφασιστικά με μεγάλα στρατιωτικά βήματα. Κοντοστάθηκε στο κατώφλι και έριξε σε όλους ένα βλέμμα. Ύστερα κατευθύνθηκε ίσα προς τον Στάρετς, μαντεύοντας πως αυτός είναι ο οικοδεσπότης. Έκανε μια βαθιά υπόκληση και ζήτησε την ευλογία του. Ο Στάρετς ανασηκώθηκε και τον ευλόγησε. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς φίλησε με σεβασμό το χέρι του και εξαιρετικά ταραγμένος, σχεδόν εκνευρισμένος, προφερέ: «Παρακαλώ να φανείτε μεγαλόψυχος και να με συγχωρήσετε που σας έκανα να με περιμένετε τόση ώρα. Όμως δύο φορές ρώτησα τον υπηρέτη που μου έστειλε ο πατερούλης μου και αυτός με βεβαίωσε κατηγορηματικά πως η συνάντηση είχε οριστεί στη μία. Τώρα μόλις μαθαίνω, μην ανησυχείτε», τον διέκοψε ο Στάρετς. «Δεν είναι τίποτα. Δεν πειράζει που αργήσατε λιγάκι. Σας είμαι εξαιρετικά ευγνώμων και ήμουν εντελώς βέβαιος πως θα μου δείχνατε την καλοσύνη σας». Λέγοντας τα αυτά, ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς υποκλήθηκε για μια ακόμα φορά. Ύστερα, γυρίζοντας απότομα στον πατερούλη του, του έκανε και αυτού μια υπόκληση, το ίδιο βαθιά και γεμάτη σεβασμό. Ήταν φανερό πως είχε αποφασίσει από τα πριν αυτή την υπόκληση με όλη του την ειλικρίνεια, θεωρώντας το υποχρέωσή του να εκφράσει με αυτόν τον τρόπο το σεβασμό του και τις καλές του προθέσεις. Αν και αυτό ήταν εντελώς αναπάντεχο για τον Φιοντόρ Παύλοβιτς, αυτός δεν τα έχασε. Πήδηξε από την πολυθρόνα του και απαντώντας στη βαθιά υπόκληση του Δημήτρη Φιοντόροβιτς,
υποκλήθηκε και αυτός το ίδιο βαθιά στο γιο του. Το πρόσωπό του έγινε ξαφνικά σοβαρό και επιβλητικό, πράγμα όμως που τον έκανε να πάρει μια εντελώς μοχθηρή έκφραση. Ύστερα από αυτό, ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς έκανε σιωπηλώς μια υπόκληση σε όλους γενικά και με τα μεγάλα και αποφασιστικά του βήματα πλησίασε το παράθυρο και κάθισε στη μοναδική καρέκλα που είχε μείνει αδιανή, δίπλα στον πατέρα Παΐσιο. Τότε έγειρε προς τα μπρος το κορμί του και ετοιμάστηκε να ακούσει τη συνέχεια της συζήτησης που αυτός είχε διακόψει. Ο έρχομός του Δημήτρη Φιοντόροβιτς τους απασχόλησε 2 λεπτά. Αυτό ήταν όλο κι όλο. Και η συζήτηση δεν μπορούσε να μην συνεχιστεί. Μα τούτη τη φορά ο Πίοτρ Αλεξάνδροβιτς δεν το θεώρησε αναγκαίο να απαντήσει στην ξεκάθαρη και σχεδόν αγανακτισμένη ερώτηση του πατέρα Παΐσιου. «Επίτρεψέ μου να μη συνεχίσω πάνω σε αυτό», πρόφερε αυτός με κάποια κοσμική υπεροψία. «Στο κάτω-κάτω αυτό το θέμα είναι αρκετά περίπλοκο». «Να, ο Ιβάν Φιοντόροβιτς χαμογελάει ηρωνικά. Σίγουρα θα έχει κάτι ενδιαφέρον να μας πει και σε τούτη την περίπτωση. Ρωτήστε αυτόν καλύτερα». «Δεν έχω τίποτα ιδιαίτερο να πω. Θα ήθελα μονάχα να κάνω μία μικρή παρατήρηση», απάντησε αμέσως ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Πώς γενικά ο ευρωπαϊκός λιμπεραλισμός και μάλιστα και ο δικός μας λιμπεραλιστικός διλετατισμός από πολύ καιρό πια και αρκετά συχνά κάνει σύγχυση των τελικών αποτελεσμάτων του σοσιαλισμού και του χριστιανισμού. Αυτό το εξωφρενικό συμπέρασμα είναι φυσικά πολύ χαρακτηριστικό. Και εξάλλου δεν είναι μονάχα οι λιμπεραλιστές και οι τηλετάντες που μπερδεύουν τον σοσιαλισμό με το χριστιανισμό, μα σε πολλές περιπτώσεις το ίδιο κάνουν και οι χωροφύλακες και οι χωροφύλακες του εξωτερικού φυσικά. Το παρισινό σας ανέκδοτο είναι χαρακτηριστικό, Πιόντρ Αλεξάνδροβιτς. Και πάλι θα σας παρακαλέσω κύριοι να αφήσουμε εντελώς αυτό το θέμα», ξαναείπε ο Πιόντρ Αλεξάνδροβιτς. «Και εγώ σε αντάλλαγμα θα σας διηγηθώ ένα ανέκδοτο για τον ίδιο τον Ιβάν Φιοντόροβιτς, πολύ ενδιαφέρον και χαρακτηριστικό. Μόλις πριν από 5 μέρες σε μια συγκέντρωση όπου παρευρίσκονταν προπάντων κυρίες, δήλωσε πανηγυρικά σε μια συζήτηση πως σε όλη τη γη δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που να μπορεί να αναγκάσει τους ανθρώπους να αγαπήσουν τους ομοιούς τους, πως δεν υπάρχει κανένας φυσικός νόμος που να αναγκάζει τον άνθρωπο να αγαπάει την ανθρωπότητα και πως αν υπάρχει και υπήρχε ως τα τώρα αγάπη στον κόσμο, αυτό δεν έγινε από κανένα νόμο της φύσης, μα μόνο και μόνο γιατί ο άνθρωπος πίστευε στην αθανασία του». Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς πρόσθεσε πως αυτός ακριβώς είναι ο φυσικός νόμος μέσα σε εισαγωγικά. Έτσι που αν λείψει από την ανθρωπότητα η πίστη για την αθανασία της, θα εξαφανιστεί αμέσως όχι μονάχα η αγάπη, μα και η απαραίτητη δύναμη για την συνέχιση της παγκόσμιας ζωής. Και όχι μονάχα αυτό, σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα υπάρχει πια τίποτα ανήθικο. Όλα θα επιτρέπονται, ακόμα και η ανθρωποφαγία. Μα προχώρησε και ακόμα παραπέρα. Τελείωσε με τη διαβεβαίωση πως για κάθε άνθρωπο που, όπως εμείς, δεν πιστεύει ούτε στο Θεό ούτε στην αθανασία του, ο φυσικός νόμος πρέπει να γίνει το αντίθετό του ως τα τώρα, θρησκευτικού νόμου. Έτσι που ο εγωισμός ακόμα και όταν φτάνει ως το κακούργημα, όχι μονάχα να είναι επιτρεπτός, μα πρέπει να τον παραδεχτεί κανείς και σαν αναγκαίο, σαν την πιο λογική και σχεδόν σαν την πιο ευγενική διέξοδο από την κατάσταση που βρίσκεται. Από αυτήν την παραδοξολογία
μπορείτε κύριοι να βγάλετε το συμπέρασμά σας και να καταλάβετε τι υποστηρίζει και τι ίσως είχε σκοπό να υποστηρίξει ο καλός, μα εκεντρικός και παραδοξολόγος Ιβάν Φιοντόροβιτς. Μια στιγμή παρακαλώ, φώναξε αναπάντεχα ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Θέλω να δω αν κατάλαβα καλά. Το κακούργημα όχι μονάχα πρέπει να είναι επιτρεπτό, μα πρέπει να το παραδεχτεί κανείς σαν την πιο αναπόφευκτη και την πιο λογική διέξοδο για τον κάθε άθεο. Έτσι είναι ή όχι? Έτσι ακριβώς, είπε ο πατέρας Παΐσιος. Ωραία, θα το έχω υπόψη μου. Αφού τα είπε αυτά, ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς σώπασε το ίδιο απότομα όπως ανακατεύτηκε και στη συζήτηση. Όλοι τον κοίταξαν με περιέργεια. Πραγματικά λοιπόν, έχετε την πεποίθηση πως αυτό θα συμβεί όταν οι άνθρωποι χάσουν την πίστη τους στην αθανασία της ψυχής τους? Ρώτησε ξαφνικά ο Στάρετς τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Ναι, αυτό είπα. Δεν υπάρχει αρετή όταν δεν υπάρχει πίστη στην αθανασία. Πρέπει να είστε μακάριος αν το πιστεύετε αυτό, ή πολύ δυστυχισμένος. Γιατί δυστυχισμένος? Ρώτησε χαμογελώντας ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Γιατί κατά πάσα πιθανότητα δεν πιστεύετε και ο ίδιος στην αθανασία της ψυχής και ούτε σε αυτά που γράψατε για την Εκκλησία και για το εκκλησιαστικό ζήτημα. Μπορεί να έχετε δίκιο. Όμως δεν αστειευόμουν και εντελώς, ομολόγησε ξαφνικά με ένα παράξενο τρόπο ο Ιβάν Φιοντόροβιτς και κοκκίνησε. Δεν αστειευόσαστε και εντελώς. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτή η σκέψη δεν καταστάλαξε ακόμα στην καρδιά σας και σας βασανίζει. Μα και αυτός που βασανίζεται αγαπάει καμιά φορά να διασκεδάζει με την απόγνωσή του. Λες και το κάνει και αυτό από απόγνωση. Προς το παρόν και εσείς διασκεδάζετε από απόγνωση, γράφοντας άρθρα, συζητώντας τα κοσμικά σαλόνια, χωρίς και εσείς ο ίδιος να πιστεύετε στην διαλεκτική σας και κοροϊδεύοντας την μέσα σας με καημό και θλίψη. Δεν έχετε λύσει αυτό το πρόβλημα και αυτό είναι το μεγάλο σας βάσανο, γιατί το πρόβλημα ζητάει επιτακτικά μία λύση. Και μπορεί τάχα να λυθεί μέσα μου, να λυθεί με θετικό τρόπο? Εξακολουθούσε να ρωτάει περίεργος ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, κοιτάζοντας με κάποιο ενιγματικό χαμόγελο τον Στάρετς. Και αν ακόμα δεν μπορεί να λυθεί θετικά, ποτέ δεν θα λυθεί, ούτε και αρνητικά. Την ξέρετε και ο ίδιος αυτή την ιδιότητα της καρδιάς σας και από πού προέρχεται όλο το μαρτύριό σας. Μα πρέπει να ευγνωμονείτε τον πλάστη που σας έδωσε μια ανώτερη καρδιά που είναι ικανή να υποφέρει αυτό το μαρτύριο. Ήθε να σας δώσει ο Θεός τη δυνατότητα να βρείτε τη λύση όταν θα βρίσκεστε ακόμα στη γη και ήθε να ευλογεί την οδόν σας. Ο Στάρετς σήκωσε το χέρι του και ήταν έτοιμος να ευλογήσει από τη θέση του τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Μα εκείνος σηκώθηκε ξαφνικά από την καρέκλα του, τον πλησίασε, δέχτηκε την ευλογία του, του φίλησε το χέρι και γύρισε χωρίς να πει λέξη στη θέση του. Το πρόσωπό του είχε σταθερή και σοβαρή έκφραση. Αυτό το φέρσιμο, μα και όλη η προηγούμενη κουβέντα που δεν μπορούσε κανείς να την περιμένει από τον Ιβάν Φιοντόροβιτς, τους εξέπληξε όλους με την ενιγματικότητά του και με την κάποια επισημότητά του. Τόσο που για λίγο όλοι σώπασαν και το πρόσωπο του Αλιώσα έδειχνε σχεδόν φοβισμένο. Μα ο Μιούζοφ ξαφνικά ανασήκωσε τους ώμους του και την ίδια στιγμή ο Φιοντόρ Παύλοβιτς σηκώθηκε όρθιος. «Πανιερότατε και Παναγιώτατε Στάρετς», φώναξε,
δείχνοντας τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Αυτός είναι ο γιος μου, Σάρξ, έκτης αρκός μου, ο πιο αγαπημένος μου. Τούτος είναι άξιος, σαν να λέμε, ο Καρμόρ. Και αυτός ο γιος που μπήκε τώρα μόλις, ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, που μαλώνω μαζί του και σας ζητάω να μου δώσετε το δίκιο, είναι ο ανάξιος Φραντς Μόρ. Και οι δυο τους, από τους ληστές του Σίλερ. Και εγώ σε αυτή την περίπτωση είμαι ο ηγεμονεύων κόμις Φον Μόρ. Κρίνετε μας και σώστε μας. Έχουμε ανάγκη όχι μονάχα από τις προσευχές, μα και από τις προρήσεις σας. Μιλήστε απλά και μην αρχίζετε να προσβάλλετε δικούς σας ανθρώπους», απάντησε ο Στάρετς με μια αδύναμη, εξαντλημένη φωνή. Είναι φανερό πως όσο πήγαινε κουραζόταν περισσότερο και έχανε τις δυνάμεις του.

Όλα αυτά είναι μια ισχυρή κωμωδία που την προαισθανόμουν από την ώρα που ερχόμουν εδώ πέρα. Ξεφώνησε αγανακτισμένος ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς και σηκώθηκε και αυτός απότομα. «Με συγχωρείτε, εδεσιμότατε πάτερ», γύρισε και είπε στον Στάρετς. «Εγώ είμαι αμόρφωτος άνθρωπος και ούτε ξέρω καλά-καλά να σας προσφωνήσω. Μα σας κοροϊδέψανε και εσείς δείξατε υπερβολική καλοσύνη που μας επιτρέψατε να μαζευτούμε εδώ πέρα. Ο πατερούλης μου επιδιώκει απλώς και μόνο να δημιουργήσει σκάνδαλο. Γιατί θα μου πείτε? Αυτό πια είναι δικός του λογαριασμός. Αυτός πάντα έχει το σκοπό του. Μα νομίζω πως τώρα ξέρω για ποιο λόγο. Με κατηγορούν όλοι τους», φώναξε ο Φιόντορ Παύλοβιτς. «Να και ο Φιόντορ Αλεξάνδροβιτς. Κοιτάξτε, με κατηγορεί. Με κατηγορήσατε, Φιόντορ Αλεξάνδροβιτς. Με κατηγορήσατε», γύρισε ξαφνικά και είπε στον Νιούζοφ. Αν και αυτός ούτε το σκέφτηκε καν να τον διακόψει. «Με κατηγορούν πως απέκρυψα τα λεφτά του παιδιού μου και του τα πήραμε δόλο. Μα πέστε μου λοιπόν, δεν υπάρχουν τάχα δικαστήρια? Εκεί θα σας τα λογαριάσουν, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, με τις ιδέες σας, τις αποδείξεις, τα γράμματα και τα συμβόλαια, πόσα είχατε, πόσα σπαταλήσατε και τι σας έχει μείνει. Γιατί ο Πιότρ Αλεξάνδροβιτς αποφεύγει να πει τη γνώμη του. Πείτε μου γιατί? Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς δεν του είναι ξένος, μα δεν το κάνει, γιατί όλοι είναι εναντίον μου. Όμως ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς μου χρωστάει κιόλας, και όχι τίποτα μικροπράγματα, μα ολόκληρες χιλιάδες ρούβλια. Αυτό μπορώ να το αποδείξω με ντοκουμέντα. Όλη η πολιτεία τρίζει και βουίζει με τα γλέντια του. Και εκεί που υπηρετούσε πρώτα, εκεί πλήρωνε 1.000 και 2.000 ρούβλια για αποπλανήσεις τιμίων κοριτσιών. Αυτά, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, αυτά τα ξέρουμε με τις πιο μυστικές λεπτομέρειες και θα τα αποδείξω. Πανιερότατε πάτερ, το πιστεύετε τάχα? Ξελόγιασε την ευγενικότερη κοπέλα από καλό σπίτι, με περιουσία, κόρη του πρώην ανώτερού μου, ενός γενναίου συνταγματάρχη, παρασημοφορημένου με τα διάσημα της Αγίας Άννας μεταξύ φών. Ξεγέλασε το κορίτσι ζητώντας το σε γάμο. Τώρα είναι εδώ, τώρα είναι ορφανή, αραβωνιαστικιά του, και αυτός πηγαίνει φανερά στο σπίτι μιας ντόπιας ξελογιάστρας. Μα παρόλο που αυτή η ξελογιάστρα ήταν προηγούμενα, ας το πούμε έτσι, πολιτικά παντρεμένη με έναν ευυπόληπτο κύριο,

0: θέλει να μου αρπάξει λεφτά. Και ως τα τώρα σπατάλησε χιλιάδες ρούβλια για αυτήν, την ξελογιάστρα. Γι' αυτό κιόλας δανείζεται ακατάπαυστα. Και από ποιον νομίζετε, από ποιον? Να το πω ή όχι, Μύτια?
1: Σκασμός,
0: φώναξε ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Περιμένετε να φύγω, γιατί μπροστά μου δεν σας επιτρέπω να προφέρετε με το βρώμικο στόμα σας το όνομα της ευγενικότερης κοπέλας. Και μονάχα το γεγονός πως τολμήσατε να κάνετε υπαινιγμό για αυτήν την Κυλιδόνη, σας απαγορεύω. Πνιγόταν. Μύτια, Μύτια, φώναξε ο Φιόντορ Παύλοβιτς, κάνοντας μία προσπάθεια να δακρύσει. Ώστε δε λογαριάζεις καθόλου λοιπόν την πατρική ευχή? Και αν σε καταραστώ, τι θα γίνει? Αδιάντροπε υποκριτή, γρίλησε χάνοντας την αυτοκυριαρχία του ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Αυτό το λέει στον πατέρα του. Στον πατέρα του! Τι μπορείς να πεις για κάτι τέτοιους? Φανταστείτε, καλοί μου κύριοι, τι έκανε. Είναι εδώ ένας φτωχός, μα αξιοσέβαστος άνθρωπος, απόστρατος λοχαγός που δυστύχησε πολύ. Τον αποστρατεύουν, μα χωρίς να περάσει από δίκη, διατηρώντας έτσι άθικτη την τιμή του, παντρεμένος και με πολλά παιδιά. Και ο Δημήτρη μας Φιοντόροβιτς εδώ και 3 εβδομάδες τον άρπαξε στην ταβέρνα από τα γένια. Τον έβγαλε έξω στο δρόμο τραβώντας τον από τα ίδια του αυτά τα γένια. Και εκεί έξω τον έσπασε στο ξύλο μπροστά σε όλο τον κόσμο. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί εκείνος είναι πληρεξουσιός μου σε μια πολύ μικρή μου υπόθεση. Όλα είναι ψέματα, φαινομενικά αληθινά, μα στο βάθος ψεύτικα, είπε ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς τρέμοντας από το θυμό του. Πατέρα, δεν θέλω να δικαιολογήσω τα φερσήματά μου. Ναι, το παραδέχομαι μπροστά σε όλους. Φέρθηκα σαν να ήμουν ακτίνος σε αυτό το λοχαγό. Και τώρα λυπάμαι. Γι' αυτό που έκανα λυπάμαι. Και συχαίνομαι και τον κτηνόδικο θυμό μου. Όμως αυτός ο λοχαγός σας, ο πληρεξούσιός σας, πήγε στην ίδια εκείνη η κυρία που την χαρακτηρίσατε ξελογιάστρα και της πρότεινε από μέρους σας να πάρει τα γράμματά μου που κρατάτε εσείς και να με καταγγείλει και να με χώσει μέσα με αυτά τα γράμματα στην περίπτωση που θα εξακολουθούσα να απαιτώ τη ρύθμιση των περιουσιακών μας ζητημάτων. Και τώρα με βρίζετε γιατί έχω μία αδυναμία σε αυτή την κυρία, ενώ εσείς ο ίδιος την παρακινήσατε να με προσελκύσει. Αφού και η ίδια μου το λέει, η ίδια μου τα διηγόνταν μια μέρα και γελούσε μαζί σας. Και θέλετε να με χώσετε μέσα μόνο και μόνο γιατί με ζηλεύετε, γιατί κι εσείς αρχίσατε να ενοχλείτε αυτή τη γυναίκα με τον έρωτά σας. Και όλα αυτά και πάλι τα ξέρω, γιατί αυτή η ίδια τα διηγόνταν γελώντας. Τα ακούτε? Γελώντας με σας. Να λοιπόν, πανιερότατη, τι είναι αυτός ο άνθρωπος? Αυτός ο πατέρας. Ο πατέρας που βρίζει τον ακόλαστο γιο του. Κύριοι μάρτυρες, να με συγχωρείτε για το θυμό μου, μα το προαισθανόμουν πως αυτός ο δολιότατος γέρος μας φώναξε όλους εδώ για να δημιουργήσει σκάνδαλο. Ήρθα εδώ έχοντας σκοπό να παρακαλέσω. Αν έδειχνε όπως ήθελε να συμφιλειωθούμε, να παρακαλέσω και να ζητήσω συγγνώμη. Μα μιας και πρόσβαλε μόλις πριν από λίγο, όχι μονάχα εμένα, μα και την ευγενεστάτη εκείνη κόρη, που ούτε καν το όνομά της δεν τολμώ να προφέρω.

Γιατί τη σέβομαι. Αποφάσισα κι εγώ να ξεσκεπάσω όλο του το παιχνίδι, παρόλο που είναι ο πατέρας μου.

Δεν μπορούσε πια να συνεχίσει. Τα μάτια του αστράφτανε. Ανάπνεε δύσκολα. Μα και όλοι όσοι βρίσκονταν στο κελί ήταν ταραγμένοι. Όλοι εκτός από τον Στάρετς. Όλοι σηκώθηκαν ανήσυχοι από τις θέσεις τους. Οι ιερομόναχοι κοίταζαν αυστηρά, μα περίμεναν την απόφαση του Στάρετς. Αυτός καθόταν εντελώς χλωμός πια. Δεν ήταν από την ταραχή, μα ήταν από την εξάντληση. Ένα οικετευτικό χαμόγελο διακρίνονταν στα χείλη του. Σήκωνε που και που το χέρι του, σαν να ήθελε να σταματήσει τους παραφερόμενους, και φυσικά μια του χειρονομία θα ήταν αρκετή για να σταματήσει αυτή τη σκηνή. Μα αυτός, σαν κάτι ακόμα να περίμενε και κοίταζε προσεκτικά και επίμονα, σαν πως να ήθελε κάτι ακόμα να καταλάβει, σαν να μην έβλεπε καθαρά κάποια λεπτομέρεια. Επιτέλους, ο Πίοτρ Αλεξάνδροφιτς θεώρησε τον εαυτό του τελειωτικά ταπεινωμένο και ντροπιασμένο. «Για το σκάνδαλο που έγινε είμαστε όλοι μας υπεύθυνοι», είπε με φλογερή φωνή. «Όμως σας διαβεβαιώ πως δεν μπορούσα να προβλέψω, αν και ήξερα από τη στιγμή κιόλας που ερχόμουν εδώ, με ποιον έχω να κάνω. Αυτό πρέπει να τελειώσει αμέσως». Εδεσιμότατε, πιστέψτε με, πως εγώ δεν ήξερα όλες αυτές τις λεπτομέρειες που αποκαλύφθηκαν εδώ πέρα. Δεν ήθελα να τις πιστέψω και πρώτη φορά τώρα τις ακούω. Ο πατέρας ζηλεύει το γιο για μια γυναίκα κακής διαγωγής και συμφωνάει με αυτό το υποκείμενο να ρίξει στη φυλακή το παιδί του. Και να που με υποχρέωσαν να έρθω εδώ πέρα με μια τέτοια συντροφιά. Με γέλασαν, το δηλώνω σε όλους πως με γέλασαν. Δημήτρη Φιοντόροβιτς, κράβγασε ο Φιοντόρ Παύλοβιτς με μια φωνή που δεν έμοιαζε με τη δική του. Αν δεν ήσασταν γιος μου, θα σας καλούσα την ίδια τούτη τη στιγμή σε μονομαχία, με πιστόλια, σε 3 βήματα απόσταση και μέσα από το μαντίλι. Μέσα από το μαντίλι. Τελείωσε χτυπώντας το πάτωμα και με τα δυο του τα πόδια. Οι γεροψεύτες που κάνανε τον ηθοποιό σε όλη τους τη ζωή έχουν μερικές στιγμές που παίρνουν το ρόλο τους στα σοβαρά, που τρέμουν στα αλήθεια και κλαίνουν από τη συγκίνηση, παρόλο που την ίδια εκείνη η ώρα ή ένα δευτερόλεπτο μόλις αργότερα θα μπορούσαν και οι ίδιοι να ψιθυρίσουν στον εαυτό τους: «Λες ψέματα, λες ψέματα, γεροξεδιάντροπε, είσαι και τούτη τη στιγμή θεατρίνος, παρόλο το ιερωσμένος και παρόλη την ιερή στιγμή». Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς σκυθρόπιασε τρομερά και τον κοίταξε, τον πατέρα του, με μια απερίγραπτη περιφρόνηση. «Νόμιζα», είπε κάπως ήσυχα και συγκρατημένα, «πως θα έρθω στην πατρίδα με τον άγγελο της ψυχής μου, με την αραβωνιαστικιά μου, για να τον προσέχω στα γερατιά του. Και βλέπω τώρα πως είναι ένας διεφθαρμένος φιλίδωνος και ύπουλος υποκριτής. Σε καλό σε μονομαχία», κράβγασε και πάλι το γερόντιο, λαχανιάζοντας και πετώντας σάλια από το στόμα του στην κάθε του λέξη, στην κάθε λέξη που πρόφερε. «Και εσείς, Πίοτρ Αλεξάνδροβιτς Μιούζοφ, μάθετε, κύριέ μου, πως ίσως σε ολόκληρο το σόι σας δεν υπάρχει και ούτε υπήρξε ανώτερη και τιμιότερη. Το ακούτε? Τιμιότερη γυναίκα από αυτήν που είχατε την ανέδεια να την πείτε κακής διαγωγής μόλις πριν από λίγο. Και εσείς, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, για αυτήν την ίδια την κακής διαγωγής,
Παρατήσατε την αραβωνιαστικιά σας. Θα πει λοιπόν πως ο ίδιος το καταλάβατε ότι η αραβωνιαστικιά σας δεν αξίζει ούτε όσο η σόλα των παπουτσιών της. Να, τι είναι στην πραγματικότητα αυτή η κακής διαγωγής. «Έσχος», είπε ξαφνικά, χωρίς να το θέλει ο πάτερ Ιωσήφ. «Ντροπή και έσχος», φώναξε ξαφνικά. Και ο Γκαλγκάνοφ, που ως τα τότε δεν είχε βγάλει λέξη, κοκκίνησε και η εφηβική του φωνή έτρεμε από την ταραχή. «Γιατί να ζει ένας τέτοιος άνθρωπος», βρυχήθηκε με υπόκοφη φωνή ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, έξω φρενών, σηκώνοντας κάπως υπερβολικά τους ώμους, τόσο που σχεδόν καμπούριαζε. «Όχι, πέστε μου παρακαλώ, επιτρέπετε να τον αφήνουμε ακόμα να βρωμίζει τη γη με την παρουσία του», είπε κοιτάζοντας τους άλλους και δείχνοντας το γέρο. Μιλούσε αργά και τονισμένα. «Τον ακούτε, τον ακούτε, ιερομόναχοι, τον ακούτε, τον πατροκτόνο», είπε ο Φιόντορ Παύλοβιτς, γυρίζοντας απότομα στον πατέρα Ιωσήφ. «Να η απάντηση στο έσχος σας. Τι είναι έσχος? Αυτή η άτιμη, αυτή η κακής διαγωγής γυναίκα μπορεί να είναι πιο αγία από όλους σας, κύριοι ιερομόναχοι, που σώζετε εδώ πέρα την ψυχή σας. Μπορεί στα νιάτα της να έπεσε στο βούρκο, γιατί έπεσε θύμα του περιβάλλοντος. Όμως αγάπησε, και εκείνη που αγάπησε πολύ τη συγχώρεσε ο ίδιος ο Χριστός. Ο Χριστός δεν συγχώρεσε μια τέτοια αγάπη. Δε βάσταξε και τόπε ο σεμνός πατέρας Ιωσήφ. Ναι, για μια τέτοια αγάπη, για αυτήν την ίδια την αγάπη, καλογερή μου, για αυτήν την ίδια. Εσείς εδώ πέρα σώζετε την ψυχή σας και τρώτε λάχανα και νομίζετε πως είσαστε δίκαιοι. Τρώτε κοκοβιούς κάθε μέρα και από ένα κοκοβιό, και νομίζετε πως με τους κοκοβιούς θα αγοράσετε το Θεό. Αυτό είναι ανυπόφορο, ανυπόφορο», ακούστηκαν φωνές από όλες τις γωνιές του κελιού.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάζουμε από το βιβλίο «Γίγαντες ταπεινοί» του Φώτη Κόντογλου, εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοταρίδης.

Οι 40 μάρτυρες εν Σεβαστία. Σήμερα η καρδιά μας ας φύγει για λίγο από τα καθημερινά και από τα συνηθισμένα και ας πετάξει ψηλά, φέρνοντας στο νου μας το μαρτύριο που τραβήξανε καρτερικά οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες. Η μνήμη τους εορτάζεται στις 9 Μαρτίου. Μα αλίμονο, ποιος πήρε είδηση πως την προπερασμένη Παρασκευή ήταν η μνήμη αυτών των Αγίων και γενναίων μαρτύρων? Η αγιότητα μαζί με την γενναιότητα αδερφωμένη είναι το πιο υψηλό πράγμα που μπορεί να κλείσει η καρδιά του ανθρώπου. Η πραότητα μαζί με την αφοβιά, η ταπείνωση μαζί με την καρτερία, η ακακία μαζί με τη σταθερότητα, η αθωότητα μαζί με την παλικαριά. Αυτοί οι Άγιοι ήταν από διάφορες πατρίδες, στρατιώτες σε ένα τάγμα, τον καιρό που βασίλευε ο Λυκίνιος στη Ρώμη. Αυτός έβγαλε διάταγμα να πιάνονται οι χριστιανοί και να τους βάζουν να προσκυνήσουν τα είδουλα, ιδαλλιώς να τους σκοτώνουν. Οι 40 τούτοι στρατιώτες βρισκόντανε τότε στη Σεβάστια της Αρμενίας και ήταν διαλεχτοί καβαλαρέοι και έμπειροι στον πόλεμο. Γι' αυτό τους λέγανε υπείς. Διοικητής σε αυτά τα μακρινά μέρη ήταν ένας Αγρικόλας, σκληρός άνθρωπος και χριστιανομάχος. Έστειλε λοιπόν και φώναξε τους 40 στρατιώτες και τους ρώτησε τι θρησκεία πρεσβεύουν. Και εκείνοι του είπανε πως είναι χριστιανοί. Τότε τους πρόσταξε με φοβέρες να προσκυνήσουν τα είδωλα κατά τη διαταγή του αυτοκράτορα. Πλην οι στρατιώτες τα αποκριθήκανε πως θα πεθάνουν οι χριστιανοί. Βλέποντας ο Αγρικόλας πως δεν αλλάζανε γνώμη, τους παράδωσε στους άλλους στρατιώτες που ήταν ειδωλολάτρες να τους πάρουν και να τους βασανίσουν, μήπως και μετανιώσουν. Πιάσανε λοιπόν και τους δέρνανε και τους πετροβολούσανε, μα άδικα, γιατί κανένας από τους 40 δεν δηλίασε. Τότε πρόσταξε ο Αγρικόλας να τους ξεγυμνώσουνε και να τους βάλουνε μέσα σε μια λίμνη παγωμένη. Σε αυτά τα μέρη κάνει πολύ κρύο το χειμώνα. Λένε μάλιστα πως κάνει πιο πολύ κρύο και από τα μέρη των Τατάρων. Η Σεβάστια ήταν κατά τον καιρό εκείνον μεγάλη πολιτεία, χτισμένη μέσα σε ένα κάμπο που χάνεται το μάτι σου χωρίς να βρίσκει άκρη. Από κοντά της περνούσε ο ποταμός Άλης, ο πιο μεγάλος από όσους βρίσκονται στη Μικρή Ασία. Σήμερα τον λένε οι Τούρκοι Κιζίλ Ιρμάκ, δηλαδή κόκκινο ποτάμι, και οι φλέβες του βρίσκονται στο Κιωσέ Ντάγ κοντά στη Ζάρα, ανάμεσα στη Σεβάστια και στο Ερζερούμ. Η Σεβάστια, τον καιρό που μαρτυρήσανε οι Άγιοι 40, είχε σπουδαίο κάστρο και εκεί στρατοπέδευε πολλής και διαλεχτός στρατός. Σήμερα τη λένε Σιβάς. Το κάστρο της ήταν χτισμένο απάνω σε ένα βράχο που στέκεται μέσα στον κάμπο. Ίσα μεσήμερα βρίσκονται κάτι χαλάσματα από αρχαία θεμέλια και από ιστερότερα χτίσματα καμωμένα από το Σουλτάν Μεχμέτ που πήρε την πόλη. Η λίμνη που βάλανε τους 40 μάρτυρες ήταν μεγάλη στα παλιά χρόνια, μα σήμερα δεν βρίσκεται πια γιατί ξεράθηκε και απομείνανε μοναχά κάτι βαλτότοποι κατά το μέρος που βασιλεύει ο ήλιος. Σε ένα μέρος βρίσκεται λίγο νερό και στη μέση βρίσκεται μια κολόνα από την εκκλησιά που χτίστηκε στον τόπο που μαρτυρήσανε. Αυτή την κολόνα πάνε και την προσκυνάνε όχι μοναχά οι χριστιανοί μα και οι Τούρκοι. Το χειμώνα η πολιτεία και ο κάμπος
είναι σκεπασμένη από αντάρα και όλα είναι παγωμένα. Ο κάμπος βγάζει πολύ σιτάρι. Για τούτος τον καιρό των Ρωμαίων η Σεβάστια ήταν μεγάλη και επίσημη πολιτεία. Στα 1400 την μπλοκάρισε και τη χάλασε ο Ταμερλάνος. Σήμερα σώζονται ακόμα πολλά χτίρια από τον καιρό που την είχαν οι Σελτζούκοι. Ανάμεσα σε αυτά είναι ο Γκέκ Μεντερσές, που έχει μια πλουμισμένη πόρτα και δύο μιναρέδες, κανομένους στα 1271 από έναν ξακουσμένο μεϊμάρι, που ήταν Έλληνας γεννημένος στην Κόνια και τον λέγανε Καλογιάννη. Χτίσμα εκείνου του καιρού είναι και ο Πυρουτζιέ Μεντρεσές, μα έπεσε και στέκει όρθια μοναχά η πόρτα του. Ο χειμώνας πιάνει τον Οκτώβρη και βαστά ίσα με το Μάη. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονίσης, αδερφός του Μεγάλου Βασιλείου, λέγει πως κάνει τέτοιο τάντανο, κρύο το καυτερό, που μπαίνει ως μέσα και στις τρίχες του κεφαλιού, κρυμός δι' αυτών των τριχών διαδιόμενος. Τα ποτάμια παγώνουνε και το χιόνι σαβανώνει όλη την πλάση. Για να ξεχωρίζουνε που βρισκόταν η λίμνη, είχανε βαλμένα παλούκια ολοτρόγυρα. Σαν έπιανε να λιώνει το χιόνι, φυσούσε ένας αγέρας παγωμένος με τέτοιον θυμό που έριχνε χάμο ανθρώπους και ξέσκιζε από πάνω τους τα ρούχα τους και τα έπαιρνε. Για τούτο τα δένανε απάνω τους.

μια τέτοια παγωμένη και φοβερή μέρα, ρίξανε γυμνούς μέσα στη λίμνη τους Αγίους Σαράντα. Άνεμος βορέας φυσούσε. Εξών από τους Άγιους και 2-3 στρατιώτες που τους φυλάγανε, δεν φαινότανε ψυχή ζωντανή. Όλοι είχανε τρυπώσει στα σπίτια. Και η φρουρά τρύπωσε και εκείνη μέσα σε ένα πύργο που βρισκότανε κοντά στη λίμνη και ανάψανε φωτιά για να ζεσταθούνε. Η αναλαμπή της φέγγιζε από τα παράθυρα για να τη βλέπουν οι βασανισμένοι να λιγοψυχήσουνε. Σαν σκοτίνιασε, η νύχτα ήταν φοβερότερη. Το νερό πάγωσε γύρω στα κορμιά τους και γίνηκε σκληρό σαν πέτρα. Άλλοι ήταν μέσα στον πάγο χωμένοι ως τη μέση, άλλοι ως τα στήθια, άλλοι ως το λαιμό, άλλοι ως τα γόνατα. Και δεν ήξερε κανένας ποιοι βασανιζόταν πιο σκληρά. Αυτοί που ήταν χωμένοι ολότελα σε εκείνο τον καυτερό τον πάγο ή εκείνοι που είχαν το ξερό τους κορμί απ' έξω από το νερό και το ξέσκιζε ο βοριάς με τα νύχια του. Όλοι είχαν σταυρωμένα τα χέρια τους και σφίγγανε τα στήθια τους και σηκώνανε τους ώμους τους για να χωνέψει το κεφάλι τους ανάμεσα στις πλάτες τους. Τρέμανε σύγκορμοι σαν το ψάρι που σπαρταρά. Τα δόντια τους χτυπούσανε μέσα σε 40 στόματα και ακουγόντανε μαζί τα πνιγμένα μουγκριτά που βγάζανε. Στην αρχή κοκκινήσανε τα κορμιά και ύστερα πιάσανε και μελανιάζανε. Τα μάτια τους αναποδογυριστήκανε μέσα στις ματότρυπες. Οι καρδιές χτυπούσανε γρήγορα, πασκίζοντας μάτια να ζεστάνουνε τα παγωμένα κορμιά. Οι κοιλιές χωνέψανε μέσα στα κόκαλα και ζαρώσανε σαν το ασκί που το καίγει φωτιά. Μέσα σε λίγες ώρες, εκείνα τα αντριωμένα κορμιά που ήταν σαν βλαστή, παλικάρια απάνω στάνθος τους, αλλάξανε και γινήκανε αγνώριστα, σαν να περάσανε από πάνω τους μόνο μιας 50 και 70 χρόνια. Τα έμορφα πρόσωπά τους μαραθήκανε και χάσανε το κάλος τους. Και οι πιο μικροί, που ήταν παιδιά αμούστακα, ώστε να βραδιάσει, γινήκανε γέροι, ως πλάχνα των γονιών που τους γεννήσατε. Τι μαχαίρι θα σας έσκιζε αν βρισκόσαστε κοντά στη λίμνη να δείτε τα παιδιά σας? Που είναι ο Μελίτων, ο πιο μικρός από όλους, 18 χρονών, αγγελόκορμο παιδάριο με το γελαζούμενο πρόσωπο? Γυρίζεις τα δακρυσμένα μάτια σου κατά μένα σαν να μου λες: «Εγώ είμαι ο Μελίτων, μα εσύ είσαι γέρος και μοναχά τα σγουρά μαλλιά σου στέκονται ακόμα όπως ήταν απάνω στην αγνώριστη κεφαλή σου. Που είναι ο σμάραγδος που έπαιρνε χαρά όποιος έβλεπε τα τριαντάφυλλα του προσώπου του? Που είναι ο ξάνθιος που μακαρίζανε την κόρη που θα τον πάρει άνδρα? Που είναι ο αέτιος, ο λυσίμαχος, ο ευτύχιος, τα άνθη της νεότητος? Πού είναι?» Όσο νύχτωνε, η παγωνιά γινότανε πιο αβάσταχτη. Μαχαίρι δίκοπο λιανίζανε τα κόκαλά τους. Το μεδούλι τους πάγωνε. Καλύτερα να τους καίγανε. Αν τους ψήνανε, η φωτιά θα ήταν πιο ελεηνητική. «Θεέ μου, Θεέ μου!» Σιγά σιγά μαζευθήκανε όλοι σε ένα σμάρι. Χέρια και ποδάρια περιπλεχθήκανε σφιχτά σαν τα σκοινιά που σφίγγουνε τα πανιά του καραβιού με τις αντένες. 40 άνθρωποι σμίξανε και γινήκανε ένα κουβάρι, μια σταλιά. Τα ποδάρια τους από το παπούδιασμα είχανε γίνει σαν ασπροσάνιδα σαπρακιασμένα από το νερό. Κατά τα μεσάνυχτα, οι στρατιώτες που τους φυλάγανε
τρυπώσανε στα γιατάκια τους, γιατί ήταν σίγουροι πως οι Άγιοι παραδώσανε το πνεύμα. Ο Βοριάς μπουρίνιασε και κατέβασε πολύ χιόνι. Νύχτα φοβερή. Πριν από τα χαράματα, άξαφνα άνοιξε ο ουρανός απάνω από τους μάρτυρες και φανερώθηκε ο Χριστός. Ένα φως πιο γλυκό και πιο ζεστό από τον ήλιο του σκέπασε. 40 στεφάνια κατεβήκανε και στεφανώσανε τα κεφάλια τους. Πώς αλλάξανε όλα με μιας. Τα πρόσωπα γίνηκανε πάλι όμορφα και πιο όμορφα, στολισμένα με αθάνατη νεότητα. Τα μάτια τους ήταν γυρισμένα κατά τον ουρανό. Τα κορμιά τους γίνηκανε σαν από τριανταφυλλή φίλντιση, χεροπιασμένα σαν να χορεύανε. Η λίμνη είχε γίνει σαν κρούσταλο καθαρό και ίσιο. Και πάνω του αγγίζανε μοναχά οι άκρες των ποδιών τους. Και από τα ουράνια ακουγότανε μια μακάρια αρμονία. Την αυγή οι περισσότεροι ήταν πεθαμένοι. 5-6 οι πιο νέοι ανασένανε ακόμα. Ο Μελίτων και 2-3 άλλοι. Μα κι αυτοί, ώστε να ξημερώσει, παραδώσαν την ψυχή τους στα χέρια του Χριστού στις 9 Μαρτίου 320 μετά Χριστόν.

πολύ συγκινητική είναι η Διαθήκη των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων που την έγραψε ένας από αυτούς, ο Μελέτιος, μέσα στη φυλακή, πριν να τους βάλουν στη λίμνη. Σώθηκε ολόκληρη και λέγει «Μελέτιος και αέτιος και ευτύχιος, οι φυλακωμένοι για τον Χριστό, στους Αγίους Επισκόπους που είναι σε κάθε πόλη και χώρα και στους πρεσβυτέρους και διακόνους και ομολογητάς και σε όλους τους άλλους, ευχόμαστε να χαίρονται. Σαν τελειώσουμε με τη χάρη του Θεού και με τις προσευχές ολωνών τον αγώνα που έχουμε μπροστά μας και φτάξουμε τα βραβεία εκείνου που μας καλεί στον ουρανό, τότε θέλουμε να κάνετε τη γνώμη μας και τα λείψανά μας να τα ανακομίσετε όσοι είσαστε με τον πρεσβύτερο και πατέρα μας Πρόειδο και με τα αδέρφια μας Κρισπίνο και Γόρδιο και με τον ευσεβή λαό, με τον Κύριλο και με τον Μάρκο και με τον Σαπρίκιο του Αμμονίου και να τα θάψετε στην πολιστία Ζήλα, στον τόπο που τον λένε Σαρεΐμ. Γιατί, αν και είμαστε από πολλά μέρη, αλλά διαλέξαμε όλοι ένα και το ίδιο μέρος για να μπουν τα λείψανά μας, αφού αποφασίσαμε να τραβήξουμε τον ίδιο αγώνα. Αυτά λοιπόν θέλησε το Άγιον Πνεύμα και αυτά αρέσανε και σε εμάς. Για τούτο, εμείς που είμαστε μαζί με τον Αέτιο και τον Ευτύχιο και με τους άλλους εν Χριστώ αδερφούς μας, παρακαλούμε τους αγαπημένους μας γονιούς και αδερφούς να σταθούν μακριά από κάθε λύπη. Ύστερα, παραγγέλνουνε να μην πάρει κανένας τίποτα από τα λείψανά τους και να μην χωρίσει τα σώματά τους. Κατόπι γράφουνε «Αν με τη δύναμη του φιλανθρώπου Θεού ο ευνοϊκός, το παιδί που είναι μαζί μας, βγάλει πέρα τον αγώνα αντάμα μας, θέλει να μπει το λείψανό του με τα δικά μας. Λοιπόν, αδερφέ Κρισπίνε, και σας παραγγέλουμε να φυλαχθείτε από κάθε κοσμική διπάθεια και πλάνη, γιατί είναι σφαλερή και όχι αληθινή η δόξα του κόσμου που ανθίζει για λίγο και πάλι μαραίνεται σαν το χορτάρι και τελειώνει πιο γρήγορα από ό,τι αρχίζει, και να δράμεται στον φιλάνθρωπο Θεό που βραβεύει με ζωή αιώνια όσους πιστεύουν σε Αυτόν. Αποχαιρετούμε τον κύριο πρεσβύτερο Φίλιππο και τον Προκλιανό από το χωριό Φοδελά. Κι εγώ, Μελέτιος, αποχαιρετώ τους συγγενείς μου Λουτάνιο, Κρίσπο και Γόρδιο με τους δικούς του, τον Ελπίδιο με την οικογένειά του, και στο Χαρουδί όλους με το όνομά τους αποχαιρετώ. Αποχαιρετώ κι εγώ ο Αέτιος τους συγγενείς μου Μάρκο και Κιλίνα και τα αδέρφια μου Μάρκο, Τρίφωνα, Γόρδιο και Κρίσπο και τις αδερφάδες μου και τη γυναίκα μου Δόμνα μαζί με το παιδί μου. Αποχαιρετώ κι εγώ Ευτύχιος τους δικούς μου που είναι στα Ξήμαρα, τη μητέρα μου Ιουλία και τα αδέρφια μου Κύριλο και Ρούφο και Ρίγλο και την Κυρίλα και την ύφη μου Βασιλεία. Αποχαιρετούμε λοιπόν όλους σας τους αφέντες μας οι 40 αδερφοί και όλοι εμείς οι φυλακόμενοι Μελέτιος, Αέτιος, Ευτύχιος, Κυρίων, Κάνδιδος, Αγγίας, Γάιος, Χουδίων, Ηράκλειος, Ιωάννης, Θεόφιλος, Σισίνιος, Σμάραγδος, Φιλοκτήμων, Γοργόνιος, Κύριολος, Σεβυριανός, Θεόδουλος, Νίκαλος, Φλάβιος, Ξάνθιος, Ουαλέριος, Ησύχιος, Δομετιανός, Δόμνος, Ηλιανός, Λεόντιος, Ο και Θεόκτιστος,
Ευνοϊκός, Ουάλης, Ακάκιος, Αλέξανδρος, Βικράτιος, ο και Βιβιανός, Πρίσκος, Σακέρδων, Εκδίκιος, Αθανάσιος, Λυσίμαχος, Κλάβδιος, Ύλης και Μελίτων. Εμείς λοιπόν, οι 40, αλυσωμένοι για τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, υπογράψαμε με το χέρι του ενός από μας, του Μελετίου, και επικυρώσαμε όλα όσα είναι γραμμένα παρακάτω και αρέσουνε σε όλους μας. Ευχόμαστε με την ψυχή μας και με το Θείο Πνεύμα να αξιωθούμε όλοι τα αιώνια αγαθά του Θεού και τη Βασιλεία Του, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Οι έξι μάρτυρες από τα Μέγαρα. Πολύ λίγοι θα γνωρίζουν πως στα Μέγαρα υπάρχει μια μικρή εκκλησία αφιερωμένη στους έξι μάρτυρας Σεραφείμ, Δωρόθεων, Ιάκωβων, Δημήτριων, Βασίλειων και Σαράντιν, που η μνήμη τους εορτάζεται στις 16 Αυγούστου, μια μέρα ύστερα από την κοίμηση της Παναγίας. Για αυτούς τους Αγίους δεν ξέρουμε μήτε από που ήτανε, μήτε πώς μαρτυρήσανε. Ίσως να ήταν εντόπιοι από τα Μέγαρα. Τα λείψανα των τριών πρώτων βρεθήκανε κατά το έτος 1799. Του Δημητρίου και Βασιλείου βρεθήκαν μετά ένα χρόνο, δηλαδή το 1800, και του Σαράντι βρέθηκε ύστερα από 20 χρόνια. Το πώς έγινε η έβρεση των Αγίων Λειψάνων είναι γραμμένο σε ένα χειρόγραφο εκείνου του καιρού που φυλάγεται στην εκκλησία τους στα Μέγαρα. Αυτό το χειρόγραφο είναι γραμμένο με απλόν τρόπο, όπως όλα τα όμοιά του, και σε μια ιδιότροπη γλώσσα, χωρίς όμως να είναι επιτηδευμένο, φανερώνοντας την ευλάβεια και την ειλικρίνεια εκείνου που το έγραψε. Ιδούμε συντομία η παράδοξη αυτή ιστορία. Στα 1798, ένα παιδί 9 χρονών είδε στον ξύπνιο του τρεις καβαλάριδες στρατιώτες και του είπανε πως πρέπει να βγάλουνε από τη γη τα λείψανά τους, χωρίς όμως να του πούνε τα ονόματά τους. Το παιδί είπε στον παππού του Σιδέρη πως είδε τρεις στρατιώτες με άλογα που του είπανε να ξεχώσουν τα κόκαλά τους. Μα ο γέρος δεν το πίστεψε, όπως γίνεται πάντα σε τέτοιες περιστάσεις, αλλά έδιρε τον εγγονό του, υποπτεύοντας πως είχε φτιάξει την ιστορία με τη φαντασία του. Ωστόσο το παιδί είδε τους καβαλάριδες και δεύτερη και τρίτη φορά και του παραγγέλανε κάθε φορά τα ίδια. Ο γέρος όμως δεν ήθελε να ακούσει τίποτα και έδερνε περισσότερο το κακόμοιρο το εγγόνι. Ώσπου παραλύσανε τα πόδια και τα χέρια του και πέθανε. Ύστερα από ένα χρόνο παρουσιαστήκανε πάλι καβαλάριδες στο παιδί και του είπανε τα ίδια με ζωηρόν τρόπο, δείχνοντάς του αυτή τη φορά και τον τόπο που ήταν θαμένη. Το παιδί το είπε στον πατέρα του Γιάννη, που όπως φαίνεται έλειπε σε αυτό το διάστημα, και εκείνος όχι μονάχα το πίστεψε, αλλά χάρηκε πολύ από αυτό που άκουσε και αποφάσισε να σκάψουν στο μέρος που του είπε το παιδί. Πλην, επειδή φοβόντανε τους Τούρκους, σκάβανε τη νύχτα. Σαν φτάσανε σε ένα βάθος 6 πύχες, ευρήκανε τα λείψανα από τους τρεις Αγίους, τον Σεραφείμ, τον Δωρόθεον και τον Ιάκωβον. Από το λάκκο έβγαινε μία ευωδία που γέμισε το χωριό και που βάσταξε όλη τη νύχτα. Όσοι ήταν παρόντες φιλούσανε με δάκρυα τα Άγια Λείψανα που βρεθήκανε ξημερώνοντας η 16 Αυγούστου, την αυριανή μέρα από την γιορτή της Παναγίας. Αμέσως ειδοποιήσανε τον Παπαγιώργιο, τον οικονόμο, που ήταν επίτροπος του Μητροπολίτου Αττικής, που έκανε έκθεση στο Δεσπότη. Και εκείνος έτρεξε να προσκυνήσει τα Άγια Λείψανα και να πιστοποιήσει την αγιότητά τους από τα θαύματα που έγιναν. Τα λείψανα τα φύλαγε το παιδί. Σαν πέρασε ένας χρόνος, φανερωθήκανε στο ίδιο το παιδί δύο άλλοι καβαλάριδες και είπανε πως τα ονόματά τους ήταν Δημήτριος και Βασίλειος και πως ήταν θαμμένοι 9 μέτρα από τους πρώτους, κατά το βοριά. Τότε το παιδί, μαζί με άλλους ευσεβείς ανθρώπους, έσκαψε στο μέρος που είχαν δείξει οι Άγιοι και βρήκανε δύο λείψανα. Κατά την ώρα που σκάβανε, έβγαινε από τον τάφο μια υπόκοφη βουή και πλήθος πολύ παρακολουθούσε με φόβο το σκάψιμο. Σαν βγάλανε τα Άγια Λείψανα,
Ο κόσμος έκλαιγε και ο ένας έσπρωχνε τον άλλον για να τα ασπαστούνε. Έπειτα τα βάλανε μαζί με τα άλλα λείψανα. Ύστερα από λίγα χρόνια κάνανε ένα μικρό σπιτάκι και τα βάλανε μέσα. Φύλακάς τους ήταν εκείνος ο νέος που ζούσε από την ελεημοσύνη και από τα τάματα εκείνων που πηγαίνανε να παρακαλέσουν τους Αγίους. Σαν περάσαν 20 χρόνια, ο νέος φύλακας των Αγίων, που έγινε καλόγερος και πήρε το όνομα Παΐσιος, είδε πάλι στον ύπνο του κάποιον που του είπε να πάει σε ένα μέρος μια ώρα βορεινά από τα Μέγαρα για να βρει τα λείψανα ενός άλλου Αγίου που τον λέγανε Σαράντι. Πήρε λοιπόν μαζί του τον Παπαγιάννη Μουστάκα και φτάσανε σε εκείνη την τοποθεσία όπου υπάρχει ένας ξεροπόταμος πολύ πλατής και που είναι εξακουστός για τις καταστροφές που κάνει όποτε κατεβάσει πολλά νερά. Στη μέση του ποταμού είχαν φυτρώσει πυκνά χαμόδεντρα. Μέσα εκεί είπε ο Παΐσιος πως έπρεπε να σκάψουνε, αλλά μόλις πιάσανε το σκάψιμο πεταχτήκανε δύο μεγάλα φίδια κάτω από μια μεγάλη πέτρα. Τότε ο παπάς και ο καλόγερος πιάσανε την προσευχή και τα φίδια γεννήκανε άφαντα και μέσα από τα χαμόκλαδα βγήκε μια λάμψη. Αφού σηκώσανε την πέτρα, βρήκανε τα λείψανα του Αγίου Σαράντι, τα μαζέψανε με προσοχή και τα πήγανε στα Μέγαρα, όπου τα θέσανε μαζί με τα άλλα. Στο μέρος αυτό χτίσανε ένα προσκυνητάρι που δεν το πείραξε το άγριο εκείνο ποτάμι, που κάθε τόσο κάνει μεγάλες ζημιές. Κατρακυλά πέτρες, ξεριζώνει δέντρα με το φουσκωμένο ρεύμα του. Ο Παΐσιος, σαν έγινε 40 χρονών, χειροτονήθηκε ιερεύς, αν και δεν γνώριζε γράμματα ολότελα, και έζησε με φόβο Θεού ως τα 1848, φυλάγοντας τα Άγια Λείψανα, που κάνανε πολλά θαύματα σε όσους είχαν μάτια να τα δούνε και αυτιά να τα ακούσουνε. Οι κληρονόμοι δωρήσανε τα λείψανα στην κοινότητα που έκτισε στα 1889 μια μικρή εκκλησία με τις συνδρομές των ευλαβών χριστιανών.

Ας γράψουμε και λίγα από τα πολλά θαύματα που κάνανε οι Άγιοι. Ένας Αναστάσης από το χωριό Κακώση της Θήβας έγινε από βαριά ασθένεια και από την ευγνωμοσύνη του φόρεσε το ράσο και έγινε μοναχός στο μοναστήρι της Μακαριώτισσας κοντά στη Δαμβρένα. Ένας άλλος αόματος Γιάννης από τη Σαλαμίνα είδε το φως του ύστερα από 20 χρόνια. Στην Κηφισιά ζούσε κάποιος Γιάννης Λαγός και κοιτότανε παράλυτος. Σαν έμαθε για τους Αγίους, πήγε στα Μέγαρα με τους γονείς του και θεραπεύτηκε στην εντέλεια, τόσο που γύρισε στην Κηφισιά με τα πόδια. Κοινό τον καιρό είχε φανερωθεί Πανούκλα στην επαρχία των Θηβών και ο Δεσπότης παρακάλεσε να πάνε στη Θήβα τα Άγια Λείψανα και αμέσως η αρρώστια έσβησε. Τότε έγιναν και άλλα πολλά θαύματα. Ανάμεσα στους αρρώστους που θεραπευθήκανε ήταν και ένας τυφλός από τις Σπέτσες, Γιάννης Μαντζόρος, και έγινε καλά και πήγε και καλογέρεψε στο Άγιον Όρος. Παραλείποντας πολλά άλλα, αντιγράφω από το χειρόγραφο τα παρακάτω. Διπλούν ήδη θαύμα μέλο να περιγράψω τελεσθέν επί των ημερών μας. Τη Δευτέρα Ιουλίου του έτους 1881 έμεινε άφωνος εις τους Αγίους Θεοδόρους των Θηβών ο εκμεγάλων γέρον Αθανάσιος Δέσκος και με την έχθη κακός έχων εις Μέγαρα μετά της γυρεάς συζύγους του, όπου παρέμεινε παρά τα λείψανα των Αγίων Μαρτύρων. Την Τετάρτην ημέραν ήτης ή το 26 προς την 27 Ιουλίου, περί το μεσονύκτιον, οικούσθη κρότος υπέων. Ήτινες με το λίγον εισελθόντες εξέπλητον των πάσχοντα εκ του φόβου. Εκ των υπέων, ο πρώτος εισελθόν οικούσθη λέγον, «Δωρώ Θεέ, άνθρωποι εδώ». Αφιπέβη παράφτα, πάραφτα εις των υπέων και κρατήσας εκ της μασχάλης των άφωνων γέροντα, σύ αυτόν ισχυρός και του λέγει, «Μη παύσεις πιστεύων εις των Χριστών». Ταυτοχρόνως, δευτέρα φωνή οικούσθη λέγουσα, «Δωρώ Θεέ, φόνος γίνεται». Και αφθορεί οικούσθη άτακτος έξοδος απάντων των υπέων εκ του οικίσκου. Και ο πρώην άφωνος γέρον απετάθη προς την σύζυγόν του, ήτης παρέμεινε έντρομος εκ της ομιλίας του συζύγους αυτής και εκ του θορύβου κατά την στιγμήν καθήν εξήρχοντο υπείς. Συνελθόντες με το λίγον επεδόθησαν εις προσευχήν και ήτα απήλθον χαίροντες εις τον οίκοντον. Άμα τη εισόδοτον, πρώτος ο άφωνος γέρον εχαιρέτησε τα τέκνα του. Άτινα εξεπλάγησαν εκ της χαράς. Συνάμα δε, ο Ιαθής ανήγγειλεν εις αυτούς ότι την νύκταν εκείνην εγένετο φόνος. Άγνωστον όμως τις και πού. Εις τούτο όμως, τα τέκνα και η σύζυγος εδίσταζον να πιστεύσωση πολλό δε μάλλον εξέλαβον αυτόν ως φρενοβλαβή, όπως και άλλοτε συνέβαινε. Αλουχή ήδη, θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας, όπως και άλλοτε συνέβαινε. Αλουχή ήδη, θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού.

είχε παράλυτο από χρόνια το δεξί χέρι του. Το πήρε λοιπόν η μητέρα του Μαρία, γυναίκα ευλαβέστατη, και πήγανε στους Αγίους στα Μέγαρα. Αυτό έγινε το έτος 1885. Ξαγρυπνούσανε λοιπόν κοντά στα Άγια Λείψανα και κάνανε αδιάκοπα την προσευχή τους με νηστεία και με πίστη. Ένα Σαββατόβραδο η Μαρία άκουσε μεγάλον σαματά μέσα στο σπιτάκι που φυλάγανε τα Λείψανα, επειδή δεν είχε γίνει ακόμα η εκκλησιά. Άξαφνα άκουσε μια φωνή που έβγαινε από τα Άγια Λείψανα και την ίδια στιγμή είδε να ξεφεύγει από τα χέρια της το παιδί της που το κρατούσε στην αγκαλιά της και να κρέμεται στον αγέρα. Από την τρομάρα της έτρεμε. Εκείνη η φωνή της έλεγε: «Σήκω, πάρε το παιδί σου και πίστευε». Τότε σηκώθηκε απάνω η Μαρία που τη βοήθησε να σηκωθεί ο γιος της με το χέρι που ήταν πρωτήτερα παράλυτο και αρχίσανε μαζί της μετάνοιας και την προσευχή. Όλη τη νύχτα προσευχόντανε, ώσπου ξημέρωσε Κυριακή, και τότε πήρε το παιδί της και πήγε στο σπίτι της. Εκεί τρέξανε οι γειτόνοι που γνωρίζανε την αρρώστια του παιδιού και θαυμάζανε και δοξάζανε το Θεό και τους Αγίους. Από εκείνη τη μέρα ο Γιάννης έγινε ολότελα καλά και με τα χρόνια δυνάμωνε και γίνηκε ένα γερό παλικάρι. Και μένα που γράφω σήμερα, με ευεργετήσαν οι Άγιοι Μάρτυρες, που φανερωθήκανε σαν τους παρακαλέσαμε να μας βοηθήσουνε και μπήκανε στο σπίτι μας και οι έξι αρματωμένοι. Για τούτο έταξα να ζωγραφίσω την εικόνα τους, παίρνοντας το σχέδιο από μια παλαιότερη που βρίσκεται στην εκκλησιά τους και που τους παρασταίνει με στρατιωτική στολή, αλλά χωρίς άλογα. Το πρώτο τάμα μου ήταν η εικόνα. Το δεύτερο ήταν να γράψω για τους Αγίους και για τα θαύματά τους. Και αυτό το χρέος το έκανα σήμερα.

Ιβάν ο Τρομερός και οι μάρτυρες της Ορθοδοξίας. Ο πολύς ο κόσμος ξέρει μοναχά τα κακά των παπάδων και παίρνοντας αφορμή από κάποιους διεφθαρμένους σαρώνει γενικά όσους φοράνε ράσο. Με αυτόν τον τρόπο, κοντά στις άλλες δοκιμασίες που υποφέρουν οι καλοί κληρικοί, τραβάνε και το μαρτύριο της διαπόμπευσης, πληρώνοντας τις αμαρτίες που κάνουν οι ανάξιοι συνάδελφοί τους. Έτσι, και για τους κληρικούς της παλαιάς Ρωσίας, έχουμε την ιδέα πως ήταν όλοι παλιάνθρωποι και υποκριτές που βάζανε το ράσο για να εκμεταλλεύονται τους μουζίκους ή και τους αφεντάδες, όπως έκανε ο διαβόητος Ρασπούτιν.

Αυτή όμως η γνώμη είναι άδικη, γιατί, όπως γίνεται πάντα, ανάμεσα στους ανάξιους κληρικούς της Ρωσίας σταθήκανε και πολλοί άξιοι υπηρέτες του Χριστού και μάλιστα κάποιοι που αγιάσανε. Αυτοί λάμπουνε σαν τα διαμάδια που βρίσκονται ανακαταμένα με τα σκουπίδια. Με τους αγώνες τους, με τα μαρτύρια που περάσανε καρτερικά για το όνομα του Χριστού, μπορέσανε και ημερέψανε εκείνες τις άγριες ψυχές που είναι σκληρές σαν τον παγωμένο το βοριά που φυσά στους έρημους τόπους που γεννιούνται. Αυτοί οι Άγιοι της Τέπας σπήρανε σε αυτή το σπόρο του Χριστού και με αβάσταχτους κόπους της ερήμου το άγωνον εγεώργησαν και με το παράδειγμα της ζωής τους, καθώς και με το κήρυγμα, μαλακώσανε εκείνα τα άγρια και σκληρά θηρία, πληρώνοντας συχνά με τη ζωή τους εκείνες τις ψυχές που φέρανε στο δρόμο του Θεού. Πολλοί από αυτούς μπορούν να ονομαστούν ομολογητές, γιατί βασανιστήκανε από σκληρούς τσάρους, μόλο που εκείνοι οι βασιλιάδες ήταν χριστιανοί, σαν τους δικούς μας οικονομάχους, που καταδιώξανε όσους υπερασπιζόντανε την Ορθοδοξία. Τέτοιοι Άγιοι δεν λείψανε ποτέ από τη Ρωσική Εκκλησία. Οι περισσότεροι όμως φανήκανε στον καιρό που βασίλευε στη Ρωσία ο Ιβάν ο Τρομερός. Αυτός ο παράξενος άνθρωπος που μέσα στην ψυχή του παλεύανε το καλό με το κακό, ο Θεός με το διάβολο. Κάθισε στο θρόνο της Ρωσίας τα 1530, σε ηλικία 3 χρονών, κάτω από την κηδεμονία της μητέρας του Ελένης. Παππούς του ήταν ο Ιβάν ο Τρίτος, άνθρωπος σκληρός, πλην σωτήρας για το έθνος του, γιατί μπόρεσε και ένωσε όλους τους Ρώσους σε ένα κράτος και γλίτωσε την πατρίδα του από τους Τατάρους, που την είχαν βασανίσει και ήτανε ο βραχνάς της. Σαν πέθανε η γυναίκα του, παντρεύτηκε για δεύτερη φορά τη Σοφία, που ήταν κόρη του Θωμά Παλαιολόγου, του αδερφού του Κωνσταντίνου, του τελευταίου βασιλιά της Κωνσταντινούπολης. Αυτή η γυναίκα ήταν πολύ έξυπνη και ο Ιβάν ζητούσε τη συμβολή της σε ό,τι επιχειρούσε και πάντα έβγαινε σε καλό. Τέτοιον φόβο είχαν πάθει οι Ρώσοι από τους Τατάρους που και εκείνος ο φοβερός και άφοβος Ιβάν δεν αποτολμούσε να τους χτυπήσει. Μα η γυναίκα του η Σοφία με τα λόγια της τον έκανε να αποφασίσει τον πόλεμο και δικαιώθηκε, γιατί τους νίκησε κατά κράτος και τους έβαλε να πληρώσουν φόρο αυτοί που πρωτήτρα ήταν οι αφεντάδες της Ρωσίας. Ύστερα από αυτούς πολέμησε κατά πάνω στους Λιθουάνους και πήρε τις χώρες που βαστούσανε από τη Ρωσία και τόσο δυνάμωσε το σκύπτρο του που ζητούσανε τη φιλία του όλα τα βασίλεια που ήταν δυνατά των καιρών εκείνων, οι Τούρκοι, οι Γερμανοί, οι Βενετσιάνοι, οι Ουγγαρέζοι και άλλοι. Έτσι, η Ελληνίδα γυναίκα του εκδικήθηκε για την ατίμωση που είχε πάθει η οικογένειά της και η πατρίδα της, βλέποντας τους Τούρκους να παρακαλούν τον άνδρα της να τους δώσει τη φιλία του. Η ίδια, ύστερα από το πάρσιμο της πόλης από τους Τούρκους, είχε καταφύγει προς φυγοπούλα στην Ιταλία, μαζί με τον πατέρα της, τον προκομμένο Θωμά, που έφυγε από την Πελοπόννησο παίρνοντας μαζί του και το λείψανο του Αγίου Ανδρέα για να το δωρήσει στον Πάπα. Με τη συμβουλή της, ο Ιβάν κάλεσε στο παλάτι τους πολλούς Έλληνες σπουδασμένους, προπάντων καλόγερους, που μεταφράσανε στα Ρώσικα τα βιβλία της Εκκλησίας, καθώς και γιατρούς, μηχανικούς, αρχιτέκτονες και αγιογράφους.

Λοιπόν, ο Ιβάν ο Τέταρτος, ο λεγόμενος Τρομερός, ήταν έγκονας του Ιβάν του Τρίτου και γιος του Τσάρου Βασίλη, που διαδέχτηκε τον πατέρα του και που ήταν γιος της Σοφίας. Ώστε εκείνος ο περιβόητος τσάρος είχε και λίγο ελληνικό αίμα στις φλέβες του. Ανακηρύχθηκε τσάρος σαν ήρθε σε ηλικία στα 1547. Επιδόθηκε με ζήλο στην κυβέρνηση της χώρας του. Νίκησε τους Τατάρους, κυρίεψε το Καζάν και το Αστραχάν. Έφταξε ως τη Σιβηρία με τους καβαλάριδες Κοζάκους. Έδωσε άδεια στους τυχοδιώκτες εμπόρους Εγγλέζους και Ολλανδέζους να κάνουν σκάλες για τα καράβια τους στον παγωμένο Αρχάγγελο και έτσι έφερε τη Ρωσία σε συνάφεια με την Ευρώπη που ήταν χωρισμένη από αυτή παραπάνω από 300 χρόνια. Μας κόνταψε επάνω στη συμμαχία που είχαν κάνει κατά πάνω του η Πολωνία, η Λιθουανία και η Σουηδία. Όπως ήταν σκληρός και θυμώδης, εξαγριώθηκε που δεν μπόρεσε να τους νικήσει και άρχισε να βλέπει παντού προδότες. Ξεχαλινώθηκε ολότελα και παραδόθηκε στις ασωτίες και στα κακουργήματα. Γίνηκε άστατος. Η γνώμη του άλλαζε από ώρα σε ώρα. Εκεί που μετάνιωνε, ξανάπιανε την αιματοχυσία, θέλοντας να εκδικηθεί. Πολλές φορές αθώους ανθρώπους που τους υποπτευότανε. Ύστερα πάλι τον έπιανε η ευλάβεια και κλεινόταν σε ένα μοναστήρι που το είχε για τον εαυτό του μαζί με τους εμπιστευτικούς του που ήταν όλοι φωνιάδες και βασανιστές και εκεί μέσα στεκόντανε ώρες ατελείωτες ακούγοντας τις αγρύπνιες και τις λειτουργίες ντυμένοι με ράσα όπως ήτανε μεράσου και ο ίδιος ο Ιβάν. Μάταια αντιστεκόντανε σε αυτές τις τρέλες οι άνθρωποι της θρησκείας, αψηφώντας τη ζωή τους, όπως έκανε ο Μητροπολίτης Μακάριος και οι διάδοχοί του Αθανάσιος και Γερμανός. Με αυτά και με άλλα τέτοια καμώματα έβγαλε το όνομα Τρομερός. Ο κόσμος τον έτρεμε για να εξοντώσει τους άρχοντες μπογιάρους που εξουσιάζανε πριν στη Ρωσία. Τους έστειλε στα πιο μακρινά μέρη, προστάζοντας να αλλάζουν τόπο βιαστικά μαζί με τις οικογένειές τους και τους παραγιούς τους. Τις διασταγές του τις κάνανε οι σωματοφύλακοί του που τους λέγανε ο Μπρίσκους ως 6.000 καβαλάριδες που τρέχανε σαν να πετούσανε σε κάθε μεριά της Ρωσίας, έχοντας κρεμασμένα από τις σέλες τους ένα σκυλίσιο κεφάλι και μια σκούπα και από όπου περνούσανε δεν φύτρωνε χορτάρι. Βάζανε φωτιά στα αρχοντικά, ατιμάζανε τις γυναίκες, σφάζανε και μπομπεύανε χωρίς να λογαριάζουνε τίποτα. Όλοι σκύβανε το κεφάλι στις προσταγές του τσάρου και ο θυμός του ήτανε για το λαό η οργή του Θεού. Μοναχά η εκκλησία έπαιρνε το θάρρος να φωνάξει. Αυτή η εκκλησία ήταν πνευματική κόρη της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Βυζαντίου και καφιότανε για αυτή την καταγωγή της και ήταν πάντα υπάκουή της. Αλλά, σαν άρχισε η Κωνσταντινούπολη να κολακεύει την αιρετική Ρώμη και πήγε ο βασιλιάς Ιωάννης στη Φλωρεντία για να κάνει την ένωση με τους Λατίνους, οι Ρώσοι το δεχτήκανε άσχημα και χάσανε την εμπιστοσύνη που είχανε στη μεγάλη εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως. Ο Μητροπολίτης του Κιέβου, Ισίδωρος, που ήθελε την ένωση και πήγε στη Μόσχα τις αποφάσεις που είχαν πάρει οι ενωτικοί στη Φλωρεντία, αναγκάστηκε να φύγει, γιατί ο μεγάλος πρίγκιπας Βασίλειος έβγαλε διάγγελμα και τον έλεγε «Υιόν του Σατανά και προδότην της αρχαίας Ορθοδόξου πίστεως». Και μόλο που δεν έγινε η ένωση και σώθηκε η Ορθοδοξία από τον Μάρκο τον Ευγενικό, ωστόσο, σαν πάρθηκε σε λίγο η πόλη από τους Τούρκους, στα 1453, οι Ρώσοι είπανε πως αυτό ήταν η τιμωρία
που έστειλε ο Θεός στους Έλληνες για την απιστία τους. Από τότε υψώθηκε μέσα στη ρώσικη ψυχή το θρησκευτικό φρόνημα, μόλο που ώστε σήμερα η ρωσική εκκλησία νιώθει σεβασμό στη μητέρα της, την ελληνική εκκλησία, που της πρωτόδωσε την πίστη. Από τότε οι Ρώσοι πιστέψανε πως ο Χριστός έχρισε τη ρωσική εκκλησία σαν διάδοχο της ελληνικής, της αποστολικής εκκλησίας, ύστερα από το σχίσμα της παλαιάς Ρώμης και ύστερα από το τούρκημα της νέας Ρώμης. Η Μόσχα ονομάστηκε Τρίτη Ρώμη και οι τσάροι διαδεχθήκανε τους αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Για τούτο και ο Ιβάνο Τρομερός πίστευε πως είναι σταλμένος από το Θεό και ευλογημένος από Αυτόν. Ήτανε σπουδασμένος στη θεολογία και γνώριζε καλά τα έργα που γράψανε οι πατέρες της Εκκλησίας. Διάβαζε τους βίους των Αγίων που ήταν γραμμένοι στα Μηναία, που είχε κάνει ο Μητροπολίτης Μακάριος και που λέγανε ρώσικα «Βελίκη για Τσέγγι Μινέγι». Συζητούσε με τους θεολόγους απάνω σε ζητήματα θεολογικά. Τακτικά πήγαινε στην εκκλησία και στεκότανε ακίνητο στη λειτουργία, γονατίζοντας κάθε τόσο. Στα 90 χρόνια του είχε δασκάλους δύο ευλαβέστατους κληρικούς, τον ξωμολόγο Σίλβεστρο και τον Μητροπολίτη Μακάριο. Μα σαν έπεσε στην παραλυσία και άρχισε να ζει με κακή συναναστροφή, περηφανεύθηκε και νόμισε πως αυτός ήτανε ο κεχρισμένος από τον Χριστό και ο αρχηγός της Εκκλησίας.

Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο «Γίγαντες ταπεινοί» του Φώτη Κόντογλου των εκδόσεων Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Μανουήλ ο Νεομάρτυρας. Την πάμφωτη χωρία των πανενδόξων μαρτύρων πλαισιώνουν οι πανέφημοι νεομάρτυρες. Ένας χορός ανοιχτός ανά τους αιώνες για νέες προσελεύσεις. Είναι οι μάρτυρες που επισφραγίζουν τη μαρτυρία τους με το μαρτύριό τους τα τελευταία χρόνια. Ανάμεσά τους ο Μανουήλ, το κάφημα της Κρήτης, το εγκαλόπισμα της Χίου, το σέμνομα των νεομαρτύρων. Αλλά ποια στα αλήθεια είναι τα βιογραφικά στοιχεία του ευκλεούς νεομάρτυρα? Ας τον γνωρίσουμε διεξοδικότερα. Πατρίδα του είναι τα σφακιά της λεβεντογένας Κρήτης. Οι γονείς του χριστιανοί μεταλαμπαδεύουν την πίστη τους στο βλαστό που ο Θεός τους εμπιστεύεται. Αλλά ο μισόκαλος διάβολος καιροφυλακτεί. Ευνηδιαστικά επιτίθεται στον πιστό του Χριστού Μανουήλ κατά την κρίσιμη νεανική του ηλικία. Όργανό του οι Τούρκοι συλλαμβάνουν το νέο παλικάρι, το εκβιάζουν επίμονα και επιτυγχάνουν την αλλαξοπιστία του και την επακόλουθη περιτομή. Ο σπόρος όμως χριστιανικής πίστεως υπάρχει στη ψυχή του Μανουήλ. Η συνειδητοποίηση της αλλαξοπιστίας αφυπνίζει τα αισθήματα αγάπης προς τον Χριστό. Η καρδιά διεγείρεται και στρέφεται και πάλι προς τον αληθινό Πατέρα και Θεό. Και η μεταστροφή του μεταφράζεται και εκφράζεται με μια γενναία απόφαση. Αναχωρεί πάραυτα για τη Μύκονο. Εκεί προστρέχει στο λουτρό της εξομολογήσεως. Αποπλύνει το αλλαξοπιστικό του ανώμημα, επαναχρίζεται μετά Άγιο Μύρο και επανακτά τη χριστιανική του ιδιότητα. Το έλεος του Πανάγαθου Θεού τον επαναφέρει στην πίμνη του με αγαλίαση. Έκτοτε ζει με συνέπεια και ζήλο το πιστεύω του. Και όταν αργότερα δημιουργεί η οικογένεια, ευλογείται πλούσια. 6 παιδιά είναι το δώρο του Θεού. Και οι ευχαριστηριακές δοξολογίες προς τον Κύριο είναι θερμές. Την ευτυχισμένη οικογένεια φθονεί ο Σατανάς. Παρασύρει τη γυναίκα στη μοιχεία και επιφέρει διαλυτικούς κραδασμούς στον οικογενειακό δεσμό. Ο Μανουήλ αναγκάζεται να παραλάβει τα παιδιά και να ζήσουν σε άλλη στέγη. Οι συγγενικές αντιδράσεις είναι εμφανείς. Ο συγαμβρός του εχθρεύεται τον Μανουήλ και τον απειλεί. Και όταν δίδεται η ευκαιρία, αποκαλύπτει και ενεργοποιεί το μίσος του. Κάποτε, ενώ ταξιδεύει ο Μανουήλ από Σάμο για Μύκονο, το πλοίο αναγκάζεται να προσεγγίσει ένα τουρκικό πλοίο. Εκεί η υπηρέτης του Αγά είναι ο συγαμβρός του. Στο αντίκρισμα του Μανουήλ αντιδρά άμεσα. Ανακοινώνει στον Αγά την αλλαξοπιστία και τη μεταστροφή του Μανουήλ. Η προσαγωγή είναι αστραπιαία. Η ομολογία θαραλέα και σαφής. Είμαι χριστιανός και χριστιανός θέλω να μείνω. Οι απειλές αλλεπάλληλες εκτοξεύονται, αλλά αναποτελεσματικά. Οι βασανισμοί επακολουθούν βάναυσα και πολυήμερα. Στοιχείο αποβιβάζουν τον μάρτυρα και τον παραδίδουν στον Πασά. Εμόφυρτος στο σώμα, αλόβητος στη ψυχή, ομολογεί τη χριστιανική του ιδιότητα και διακηρύσει το αμετάθετο του πιστεύω του. Εξιστορεί την περιπέτεια της βίαιης αλλαξοπιστίας, της εκούσιας μεταστροφής στο Χριστό
και της αμετάκλητης απόφασης να μείνει μέχρι τέλους χριστιανός. Ο Πασάς εξοργίζεται και διατάσσει τον αποκεφαλισμό του μάρτυρα. Η εντολή εκτελείται άμεσα. Η μεταφορά του έξω από την πόλη επιτελείται γρήγορα. Ο μάρτυρας, γονιπετής, προσευχόμενος, επικλινής, αναμένει την αποκεφάλιση. Ο Δήμιος δηλιάζει και φεύγει. Ο μάρτυρας ψύχρεμος, ήρεμος, διατηρεί την επικοινωνία του με τον ουρανό και ενδυναμώνεται. Ο επόμενος στρατιώτης αποκόπτει την τιμία κεφαλή του Ανουήλ. Το μίσος συνεχίζεται και εκδηλώνεται και στο Άγιο Λείψανο του μάρτυρα που ρίχνεται στη θάλασσα. Η ψυχή του όμως ανέγγιχτη, λουσμένη στο μαρτυρικό αίμα, προσέρχεται στο θρόνο του Παμβασιλέα Θεού για την παραλαβή του άφθαρτου Στεφάνου της αιώνιας δόξας. 1792, 15 Μαρτίου, ένας ακόμη νεομάρτυρας, ο Μανουήλ, στα ουράνια σκηνώματα.

Άγιος Μύρων ο Νεομάρτυρας, γόνος της Λεβεντογένας Κρήτης. Οι γονείς του Ευσεβής μεταλαμπαδεύουν την πίστη στον Χριστό. Ο Μύρων, ράπτης στο επάγγελμα, εργάζεται άοκνα και ευσυνείδητα, αλλά δεν παραμελεί και το γεώργιο της ψυχής του. Συκοφαντείται από Τούρκους για αποπλάνηση τουρκοπούλας, ενώ είναι λάτρης της Παρθενίας. Οδηγείται άμεσα στον Κρητή, απολογείται και καταρρύπτει τη συκοφαντία. Το δίλημα τώρα προφανές, εξισλαμισμός ή θάνατος. Δηλώνει εμφαντικά εδραίος στην πίστη και πρόθυμος για το μαρτύριο. Πάρα αυτά οδηγείται στην Αχώνη το 1793, αφού παίρνει την πατρική ευχή και κατευθύνεται στον Πατέρα Θεό για παραλαβή του μαρτυρικού Στεφάνου.

Άγιος Λουκάς. Πατρίδα του η Αυριανούπολη της Θράκης. Γονείς του ο Αθανάσιος και η Δομνίτσα. 6 χρονών, πεντάρφανος, παραδίδεται σε έναν ζαγοραίο έμπορο και εγκαθίσταται στην Κωνσταντινούπολη. 13χρονο παλικάρι φιλονικεί με ένα τουρκόπουλο και αλληλοκτυπιούνται. Οι Τούρκοι ορμούν εναντίον του. Για να γλιτώσει φωνάζει «Αφήστε με και εγώ θα τουρκέψω». Αμέσως οδηγείται στον Κρητή και εξισλαμίζεται. Ο συνειδησιακός έλεγχος αρχίζει. Επιζητεί διέξοδο. Επιτυχάνει απόδραση από τον Τούρκο αφέντη. Επιβιβάζεται σε πλοίο και κατευθύνεται στη Σμύρνη και κατόπιν στη Θύρα. Από εκεί φτάνει στο Άγιο Όρος και κήρεται μοναχός στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα. Και εκεί δεν εφησυχάζει. Ποθεί να διαγράψει την αλλαξοπιστία του με το μαρτύριο. Αναχωρεί για τη Μυτιλήνη. Αυτόκλητα προσέρχεται στον Κρητή και διαδηλώνει την πίστη του στον Χριστό. Βασανίζεται ανελαίητα, φυλακίζεται στις 23 Μαρτίου 1802 και απαχωνίζεται και λαμβάνει το πανένδοξο στέφανο του μαρτυρίου.

Άγιος Λουκάς, ο του Χριστού μάρτυρας. Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Μαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες. Ανάμεσά τους και ο Άγιος Λουκάς, ο νεομάρτυρας. Βλάστημα της Αδριανούπολης. Γέννημα ευσεβών γονέων. Μένει ορφανός από πατέρα, εξάχρονο παιδί. Ένας χριστιανός έμπορος από τη Ζαγορά αναλαμβάνει τη διατροφή του. Έτσι, μαζί του μεγαλώνει στη Ρωσία και στη συνέχεια στην Κωνσταντινούπολη. 13χρονο αγόρι ο Λουκάς διαπληκτίζεται με τορκουπούλα. Οι Τούρκοι τον συλλαμβάνουν πάραυτα, τον απειλούν επίμονα και επιδιώκουν τον προσιλητισμό του στον μωμεθανισμό απροκάλυπτα. Η απαγωγή του σε τούρκικο σπίτι είναι βίαιη. Ο Λουκάς διατηρεί την ψυχραιμία του και κατορθώνει να ειδοποιήσει τον κηδεμόνα του για τον επαπειλούμενο κίνδυνο. Όντως, προστρέχει στη ρωσική πρεσβεία της Κωνσταντινούπολης και επιζητεί την απελευθέρωσή του. Η προσπάθεια άκαρπη. Ο βίαιος εξισλαμισμός επακόλουθο άμεσο. Ο Λουκάς ζει δραματικές στιγμές. Προσεύχεται θερμά στο Θεό για τη διάσωσή του. Και πράγματι σύντομα δραπετεύει. Ο κηδεμόνας του τον φυγαδεύει στη Σμύρνη. Εκεί βρίσκει πνευματικό και εξομολογείται με συντριβή. Του προτείνεται το Άγιο Όρος για ψυχική ηρεμία και σωματική ασφάλεια. Μεταβαίνει πρόθυμα εκεί και συναντά άγιες ασκητικές μορφές που τα λόγια τους στερεώνουν την πίστη. Η παρουσία τους φλογίζει την καρδιά. Η Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας είναι ο πρώτος σταθμός. Εκεί ζει με προσευχή και νηστεία, με μετάνοια και αγρυπνία. Η σκήτη της Αγίας Άννας επικεντρώνει το ενδιαφέρον του ζηλωτή νέου. Εκεί γνωρίζει τον πολυσέβαστο γέροντα Βυσσαρίωνα και περιγράφει την πολυκύμαντη ζωή του και δέχεται την ειλικρινή αγάπη του. Εμπιστεύεται το μύχιο μαρτυρικό του πόθο ως αντιστάθμισμα της ακούσιας έστω αρνητικής του στο Χριστό στάσεως, αλλά αποθαρρύνεται. Την ίδια αποφατική γνώμη εκφράζει και ο γέροντας Ανανίας. Ομόφωνη σύσταση των γερόντων, η σύντονη άσκηση και προσευχή ως προετοιμασία για το μαρτύριο. Ο κανόνας ειδικός 50ήμερος, αδιάλειπτος προσευχή, 800 γονικλησίες και ψωμί με νερό μια φορά το 24ωρο. Η εντολή εκτελείται πρόθυμα. Ο Θεός όμως ενωρίτερα αποδέχεται την προσφορά, αφού στις 32 ημέρες έρχεται στο Άγιο Όρος ένας φίλος του γέροντα Βυσσαρίωνα, ναυτικός, που φεύγει με το καράβι για τη Μυτιλήνη. Ευκαιρία να ταξιδέψει και ο Λουκάς για τον ποθητό τόπο του μαρτυρίου του. Μαζί εκπληρώνονται και οι επιθυμίες του Λουκά. Ο γέροντας Ανανίας κάνει τη μοναχική του κουρά και ο γέροντας Βυσσαρίωνας συνταξιδεύει. 10 Μαρτίου ξεκινά. Φτάνει στην Τένεδο και τα Μοσχονίσια και κατευθύνεται για τα Πάμφυλα της Μυτιλήνης. Στο ναό της Αγίας Βαρβάρας συναντούν τους ιερείς Γρηγόριο και Παρθένιο και ακροώνται το μαρτύριο του Αγίου Θεοδόρου. Εκεί πληροφορείται τη μεταστροφή της οκταμελούς τουρκικής οικογένειας και ενθαρρύνεται. Κοινωνεί, αλήφεται με λάδι του Παναγίου Τάφου, παίρνει και ένα κομμάτι από το υποκάμισο του Αγίου Θεοδόρου Βυζαντίου και πλήρης ευλογιών αναχωρεί ο Λουκάς για τη Μυτιλήνη με τις ευχές του γέροντα Βυσσαρίωνα. Αυτόκλητα παρουσιάζεται στον Ναζίρ Αγά και δηλώνει τη μαρτυρική του επιθυμία. Άμεσα φυλακίζεται τριήμερα. Αποφυλακιζόμενος συναντά τον Μητροπολίτη Ιερεμία και επιζητεί την ευχή του. Επαναδηλώνει τον πόθο του. Φυλακίζεται 23 Μαρτίου και κρεμάται ενώ ψελίζει. «Το Χριστό μου προσκυνώ και λατρεύω». Το λείψανό του ρίχνεται στη θάλασσα, την τρικυμίζει και το εκβάλλει στη ξηρά όπου οι χριστιανοί το θάβουν τιμητικά. Η ψυχή του φτάνει στο θρόνο του Θεού για να ζει ατελεύθητα και πανεφρόσινα.

Αγία Αργυρή. Στο χορό των νεομαρτύρων και η Αγία Αργυρή. Γεννιέται στην Προύσα το 1688. Όμορφη στο σώμα, αλλά πανέμορφη στη ψυχή. Οι αρετές κατακοσμούν το είναι της. Προσέρχεται στο γάμο για να συνεχίσει την αγωνιστική της πορεία. Ο Σατανάς χειροφυλακτεί. Ένας Τούρκος την επισημαίνει, γοητεύεται και αφού συναντά δυναμική αντίσταση, ψευδομαρτυρεί ότι δήθεν η Αργυρή δήλωσε επιθυμία εξισλαμισμού. Συλλαμβάνεται, ομολογεί την πίστη της και φυλακίζεται. Επανακρίνεται, παραμένει εδραία στο πιστεύω της, βασανίζεται και επαναφυλακίζεται. Εκεί παραδίδει την ψυχή της στον πλάστη Θεό και λαμβάνει άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου. Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας. Ότι στενή η πύλη και τεθλιμένη η οδός, η απάγουσα εις την ζωή, είναι η προειδοποίηση του Κυρίου. Και οι Άγιοι τηρούν απαρέγκλιτα τον νόμο του Ευαγγελίου και υπομένουν καρτερικά και ομολογούν παρησιακά και ασκούνται συνειδητά και μαρτυρούν ηρωικά. Είναι μια ολόκληρη φάλαγγα αθλητών και ηρώων της πίστεώς μας. Άγιοι και όσοι, ομολογητές και μάρτυρες, συγκροτούν τη θριαμβεύουσα Εκκλησία. Μάρτυρες εκούσιοι όλοι βιώνουν ποικιλότροπα το μαρτύριο και εξαγιάζονται. Στο μαρτυρολόγιο της Εκκλησίας συναριθμούνται και οι νεομάρτυρες, όλοι εκείνοι που έχησαν το αίμα τους στα χρόνια της τουρκοκρατίας και πότισαν το αγλαόκαρπο δέντρο της Ορθοδοξίας. Ανάμεσά τους ο Άγιος Γεώργιος. Το αγλάϊσμα των Αγίων. Το καύχημα των Σαμίων. Ας το γνωρίσουμε όμως εκτενέστερα. Γεώργιος Βυσλάλογλου ονομάζεται και Νικόλαος ο πατέρας του. Γεννιέται στη Νέα Έφεσο, Κουσάνταση, το 1756. Εκεί μεγαλώνει και παντρεύεται και αποκτά παιδιά. Όμως, το φθήρου συνήθι Χριστά, ομιλία κακέ, βρίσκει την εφαρμογή του στο πρόσωπο του Γεωργίου. Η ζωή του κυλάει στην ασωτεία και στη μέθη. Την οικογένειά του την παραμελεί. Για τα θρησκευτικά του καθήκοντα αδιαφορεί. Η ψυχή του παραμένει ακαλλιέργητη. Τα παιδικά χριστιανικά βιώματα συμπνίγονται. Ιούλιος 1798. 42 χρονών άνδρας ο Γεώργιος και γίνεται εξωμότης. Αυτόκλητα και ενώ βρίσκεται σε μέθη, με τον νου σκοτισμένο, παρουσιάζεται στον Τούρκο Κρητή και δηλώνει την προσχώρησή του στη θρησκεία των Αγαρινών. Η αδυναμία της μέθης τον οδηγεί στην πράξη της προδοσίας. Αρνείται ακατάληπτα τον αληθινό Θεό και αισθάνεται ανένοχα. Όμως, σύντομα αντιλαμβάνεται το ολέθριο σφάλμα του. Θλίβεται κυριολεκτικά και ελέγχεται συνειδησιακά και πονεί καρδιακά και απελπίζεται οδυνηρά. Μεταμελεί ειλικρινά και μετανοεί συντριπτικά. Έτσι φεύγει για τη Σάμο και καταφεύγει στον τόπο καταγωγής του πατέρα του, τη χώρα. Οι Τούρκοι χάνουν τα ίχνη του. Προσπαθούν να επιρρύψουν την ευθύνη για την εξαφάνισή του στους χριστιανούς. Διαδίδουν ότι τον σκότωσαν από εκδίκηση για την αλλαξοπιστία του και τον έθαψαν στα θεμέλια νεοαναγυρώμενου ναού. Η σκευωρία αποβλέπει στην κατεδάφιση του ναού. Οι πρόκριτοι των χριστιανών τότε αποκαλύπτουν και βεβαιώνουν την παρουσία του στη Σάμο. Η αλήθεια διαλάμπει. Η σύλληψη του Γεωργίου είναι άμεση και η προσαγωγή του στις φυλακές της Νέας Εφέσου βίαιη. Τρία ημερονύκτια παραμένει εκεί, αποφυλακίζεται, περιτέμνεται και διορίζεται νεοκόρος σε τζαμί. Τον ελέγχει όμως η συνείδηση ανελαίητα. Γι' αυτό και δραπετεύει για τη Σάμο, ενώ επισκέπτεται και την Πάτμο. Εξομολογείται με συντριβή καρδιάς, με κατάνοιξη ψυχής. Ζει έντονα τη μεταστροφή του και ποθεί ένθερμα το μαρτύριο. Έτσι εμφανίζεται αυτόκλητα στον βοεβόδα της Σάμου και ομολογεί παρησιακά την πίστη του. Η ανυποχωρητικότητά του αμείβεται με χίλιους στραβισμούς και φυλάκιση. Οι δημογέροντες της Σάμου τότε δωροδοκούν τον βοηβόδα, απελευθερώνουν τον Γεώργιο και τον αποστέλουν πάλι στη Νέα Έφεσο την 1η Μαρτίου 1801. Εκεί ζει με συντριβή,
αλλά με υψηλό φρόνημα, έτοιμος για την τελική φάση του μαρτυρίου. 3 Απριλίου 1801, Τετάρτη, 3 μετά μεσημβρία, και ο εθελοντής μάρτυρας βρίσκεται μπροστά στον κριτή και δηλώνει θαραλέα τη χριστιανική του ταυτότητα. Το θάρρος του προκαλεί εξοργισμό. Αλυσοδένεται και φυλακίζεται πάραυτα. Βασανίζεται βάναυσα. Προκαλείται δελεαστικά. Παραμένει όμως ανένδοτος και ο αποκεφαλισμός είναι η τελεσίδικη απόφαση. 5 Απριλίου 1801, Παρασκευή, 3 μετά μεσημβρία, και η Αγία Ψυχή του φτερουγίζει στη χώρα του φωτός, ενώ το ιερό του λείψανο φεγκοβολεί και θαυματουργεί. Ο Γεώργιος αγιοποιείται, διαγράφοντας την προδοσία με το αίμα του μαρτυρίου. Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος της Σάμου, ο ακατάπαυτος πρεσβευτής του αιγαιοπελαγίτικου νησιού και κάθε πιστού που τον επικαλείται με θέρμη.

Άγιοι Γεώργιος, Μανουήλ, Θεόδωρος, Γεώργιος και Μιχαήλ οι νεομάρτυρες. Οι τέσσερις κατάγονται από τη Σαμοθράκη και ο Μιχαήλ από την Κύπρο. Όλοι, χριστιανοί με ζέση και ζήλο, συλλαμβάνονται και εξορίζονται από τους Τούρκους το 1821. Ο Μιχαήλ έμφοβος γίνεται και αρνητής Χριστού. Οι λοιποί πολλούνται ως δούλοι και εξισλαμίζονται. Η εθνεγερσία τους επαναπατρίζει στη Σαμοθράκη και δίνει την ευκαιρία μεταστροφικής κίνησης. Προσέρχονται όλοι αυτόκλητα στους Τούρκους που εδρεύουν ακόμη στο νησί, αποκηρύσουν τον ομομεθενισμό και ομολογούν πίστη στο Χριστό. Βασανίζονται φρικτά. Ο Μιχαήλ τεμαχίζεται. Ο Γεώργιος και ο Θεόδωρος απαγχωνίζονται. Ο Μανουήλ και ο Γεώργιος κατασκίζονται στη σάρκα και εκπνέουν μαρτυρικά. Όλοι στέφονται με άφθαρτους στεφάνους. Άγιος Ιωάννης ο Ναύπληρος. Στο χορό των νεομαρτύρων συγκαταλέγεται και ο Ιωάννης. Οι Τούρκοι με τη συνεργεία διαβολικών μέσων τον μαγεύουν, τον παραφρονούν και τον αλλαξοπιστούν. Η Θεία Χάρη καλύπτεται αλλά δεν εξαλείφεται. Συνέρχεται, αντιλαμβάνεται την πλάνη και αποσκυρτά. Οι αγαρινοί παροργίζονται, τον χτυπούν βάναυσα, τον κατηγορούν ανεπέσχυντα, τον φυλακίζουν ανελαίητα. Ο μάρτυρας του Χριστού με εδραία την πίστη, με ακμαίο το φρόνημα υπομένει και διακηρύσει την ακλόνητη πίστη του στο Χριστό. Οι πύρινες φλόγες κατακαίουν το σώμα του για να του προσφέρουν απειρήκαυστη τη φλόγα του Παραδείσου. Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη. Φωτεινό ορόσημο η ζωή του κάθε μάρτυρα δείχνει αλάθητα το δρόμο προς την αιωνιότητα. Ανάμεσά τους και ο νεομάρτυρας Άγιος Ραφαήλ κάνει δυναμική την παρουσία του σήμερα στον πλανήτη μας με τα πολλαπλά θαύματά του. Γεννιέται το 1410 μετά Χριστόν από τον Διονύσιο και τη Μαρία Λασκαρίδη στην Ιθάκη. Παίρνει το όνομα Γεώργιος. Μεγαλώνει με τα ζωογόνα ανάματα της πίστεως. Η ευμάρεια της οικογένειάς του παρέχει τη δυνατότητα μιας πλατιάς μόρφωσης. 35χρονος κατατάσσεται αξιωματικός στο στρατό του Βυζαντίου. Το αξίωμα τον αφήνει ασυγκίνητο. Η καρδιά του ανήκει στο Χριστό και φλέγεται από αγάπη για εκείνον. Απαρνιέται σύντομα τη γήινη δόξα και προστρέχει για την κατάκτηση της ουράνιας. Εισέρχεται στο μοναχικό στίβο και με το ονομάζεται Ραφαήλ. Δέχεται το ιερατικό αξίωμα. Κηρύττει φλογερά. Δραστηριοποιείται έντονα. Η δράση του επισημαίνεται και ο Πατριάρχης τον χειροτονεί διακριτικά αρχιμανδρίτη. Τον τιτλοφορεί τιμητικά πρωτοσύγγελο. Συμμετέχει σε συνέδριο στην Ιταλία και στη Γαλλία και εκπροσωπεί επάξια το Πατριαρχείο. Η άρτια θεολογική του κατάρτιση του εξασφαλίζει επιδέξιους χειρισμούς καταπληκτικές επιδόσεις. Εκεί γνωρίζει τον νεαρό σπουδαστή Νικόλαο. Εντυπωσιάζεται από την τεκμηριωμένη διδασκαλία του και τον ακολουθεί πιστά. Κήρεται μοναχός και χειροτονείται διάκονος. 1453. Η πόλη Δέσμια. Θηριωδίες σημειώνονται. Ο Ραφαήλ και ο Νικόλαος καταφεύγουν στη Λέσβο. Αναζητούν ησυχαστήριο και ο προεστός της Θέρμης Βασίλειος τους δίνει το μοναστήρι των Καριών. Εκεί ο Ραφαήλ ηγουμενεύει επί 8 χρόνια και σφραγίζει μαρτυρικά την επίγεια πορεία του. Η Μυτιλήνη στόχος του καταπληκτικού σχεδίου των Τούρκων. Οι βαρβαρότητες τρομερές. Οι ατιμώσεις φοβερές. Οι σφαγές ανήλαιες. Η αντίσταση των κατοίκων ηρωική. Η κατάληψη του νησιού αναπόφευκτη. Η αντιστασιακή δράση της Θέρμης εξαγριώνει τον κατακτητή. Το μοναστήρι ανένιχτο ακόμη γίνεται καταφύγιο των ανταρτών χριστιανών. Οι Τούρκοι το πληροφορούνται και στοχεύουν εκεί. Ο ηγούμενος Ραφαήλ αποκρύπτει επίμονα τους πιστούς και αψηφάει τα επακόλουθα. Συλλαμβάνεται πάραυτα και αλυσοδένεται. Σύρεται βία και χτυπιέται αλίπητα. Ομολογεί θαραλέα την πίστη του στον Εσταυρωμένο, κρεμάται ανάποδα και μαστιγώνεται πολλή ώρα. Αποκρεμάται, γονατίζει και πριονίζουν απάνθρωπα
από το στόμα το σαγόνι του. Η πόνη φρικτή, αλλά η αγαλίαση άρρητη. Τελικά σφαγιάζεται και ανέρχεται η ψυχή του στον περίλαμπρο χώρο της δόξας του Θεού. Ο Νικόλαος, κρεμασμένος απέναντι από τον προσφυλίτο διδάσκαλο Ραφαήλ, παρακολουθεί το επώδυνο μαρτύριό του. Δέχεται λογχισμούς και εκδημεί προς Κύριον. Μαρτυρικό τέλος έχει και η οικογένεια του Προεστού Βασιλείου. Η 12χρονη κόρη του Ειρήνη βασανίζεται τρομερά. Ρίχνουν καυτό νερό στο στόμα, κόβουν το ένα χέρι και το ένα πόδι, κατακαίεται μέσα σε πιθάρι. Η παιδική ψυχή της παραδίδεται στα χέρια του πλάστη και παίρνει το έπαθλο της νίκης. Τα σώματα των Αγίων Μαρτύρων θάπτονται. Οι εμφανίσεις τους αποκαλύπτουν πολλά χρόνια αργότερα τον τόπο ανέβρεσης των λειψάνων τους. Ο Άγιος Ραφαήλ με τη συνοδεία του Αγίου Νικολάου και της Αγίας Ειρήνης σκορπίζουν αφιδόλευτα τη θαυματουργική τους χάρη σ' όσους με πίστη επικαλούνται τη βοήθειά τους.

Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Γόνος της Δημητσάνας της Αρκαδίας. Τέκνο του Ιωάννου και της Ασημίνας Αγγελοπούλου. Βαπτίζεται και ονομάζεται Γεώργιος. Μαθητεύει στην Αθήνα, στη Σμύρνη και στην Πάτμο. Κήρεται μοναχός Γρηγόριος στη Μονή Στροφάδων. Χειροτονείται διάκονος και πρεσβύτερος από το Μητροπολίτη Σμύρνης και έρχεται στη Δημητσάνα. Επιστρέφει στη Σμύρνη και εκλέγεται Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Τότε δραστηριοποιείται άοκνα. Η παιδεία του γένους ανυψώνεται. Η ελληνική γραμματεία εμπλουτίζεται με τα συγγράμματά του. Το ορθόδοξο φρόνημα ενισχύεται. Οι Τούρκοι τον κατηγορούν για μη συνεργασία μαζί τους. Εξορίζεται 3 φορές και καταφεύγει στο Άγιο Όρος. Τελικά συλλαμβάνεται, φυλακίζεται, βασανίζεται. Ανυποχώρητος στην πίστη, μεταφέρεται στην πύλη του Πατριάρχου και κρεμάται. Οι Δήμοι τον λοχίζουν, τον προσδένουν με ογκόλιθο και τον ρίχνουν στον κεράτιο κόλπο. Ο ογκόλιθος όμως επιλύεται και το σώμα επιπλέει. Επισημαίνεται τότε και μεταφέρεται στην Οδυσσό όπου κυδεύεται. Το 1871 μεταφέρονται στην Αθήνα τα λείψανά του στο ναό της Μητροπόλεως. Το 1921 αγιοποιείται. Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος, σύμβολο θυσίας για τον Χριστό και την Ελλάδα. Άγιος Δημήτριος ο Κουρέας. Στην ολόφωτη χωρία των μαρτύρων συναριθμούνται και νεοφανείς αγωνιστικές μορφές του μαρτυρικού στίβου. Ο επίλεκτος χορός των νεομαρτύρων δίνει το παρόν στη μαρτυρική κλίση. Οι νεομάρτυρες, φλογισμένοι από ένθεο έρωτα, επιζητούν το μαρτύριο σαν ελάχιστη προσφορά στον νυμφίο και λυτρωτή τους τον Ιησού. Προσέρχονται αυτόκλητα, ομολογούν παρησιακά, βασανίζονται υποδειγματικά και απέρχονται νικηφόρα στην αιώνια πατρίδα. Ανάμεσά τους και ο Άγιος Δημήτριος ο Κουρέας. Κατάγεται από ένα μικρό χωριό της Αρκαδίας, Λιγούδιστα. Οι γονείς του είναι φτωχοί, αλλά ευσεβείς. Σύντομα εκδημούν προσκύριον και ο Δημήτριος με τον αδελφό του μένουν ορφανοί. Εγκαταλείπουν το πατρικό τους και έρχονται στην Τρίπολη. Οι γραμματικές γνώσεις ελλειπείς, οι κοινωνικές εμπειρίες ανύπαρκτες. Οι κίνδυνοι άμεση. Οι δύο νέοι αναζητούν εργασία και βρίσκουν απασχόληση στο κουρίο του Τούρκου Βελί. Ο αλόπιστος εκμεταλλεύεται την ενανικότητά τους και ασκεί έντονο προσλητισμό. Συχνά τους παρακινεί, αφιδόλευτα τους υπόσχεται, ποικιλότροπα τους απειλεί. Και τα δύο νεαρά βλαστάρια αρνούνται το λυτρωτή τους και γίνονται Τούρκοι. Αρκετά χρόνια ζουν και πολιτεύονται αρνησίθρησκα. Γεύονται τους πικρούς καρπούς της αποστασίας, βιώνουν τον πόνο της προσδοκίας, κινούνται στα θολά νερά της δελειρής θρησκείας. Ο φιλέσπλαχνος όμως Κύριος αγρυπνεί και ποθεί και αναμένει την επιστροφή τους. Ενσπείρει σωτήριους λογισμούς στις νεανικές καρδιές και ο μεν ένας παραμένει άτρωτος και συνεχίζει τη λανθασμένη ψυχοφθόρα πορεία του κοντά σε

Τε μεν εμφανώς ως Τούρκος, ζει δε αφανώς ως Χριστιανός. Νηστεύει αυστηρά, προσεύχεται θερμά, μετανοεί ειλικρινά, στενάζει δακρύβρεχτα, επιζητεί επίμονα το έλεος του Θεού. Ο θεϊκός έρωτας φλέγει την καρδιά του. Η ανησυχία κυριεύει την ψυχή του. Η επιφυλακτική άσκηση των χριστιανικών καθηκόντων τον αφήνει ανικανοποίητο. Η αναχώρηση επιβεβλημένη. Η Σμύρνη είναι ο τόπος Μετικήσεως. Εκεί αποβάλλει τα τουρκικά ενδύματα και περιβάλλεται τα χριστιανικά. Ανανεωμένος εξωτερικά, συντετριμένος εσωτερικά, διέρχεται τις μέρες της ζωής του. Στις ακολουθίες της Εκκλησίας ανελιπής, στα ψυχοφελή κηρύγματα παρών. Παρακολουθεί ενδιάθετα, ακούει προσεκτικά, δέχεται ευλαβικά τα θεία μηνύματα. Η θεοφιλής βία των Αγίων, τα φρικτά μαρτύρια των αθλητών της πίστεως συντρίβουν το είναι του, κατανήσουν την ψυχή του, φλογίζουν την καρδιά του. Παίρνει την ηρωική απόφαση να μαρτυρήσει για τον Χριστό, να σβήσει τη δειλή άρνησή του με μια θαραλέα ομολογία. Η αναχώρησή του από τη Σμύρνη εσπεσμένη. Η πόλη Κηδονίες, ο τόπος μεταβάσεώς του. Είναι ο χώρος που ο Άγιος Πολύδωρος δίνει τη γενναία μαρτυρική του παρουσία. Το δεινό του μαρτύριο γνωστοποιείται στο ζηλωτή Δημήτριο και τον πυροδοτεί. Φεύγει για Τυχείο. Εκεί συναντά το σεβαστό αρχιερέα Μακάριο. Ξομολογείται ταπεινά, διατυπώνει απερίφραστα το ζωηρό του πόθο για το μαρτύριο και παραμένει κοντά του 40 ημέρες. Διδάσκεται και ενισχύεται. Παρηγορείται και ψυχώνεται. Η καρδιά πυρακτώνεται. Η ανησυχία κορυφώνεται. Η απόφαση είναι αμετάκλητη. Η ομολογία θεωρείται κατεπίγουσα. Ο αρχιερέας επισημαίνει τον κίνδυνο της δειλίας, αλλά ο γενναίος Δημήτριος τον αντικρούει στενερά και παίρνει την ευλογία του. Με άκρατο ενθουσιασμό μεταβαίνει στο Άργος και φιλοξενείται σε χριστιανικό σπίτι για αρκετές ημέρες. Τροφοδοτείται πλούσια από την ανάγνωση των μαρτυρολογίων των νεομαρτύρων και αυξάνει ο ζήλος του. Μετά το Πάσχα έρχεται στην Τρίπολη, στον τόπο της προδοσίας, για να τον μεταβάλει σε τόπο σωτηρίας. Περιέρχεται την πόλη και διακηρύττει την απόφασή του. Οι Τούρκοι το μαθαίνουν και τον οδηγούν στον Άρχοντα. Οι υποσχέσεις προκλητικές, οι κολακίες αφιδόλευτες, αλλά και η ομολογία επίμονη. Φυλακίζεται και παραπέμπεται στον ιεροδικαστή για επανεξέταση. Ο μάρτυρας, με αδρίωτο φρόνημα, δηλώνει κατηγορηματικά τη χριστιανική του ιδιότητα. Ο Κρητής τον αποστέλει και πάλι στον Άρχοντα για επαναφυλάκηση. Ο μάρτυρας παραμένει ανένδοτος και αποσπά τη θανατική καταδίκη. Περιχαρής οδηγείται στον τόπο της εκτελέσεως. Ο Δημήτριος δοξολογεί ένθερμα τον Κύριο για την τιμητική διάκριση του μαρτυρίου και παραδίδει τη ψυχή του εξαγνισμένη στα χέρια του στις 14 Απριλίου. Το μαρτυρικό του αίμα θαυματουργεί πάραυτα. Οι ασθενείς θεραπεύονται, ο Θεός δοξάζεται, το ευπρόσδεκτο της θυσίας του πιστοποιείται. Το σώμα του ενταφιάζεται επίσημα από τους χριστιανούς. Την ίδια ώρα ο ουρανός πανηγυρίζει τον ερχομό του γενναίου αθλητή Δημητρίου.

0: Και αυτή η εκπομπή «Δυνάμει Θεού» έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο. Ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες. 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210 79 217.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 7.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος για την ακολουθία του όρθρου.
1: Από τις αφροσύνες μου, ετελεφόρησα και κατεκάθεν ως τάρις την ημέρα σου και το πάβαινε πορευόμην, ότι έψω έμε βρίσαν πεγμάτων και ο κοαστινίας της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρο, λιώμενα με στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, να νιώσω πάσα επιθυμία μου και στον αγωμό μου από σου κατεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη, εγκαταλείπε με ισχύ μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκαίστε με τεμού. Οι φίλοι μου και η θυσία μου εξαναντία μου ήγγισαν και έστησαν και εγγιστά με αυματορόφεν έστησαν. Εξηδιάζοντας ζητούντας την δική μου και ζητούντας τα κακά με ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε σου είχω φως σου κρυκών και σου άλλα σου κανιγόν το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος που ακούω και που έχουν το στόμα του αυτού ελεγμούς, ότι επί σοι, Κύριε, ήδησα, σοις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπον, είπατε επιχαρώσουν εκτροί μου και τους αλευθύνε πόδους με το με, εμεγαλοημώνησαν, ότι εγώ εσμάστηκας έτοιμος και αλγιδόμενο ο ποιόν μου, εστίδια παντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ελμίσω υπέ της αμαρτίας μου. Η δεύτερη μου ζώση και και κρατώνεται περαιμέ και πλήθνησαν οι μισούντες με αδίκως για να τα αποδιδόντους μου κακάν διαβελόμενο κατά διόρθαν αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς από εμού, πρόσχεσαι στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς από εμού, πρόσχεσαι στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός, ο Θεός μου προσορφίζω, εδύσεις έσαι ψυχή μου, ως απλώς της άρξης μου, αγία ρήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτε σου τον διώθησε του την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτε σου ευλογήσον τη ζωή μου, και αν το ονοματίσω ρώτας χείρας μου, ως εκτέατος και ποιότητος επληστεί η ψυχή μου, και χίλια γαλλιάσου εσενέσαι το στόμα. Η εμνημόνευόν σου επί της τονής με της όρτης εμελέτων εσέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και δισκέπη των τερίγων σου, αγαλιάσου με. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμού δε, αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτι με ζήσαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοτήσονται εις χείρας νοθέας μερίδες αλλοπέγων έσονται. Ο δε βασιλεύσε, φροντίσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσον ιανον αυτό, ότι είναι φράγιστο μελαλούντον άδικα. Εν τη όρθισα μελέτων εισέ, ότι γεννήτη βοηθός μου, και τη σκέπτον τερίγων σου αγαλιάσω με. Εκολλήθη ψυχή μου πίσω σου εμου δε, αντελάβεται δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των άνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρας επέτρεξα και νυχτή εναντίον σου. Εις ελθέτων οποιών σου η προσευχή μου, γίνον το ούσε στην διαίρεσή μου. Επλήστην κακόν η ψυχή μου και ζωή μου το άδειο ήγγισε. Πρεσελογίστη μετά των καταβενόντων ειδουλάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Ο σύντρος ματιέ καθέβδες εν τάφων ούκ εμίσης, έτσι και απτέκτης χειρός απόστησαν. Εν θα το μελεκό κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέντες ρίθα θυμό σου και πάντως σου μετεωσμού σου, επίγαγε σε τενέ. Εμάχνω σου γνωστούν από εμού, έθε το μεδέλυγμα εαυτής. Παρεδότην και ξεπορευόμη. Η οφθαλμή μου εισθένησαν δοπτωχίες. Εκέκραξα προς Κύριε, όλη την ημέρα διαπέτασα προς τα σχήρας μου. Μη της νεκρής πίσης θαυμάσια, ή ατρία να στήσουσι και εξομολογήσω δέση. Μη δίγησετε έτσι εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθεια όν σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν του σκότη τα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου αγία επιλεγισμένη. Εγώ πέσε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφάσισε. Είναι τι Κύριε από την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. φτωχός είμαι εγώ και κόπης, εκνοότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθη και ξυπορείθη. Επεμέδι στα μοιοργιά σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσα μας είδα όλη την ημέρα περιέσχομαι άμα. Εμάκρυσα των φίλων και πλησίων και τους γνωστούς από τελεπορίες. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, η μέρα σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων στην προσευχή μου, δίνω το ούσο στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλεμφάνου πάσα σαν τα ποδόθης αυτού. Τον ευηλετεύοντα πάσα σαν ανομία σου, τον ιωμένον πάσα σαν γνώση σου, τον λυτρούμενον εκθαρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα στην ελέη και εκκριμής, τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσω το σέα του ενιώτη σου. Ποιον λιμοσύνος ο Κύριος και κρίνε πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε το σωδούς αυτού, το Μωυσή, τη Συρίζη, δηλαδή, τα θελήματα αυτού, δικτήρμον και λεήμον ο Κύριος, μακρότιμος και πολυέλεος, ου πιστεύος οβληθήσατε, ου δω εις τον αιώνα μηνύ, ου κατά τα σανομία σημών επίησεν ημίν, ου δε κατά τα σαμαρτία σημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέσαι ο Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέξουν το λέει αποδεισμόν, εμάκρυνα θυμών, ασενομίας ημών, καθώς εκτείλει πατήριους, οκτήλησε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήσθη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συχώτος σου ημέρα αυτού, ως η άνθρωση του αγούτας εξανθήσει, ότι πνεύμα δίθεν εν αυτό, και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσατε δι των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από τ' αιώνους και στ' αιώνους επί τους φοβμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίησιον, τη σουλάσω την διαθήκην αυτού, και με μνημένη στον εντελών αυτού του ποιήσε αυτάς, Κύριος εν τω ουρανώ, η τίμωση των θρόνων αυτού και η βασιλεία του πάντοντες πόζει. Ευλογείτε τον Κύριον, πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι που είναι στον λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή στον λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο, πάσε δυνάμεις αυτού, η λειτουργία αυτού ήπιοντας το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο, πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη, ψυχή μου τον Κύριο, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη, ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώστε την δέησή με διαλυθία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, θυμίσαι της κρίσης μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζω, ότι καταδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσον γίνει την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινιούς ον νεκρούς αιώνους και κυπίεσαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη καρδία μου. Εμνήσε με μερών αρχαίων, εμελέτης εν πάση της έργης σου, εν ποιμός των χειρών σου εμελέτων, διεπέτεσα πως έτας χείρας με ψυχή μου ως γίαν ιδρώσει, τα Κύριες άκουσα με Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψε το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταλάβους σου μη βλέπω. Ακούστον πίσω με το πρωί το ελαιός σου, ότι επισύπησα, γνώρισα με Κύριο, δεν επορέσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξα με του πίν το θέλημά σου, ετησί ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με γη ευθεία. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάπησε εκλείψεως την δική μου και εν το ελέησε οξολεθρές τους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την δική μου, το εγώ δούλο σου ημί. Εισάκουσα μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσα μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθό μου οδηγείς με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και για πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνους των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, εις τα θείας των Αγίων του Θεού ετησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμε, υπέρ του Αγίου οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού.

0: της εν Χριστώ διακονίας, πατός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του εξεγούσιμον έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν, θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστηκουντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ πλεόντων οδηπορούντων οσούντων, καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ρηστίνη ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάρη του, της Παναγίας Ακράτου υπερευλογημένης, εν δόξω δεσπίνσιμον Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε,
0: ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια η

Σωνούν εν τάχει εις πιστός εκαλούσι, την σύνην προστασίαν και σκέπιν δωρούμενο.

Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εγκλημών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρίσον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία με ενώπιόν με στη δία παντός. Συμμονοήματον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησαν τις λόγες σου και νικήσαν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ' ανομίες είναι αλήθινη και αμαρτίες εκείσης αίμα ημίτη μου. Ιδού γαρ' αλήθινη γάπη σωστά δηλα και τα κρίθια, η σοφία σου δήλωσάς με. Ραντίς με ισόπη και καθαριστήσουμε, ποινείς με και υπερθιών ολεπανθήσουμε. Ακουτής με αγαλίασιν και φροσύνη, αγαλιάσονται ως θέα και ταπεινωμένη. Απόστεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα της ανομίας με εξάλληψον, καρδίαν καθαράν, πίσον ενεμία ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου τη σωτηρία σου και πνεύμα τη γεμονικό στη ρίξον με. Διδάξον όμως ασοντού σου και σε δίσε της επιστρέψουση. Δίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις σε θυσία να έδω κάνω ολοκαυτώματα ου κατοικήσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συλλετριμένο, καρδία συλλετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου το ψουδενώσει. Αγάπηνον Κύριε και ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή και η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστης η δικαιοσύνη σε αναφορών και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριό σου, μόσχους. Θαλάσσις το ρηθόν πέλεγο σαυρό της ίχνης, είναι ο παλαιός πεζέθος Ισραήλ. Σταυροτύπης Μωσέως χερσί του αμαλή, την δύναμη εν τη ερήμο ετροπόσο του. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Τα θεία του παρακλήτου όργανα, καθηθηκούμενα, τούτο της θείας πάντοτε πνοές, εμελώδησαν μέλος ημίνος ο λιθός σωτήριον, η ευκλεής Χριστού Απόστολη, Απόστολη του Χριστού, πρεσβέσετε το ημών, εν κλίνει της λαθυμίας κείμενων και την προσθάνατον της αμαρτίας νόσου την ψυχήν θαλεπώς εκτικόμενων, επισκοπής με ένδοξη Χριστού απτότε αξιώσατε. Απόστολη του Χριστού πρεσβέσετε υπέρ ημών, η λόγω την αλογία λύσαντες εθνών Απόστολη, των εξαλόγων πράξεων δεινών σκοτιστήσαν καρδία μου του παρακλήτου χάρητη κοταγωγήσατε Απόστολοι υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς παρθένος μετά των τόκων άφθορος διαμεμήνικας των ημάς οφέντα επιγής υπερλόγων και ίσασα όν εκτενώσει και έπαιδε κοταγωγήσει τα ψυχάς μου. Άγιε Νικόλε πρέσβευε υπέρ ημών την άληπτον ζωήν κυρωσάμενος μάκαρ και χαράς πνευματικής πληρούμενος αΐ πάσαν λύπην απέλαυσον δέον εκ της ψυχής μου όπως χαίρον δοξάζωσε ιερότατε πάτε Νικόλε Άγιε Νικόλε πρέσβε υπέρ ημών ετέθης αρετών υψηλών εν λιχνία ως περιλήθνος δαδουχών καρδίας των πιστών ιεράθε Νικόλε όταν πίστη πίσω πόσε φωτοβόλης πρεσβείες σου της ψυχής μου το σκότος απέλευσον. Άγιε Νικόλε, πρέσβευε υπέρ ημών του βίου του θαρτού νυν το πέλεγος πλέον πειρασμών παντοδαφών πληρούμενων σοφέ έπισε καταφεύγω γόν ευρυνήσε κυβερνήτην εις γαλήνη μετάγοντα το πλειδόνιον ποιες πρεσβείες σου, υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, ακίμητον αγνή και κλειμένη πρεσβείαν, κατακίνησον ημών, τα πάθη της ψυχής, ιερές μες οι θείες σου, θείαν και σωτηριώδη δωρουμένη, εγρίωσον προς Θεού, θελημάτων εκπλήρωσον. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Υπέρ τη μολύνθωσε, η Εκκλησία γνωρίζει πακράτιε εδρασμό των λόγων σου στηριζωμένη αή και διακούτω σου τιμά τη μνήμη σήμερον. Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, μονάδα θρησάεθον, ενιζωμένη ταυτότητα, φύσεως καταγγέλων έσβεσας,
της αθείας αρχήν και φωτοβόλης διδαχές, λαούς εφώτισας, Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, νεώσας αρωτρίτωσου των θείων λόγων καρδίας Παγκράτιε και εξωφτήσας πρώτερον κακοπιστίαν εχμό, γονίμης έδειξα σαφώς δια της πίστεως, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Εξού ανατέταλκεν ο φωτοδότης φωτίζων τα πέρατα Ιησούς ο Κύριος, άχαρτη Δέσποινα, διού ειν σκότη και σκιά φως εθεάσω.

γραμμή τους ασφαλείς και θεοφθόγους, Κύρικα, στην κορυφή των μαθητών σου, Κύριε, προσελάβω εις απόλαυση των αγαθών σου και ανάπαυση τους πόνους γάρ εκείνων και το θάνατον. Εδέξω υπερ πάσαν λοκάρτος ο μόνος γνώσκον τα εγκάρδια, ο μόνος γνώσκον τα εγκάρδια. Εν της μήνης Άγιε Ιερουργός Ενεδίκτης, του Χριστού γαρώσιε το Ευαγγέλιον χειρός ασθέτητας, την ψυχή σου υπέ λαού σου έσωσα σου αυτός εκ του θανάτου, δι' αυτού το ηλιάθητος μέγας μίσης Θεού της χάριτος. Ως μέγας μίσης Θεού της χάριτος. Τι ενώτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πακρατίου Επισκόπου Ταυρομενίας, οι Άγιοι Μάρτυροι, Μάρτυρες Ανδρέας και Πρόκος, πυρίτε λιούτε, τι αυτή η μέρα, μνήμη των αγγενείων του Σεβασμίου Ναού της Παναχάπηδες Φήνης Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας του Όντος εν τη πηγή, μνήμη των οσίων πατέρων Διονυσίου, του Ρήτορος και Μητροφάνους, των εν το αγιονίμο όρι του άθο ασκητικός διαλαψάντων και δι εν τη μικρά σκήτη της Αγίας Άνης κειμένων. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και Συ την δόξα να αναφεύουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Δόξα εξή Θεό και επί γης ειρήνην ανθώπης ευδοκία, υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμεν, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμεν, σε για τη μεγάλη Σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτων, Κύριε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Ανός του Θεού, ο Υιός του Πατός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε την δένηση μόνο καθήμενο στην δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξον Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσουσι και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήτηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξο με του πίν το θέλημά σου τη Υιό Θεός μου, ψυχή μου ότι ήμαρτώσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξο με του πίν το θέλημά σου τη Υιό

ψηλής κατοικών και του ταπεινά εφορών και του βαθμού σώματι μη βλέπων επί πάσα την πτήση, σε εκκλίναμε τον απέναντι ψηλή της όμως και δεόμουθά σου Άγια Αγία, έκτενον την χείρα σου την αόρα των εξαγίων και δικτυρίου σου και ευλόγησε πάντας ημάς. Και η τιμά του μεν εκουσίως ή ακουσίως τους αγαθούς και φιλάνθρωπους Θεός υπόλοισον, δωρούμενο σε μην τέπει εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σον καρεστή του ελέγχου και σώζην ημάς ο Θεός ημών.

0: Αγαπώ και εξομολογήσε το Κύριο και ψάλλει το όνομα της ύψιστε, το αναγγέλιν το πρωί του ελαιός σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και για Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτας υπόλοιπων τας ανομίας ημών. Άγια επίσκεψε και ηΐασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και για Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άδεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών. Και εμείς ενέβης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσα ημάς από

κάπως ήλθον αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες, φράσον ημίν την παραβολήν των ζανίων του αγρού. Ο δε αποκριθείς είπεν αυτής, ο σπύρον των καλών, το σπέρμα εστί ο Υιός του ανθρώπου. Ο δε αγρός εστίν ο κόσμος, το δε καλόν σπέρμα ούτης είναι η της βασιλείας, τα δε ζυζάνια εισήν η του πονηρού. Ο δε εχθρός ο σπύρας αυτά εστίν ο διάβολος, ο δε θερισμός η τέλεια του αιώνος εστίν, οι δε θεριστέ άγγελοι εσκησίν. Ως

αυτού και συλλέξους είναι εκ της βασιλείας αυτού πάντα τα σκάνδαλα και τους ποιούντας την ανομία και βαλούσιν αυτούς εις την κάμινον του πυρός

0: Αυτός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεός ο Κύριος ο Θεός, την Αγία και ομόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόκων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία, νήσω πόλη ταύτη και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυλλήτως των Σαραφείμ, την Αγία Φθόρος Θεολόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, εν ονόματι Κυρίου, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τας πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τη χάρη και του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, και σίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίων δόξου Πρωτομάρτυρος και Πρωτοδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων ενδόξων μεγάλων μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου, Προστάτου και Εφόρου της Αγίας Ενορίας Ταύτης, του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους, του Εναγίης Πατρός ημών Εκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ιωάννου του Ρώσου του Νέου Ομολογητού, Δαβίδ του Ενεβία του Γέροντος, Πορφυρίου Ιακώβου Παϊσίου Χριστοφόρου του Παπουλάκου και πάντων των Ενεβία Διαλαμψάντων Αγίων, Οσίων Πατέρων και Ιεραρχών, των Αγίων της Αγίας εν δόξω Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίων δόξου Ιερομάρτυρος Παγκρατίου Επισκόπου Ταυρομενίας, ούτ την Ιεράν μνήμην επιτελούμεν, και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Πάντως, μόνος καλύτερα.
1: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, απευθεία σύνδεση με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος. Ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου. Καλό πρωινό σε όλους.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ακούτε την εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. 9 Ιουλίου σήμερα και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Παγκρατίου, Επισκόπου Ταυρομενίας, των Αγίων Μαρτύρων Ανδρέου και Πρόβου, πυρή τελειοθέντων, των Οσίων Διονυσίου και Μητροφάνους εν ειρήνη τελειοθέντων. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Άγιος Παγκράτιος, Επίσκοπος, προσκυνητής ταπεινός των Θεοβάδιστων Αγίων Τόπων ο Παγκράτιος, εκεί βαπτίζεται και εκεί φλογίζεται. Πόθος του η αφιέρωση στο Θεό, η συμβολή του στην εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού στη γη. Και όταν οι γονείς του εκδημούν, διαμοιράζει τα πλούτη στους πτωχούς και ακολουθεί τον Ιησού. Συνεργάτης του Αποστόλου Πέτρου, συναντά και τον Απόστολο Παύλο και χειροτονείται επίσκοπος Ταυρομενίου Σικελίας. Η δράση του πλατιά, η πατρική του καρδιά, αγκαλιάζει το πίμνιο καθολικά. Εκδαπανάται στο ποιμαντικό του έργο. Φθονείται, δολοφονείται, αναδεικνύεται μάρτυρας επίσκοπος.

Όσοι Διονύσιος και Μητροφάνης οι Αγιορείτες γεννιούνται τον 16ο αιώνα μετά Χριστόν. Ανατρέφονται χριστιανικά. Ο σπόρος της πίστεως ριζώνει βαθιά στο είναι τους. Επιδίδονται στη μόρφωση. Ο μοναχισμός όμως είναι η επιλογή τους. Προσέρχονται στη μονή στουδίου και κύρονται μοναχοί. Η ησυχαστική ζωή τους προσελκύει περισσότερο, γι' αυτό και αναχωρούν για το Άγιον Όρος. Εκεί, στη σκήνη των Καριών, σε ένα κελί παραμένουν και βιώνουν την ορθόδοξη ασκητική. Αργότερα μετακινούνται σε ησυχαστήριο της Μικράς Αγίας Άννας. Εκεί, σε μια σπηλιά και οι δυο συναθλούνται. Ο Μητροφάνης, με απόφαση των πατέρων, εξέρχεται του Αγίου Όρους για ιεραποστολή. Κατόπιν επιστρέφει στον γέροντά του Διονύσιο. Και οι δύο βίωσαν την άσκηση, αγωνίστηκαν γενναία και εξεδίμησαν ειρηνικά, οσιακά. Και οι δύο εφραίνονται στο αίδιο φως της θεϊκής παρουσίας.

Άγιος Μεθόδιος, ο νέος ιερομάρτυρας. Η Λεβεντογένα Κρήτη είναι και αγιοτόκος πανένδοξη. Πολλοί κρητικοί άγιοι κοσμούν τη θριαμβεύουσα εκκλησία. Η πίστη τους θερμή, η αγάπη τους στο Χριστό φλογερή. Και ο νέος ιερομάρτυρας Μεθόδιος ανήκει στη χωρία των μαρτύρων. Κατάγεται από το Βυζάρι της επαρχίας Αμαρίου. Γέννημα και θρέμα της Κρήτης. Χριστιανός πανευλαβής. Αναδεικνύεται και μοναχός πανευσεβής. Ηγουμενεύει της Ιεράς Μονής Εσωμάτων και διοικεί με ευταξία και ευρυθμία. Βιώνει το μοναχικό ιδεώδες με ακρίβεια. Η αρετή του διαλάμπει και επιλέγεται επίσκοπος λάμπης. Ποιμένει θεάρεστα το λαό του Θεού και τον οδηγεί εις νομάς σωτηρίους. Οι βιοπραγίες των Τούρκων τον εξοργίζουν και αντιτάσσεται στενερά. Η σύλληψή του είναι άμεση. Βασανίζεται βάναυσα και θανατώνεται στις 9 Ιουλίου 1793. Η ψυχή του ανέρχεται εις ουράνιες μονές για άλικτες αγαλιάσεις.

Ήταν η εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

0: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητέ μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαϊκλίδος.

πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

Κοινωνικό μήνυμα. Οδηγίες αποφυγής προκλήσεως πυρκαγιών. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Το τσιγάρο αποτελεί την πρώτη αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια. Δεν καίμε σκουπίδια, ξαναχόρτα και κλαδιά στην Ήπεθρο. Αποφεύγουμε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψισταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξεναχόρτα. Εάν δείτε καπνό, τηλεφωνήστε αμέσως στον αριθμό κλήσης 199 και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε, καθώς και πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπετε την πυρκαγιά. Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται. Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς. Η κλήση στον αριθμό αυτό είναι χωρίς χρέωση, τόσο από σταθερό όσο και από κινητό τηλέφωνο. Σε περίπτωση που το κινητό τηλέφωνό σας δείχνει την ένδειξη κλήσης εκτάκτου ανάγκης ή εκτός δικτύου, τηλεφωνήστε στο 112.

0: κάθετα από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12000. Υπουργείο Υγείας.
1: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
2: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Σαν σήμερα, αγαπητοί ακροατές, πριν από 175 χρόνια, έγινε μία από τις σημαντικότερες μάχες του αγώνα της ανεξαρτησίας, στην οποία διαφάνηκε η στρατηγική ιδιοφυΐα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις και τις προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η θερμοκρασία σήμερα στη Χαλκίδα δεν πρόκειται να ξεπεράσει. Οι πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως με ξένο πρέσβη στη χώρα μας. Εξαπαλώνων ήχων, όσιος γέροντας έδειξε μια έμφυτη κλίση προς την Εκκλησία και ένας μεγάλος και ιερός ζήλος τον διακατήχε.
3: Καλώς ήρθατε, σεβασμιότατε, την ευχή
4: σας. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
3: Είναι πολύ ωραίο που κάθε χρόνο τέτοια εποχή ανταμώνουμε ζωντανά και ραδιοφωνικά στον ίδιο ραδιοφωνικό θάλαμο.
2: Λόγια του αέρα. Πρωινή ραδιοφωνική συνοδοιπορία με τον Γιώργο Αγγέλου. Καθημερινά από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστίας και Βορείος Ποράδων. Με ένα ντάτσο, με ένα αργό. Σας καλωσορίζουμε στη συγνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστίας και Βορείος Ποράδων. Δεκαοκτώ λεπτά μετά τις 8 μέσως μετά την ακολουθία του όρθρου, την οποία σήμερα σας αναμεταδώσαμε σε απευθεία σύνδεση από το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου εδώ στη Χαλκίδα.

Είναι πέμπτη σήμερα, 9 Ιουλίου του 2026. 190η ημέρα του έτου σήμερα, 175 ημέρες πριν από την έλευση, αγαπητοί ακροατές, της καινούργιας χρονιάς. Ιερό μαρτύρο Παγκρατίου, επισκόπου Ταυρομενίου και Μεθοδίου επισκόπου Λάμπης, μαρτύρων Ανδρέου και Πρόβου, πατέρ Μουθίου, Κόμπριος και Αλεξάνδρου των Ασκητών, νεομάρτυρος Μιχαήλ του Μπακνανά, Κυπουρού του Αθηναίου, Οσίων Φωτίου, κτήτουρος της Εν Θεσσαλονίκη, Ιεράς Μονής Ακαπνίου, Διονυσίου του Ρήτορος και Μητροφάνου στον Ενάθο, μνήμη εγγενείου ναού Θεοτόκου εν πηγή. Στα 9 λεπτά μετά τις 6 ανέδειλε σήμερα το πρωί ο ήλιος, τα 51 λεπτά μετά τις 8 πρόκειται να δύσει. Χρόνια πολλά στο Παγκράτιο και την Παγκρατία που σήμερα γιορτάζει. Είμαι ο Γιώργος Αγγέλου, κοντά σας θα είμαστε ως και τις 10. Ηλεκτρονικά μας ακούτε μέσα από το www.mchalkidos.gr, από το live24.gr. Η συχνότητά μας στα AGN ακύματα 97,7 FM. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα Χαλκίδα, καλημέρα Ελλάδα. Καλώς ήρθατε, την Ήλαρα Φαμπιάν. Αντάτζο.

0: ειδήσεις στην Ελλάδα και στον κόσμο με τον Γιώργο Αγγέλου.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην περιοχή του Ασπροπύργου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με την υπηρεσία, η φωτιά εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο. Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές αν η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε κατάστημα ανταλλακτικών ή σε χώρο με παλιοσίδερα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα έχουν κινητοποιηθεί 32 πυροσβέστες με νέα οχήματα, καθώς και ειδικό βράχιον φόρο όχημα για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Επικίνδυνα, αγαπητοί ακροατές, αυξάνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς τα ξημερώματα της Πέμπτης ισχυρές εκρήξεις καταγράφηκαν σε διάφορα σημεία των νότιων ακτών του Ιράν. Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι το Ιράν θέλει συμφωνία με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι δεν ξέρει να αξίζει τον κόπο. Πρόκειται για εκρήξεις που έγιναν λίγο μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι προχώρησαν σε νέο γύρο επιθέσεων για δεύτερη διαδοχική νύχτα εναντίον του Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ υποστήριξε τα ξημερώματα ότι εκπρόσωποι του Ιράν επικοινώνησαν μαζί του ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία με τα συνεχόμενα αμερικανικά πλήγματα στην περιοχή, αλλά δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο η Τεχεράνη αξίζει κάτι τέτοιο. Και να συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές. Προς παράταση μιας εβδομάδας προσανατολίζεται η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μετά τα αιτήματα που δέχεται το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο από φοροτεχνικούς, λογιστές και φορείς της αγοράς. Στο προσκήνιο του Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα βρέθηκαν και πάλι ελληνοτουρκικές σχέσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ταγίπ Ερντογάν να επιδίδονται σε ένα άτυπο μπραντεφέρ. Παρά το γεγονός πως ο Σύνοδος του ΝΑΤΟ έχει βασικό αντικείμενο την αύξηση των αμυντικών δαπανών των ευρωπαϊκών χωρών μελών, τα ελληνοτουρκικά απασχολήσαν και πάλι τους συμμάχους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ταγίπ Ερντογάν, αναφέρονται στα F-35 και το Κάσους Μπέλι. Συγκεκριμένη συζήτηση επικεντρώθηκε στις εξοπλιστικές ισορροπίες στο Αιγαίο, την πιθανή επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 αλλά και στο ζήτημα του τουρκικού Κάσους Μπέλι. Ο πρόεδρος της Τουρκίας υποστήριξε ότι η Άγκυρα ουδέποτε σχολίασε τις αμυντικές προμήθειες της Ελλάδος και κάλεσε την Αθήνα να ακολουθήσει την ίδια στάση απέναντι στις τουρκικές εξοπλιστικές κινήσεις. Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η Τουρκία μπορεί να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35, σημειώνοντας ότι συνεχίζονται οι επαφές με την Ουάσιγκτον, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη οριστική απόφαση. Από την πλευρά του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν παρεμβαίνει στις αποφάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τις εξαγωγές αμυντικού υλικού, υπογράμμισε όμως ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η χώρα συνεχίζει απρόσκοπτα το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα με την επιχειρησιακή αξιοποίηση των Αφάλ, την αναβάθμιση των F-16 και την ένταξη των πρώτων ελληνικών F-35 τα επόμενα χρόνια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και στο διαχρονικό τουρκικό Κάσους Μπέλι, χαρακτηρίζοντας το ασύμβατο με τις σχέσεις δύο χωρών που είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Συγκεκριμένα το χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει με το καλό κλίμα που Αθήνα και Άγκυρα επιδιώκουν να οικοδομήσουν. Στον αντίποδα, ο Ταγίπ Ερντογάν, κληθείς να σχολιάσει το θέμα, υποστήριξε ότι η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών στην Τουρκία δεν γνωρίζει καν τι είναι το Κάσους Μπέλι. Ας μην απασχολούμε ούτε τους Έλληνες ούτε τους δικούς μας πολίτες με αυτά, τόνισε. Ας καθίσουμε, ας συζητήσουμε και ας τελειώσουμε την υπόθεση.

Στην εκκλησιαστική μας ενημέρωση τώρα, με την ευλογία του Θεού και την ευχή του Σεβασμιότητα του Μητροπολίτου μας κύριου Χρυσοστόμου, η 7η Πανελλήνια Συνάντηση Ορθοδόξων Νέων θα φιλοξενηθεί φέτος στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Η κεντρική θεματολογία που θα απασχολήσει τις νέες και τους νέους του συνεδρίου θα κινηθεί γύρω από τον τίτλο «Δημιουργώντας κοινότητες σε εποχές ναρκισισμού» και θα διαρκέσει από την 5η 27 έως και την Κυριακή 30 Αυγούστου. Η συνάντηση αποτελεί ένα θεσμό που με την υποστήριξη του τομέα νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ταξιδεύει κάθε χρόνο και φιλοξενείται σε διαφορετικές Μητροπόλεις της Ελλάδος, έχοντας σαν κεντρικό σκοπό να παρέχει χώρο για τη συνάντηση νέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το κοινό τους ενδιαφέρον είναι ο διάλογος για σύγχρονα ζητήματα πάνω στο τρίπτυχο πίστη, ύπαρξη και σχέση. Αποτελεί μια δημιουργική κατασκηνωτική εμπειρία με συνδυασμό στοιχείων επιστημονικού συνεδρίου με επιστημονικές εισηγήσεις από πρόσωπα τόσο του χώρου της θεολογίας όσο και των επιστημών του ψυχισμού. Η συμμετοχή και η μετακίνηση των κατασκηνωτών είναι δωρεάν, καθώς γίνεται προσπάθεια το κόστος και τα έξοδα της διοργάνωσης να καλύπτονται από την Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος, την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και τους φορείς που υποστηρίζουν έμπρακτα την προσπάθεια. Την Ενορία Αγίου Θανασίου και Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ευόσμου, την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους και τις εκδόσεις Εμπλό, αλλά και την εθελοντική προσφορά της Οργανωτικής Επιτροπής των Συντονιστών των Ομάδων και των Στελεχών που αναλαμβάνουν την ευθύνη για την καθημερινή ροή του προγράμματος. Η επιστημονική ευθύνη της διοργάνωσης αφορά το ζεύγος παιδοψυχιάτρων Αλέξη Λάπα και Ανδρονίκης Δράγου, επιστημών συνεργατών της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Στο φετινό πρόγραμμα, με εισηγήσεις συμμετέχουν οι Μητροπολίτες Χαλκίδος Χρυσόστομος, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, Γερόντισσα Φιλοθέη, ο Πατήρ Βασίλειος Θερμός, ο Πατήρ Σπυρίδωνας Βασιλάκος, ο Πατήρ Βασίλειος Αργυριάδης, ο κύριος Θανάσης Παπαθανασίου, ο κύριος Μαρίνος Κυριακόπουλος, ο κύριος Πέτρος Λέκας, Αστερούλα Θερμού, Πέννη Παπακωνσταντίνου, Ανδρονίκη Δράγου και Αλέξης Λάπας. Στις ομάδες συντονισμού συμμετέχουν ψυχολόγοι Ευθυμία Τσίγκου και Δημήτρης Λάπας. Στη διοργάνωση των κοινών δραστηριοτήτων συντονίζουν Παύλος Κυριαζόπουλος και Βασίλης Χατζηγεωργίου. Το συνέδριο απευθύνεται αποκλειστικά σε νέες και νέους. Σε δικαίωμα εγγραφής έχουν πρόσωπα ηλικίας 16 έως 18-30. Για τις αιτήσεις συμμετοχής παρακαλούμε να ακολουθήσετε σύνδεσμο το οποίο θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

0: Μονοήμερη εκδρομή στην Παναγία της Τίνου διοργανώνει η Ενορία του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδου στη Δευτέρα 13 Ιουλίου, ώρα αναχώρησης 5 και 4 το πρωί, πίσω από τον Ιερό Ναό. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο 22210-23279. Και να κλείσουμε, αγαπητοί ακροατές, με την πρόγνωση του σημερινού καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
1: Ο καιρός σήμερα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
0: Λίγα σύννεφα και ασθενή βροχή τις πρωινές ώρες προβλέπει για σήμερα 5 9 Ιουλίου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η ανέμοι βόρειο, βόρειο-ανατολική ως και 3 από βόρειο, θερμοκρασία σήμερα στη Χαλκίδα και στις γύρω περιοχές στους 33 βαθμούς Κελσίου.

0: ραδιοφωνικός περίπατος στον κόσμο του χθες. Πάμε σαν άλλοτε.
1: Πάμε σαν άλλοτε, σαν σήμερα το 1816 η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Το 1821 οι Τούρκοι προχωρούν στις σφαγές Κυπρίων, απαχωνίζεται ο αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς αλλά και πρόκριτοι του νησιού. Πάμε λίγο, αγαπητοί ακροατές, να δούμε το γεγονός αυτό, να δούμε τι ακριβώς έγινε σαν σήμερα στους κατατουσιωγμούς των Ελλήνων στην Κύπρο το 1821. Οι Τούρκοι έλαβαν προληπτικά μέτρα στις περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μετά την Επανάσταση, όπου εκεί κατοικούσαν ελληνικοί πληθυσμοί και δεν είχαν επαναστατήσει. Από τον Ιούνιο έως και το Δεκέμβριο εκδηλώθηκαν διωγμοί σε περιοχές της Μικράς Ασίας και της Κύπρου που αποσκοπούσαν στην τρομοκράτηση των Ραγιάδων και την εξόντωση των ηγετών τους. Η Κύπρος, με τη στρατηγική της θέση ανάμεσα στη Μικρά Ασία και την Αιγύη Ανατολή, δεν επιτέλεσε εξαίρεση στη Μεγαλόνησο. Εκείνη την εποχή κατοικούσαν 80.000 Έλληνες και 20.000 Τούρκοι. Ο Σουλτάνος Μαχμούτ II γνώριζε ότι οι Έλληνες της Κύπρου δεν είχαν την πρόθεση να εξεγερθούν παρά την αριθμητική τους υπεροχή. Για πολλά χρόνια είχαν επιδείξει νομιμοφροσύνη, όπως αναφέρει το τουρκικό διάταγμα που στάλθηκε στην Ίσο για τον αφοπλισμό τους. Άλλωστε και η Φιλική Εταιρεία είχε εξαιρέσει την Κύπρο από την Επανάσταση, επειδή βρισκόταν μακριά από τις αιστείες των πολεμικών επιχειρήσεων και το ελληνικό ναυτικό δεν μπορούσε να υποστηρίξει τον ξεσηκωμό των νησιού. Η συνεισφορά της Κύπρου συνίστατο σε χρήμα και ψυχοδυναμικό, όπως μαρτυρά επιστολή του Αλέξανδρου Υψηλάντη προς τον Αρχιεπίσκοπο της Κύπρου Κυπριανό στις 8 Οκτωβρίου του 1820, που τον ευχαριστεί για τα χρήματα που συγκέντρωσε από εράνους των κατοίκων του νησιού. Παρ' όλα αυτά, για καθαρά προληπτικούς λόγους, στις 3 Μαΐου του 1821 αποβιβάστηκαν στην Κύπρο 4.000 Τούρκοι στρατιώτες από τη Συρία και την Παλαιστίνη. Μετά την ολοκλήρωση του αφοπλισμού των Ελλήνων, ο Μουτεσελίμης Κιουτσούκ Μεχμέτ συνέταξε ένα κατάλογο 486 επιφανών Κυπρίων με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό και διαμήνυσε στον Σουλτάνο ότι σε τίποτα δεν ωφελεί ο αφοπλισμός ενωσωμένος στη ζωή ή αναφερόμενοι στον κατάλογο, επειδή με τον πλούτο και τις διασυνδέσεις του στην Ευρώπη μπορούν να προμηθευτούν όπλα και εφόδια και να προκαλέσουν εξέγερση στο νησί. Η Υψηλή Πύλη έδωσε τη συγκατάθεσή της στη σφαγή όλων των προσώπων του καταλόγου και τη δίμευση της περιουσίας τους εκτός και να αποφάσισαν να αλλαξοπιστήσουν. Το σχέδιο τέθηκε μέσω σε εφαρμογή. Οι πρόκριτοι κλήθηκαν στη Λευκοσία δίθεν για διαβουλεύσεις και κρατέθηκαν υποκράτηση, ενώ οι περισσότεροι συνελήφθησαν στους τόπους διαμονής τους στις 12 Ιουνίου, αγαπητοί ακροατές, του 1821, κατά τη διάρκεια της Κυριακάτικης Θείας Λειτουργίας. Από τους 486 προγραμμένους Ελληνοκυπρίους, μόνο 16 κατόρθωσαν να διαφύγουν. Οι υπόλοιποι ρίχθηκαν στα μπουντρούμια και περίμεναν την ημέρα της θάνατοσής τους. Οι εξελίξεις πιθανόν επιταχύνθηκαν από την κυκλοφορία επαναστατικών προκηρύξεων στη Λάρνακα από τον αρχιμανδρίτη Θεόφιλο Θησέα και από την εμφάνιση ελληνικών πλοίων δυτικά της Κερίνιας, με επικεφαλή, σύμφωνα με μία παράδοση, τον Κωνσταντίνο Κανάρη. Στις 9 Ιουλίου του 1821 ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός απαχωνίστηκε στην πλατεία Διοικητηρίου της Λευκοσίας κάτω από μία μουριά, ενώ την ίδια ημέρα κρατομήθηκαν οι τρεις Μητροπολίτες της Κύπρου, ο Πάφου Χρύσανθος, ο Κητίου Μελέτιος και ο Κυρινίας Λαβρέντιος, καθώς και άλλοι κληρικοί. Την επόμενη και ως τις 14 Ιουνίου αποκεφαλίστηκαν και οι υπόλοιποι του καταλόγου εκτός από 36 που αλλαξοπίστησαν. Χρόνια αργότερα, μεταξύ 1884 και 1895, ο εθνικός ποιητής της Κύπρου Βασίλης Μιχαηλίδης έγραψε το επικό ποίημα «Η 9η Ιουλίου του 1821 εν Λευκοσία Κύπρου», όπου αναφέρεται στα τραγικά γεγονότα εκείνων των ημερών.

Και συνεχίζουμε σαν σήμερα το 1877 αρχίζει το τουρνουά τένις στο Wimbledon, όπου αργότερα θα αποκτήσει διεθνή φήμη, καθώς είναι μία από τις τέσσερις διοργανώσεις του Grand Slam. Το 1955 νέοι επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Μπέρναρντ Ράσελ και ο Άλμπερτ Άινστάιν που πέθανε τον Απρίλιο. Τρεις ημέρες αργότερα θα υπογραφεί παρόμοια έκκληση από μια σύνοδο προσωπικότητων που έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ. Το 1956 ισχυρό σεισμός 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Από το σεισμό προκαλείται τεράστιο παλιρροϊκό κύμα που απλώνεται στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο, την Κρήτη και τις ακτές της Νότιας Πελοποννήσου. Το 1959 αρχίζει στο διαρκές στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Μανώλη Γλέζου για αδικήματα στρεφόμενα κατά της ασφαλείας του κράτους. Στις 22 Ιουλίου θα καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 ετών. Το 1935 γεννιέται η Μερσέντες Σόσα, η τραγουδίστρια από την Αργεντινή γνωστή και με το προσωνύμιο «La Negra». Ο Τόμ Χάνκς, ο Αμερικανός ηθοποιός, γεννιέται σαν σήμερα το 1956. Το 1959 γεννιέται ο Σκοτσέζος τραγουδιστής, ο Τζιμ Κέρ. 1771, σαν σήμερα κοιμήθη ο Μιχαήλ Μπακνανάς, ο κυπουρός από την Αθήνα, που θανατώθηκε από τους Τούρκους και έγινε νεομάρτυρας από την Εκκλησία μας. Δρόμος στον νέο κόσμο, θα μιλήσουμε για τον Άγιο Μιχαήλ τον Μπακνανά. Δρόμος στον νέο κόσμο και η στάση του τραμ στην ίδια περιοχή φέρουν το όνομά του. 1932 φεύγει από τη ζωή ο King Camp Gillette, ο Αμερικανός εφευρέτης του ξηραφιού με λεπίδα ασφαλείας και ιδρυτής της βιομηχανίας ξηριστικών ειδών Gillette. Και αγαπητοί ακροατές, πάμε στο 2000, όπου σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Απόστολος Βακαλόπουλος, ο διακεκριμένος ιστορικός του νεότερου ελληνισμού.

Πάμε να μιλήσουμε, αγαπητοί ακροατές, για ένα νεομάρτυρα των Αθηνών, του Μιχαήλ τον Πακνανά, ο οποίος μαρτύρησε σαν σήμερα. Ο Άγιος Μιχαήλ Πακνανάς γεννήθηκε στην Αθήνα από ενάρετους γονείς και έζησε στη συνοικία της Βλασαρούς, η οποία βρισκόταν στο σημερινό χώρο της αρχαίας αγοράς. Λόγω της παινίας των γονέων του, έμεινε αγράμματος και έγινε κυπουρός. Κάποια μέρα, ενώ επέστρεφε στην Αθήνα από κάποιο χωριό, συνελήφθη από τους Τούρκους φύλακες και συκοφαντήθηκε ότι μετέφερε κρυφά μπαρούτι για τους επαναστάτες Έλληνες. Οδηγήθηκε στον Κρητή, όπου διαμαρτυρήθηκε για την αδικία εις βάρος του, αλλά καταδικάστηκε σε θάνατο, εκτός και αν δεχόταν να αρνηθεί την πίστη του και να ασπαστεί το Ισλάμ, οπότε και θα έσωζε τη ζωή του. Όμως ο ευσεβής και έντιμος εκείνος Αθηναίος απαντούσε με ύφος αγέροχο στις συνεχιζόμενες απειλές των Τούρκων με τη χαρακτηριστική φράση «Δεν τουρκεύω». Καταδικάστηκε σε θάνατο, οδηγήθηκε στον τόπο της εκτέλεσης με χαρά και ευχαριστώντας τον Κύριο που τον αξίωσε τη τιμή του μαρτυρίου. Στην αρχή ο Δήμιος τύπησε τον Άγιο με ανεστραμμένο ξύφο στο λαιμό για να τον εκφοβήσει, προσδοκώντας τη μεταστροφή του. Όμως ο γενναίος μάρτυρας τον παρότρινε με θάρρος, λέγοντας «Χτύπα για την πίστη». Και όταν ο Δήμιος έβαλε το μαχαίρι του στον τράχυλο των Αγίων και τον πλήγωσε λίγο, άκουσε από το στόμα των Αγίων την ίδια φράση «Χτύπα για την πίστη». Τελικά ο Δήμιος τον αποκεφάλισε, χαρίζοντάς του το αμαράντινο στεφάνι του μαρτυρίου και πλουτίζοντας την εκκλησία των Αθηνών με ένα καλλινικό μάρτυρα. Η μνήμη του τιμάται στις 9 Ιουλίου, σαν σήμερα.

Οφείλω να σας πω, αγαπητοί ακροατές, ότι ο θάνατος το έκανε αίσθηση στην κοινωνία της Αθήνας το 1771, 18ος αιώνας. Το όνομα του φέρει σήμερα δρόμος της Αθήνας στο νέο κόσμο, καθώς και παρακείμενη στάση τραμ. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του ως Αγίου στις 9 Ιουλίου του 2003 να κηρύχθηκε προστάτης των διατροφολόγων και των διαιτολόγων. Σε κείωνα του Ολυμπίου Διός υπάρχει χάρακτη επιγραφή

Ήταν 9 Ιουλίου του 1956 όταν ένας πολύ ισχυρός σεισμός έπληξε την Αμοργό, 7,5 Ρίχτερ, μεγέθη πρωτοφανή για τον ελλαδικό χώρο, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Υπήρξε ο μεγαλύτερος σεισμός στον ευρωπαϊκό χώρο τον 20ο αιώνα, εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της 9ης Ιουλίου του 1956, σαν σήμερα έπληξε κυρίως τη Σαντορίνη, ενώ συνοδεύτηκε από τσουνάμι 25 ολόκληρων μέτρων. Ήταν λοιπόν ένας πολύ μεγάλος σεισμός. Το τσουνάμι αυτό προκάλεσε θύματα αλλά και σημαντικές καταστροφές, αγαπητοί ακροατές. Ο Εγκέλαδος προειδοποίησε το μεσημέρι της 8ης Ιουλίου με μια σεισμική δόνηση της τάξης των 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή νότια της Αμοργού. Δεν φαίνεται όμως να ανησύχησε ιδιαίτερα τον πληθυσμό των Κυκλάδων που συνέχισε τις καθημερινές του δραστηριότητες. Τα ξημερώματα της 9ης Ιουλίου εκδηλώθηκε στις 5 και 11 το πρωί, εκδηλώθηκε ο κυρίος σεισμός από το ίδιο εστιακό χώρο. Κατέλαβε εξαπίνη στους κατοίκους των Κυκλάδων που εκείνη την ώρα βρίσκονταν στις αγκάλες του Μορφέως. Ήταν μεγέθους 7,5 βαθμό της κλίμακας Ρίχτερ και ένταση 9 βαθμό της κλίμακας Μερκάλη. Όπως έγραψαν χαρακτηριστικά οι εφημερίδες της εποχής, η σεισμική δόνηση ισοδυναμούσε με την έκρηξη 10.000 ατομικών βομβών. Ο σεισμός αυτός έπληξε κατά κύρια βάση τη Σαντορίνη, όπου καταμετρήθηκαν 53 νεκροί και καταγράφηκαν οι σοβαρότερες ζημιές. Το 35% των σπιτιών κατέρευσαν και το 45% παρουσίασε μεγάλες ή μικρές ζημιές. Ολοσχερώς καταστράφηκαν σχεδόν όλα τα δημόσια κτίρια. Εκτός από τη Σαντορίνη, σοβαρές βλάβες υπέστησαν τα νησιά Αμοργός, Ανάφη, Αστυπάλια, Ίος, Πάρος, Νάξος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος και Λειψή. Συνολικά καταστράφηκαν 529 σπίτια, 1482 έπαθαν σοβαρές ζημιές και 1750 ελαφρές. Οι τραυματίες ξεπέρασαν τους 100. Ο κύριος σεισμός συνοδεύτηκε από μεγάλο θαλάσσιο κύμα βαρύτητας, το ύψος το οποίο έφτασε τα 25 μέτρα στη νοτιοανατολική ακτή της Αμοργού, τα 20 μέτρα στη βορειοδυτική ακτή της Αστυπάλειας, τα 10 μέτρα στη Βολέγανδρο και ήταν ασθενέστερο σε διάφορες άλλες ακτές του Νοτιού Αιγαίου μέχρι τη Σμύρνη. Από το τσουνάμι μια γυναίκα έχασε τη ζωή της στην Κάλυμνο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής. Το τσουνάμι ξασθενημένο έφτασε μέχρι την Καλαμάτα και κατέστρεψε πολλές μικρές βάρκες που βρίσκονταν στο λιμάνι. Ο σεισμός έβαλε σε δοκιμασία τον κρατικό μηχανισμό που δεν είχε συνέλθει ακόμα από τους μεγάλους σεισμούς του 1953 στη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής κήρυξε τη Σαντορίνη σε κατάσταση τοπικής συμφοράς μεγάλης εκτάσεως και επισκέφθηκε ο ίδιος την πληγήσια περιοχή στις 14 Ιουλίου. Πολλές χώρες προσφέρθηκαν να στείλουν βοήθεια και την ανακούφιση των σεισμοπλήκτων. Η μόνη χώρα της οποίας τη βοήθεια αρνήθηκε η Ελλάδα ήταν η Μεγάλη Βρετανία, ίσως λόγω του Κυπριακού που τότε βρισκόταν σε έξαρση με την εξέγερση της ΕΟΚΑ. Μία από τις πιο σημαντικές παρενέργειες του μεγάλου σεισμού ήταν η μεγάλη εσωτερική μετανάστευση του πληθυσμού της Σαντορίνης, κυρίως όμως προς την Αθήνα.

αυτό που είμαι μόνος, μα τόσο μόνος, και που μαζί μου παίζουν κρυφτό, πότε η πλήξη και πότε ο πόνος.

0: Ήρωα σε λίγο θα είναι νέα, θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μείνετε μαζί μας.
1: Ας ερχόσουν για λίγο κι ας χανούσουν μετά.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητέ μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
2: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

Κοινωνικό μήνυμα. Οδηγίες αποφυγής προκλήσεως πυρκαγιών. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Το τσιγάρο αποτελεί την πρώτη αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια. Δεν καίμε σκουπίδια, ξαναχόρτα και κλαδιά στην Ήπεθρο. Αποφεύγουμε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψισταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξεναχόρτα. Αν δείτε καπνό, τηλεφωνήστε αμέσως στον αριθμό κλήσης 199 και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε, καθώς και πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπετε την πυρκαγιά. Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται. Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς. Η κλήση στον αριθμό αυτό είναι χωρίς χρέωση, τόσο από σταθερό όσο και από κινητό τηλέφωνο. Σε περίπτωση που το κινητό τηλέφωνό σας δείχνει την ένδειξη κλήσης εκτάκτου ανάγκης ή εκτός δικτύου, τηλεφωνήστε στο 112.

0: Φύγετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
2: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαϊκλίδος.

Με Σταύρο Ξαρχάκο, αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής, 6 λεπτά μετά τις 9. Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βόρειος Ποράδων. Κοντά σας έως και τις 10. Είμαι ο Γιώργος Αγγέλου. Ηλεκτρονικά μας ακούτε μέσα από το www.mkhalkidos.gr. Από το live24.gr. Όλες τις ώρες της ημέρας. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε.

Σαν σήμερα στις 9 Ιουλίου του 1821 εκτελεί το Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, κυρίες και κύριοι, για αυτό το γεγονός θα μιλήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Όταν έφτασε στην Κωνσταντινούπολη, η είδηση της έκρηξης της Ελληνικής Επαναστάσεως με επίκεντρο την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα, ο Μαχμούτ ο Δεύτερος καταλήφθηκε από μεγάλη ταραχή. Κυριευμένη από διάθεση εκδίκησης, ο Σουλτάνος και η σύμβουλή του αποφάσισαν να εξαπολύσουν ένα μεγάλο κύμα διωγμών και τρομοκρατίας εναντίον των Ελλήνων της πόλεως. Την 1η Απριλίου οργανώθηκε διαδήλωση από φανατικούς μουσουλμάνους που κατέληξε στην εκκλησία της Ζωοδόκου Πηγής στον Παλουκλή έξω από τα βυζαντινά τείχη της πόλεως, η οποία λέει λατήθηκε. Ακολούθησαν συλλήψεις και εκτελέσεις επιφανών Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Στις 4 Απριλίου εκτελέστηκε ο μεγάλος διερμηνέας της πύλης Κωνσταντίνος Μουρούζης, προκειμένου να μην διαφύγει από την πρωτεύουσα κανένας ύποπτος για συμμετοχή στις επαναστατικές διεργασίες. Ο Σουλτάνος εξέδωσε διάταγμα με το οποίο απαγόρευσε την απαχώρηση των χριστιανών από την πόλη. Οι διώξεις κορυφώθηκαν με την εκτέλεση διαπαχωνισμού του Οικουμενικού Πατριάρχου Γρηγορίου του Πέμπτου την Κυριακή του Πάσχα 10 Απριλίου του 1821 στην κεντρική πύλη του Πατριαρχείου, η οποία παραμένει έκτοτε κλειστή. Πολύ γρήγορα οι διωγμοί κατά των ελληνορθόδοξων πληθυσμών επεκτάθηκαν και σε άλλες περιοχές της Αυτοκρατορίας, στη Σμύρνη, στις Κηδονίες, στα Μοσχονήσια, στη Σαμοθράκη, στη Λίμνο, στη Θάσο, στην Κρήτη και την Κύπρο, με απότερο σκοπό την τρομοκράτησή τους και την αποτροπή εκδήλωσης επαναστατικών κινήσεων. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε εκδηλωθεί κάποια τέτοια κίνηση, στις 3 Μαΐου αποβιβάστηκαν στην Κύπρο 4.000 Οθωμανοί στρατιώτες από τη Συρία και την Παλαιστίνη. Σύμφωνα με τον ιστορικό της Επανάστασης Ιωάννη Φιλίμωνα, μέσα στην άνοιξη του 1821 διατάχθηκε ο αφοπλισμός των κατοίκων της Κύπρου, ο οποίος πραγματοποιήθηκε δίχως προβλήματα. Όπως ανέφερε στην πύλη την περάτωση της διαδικασίας ο Μουτεσελίμης της Κύπρου Κιτσούκ Μεχμέτ, επισύνεψε έναν ονομαστικό κατάλογο με περισσότερα από 450 πρόσωπα, τα οποία θεωρούνται επικεφαλής της ελληνορθόδοξης κοινότητας του νησιού. Επρόκειτο για τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, Μητροπολίτες, Προκρήτους και άλλους επιφανείς Έλληνες, οι οποίοι σύμφωνα με τον Μουτεσελίμη μπορούσαν πολύ εύκολα να εξελιχθούν σε μεγάλο πρόβλημα για την πύλη, επηρεάζοντας τον πληθυσμό. Στην απάντησή της, η Υψηλή Πύλη διέταξε την εκτέλεση των κεφαλών των ελληνικών κοινοτήτων της Κύπρου. Αφορμή για τη σύλληψη και στη συνέχεια την εκτέλεση των ιεραρχών και των προχόντων της Κύπρου υπήρξε η διανομή επαναστατικών προκηρύξεων στη Λάρνακα από τον Αρχιμανδρίτη Θεοφύλακτο Θησέα. Στις 9 Ιουλίου η εκκλησιαστική ιεραρχία της Κύπρου κλήθηκε στη Λευκοσία από την τοπική Οθωμανική ηγεσία. Ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και Μητροπολίτης Πάφου Χρύσανθος, Κητίου Μελέτιος και Κυρινίας Λαβρέντιος και ακόμα 450 άνθρωποι τουλάχιστον συνελήφθησαν. Ο Αρχιεπίσκοπος εκτελέστηκε διαπαχωνισμού στην πλατεία Διοικητηρίου στη Λευκοσία. Την ίδια μέρα εκτελέστηκαν και οι υπόλοιποι ιεράρχες. Οι εκτελέσεις στην Ίσο συνεχίστηκαν αδιάκοπα τις επόμενες ημέρες. Οι Οθωμανικές αρχές επέτρεψαν στους Έλληνες της Λευκοσίας να συλλέξουν τα νεκρά σώματα των ιεραρχών και των ανθρώπων που εκτελέστηκαν και να τα θάψουν στην Παναγία την Φανερωμένη. Στο σημείο χτίστηκε αργότερα μαυσολείο που φυλάσσονται τα οστά Κυπρίων εθνομαρτύρων.

Πάμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στους Οσίους Διονύσιο και Μητροφάνη. Να πούμε ότι ο Άγιος Διονύσιος ο Ρήτορας γεννήθηκε στις αρχές του 16ου αιώνα, δηλαδή μεγάλη μόρφωση. Γι' αυτό λοιπόν του δόθηκε η επωνυμία του Ρήτορος. Μοναχός, έγινε στην περίφημη μονή του Στουδίου, τελειότερος λινόμενος εν ησυχία ζωής, ανεχώρησε στο αγιώνυμο όρος του Άθο. Στην αρχή κατοίκησε στη σκήτη των Καριών, έπειτα στη σκήτη της Αγίας Άνης και τέλος στην ερημική περιοχή, όπου σήμερα είναι η σκήτη της Μικράς Αγίας Άνης. Εκεί μαζί με τον μαθητή του Όσιο Μητροφάνη ασκήθηκε μέσα σε σπήλιο που σήμερα διαμορφώθηκε σε ναό για όλη της τη ζωή. Θεωρούνται οι πρώτοι κύτορες της σκήτης και τη μόνη ιδιαίτερα. Ο Θεοφώτιστος Όσιος Διονύσιος, συντονοτάτη και χρημένος ησυχία και ασκήση, ήρθε εις ύψος μυστικών θεωριών και πλήστη των αήλων του παρακλήτου ελάμψεων, υπελθών των άδειτων της χάριτος γνώφων και περιόνυμος εν λόγης σοφθής και εξακουστός εν ποικίλη σοφία και γνώση και ασφαλής ηφηγητής πάση μοναστές και ασκητές, την δοθήσιν αυτόν χάριν πολλαπλώς εκ χιλέων έβλιζεν ως θείος διδάσκαλος και εν δέλτης ιερής διαχάρατε ποθινότατος πάση γεγονός. Η φήμη της αρετής του έφτασε μακριά από τον ιερό Άθωνα. Στη βιβλιοθήκη της Κήτης της Αγίας Άνης σώζεται ιδιόγραφος κώδικάς του, καθώς και το ψαλτήριο που χρησιμοποιούσε καθημερινώς. Όσιος περιγράφεται κατά τον τύπο του σώματος και τη μορφήν, ικανός εις ύψον εκτινόμενος είχε κεφαλή μεγάλη και αιωνή τετράγωνον παριάς πλατείας, μέτωπον υψηλών και πλατή μίστακα παχύν προς τα κάτω νεύοντα γενιάδα πλατείαν, τετράγωνον μικρό διχαζωμένη και καθημένην άχρητο στήθος, τρίχωμα υπόλευκον είναι μυφαλακρός την επιδερμίδα σιτόχρος και χαρακτήρ μεγαλοπρεπής. Μέχρι τέλους αγωνιζόμενος ανεπαύθυν ειρήνη στο σπήλαιο το οποίο μέχρι σήμερα σώζεται και το 1956 ανοικοδομήθηκε ωραίος ναός όπου τιμάται πανηγυρικά με τον Όσιο μαθητή του. Ο υμνογράφος, μοναχός Γεράσιμος Μικραγεννανίτης, υπήρξε συνθέτης της ακολουθίας και του βίου τους και η κύτορας του τόπου των αγωνισμάτων τους. Η μνήμη του Οσίου Διονυσίου του Ρήτορος τιμάται σαν σήμερα στις 9 Ιουλίου.

Πάμε στον Όσιο Μητροφάνη, ο πιστός μαθητής και συνασκητής του Οσίου Διονυσίου του Ρήτορος. Έζησε ένα ασκητικό στο μέχρι σήμερα σωζόμενο σπήλαιο στη σκήτη της Μικράς Αγίας Άνης. Με την ευλογία, αγαπητοί ακροατές, του γέροντά του κατόπιν προσκλήσεως, κρίθηκε άξιος ο Όσιος Μητροφάνης να εξέλθει στα πλησιόχωρα του Αγίου Όρους για εξομολόγηση και διόρθωση των χριστιανών της Χαλκιδικής. Στο χωριό Ίσβορο, σημερινή στρατονίκη της Χαλκιδικής, συνάντησε τον ευλαβή χριστιανό Δημήτριο, που είχε δει τις ημέρες εκείνες θαυμαστή οπτασία μέχρι περί της αιωνίου ζωής, την οποία κατέγραψε ο Όσιος και έτσι διασώθηκε προς ωφέλεια πολλών μέχρι σήμερα. Στις ημέρες μας κτίστηκε ναός προς τιμήν του Οσίου στη Στρατονίκη. Όσιος Μητροφάνης, το κατά τον τύπον του σώματος μέτριος, έχουν κεφαλήν στρογγύλιν, κόμιν παχίαν, μέλαναν γενιάδα στρογγύλιν μικράν, τρίχωμα ούλων, ως αυτός οφρίας και οφθαλμού στρογγύλους, είναι μη φαλακρός με τεπιδερμίδος επί το λευκότερον και γενικός μελανόθρηξ, ομοιάζουν και ούτως το Αγίου Νικολάου πλην της ηλικίας και της χρειάς του τριχώματος, ή γάρτη ηλικία νεότερος, έχουν το τρίχωμα μέλαν. Ανεπάφθη, λίγο μετά την κοίμηση του Οσίου διδασκάλου του, μετά το οποίο συντιμάται σαν σήμερα στις 9 Ιουλίου.

δάκρυ στο εγώ. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής πόρτας που έγραψε ο Νόντας Κοπετέας και διαβάζει ο Γιώργος Αγγέλου.

Αθήνα, τέλη του 1970. Δύσκολα σήμερα να την αναγνωρίσεις εκείνη την Αθήνα. Μονοκατοικίες και αυλές με κυπάκια και λεμονανθούς, ακάλυπτοι και αλάνες που μυρίζανε χωριό, με χώμα παχύ, πατημένο από πόδια παιδικά, ξένιαστα και ματωμένα, τρανζιστοράκια στη διαπασόν τις Κυριακές από το πρωί. Στο φούρνο της γωνιάς το ταψί με το γιορτινό φαγητό, και αμέσως με βήμα γοργό στον Άι Δημήτρη της Πανόρμου να ακούσουμε και τον Άρχοντα, θρασίβουλο Στανίτσα, που έλεγε ο πατέρας μου. Εκεί λοιπόν τον πρωτογνώρισα τον Κυρθόδωρο το χαρούμενο, τόσο μικροκαμωμένος, με μπόι ίσο, με μια διάπλατη αγκαλιά. Πάντα τον βρίσκαμε στη γνωστή του θέση, στην άκρη του ναού, στο στασίδι που σκέπαζε τα πόδια του ιαματικού Αγίου Παντελεήμονος. Φορώντας λοιπόν το καφέ του παλτό, τα κρύα ορθρινά πρωινά, για λίγο έβγαινε από τη θέση του να προσκυνήσει το Ευαγγέλιο μετά την νεοθυνή αναστάσιμη εξιστόρηση, και έπειτα ξανά εκεί με τα μάτια κλειστά τις περισσότερες φορές να κάνει αργά το σταυρό του σε κάθε δόξα πατρί, και όποτε ακουγότανε το «Της Παναγίας Αχράντου», δεν καθόταν ποτέ του όρθιος ώσπου κοινωνούσε και την απόλυση. Επέστρεφε έπειτα στη θέση του για να μαζέψει τα λιγοστά του πράγματα και το εγκόλπιο κυριακοδρόμιο που άνοιγε στα αναγνώσματα. Τον παρατηρούσες τότε να πηγαίνει αργά με βλάβια σε όλα τα προσκυνητάρια του ναού και τις αγιογραφίες, που σαν να τις χάιδευε πατώντας τις μύτες των ποδιών του για να τις φτάσει, και ύστερα έφερνε το χέρι του στο στόμα και κάτι σαν να ψιθύριζε.

Τον παρατηρούσες τότε να πηγαίνει αργά με ευλάβεια σε όλα τα προσκυνητάρια του ναού και στις αγιογραφίες. Εμείς λοιπόν με τον αδελφό μου βιαστική λαχταράγαμε το ξεροψημένο κουλούρι στο γεμάτο από κόσμο περίβολο και δεν δίναμε και πολύ σημασία στον Κυρθόδωρο που συχνά συζητούσε με τους γονείς μας. Θυμάμαι μόνο που όλο και όλο γελαστός ήταν και πως ό,τι κουβέντα και γινόταν εκείνος στο τέλος έβαζε το «χαρά μου». Και έτσι λοιπόν το βαφτίσαμε κι εμείς με τον αδελφό μου χαρούμενο και να ζητούσαμε τις χαρές του για να κοιταχτούμε με νόημα μεταξύ μας. Αυτό λοιπόν που μου είχε κάνει τότε εξίσου εντύπωση ήταν ότι ο χαρούμενος μόλις ξεμάκρυνε από μας, πήγαινε συνέχεια και στεκόταν μπροστά σε ένα πίνακα με ανακοινώσεις του ναού δίπλα στα σκαλοπάτια της εισόδου και όλο κάτι σημείωνε σε ένα μικρό διπλωμένο τετραδιάκι που έβγαζε από τη μεγάλη του τσέπη. Νόμιζα τότε πως αυτό είχε σχέση με τη δουλειά που έκανε, μιας και είχα ακούσει από τον πατέρα μου πως ο Κυρθόδωρος ήταν γραμματέας και ότι ακόμη πως ήταν ολομόναχος στη ζωή και πως ζούσε σαν κοσμοκαλόγερος. Μπερδεμένα τότε ακούγονταν όλα τούτα στα παιδικά μας μυαλά που πλάθανε ιστορίες από το τίποτα. Έτσι λοιπόν ο χαρούμενος ήταν για μας μια γνώριμη, μάκρος μυστηριακή μορφή τόσο χαμογελαστή που δεν έλειψε ποτέ το από το κάδρο των παιδικών μας αναμνήσεων και των αισθήσεων, αυτό που σχεδόν πάντοτε λυτρωτικά επιστρέφουν αμέσως τα αμέριμνα τα χρόνια δώσουν τη θέση τους στους περισπασμούς του απατηλού και του εφήμερου. Σε ένα τέτοιο λοιπόν γλυκό γυρισμό στα παιδικά μου λιμέρια, πριν από λίγα χρόνια θυμήθηκα το χαρούμενο. Ήξερα πως ποτέ δεν σταμάτησα να κάνουν παρέα με τον πατέρα μου και έτσι θέλησα να μάθω περισσότερα για τη ζωή του. Έβαλα λοιπόν πρώτα αυτό να μου διηγηθεί όσα γνώριζε για εκείνον το μικρόσωμο φίλο του που με έναν αδιόρατο τρόπο πάντα γαλήνευε το μέσα μου. Γεννήθηκε λοιπόν σε ένα χωριό της Δυτικής Μακεδονίας κοντά στο Αμύνδιο. Το χωριό του το λένε Άγιο Παντελεήμονα. Γι' αυτό λοιπόν τον ευλαβείται τόσο τον Άγιο και όλο στέκεται από κάτω του. Εκεί λοιπόν πέρασε τα παιδικά του χρόνια και εκεί πήγαινε τα καλοκαίρια στην άδεια του για όσο ζούσαν οι γονείς του. Αδέλφια δεν είχε, φτωχά πολύ τα χρόνια εκείνα. Όμως οι περισσότεροι το αποφάσισε λοιπόν τότε και ήρθε στην Αθήνα. Νέο παιδί πια ακόμα, έπιασε δουλειές περιστασιακές για να βγάζει τα προς το ζήν και έπειτα από λίγο καιρό έκανε τα χαρτιά του και διορίστηκε στη συνέχεια στο Ειρηνοδικείο, στο κέντρο της Αθήνας, ως γραμματέας. Είχε τελειώσει βλέπεις και το γυμνάσιο. Τα χρόνια εκείνα αυτό ήταν σπουδαίο. Η εξιστόρηση του πατέρα μου άρχισε να μπλέκεται με τις θύμησές μου και έτσι χωρίς να το καταλάβω, σε ένα παγκάκι του Άι Δημήτρη μας, ο ενηγματικός χαρούμενος στάθηκε δίπλα μου και συνέχισε πλέον ο ίδιος να διηγείται. Άρχισα λοιπόν κι εγώ να το ρωτώ και να παίρνω μία-μία τις απαντήσεις, σαφώς γλυκό και διάχυτο, σε ένα ιστόρημα αγιαστικό που χρόνια η ψυχή μου γύρευε να γνωρίσει. Έφυγα που λες από το χωριό και ήρθα στην Αθήνα άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Εγώ βέβαια όλους τους ένιωθα αδελφούς και τους το έδειγνα μέχρι παρεξηγήσεως που λένε. Τους παραξένευε τόσο που με έβλεπα συνέχεια να έχω χαρά, μα εγώ τους έλεγα πως έχω μέσα μου τη χαρμολύπη που χωρά, μέσα της χαρά ανεκλάλητη, του Θεού τη χαρά που λύπη σκέτη και στεναχώρια δεν γνωρίζει. Το νιώσα αυτό μόλις πρωτοπήγα στο Άγιον Όρος και είδα τους γεροντάδες σαν κούτσικα παιδιά να χαίρονται και να δακρύζουν και πάλι να χαίρονται και να τρέχουν τα μάτια τους σαν πηγές ολόδροσες και ξεδιψαστικές. Εκεί κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι, παιδάκι μου, το να σε βλέπουν οι άλλοι να χαίρεσαι, όχι ψεύτικα, φτιασιδωμένα. Μα μέσα από την ψυχούλα σου να γελάς και να λάμπει ο μέσα σου άνθρωπος, να κολλάς και τους γύρω σου και έτσι να τους κάνεις παραξενεμένοι να σε ρωτούν και εσύ τελικά να τους δείχνεις ψηλά στο Θεό. Δεν έχεις ακούσει που λένε «χαρά Θεού»? Από αυτό λοιπόν βγαίνει η χαρά μου. Διορίστηκα που λες μετά από λίγους μήνες στο Ειρηνοδικείο στην Ομόνια. Μου άρεσε πολύ και ο τίτλος είχε να κάνει και με την ειρήνη μαθές. Και μέσα στην οχλοβοή της Αθήνας, σε εκείνη τη στοά την πολύ κοσμή, γνώρισα όλους τους ανθρωπάκηδες και τόσους χαρακτήρες και τους στριφνούς και τους λεβέντες και τους πονηρούς και τους αγαθούς. Μα είπαμε, εγώ όλους τους λογάριασα για αδέρφια μου. Δεν είχα βλέπεις κιόλας δικά μου κατά σάρκα και το είχα λιγάκι μαράζει. Στο γραφείο που ήμουνα μαζί με άλλους δύο, καλή τους να είναι η ώρα, καθαρογράφαμε τις αποφάσεις των δικαστών.
Εκεί να δεις τι έβαζε ο πνίχτης, ο μαμονάς τους ανθρώπους να σκαρώνουν. Εγώ να δεις πως το εγώ χαλνάει και τις ζωές των ανθρώπων. Αδέρφια που έμανα σέρνονται στα δικαστήρια για λίγη γη, κλεψές και αδικίες. Ο Θεός να μας φυλάει. Κάθισα κι εγώ μετά από λίγο καιρό σε ένα χαρτονάκι και με όσο πιο καλλιγραφικά γράμματα μπορούσα, έγραψε ένα απόσπασμα από το Αγίου Ματθαίου το Ευαγγέλιο. Αν προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και εκεί θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, πήγαινε πρώτα να συμφιλειωθείς με τον αδελφό σου. Το έδωσα που λες και μου το φτιάξανε κορνίζα και το κρέμασα πάνω από το γραφείο μου μαζί με μια εικόνα της Παναγίας, Γαλακτοτροφούσας και του Αγίου Παντελήμονος, άλλη μια χάρτινη. Ξέρεις, πολλοί τότε με ρωτήσανε για εκείνα τα λόγια και δικαστές ακόμα, και εγώ μόνο τους έλεγα να τα ξαναδιαβάσουν αργά για να τα νιώσουν μέσα τους. Την ώρα λοιπόν που το κάνανε, εγώ κοίταζα βαθιά στα μάτια τους και προσευχόμουν κρυφά να σταλάξει ένα δάκρυ στο εγώ τους. Είναι σπουδαία αυτά τα λόγια, χαρά μου. Έχουν νόημα και μάλιστα βαθύ νόημα. Γιατί αν τα τηρούσαμε και είχαμε αγάπη και συγχώρεση ένα μεταξύ μας, αλλιώς θα βάδιζε ο κόσμος τούτος. Μιλούσε με σοφία και αγαθοσύνη που μόνο σε άγιους ασκητάδες συναντούσες. Με φωνή απαλή, χρωματιστή, μα κυρίως χαρούμενη, με ενθουσιασμό αστήρευτο και γνώση ουρανού. Πώς έμεινες μόνος σου, Κυρθόδωρε, γιατί δεν παντρεύτηκες? Μου κάνανε 2-3 προξενιά, μα δεν άρεσα στις κοπελούδες, ευλογημένες να είναι. Δεν ήθελε ο Θεός. Βλέπεις, δεν ήμουνα και ευπαρουσίαστος, κι έτσι έμεινα μόνος. Που λέει ο λόγος μόνος, γιατί ποτέ δεν αισθάνθηκα έτσι. Πάντα είχα συντροφιά το Χριστό μας, την Παναγιά μας, τους Αγίους με τους βίους τους που συντάραξα την καρδιά μου. Εκείνο τον Άγιο Σεραφείμ το Ρούσο, πολύ τον αγαπώ. Τα βιβλία των πατέρων, το φως του καντιλιού, τη μυρωδιά της φύσης και τους ήχους της, τις εκκλησίες, τις ακολουθίες και όλες τις ψυχούλες. Σε αυτή λοιπόν την τελευταία λέξη κατάλαβα ένα σπάσιμο και ένα λυγμό στη φωνή του. Ξέρεις, χαρά μου, κάθε βράδυ έχω συντροφιά όλες τις ψυχούλες που πασχίζουν στο μεγάλο τους ταξίδι. Αυτή είναι εδώ και χρόνια πολλά η δική μου συντροφιά. Έβγαλε την ώρα, δάφτη, την αξέχαστη από την τσέπη του. Εκείνο το τόσο γνώριμο μου τετραδιάκι και το άνοιξε μπροστά μου. Γραμμένα μέτρητα ονόματα και δίπλα τους ημερομηνίες. Έχω πολλά τέτοια, μου είπε και χαμήλωσε το βλέμμα του. Είναι ονόματα και κοιμημένων. Κάθε μέρα κάνω ένα περίπατο σε όλες τις ενορίες εδώ κοντά και γράφω ονόματα από τα αγγελτήρια του πένθους. Και το βράδυ κάθομαι και μιλώ στο Θεό για αυτούς ώρες πολλές. Του λέω, Θεέ μου, σπλαχνίσου το πλάσμα σου και μην το παραδειγματίσεις. Ανάπαυσε την ψυχούλα του μαζί με τους αγγέλους σου και αισθάνομαι τέτοια χαρά, χαρά μου. Στέλνω αγάπη στις ψυχούλες και εκείνες, να ξέρεις πως μου την επιστρέφουν. Αχ, να ξέρες. Έτσι ξημερώνομαι εδώ και χρόνια. Δεν έμεινα ποτέ μόνος μου. Αν μπορείς, πίστεψέ το. Όλα λοιπόν με μιας φωτίστηκαν μπροστά μου. Κατανόησα τη χαρά αυτής της μικροκαμωμένης ταπεινής ύπαρξης που ο Θεός τόσο χαρίτωσε. Όλες οι Κυριακές των παιδικών μου χρόνο στην Αθήνα με μιας πήραν άλλη μορφή. Τα ανεξερεύνητα γίνηκαν εικόνες και ο χαρούμενος ξανάρθε μπροστά μου νεότερος με εκείνο το τετραδιάκι του, φορώντας το καφέ του παλτό και χαμογελώντας, στέλνοντας την αγάπη του και της καρδιάς του την ευφροσύνη ως ανταπόδοση σε όλους τους ζωγραφισμένους Αγίους του Άι Δημήτρη. Το χαμόγελο δεν σβήστηκε ποτέ από το πρόσωπό του, ακόμη και τον οπόνο της αρρώστιας τον επισκεπτόταν συνεχώς τα 2 τελευταία του επίγεια χρόνια κοντά στη γειτονιά του, στον Άγιο Σάβα. Κοιμήθηκε με ένα πρόσωπο καταφώτινο, ανίποτα ηλαρό και έδειξε ο χαρούμενος όλους πως χαμογελά ο Θεός. Δεν είχε τίποτε υλικό για να αφήσει πίσω του. Άνθρωπος που ελεούσε πνευματικά, δίνοντας κάθε εκμάδα προσευχητικής δύναμης, δεν θα μπορούσε παρά να προσφέρει απλόχερα το έλεος σε κάθε ανήμπορο, σε κάθε αναγκημένο συνάνθρωπο. Ένα μεγάλο ράφι με τετράδια βρήκανε και λιγοστά έπιπλα στο σπίτι που νίκιαζε τελευταία, κοντά στην ενορία του, τη λατρεμένη, στην οδόβατο πεδίο.
Δεν έμαθα τι απόγινε με εκείνη την πατωτινή συντροφιά του, του ταξιδεμένους φίλους του. Αργότερα έψαξα, ρώτησα, μα δεν τα βρήκα, της καρδιάς του τα φύλλα. Μπορεί τελικά και να πετάχτηκαν από τους ιδιοκτήτες του σπιτιού, μπορεί και κάπου ο ίδιος να τα έδωσε ευλογία. Το σίγουρο είναι όμως πως πρωτύτερα όλα εκείνα τα ψυχοχάρτια του χαρούμενου είχαν διαβαστεί από αγγελικές φωνές μπροστά στο θρόνο του δικαίου και εκτήρμονος κριτού. Όσο για μας, ας συνεχίσουμε τον ανηφορικό μας δρόμο. Ας θυμόμαστε τον Κυρθόδωρο και σταματάμε όταν στο διάβα μας συναντάμε μία ψυχή από τυπο.

παράδεισο, καλή αντάμωση Κυρθόδωρε, μακάριε, χαρούμενε. Και κάτι τελευταίο, το αληθινό κάθε ιστορίας φανερώνεται στα δάκρυα που εκείνη σταλάζει στο εγώ μας, όπως έλεγε αυτή η διαλεχτή από το Θεό ψυχούλα. Μην ρωτήσετε λοιπόν αν όντως όσα ακούσατε πιο πάνω είναι αληθινά. Μόνο εσείς το γνωρίζετε.

Οι γερόντισες των Χριστουγέννων έρχονται και μας βρίσκουν τότε στις ώρες που οι ψυχές γονατίζουν μπροστά σε ό,τι ταπεινό τις στέλνει και σε ό,τι τις κάνει να δακρύζουν, μορφές που στα σίγουρα κάποτε τις απαντήσαμε. Γέροντες με αργόσυρτα βήματα και αδύναμες βραχνές φωνούλες, έξω από χωριού φωτισμένη εκκλησιά που ακόμη το λιβάνι τη θολώνει και αντιχούν στους στόλους της η ύμνη της Θεού Γεννήσεως, Θεός όν ειρήνης, Πατήρ κτιρμών της Μεγάλης Βουλής Σου των Άγγελων, μυστήριων ξένων ορό και παράδοξων. Η αλήθεια και η ζωή μας σε ήχο πρώτο, σε ήχο πανηγυρικό. Καλημέρα παππού, χρόνια πολλά και του χρόνου, την ευχή σου. Χαμογελά ο Γεράκος και περούν από μπροστά του Χριστούγεννα δυσκολεμένα, ξυπόλυτα, στερημένα, μα πάντα χαρούμενα. Τα νοσταλγή, μα δεν λυπάται που φτάνει λίγο λίγο στα στερνά. Προσμένη τα αιώνια, της δοξολογίας και του φωτός τους ατελεύτητους καιρούς. Να και η γραία με το τσεμπέρι, η καιρού που βγαίνει τελευταία. Μια γιορτή η ζωή της, οι αγίοι της και οι μεγάλες μέρες οι λαμπροστόλιστες. Αγρύπνια και προσμονή με το φως του καντιλιού ως το πρώτο χάραμα και ηλέησον για τους αγαπημένους σε γη και ουρανό. Στα δε σκοτάδια, βήματα μετρημένα και απαράλλαχτα από το καλντερίμι του Σωτήρα έως την πόρτα του. Φωτίζει το τέμπλο και τα προσκυνητάρια. Δεν αφήνει κανένα παραπονεμένο. Τίποτα δεν ξοδεύεται. Όλα αλλού θα πληρωθούν. Θα ανάψει τη μεγάλη σόμπα ίσα να σπάσει το γνώριμο κρύο της νυχτιάς. Και θα περιμένει τον παπά και τον ψάλτη να φανούν.

χρόνια τώρα η ίδια μυσταγωγία των ταπεινών ανενδεών διακόνων, μα και το ίδιο σκύρτημα όταν η εικόνα του Ευαγγελισμού στην ωραία πύλη θα ανοίξει διάπλατα για να ακουστεί το ευλογητός. Πάλευκες μορφές που καρτερούν τις ομορφότερες αλήθειες, τα μυστήρια της ακλόνητης της πίστης τους. Καλοσυνάδα που δεν βαρικόμισε ποτέ της και μόνο αγάπη πρόσφερε ως αντίδωρο στην περιφρόνηση της σκληρής καρδιάς του άπιστου κόσμου, του λογικού, του μορφωμένου και πολυμέριμνου. Εκεί λοιπόν οι γερόντισσες ποτέ δεν αρνήθηκαν τη χαρά των παιδιών, την αθωότητα, τη βασιλεία των ουρανών που κουβαλούσε η άβρα τους και η καθαρότητά τους. Τι κι αν δεν είχαν ποτέ τους παρά για να τους γεμίσουν τις χούφτες. Τους γέμιζαν τις καρδιές με καλοσύνη και τους γλύκαιναν τα στόματα με το περίσευμα της ελπίδας τους στο μελωμένο. Μακάρια και αυτά τα πόδια και τα παιδιά, τα οποία στάθηκαν μία παραμονή έξω από την παλιά την πόρτα, ζούσαν αιώνια στις προσευχές εκείνων των αποκαμωμένων μορφών που αιωνίως τον Κύριο θα στέλνουν για όλα τους τα μέτρητά τους μνήστητη. Την ευχή σας γερόντισσες, άραγε να υπήρξατε ποτέ. Μα τι ρωτάω, εδώ μπροστά μας είστε και μας χαμογελάτε με εκείνο το ανώθευτο χαμόγελο του παραδείσου και μας εύχεστε και του χρόνου, καμάρια μου, και του χρόνου.

Χρήστο εγώ. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας. Από το Συναξάρι της Πλαϊνής Πόρτας.

Αληθινές ιστορίες για ανθρώπους που σίγουρα όλοι μας κάπου έχουμε συναντήσει, άλλοι τους προσπερνούν επιτεδευμένα διάφορα, ίσως γιατί οι χαρμολυπημένες όψεις εκείνων τους ελέγχουν, θυμίζοντάς τους τον Άγιο που κρατούν επιμελώς αλυσοδεμένο μέσα τους, όπως κάποιος σοφός εκ Θεού είπε κάποτε. Κι άλλοι τους αγαπούν ανυπόκριτα και ολοψύχως και τους βάζουν μετάνοια και τους βαστούν για πάντα προστατευτικά φυλαγμένους στο σεντούκι της σωτήριας μάνας μνήμης τους. Κάποιοι από αυτούς τους διπλανούς μας μακαρίους ξεδιπλώνουν την ταπεινή και αρεστή στον κύριο βιωτή τους στην πατρίδα του συγγραφέα τη Μάνη, που κανόνι δεν την πιάνει, όπως έλεγε και με καρύτησα η γιαγιά του η Σταυρούλα. Εκεί λοιπόν στην λεβεντόκορμη σκιά του Ταϊγέτου λαχταρά το είναι του συγγραφέα πάντα να βρεθεί, μικρό παιδί κρατώντας θυμιατό μπροστά στο βράχο το λάξευμα. Λίγο πριν νάμα και πρόσφορο γεννούν Χριστός Ολάκερος. Αλλού σκορπούν το λιβανωτό της ζήσης του σε διάσπαρτα καταφύγια τούτου του ευλογημένου τόπου, όπου ο Κύριος επέτρεψε στο συγγραφέα να συμπορεύεται χρόνια τώρα με άλλους συναμαρτωλούς αδελφούς του, με την ευχή ευλογημένων ποιμεναρχών μέσα από τα ριτζιανά του Θεού και τα ουράνια ραδιοκύματα.

0: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαϊκλίδος.

Η ώρα είναι 10. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

απολογεύει, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, για τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Σε παράταση μιας εβδομάδας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων προσανατολίζεται η ΑΔΕ. Το Ιράν θα αλλάξει άρνητο πυρηνικό του δόγμα και θα προχωρήσει σε πλήρες κλείσιμο των στενών του Μπαμπ αλ-Μαντέμ και του Ορμού σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν νέα επίθεση εναντίον του. Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού σήμερα με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και το βορειοανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες και στην Ανατολική Στερεά. Στους 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα». Στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων πριν από λίγες ημέρες δημοσιεύθηκε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τον ποινιό με εικόνες που δείχνουν ότι ο ποταμός Ποινιός, ο τρίτος ποταμός της χώρας μας, παρουσιάζει μεγάλη πτώση στη ροή του. Πώς εξηγείται το φαινόμενο αυτό? Αυτό το ερώτημα θέσαμε στον κύριο Νικήτα Μιλόπουλο, τον καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Διευθυντή του Εργαστηρίου Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδάτινων Συστημάτων. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Κουζούρη, και στους ακροατές και τις ακροατρίες.
0: Ξέρετε, κύριε καθηγητά, οι εικόνες όπως τις είδαμε στο σχετικό ρεπορτάζ νομίζω αποτυπώνουν το μέγεθος του ζητήματος. Τώρα εμείς που ίσως είμαστε πιο μακρινοί έτσι από την περιοχή που μπορεί να μην έχουμε έρθει, ίσως και να μην είχαμε αίσθηση του γεγονότος. Οι εικόνες όμως τα λένε όλα. Θα θέλατε να μας εξηγήσετε, κύριε καθηγητά, τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί έχουμε τόσο μεγάλη πτώση της ροής του ποταμού?
1: Βεβαίως, κοιτάξτε. Καταρχάς να πω ότι αυτό δεν είναι κάτι καινοφανές. Ναι. Αυτό συμβαίνει τα τελευταία αρκετά χρόνια. Είναι γεγονός ότι παρατηρούμε από μικρή έως μέτρια έως και μεγάλη πολλές φορές πτώση στη ροή του ποταμού ως του ποινιού, ειδικά το καλοκαίρι. Μερικές φορές ξηραίνεται και τελείως. Εκεί προς την Λάρισα, προς τις εκβολές του. Επομένως, είναι ένα φαινόμενο που το γνωρίζουμε, δεν είναι καινούριο. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, δεν είναι μοναδική εικόνα στον ποινιό. Υπάρχει σε όλα τα υδατικά σώματα, ας το πούμε έτσι, παρατηρείται μια συρρίκνωση, ειδικά το καλοκαίρι. Δηλαδή, καλά, πρόσφατο ήταν στον Μόρνο να ξεκινήσω αυτό στην ίδρυση του ταμιευτήρες της ίδρυσης των Αθηνών. Αλλά γενικότερα πέρυσι το καλοκαίρι η πρώτη φορά ξεράθηκε τελείως ο Εύρος, το ποτάμι στα σύνορα. Υπάρχει μείωση στη ροή όλων των ποταμών στην Ελλάδα. Υπάρχει συρρίκνωση σε όλες τις λίμνες επίσης. Υπάρχει μία μείωση στα υδατικά σώματα, μία συρρίκνωση στα υδατικά σώματα, ειδικά το καλοκαίρι. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει για πάρα πολλούς λόγους. Η βασικότερη είναι, σας έχω ξαναπεί νομίζω στην εκπομπή σας και στο εξαιρετικά φιλόξενο ραδιόφωνο σας, κυρία Κουζούρη, να μην μπερδεύουμε την φυσική ξηρασία με την λειψιδρία.
0: Μάλιστα.
1: Να ξεκινήσουμε από αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει λοιπόν το φαινόμενο της φυσικής ξηρασίας, το οποίο είναι σε έξαρση τα τελευταία χρόνια λόγω κυρίως της κλιματικής αλλαγής, της κλιματικής κρίσης.
0: Ναι.
1: Η κλιματική κρίση, η οποία όχι απλώς είναι εδώ, αλλά έχουμε ξαναπεί νομίζω ότι στη Μεσόγειο, η Μεσόγειος θεωρείται το hot spot της κλιματικής κρίσης. Είναι από τα πιο ζεστά σημεία, ας πούμε, που εμφανίζεται με την πιο μεγάλη ένταση το φαινόμενο. Τι κάνει στα υδρολογικά ζητήματα, στον κύκλο του νερού? Αυξάνει τα ακραία υδρολογικά φαινόμενα. Αυξάνει δηλαδή τις πλημμύρες και τις ξηρασίες. Επομένως, είναι φυσιολογικό εννοώ, είναι εξηγήσιμο μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το καλοκαίρι να έχουμε αυξημένες ξηρασίες, γιατί ακριβώς είχαμε και αυξημένες πλημμύρες το χειμώνα. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι, το δηλαδή ότι ούτως ή άλλως τα καλοκαίρια υπάρχει μια φυσιολογική ξηρασία, αυτή ενδύνεται ακόμα περισσότερο λόγω της κλιματικής αλλαγής. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι το νερό, πέρα από την φυσιολογική του εμφάνιση στη γη, υπάρχει και το θέμα της ανθρώπινης χρήσης του.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν ερχόμαστε στο ζήτημα της διαχείρισης του νερού, όπου ακριβώς επειδή ο δεύτερος μεγάλος τομέας, που είναι ο τομέας της κατανάλωσής του, έχει υπερβεί όλα τα όρια τα τελευταία χρόνια και μιλάμε πια για υπερκατανάλωση. Λόγω αυτής της υπερκατανάλωσης υπάρχει μία συρρίκνωση των υδατικών σωμάτων, άρα αυτή είναι η δεύτερη ερμηνεία και κατά τη γνώμη μου και η πιο που η πιο σημαντική, δηλαδή αυτή που έχει περισσότερο, εμφανίζεται με μεγαλύτερη ένταση στα αποτελέσματα. Ότι η μείωση, η συρρήκνωση των υδατικών σωμάτων οφείλεται κυρίως στην Ελλάδα, στην υπερκατανάλωση του νερού.
0: Μάλιστα. Εδώ λοιπόν είναι
1: ένα μεγάλο. Άρα συμβαίνουν ναι. και τα δύο.
0: Ναι. ναι.
1: Και η φυσική ξηρασία που εντείνεται λόγω ναι. της κλιματικής κρίσης. Και η υπερκατανάλωση που ξοδεύει πολύ περισσότερο νερό από όσο έχουμε και άρα σε κάθε λεκάνη απορροής, άρα και του ποινιού,
0: ναι.
1: έχουμε πάντοτε μονίμως αρνητικά υδατικά ισοζύγια.
0: Μάλιστα. Το γεγονός αυτό της μείωσης της ροής του ύδατος συμβαδίζει και με την ποιότητα των νερών.
1: Υπάρχει... Μου το είχε πει αυτό ένας υδρονομέας, ένας άνθρωπος που, στο Πήλιο που ήξερε τα νερά, τις πηγές και τα λοιπά. Έτσι λαϊκός άνθρωπος, ο οποίος μου είπε ότι άμα βρεις την ποσότητα θα βρεις και την ποιότητα. Η ποιότητα πάντα πηγαίνει με την ποσότητα. Δηλαδή όταν, αν έχουμε πολύ νερό, τότε θα υπάρξει και αρκετό καλό νερό. Mm. Όταν το νερό λιγοστεύει, μοιραία και η ποιότητά του θα χειροτερεύει.
0: Μάλιστα.
1: Το εξηγείται και επιστημονικά, γιατί θέλουμε ναι. όλοι ότι υπάρχει ρύπανση. Έτσι, παντού. Θέλετε βιομηχανική ρύπανση, θέλετε πολύ περισσότερο στην Ελλάδα αγροτική ρύπανση. Θέλετε ρύπανση από τους φυτά, από τις κομματερές, από τις πόλεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχει διάχυτη μία ρύπανση. Αυτή η ρύπανση μεγαλώνει όσο μικραίνει ο παρανομαστής, όσο μικραίνει το νερό, δηλαδή όσο λιγοστεύει το
0: μάλιστα.
1: νερό. Οι συγκεντρώσεις θα είναι μεγαλύτερες. Άρα η ναι. ποιότητα ακολουθεί την ποσότητα.
0: Μάλιστα. Ξέρετε κύριε καθηγητά, σε ό,τι αφορά το πρώτο κομμάτι που είπατε για την ξηρασία, που έχει να κάνει βέβαια με την κλιματική κρίση, ας πούμε ότι εδώ δεν μπορεί κανείς να κάνει κάτι. Όμως...
1: Δεν είναι αλήθεια αυτό, αλλά ας το πούμε για να συνεχίσουμε.
0: Ναι, ήθελα να πω ότι ο ανθρωπογενής παράγοντας είναι πάρα πολύ σημαντικός και αναφέρομαι στην υπερεντατική γεωργική δραστηριότητα, γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα που μπορεί να αντιμετωπιστεί με τις κατάλληλες πολιτικές και την ενημέρωση βέβαια των αγροτών, έτσι.
1: Βεβαίως. Να πω το εξής για να μην αφήνω πράγματα να αιωρούνται. Ναι. Εγώ πιστεωρώ ότι η ανθρωπότητα πρέπει να κάνει πράγματα και για την κλιματική κρίση και μπορεί να κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να κάνει πράγματα. Αν περάσουμε σταδιακά από το κάρβουνο στις άπες, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ας πούμε, είναι μια πάρα πολύ καλή μέθοδος για να και καθυστερήσουμε και στο τέλος να εκμηδενίσουμε το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την κλιματική κρίση. Μην το ξεχνάμε αυτό. Επομένως, υπάρχει εκεί κάτι που μπορούμε να κάνουμε. Είναι βέβαια πιο μεγάλο, είναι πιο δύσκολο. Είναι σαφές ότι η Ελλάδα δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο σε αυτό όσο παίζουν άλλες μεγάλες χώρες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και εκεί μπορούμε κάτι να κάνουμε. Από εκεί και πέρα, έχετε απόλυτο δίκιο. Από τη στιγμή που λέμε ότι ο νούμερο ένα υπεύθυνος, ας το πούμε έτσι για να συνεννοηθούμε, είναι η υπερκατανάλωση. Και από τη στιγμή φυσικά που στην υπερκατανάλωση ο νούμερο ένα πάλι υπεύθυνος είναι η άρδευση, γιατί μιλάμε για το 87% πια του συνολικού νερού που καταναλώνουμε στην Ελλάδα, είναι πάει στην άρδευση. Εκεί λοιπόν όντως πρέπει να δούμε τι και πώς μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε την κατανάλωση αυτή. Γιατί και εδώ υπάρχουν δύο μεγάλα πράγματα. Το ένα είναι το ίδιο το μοντέλο το γεωργικό που ακολουθούμε, το οποίο πρέπει να αλλάξει άρδη. Ήδη δηλαδή ξοδεύουμε πάρα πολύ νερό. Ξέρετε ότι είμαστε με πολύ μεγάλη διαφορά σε όλους τους πίνακες η πρώτη στην κατανάλωση, στην άρδευση αναστρέμα. Δηλαδή με περίπου διπλάσιο από τον μέσο όρο της Ευρώπης και με πολύ μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη χώρα της Ευρώπης ξοδεύουμε πολύ περισσότερο νερό στην άρδευση αναστρέμα. Επομένως εκεί υπάρχει πολύ πράγμα να κάνουμε. Αλλά πέρα από αυτό το πρώτο, το να αλλάξουμε το γεωργικό μοντέλο όπως και ευρύτερα το παραγωγικό μοντέλο στη χώρα, το δεύτερο είναι ότι μας λείπουν πάρα πολλά σημαντικά έργα υποδομής τα οποία δεν κάνουμε ποτέ. Και εδώ μιλάμε για έργα που έχουν να κάνουν με όλο τον κύκλο του νερού, από έργα συλλογής μέχρι έργα μεταφοράς νερού όπου χάνονται εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό, μέχρι έργα διανομής νερού που δεν έχουμε. Έχουμε παλιά δίκτυα ίδρυυσης της πόλης, έχουμε ή δεν έχουμε καθόλου εγκυοβελτιωτικά δίκτυα, αρδευτικά δίκτυα στα χωράφια. Και εκεί λοιπόν έχουμε να κάνουμε μια δουλειά υποδομής, η οποία λείπει, έργα υποδομής, τα οποία ενισχύουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την σπατάλη του νερού.
0: Μάλιστα. Και δεν είπαμε τίποτε ακόμη, μια και αναφερθήκαμε τώρα στη γεωργική δραστηριότητα, ότι δεν είναι μόνο ότι εξαντλούμε τα υδατικά αποθέματα, αλλά μολύνουμε και το νερό με τα φυτοφάρμακα. Έτσι, δηλαδή, τώρα εδώ είναι ένα πολύπλευρο θέμα.
1: Αυτός είναι ο φαύλος κύκλος και αυτό είναι αυτό που είπα και προηγουμένως, η ποιότητα που ακολουθεί την ποσότητα. Είμαστε μέσα σε αυτόν τον φαύλο κύκλο, ότι για να παράξουμε, για να βγάλει το χωράφι προϊόν, αυξάνουμε τα χημικά. Όσο αυξάνουμε τα χημικά, χειροτερεύουμε το νερό, ρυπαίνουμε το νερό. Όσο ρυπαίνουμε το νερό, θέλουμε και άλλα χημικά. Και υποθέτως είμαστε μέσα σε αυτόν τον φαύλο κύκλο που δυστυχώς δεν είναι καν κύκλος, είναι σαν σπιράλ καταβύθισης. Είναι δηλαδή για μόνο το χειρότερο.
0: Κύριε καθηγητά, πιστεύετε ότι οι νέες γενιές ανθρώπων που ασχολούνται με τη γη, που σε αρκετές περιπτώσεις έχουν κάνει ανώτερες σπουδές και θέλουν να επιστρέψουν στη γη και να ασχοληθούν με αυτή, πιστεύετε ότι είναι περισσότερο ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι από τους παλιούς?
1: Κοιτάξτε, νομίζω όχι. Νομίζω ότι δυστυχώς εκεί έχουμε ένα μεγάλο έλλειμμα. Καταρχάς να πούμε ότι, καλά το είπατε, οι νέοι αγρότες, μάλλον το νέο αγροτικό επάγγελμα, ας το πούμε έτσι, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ξέραμε εμείς τα χρόνια μας. Αλλά προφανώς δεν έχει και με σωματική δουλειά, με σκάψιμο κτλ. Είναι εκμηχανισμένο όλο.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουν μπει τόσο πολύ η νέα τεχνολογία και ο εκμηχανισμός και τα κομπιούτερ μέσα στην παραγωγή, τη γεωργική παραγωγή, που ο νέος αγρότης περισσότερο πρέπει να τον φανταζόμαστε με το τάμπλετ και το κινητό τηλέφωνο και λιγότερο, πραγματικά, και λιγότερο με την τζάπα. Έτσι. Αυτό είναι ένα, ας πούμε, ένα θετικό επιχείρημα, κάτι που μπορεί να τραβήξει τον κόσμο, ο οποίος όμως δεν μπορεί να πάει μόνος του στο χωράφι ξαφνικά με το τάμπλετ και να αρχίσει να δουλεύει. Εκεί χρειάζεται μια οργάνωση υποδομής. Αυτή η υποδομή είναι που μιλάω εγώ, που δεν έχουμε και πρέπει να φτιάξουμε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή,
0: μάλιστα,
1: ας πούμε, στη Θεσσαλία έχουμε καταθέσει προτάσεις για να γίνει μια ανασυγκρότηση από την αρχή, ώστε τα πράγματα δεν είναι μόνο να φτιάχνουμε τσιμέντα και να φτιάχνουμε φράγματα. Πρέπει να ξαναφτιάξουμε δάση, πρέπει
0: μάλιστα
1: να ξαναδώσουμε στα ποτάμια το χώρο τους, πρέπει να ξανακάνουμε την επαρχία βιώσιμη, πρέπει να μειώσουμε τη ρύπανση. Πρέπει να το κάνουμε όλο αυτό φιλικό στον κόσμο, να μην φεύγει από το χωριό, να ξαναγυρνάνε όσοι από το να είναι στις πόλεις και να κάνουν δουλειές, καρσόνια κτλ. Να κάνουμε κάτι ελκυστικό για να ξανακατοικηθεί και να ξαναγίνει παραγωγική και η γεωργική γη και η ύπαιθρος στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό είπατε από την αρχή ότι είναι ένα πολύ παραγωγικό θέμα, δεν είναι κάτι απλό, ούτε μπορεί κανείς να το δει μονόπλευρα. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε καθηγητά, εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε.
1: Είστε πάντα πολύ φιλόξενοι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Νικήτα Μιλόπουλο, τον καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διευθυντή του Εργαστηρίου Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδάτινων Συστημάτων.

0: Η αλήθεια είναι, αγαπητοί ακροατές, ότι φέτος δεν έχουμε ζήσει ακόμη καύσωνα. Ευτυχώς. Τίποτε βέβαια δεν αποκλείει ότι τις επόμενες ημέρες και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε καύσωνα. Το θέμα που θα συζητήσουμε λοιπόν τώρα με την ιατρό-διατροφολόγο την κυρία Μαργαρίτα Προβατά είναι η διατροφή την περίοδο του καύσωνα. Τι κάνουμε, τι πρέπει να επιλέγουμε να καταναλώσουμε όταν ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία. Και βέβαια, ένα πρώτο ερώτημα είναι καταρχάς, τι παθαίνει ο οργανισμός, αν παθαίνει κάτι, όταν ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία, όταν κάνει πάρα πολύ ζέστη. Κυρία Προβατά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καταρχάς λοιπόν, ναι, όταν κάνει πολύ ζέστη, πέρα από τη δυσφορία που νιώθουμε, καταρχήν με προβλήματα αναπνοής, οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα υγείας, καρδιολογικά, πίεσης, μπορεί να αυτά να γίνουν πιο έντονα. Υπάρχει λοιπόν μια δυσφορία και το κυριότερο είναι ότι ο οργανισμός μας αφυδατώνεται. Είναι πολύ μεγάλη η ποσότητα των υγρών που εξατμίζονται. Το δέρμα, να ξέρετε ότι είναι το μεγαλύτερο όργανο, είναι ένα όργανο. Το μεγαλύτερο όργανο του ανθρωπίνου σώματος. Η απόπνοια λοιπόν, το νερό που χάνουμε από το δέρμα, παρόλο ότι δεν φαίνεται, δεν είναι δηλαδή μόνο μέσω της επίδρωσης που είναι ένα φαινόμενο που φαίνεται, είναι γενικά η εξάτμιση των υγρών σωματών μας. Οδηγεί σε αφυδάτωση, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, δυσφορία και αυτό μπορεί σε ακραίες συνθήκες να γίνει και επικίνδυνο, ιδιαίτερα για μικρά παιδιά, ασθενείς και ηλικιωμένους. Η φύση βέβαια από μόνη της έχει την δυνατότητα να μας προετοιμάσει, όσον αφορά τη διατροφή μιλάμε, για αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Οι άνθρωποι λοιπόν σε ακραίες συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας πραγματικά δεν έχουν όρεξη να φάνε. Αυτό διότι το φαγητό, όλη η διαδικασία της λήψης τροφής και της πέψης αυξάνει ακόμη περισσότερο τη θερμοκρασία του σώματος. Το σώμα λοιπόν πραγματικά χάνει την όρεξή του κατά τη διάρκεια των πολύ ζεστών ωρών, άρα είναι εύκολο να ακολουθήσουμε κάποιες βασικές αρχές όταν η θερμοκρασία είναι υψηλή. Μας είναι εύκολο γιατί όντως δεν έχουμε και όρεξη για μεγάλα γεύματα ή για βαριά φαγητά. Τι κάνουμε λοιπόν, αποφεύγουμε τα βαριά φαγητά, τα φαγητά που περιέχουν πολλά καρυγεύματα, τα φαγητά που είναι τηγανιτά, αποφεύγουμε τον μεγάλο όγκο στο γεύμα, διότι όσο περισσότερο γεμίσουμε το στομάχι μας, τόσο πιο δύσκολη γίνεται όλη η διαδικασία της πέψης και τόσο περισσότερο αυξάνεται η θερμοκρασία του σώματός μας. Η λήψη τροφής από την αρχή μέχρι και κατά τη διάρκεια της πέψης ανεβάζει την θερμοκρασία του σώματος. Τι κάνουμε λοιπόν? Συχνά μικρά γεύματα. Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της ημέρας, με την ηλιοφάνεια, με την υψηλή θερμοκρασία, επιλέγουμε να τρώμε μικρά γεύματα, ανά τρίωρο, ανά δίωρο, τα οποία να περιέχουν κυρίως πράγματα που έχουν νερό. Όπως είναι τα λαχανικά, όπως είναι τα φρούτα, τα οποία μπορούμε βεβαίως να τα συνοδεύσουμε με μια ελαφριά πρωτεΐνη, λίγο ψαράκι, λίγο κοτόπουλο, λίγο τύρι, ένα αυγό. Και έτσι να περάσουμε τη μέρα, τις δύσκολες ώρες, χωρίς να επιβαρύνουμε το στομάχι μας. Έτσι και αλλιώς λοιπόν το καλοκαίρι μας προμηθεύει με εκείνα τα, με αυτές τις τροφές οι οποίες περιέχουν πολύ νερό. Το καρπούζι περιέχει πολύ νερό, το αγγούρι περιέχει πολύ νερό, τα πράσινα λαχανικά, το μαρούλι περιέχει πάρα πολύ νερό. Και θα πρέπει να προσέξουμε και την λήψη υγρών κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το νερό είναι μια εξαιρετική λύση. Αφεψίματα τα οποία είναι δροσερά, έχουν μέσα λίγο πάγο κλπ. Κατά τη διάρκεια της μέρας είναι αποδεκτά. Μπορούμε να πιούμε κάποιο ανθρακούχο νερό, παρόλο ότι αυτό είναι και λίγο όξινο, καμιά φορά μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε ανθρώπους που έχουν ευερέθη στο έτερο κλπ. Αλλά αν θέλουμε λίγο να βελτιώσουμε τη γεύση μας, μπορούμε να πιούμε λίγο ανθρακούχο νερό. Πολύ προσοχή στους χυμούς, γιατί ναι, είναι μια καλή και ευχάριστη λύση, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι περιέχουν υψηλή ποσότητα σακχάρων. Η χυμή ουσιαστικά είναι η ζάχαρη των φρούτων με νερό. Θα πρέπει λοιπόν να προσέχουν οι άνθρωποι, γιατί ανεβάζουμε πολύ τη ζάχαρη που καταναλώνουμε. Πάντως μπορούμε να τα καταναλώσουμε. Αυτό που πρέπει να αποφύγουμε τελείως είναι τα αναψυκτικά. Είναι πραγματικά άχρηστα, δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από την προσωρινή απόλαυση που μας δίνουν και αφυδατώνουν τον οργανισμό και δεν τον ξεδιψάνε ουσιαστικά και έχουν πολλές θερμίδες και έχουν ψηλά σάκαρα και δημιουργούν προβλήματα στο γαστρεντερικό ή στα δόντια. Πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε τα αναπτυκτικά και να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο αλκοόλ. Κατά κανόνα και το αλκοόλ δημιουργεί πρόβλημα διότι επιβαρύνει το σηκώτη, αυξάνει τη θερμοκρασία του σώματος, αφυδατώνει, βέβαια είναι μέσα στην κοινωνική συμπεριφορά στις απολαύσεις του καλοκαιριού, άρα με μέτρο και αυτό και είναι προτιμότερο να το καταναλώνουμε μετά τις 6-7 όπου πλέον η πολύ υψηλή θερμοκρασία έχει υποχωρήσει. Να πω όμως και κάτι άλλο. Ναι. Είναι σύνηθες. Όταν κατά τη διάρκεια της μέρας μας κόβεται όρεξη, όντως δεν έχουμε όρεξη να φάμε πολύ. Μπορείς να φας παϊδάκια με πατάτες τηγανιτές στις 1 ή στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Λοιπόν, τίνουμε λοιπόν κατά τη διάρκεια της μέρας να μην τρώμε, να πίνουμε το νεράκι μας κλπ. Αλλά όταν έρθει το βράδυ και νιώσουμε λίγο καλύτερα, θα πρέπει να προσέξουμε να ελέγξουμε την όρεξή μας. Δεν είναι σωστό να φάμε όταν πέσει η θερμοκρασία διπλάσιες θερμίδες από αυτές που το τρώγαμε αν το μοιράζαμε στη διάρκεια της μέρας, γιατί τότε νιώθουμε καλύτερα και πιο ελαφρύ. Πάντως είναι σκόπιμο το καλοκαίρι, το γεύμα μας, το κανονικό, να γίνεται μετά τις ώρες της υψηλής θερμοκρασίας. Ενώ δηλαδή υπό κανονικές συνθήκες το κύριο γεύμα, αυτό που λέμε το μεσημεριανό, γίνεται ανάμεσα στις 2 και στις 4, έχει να κάνει και με τη δουλειά κλπ. Το καλοκαίρι είναι καλό να γίνεται από τις 6.30 μέχρι τις 8.30. Έτσι κι αλλιώς το καλοκαίρι ο ήλιος δει μετά τις 9 η ώρα ουσιαστικά, μέχρι τότε έχει φως. Άρα δεν υπάρχει ο κίνδυνος να φάμε και να κοιμηθούμε αμέσως μετά. Και στις 7 και στις 8 να φάμε, υπάρχει κάποιος χρόνος μετά, ούτως ώστε να προλάβει ο οργανισμός να χωνέψει. Αρκεί να έχουμε κρατήσει μέτρο και σε αυτό το κύριο γεύμα της μέρας. Να μην φάμε μαζεμένα όσο θα τρώγαμε όλη την ημέρα, επειδή πια νιώθουμε καλύτερα και πιο ευχάριστα.
0: Ρωτάει ένας ακροατής μας για το ζελέ και τη χρήση του. Γράφει ότι είναι χρήσιμο για τους μεγάλους ανθρώπους. Να υποθέσω ότι μπορεί να εννοεί, επειδή κάποιοι από τους μεγαλύτερους μπορεί να δυσκολεύονται λίγο να πιούν νερό, να μην τους αρέσει τόσο πολύ. Το ζελέ περιέχει νερό, σας ρωτούν κυρία Προβατά, για την ποσότητα, πόσο μπορούν να καταναλώσουν καθημερινά.
1: Λοιπόν, το ζελέ, η αλήθεια είναι ότι είναι από τα πιο φιλικά, τα πιο καλά γλυκά επιδόρπια που μπορούμε να φάμε. Όντως, έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό, σχετικά μικρή περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Υπάρχουν και τα προϊόντα που δεν έχουν ζάχαρη και έχουν γλυκαντικά. Πάντως έτσι κι αλλιώς, επειδή η διαφορά τους είναι μικρή ως προς τα σάκαρα, δεν περιέχει πολύ ζάχαρη το ζελέ. Μπορούμε να το εμπλουτίσουμε και με διάφορα και με φρουτάκια μέσα, με βερίκο, κομεροδάκινο, που είναι εξαιρετικά φρούτα και είναι και πλούσια σε νερό. Και είναι μια πολύ καλή επιλογή αν το συγκρίνουμε με ένα παγωτό παρφέ σοκολάτα, ας πούμε. Μπορούμε λοιπόν να καταναλώσουμε, εφόσον δεν έχουμε προβλήματα, κυρίως σακχάρου, διαβήτου δηλαδή, μπορούμε να καταναλώσουμε άνετα 2 μπολ ζελέ την ημέρα. Αυτό σημαίνει 400 ml, 400 κυβικά εκατοστά, περίπου στα 200 ml. Φανταστείτε, είναι ένα κεσεδάκι του γεωργιού. Μπορούμε λοιπόν να καταναλώσουμε 2 μπολάκια ζελέ την ημέρα, αλλά αυτό είναι μια απόλαυση, είναι όντως ένα καλό γλυκό. Γίνεται πολύ και φιλικό προς το γαστροεντερικό, βοηθάει και το στομάχι. Γι' αυτό και είναι τα γλυκά που συνήθως τα επιδόρπια τα προσφέρουν και στο νοσοκομείο κλπ. Αλλά 2 μπολ ζελέ δεν φτάνουν φυσικά, καταλαβαίνετε, για να μας ενυδατώσουν. Ναι. Θα πρέπει να πιούμε και πάρα πολύ νεράκι. Είναι πολύ, η ποσότητα του νερού είναι περίπου, τα 2 ζελέ έχουν περίπου 2 ποτήρια νερό. Ένα και 2 τρίτα ποτήριο νερό. Ναι. Άρα θα χρειαστούμε οπωσδήποτε περισσότερα υγρά. Όμως για ανθρώπους που θέλουν ένα επιδόρπιο, δροσερό κλπ. Ναι, είναι μια καλή επιλογή. Όπως θα έλεγα, ότι καλή επιλογή είναι και το παγωτό, εφόσον είναι ένα γλυκό το οποίο περιέχει πολύ περισσότερο νερό από όσο ένα κανονικό γλυκό αντίστοιχου όγκου. Ναι. Δηλαδή, στον όγκο ενός παγωτού, το παγωτό έχει περισσότερη, μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε νερό. Και είναι καλύτερο να προτιμάμε και τα παγωτά τις γρανίτες, ας πούμε, ή τα παγωτά χωρίς σοκολάτα ή χωρίς επικάλυψη σοκολάτα. Αυτό φυσικά, εφόσον δεν υπάρχουν αντενδείξεις, μπορούμε να καταναλώνουμε Το σωστό. Μέχρι 3 παγωτά την εβδομάδα, οι ενήλικες μιλάμε, και εφόσον δεν υπάρχουν προβλήματα άλλα, προβλήματα βάρους, πρέπει τα πάντα είναι συνολικά, είναι μέτρων άριστον. Πόσο αλκοόλ πίνουμε, πόσες μπύρες θα πιούμε, πόσα παγωτά θα φάμε, πόσες φορές θα φάμε έξω στη διάρκεια του καθενός, όπου τα πράγματα οπωσδήποτε είναι πιο επιβαρημένα, γιατί έχουν πιο πολλά καρικεύματα.
0: Ναι.
1: Πολύ, αλλά θα πρέπει να είμαστε δηλαδή προσεκτικοί.
0: Μην χάσουμε το μέτρο γενικά. Και στις διακοπές.
1: Αυτό που ισχύει για όλες τις εποχές του χρόνου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Προβατά, για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε. Καλή σας ημέρα.
1: Είστε καλά. Καλή σας μέρα, καλημέρα στο ακροατέ.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την ιατρό-διατροφολόγο, την κυρία Μαργαρίτα Προβατά.

Στο σημείο όμως αυτό ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Ευχές από όλους μας για μια όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Ευχαριστία και Βασιλεία του Θεού». Η μελέτη βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό Σύναξη στα τεύχη 49, 51, 52, 1994.

η πιο ευγλωτή απόδειξη του εσχατολογικού χαρακτήρα της ευχαριστίας και της ταυτίσεώς της με την πρόγευση της Βασιλείας του Θεού είναι το γεγονός ότι από την αρχή συνδέθηκε με την Κυριακή ως την πιο κατάλληλη μέρα για την τέλεσή της. Αναφερθήκαμε προηγουμένως στους 4 και δεκατήτες της Μικράς Ασίας τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν, οι οποίοι γιόρταζαν το Πάσχα την 14η του μήνα Νισάν. Αυτό βέβαια συνεπαγόταν την τέλεση της ευχαριστίας εκτός Κυριακής, τουλάχιστον την ημέρα του Πάσχα. Η συνήθεια αυτή δημιούργησε, όπως είναι γνωστό, την έριδα του Πάσχα, η οποία απείλησε με διαίρεση την αρχαία εκκλησία, γιατί εκτός των άλλων προξενούσε διαφοροποιήσεις ως προς το χρόνο της νηστείας σε περιοχές όπως η Ρώμη, όπου το Πάσχα γιορταζόταν την Κυριακή από την τοπική εκκλησία και όχι κατά το έθος των 4 και δεκατητών που προερχόταν από τη Μικρά Ασία και διέμεναν στη Ρώμη κατά τον 2ο αιώνα. Δεν άργησε όμως η συνήθεια αυτή να υποχωρήσει και να γενικευθεί ο εορτασμός του Πάσχα και η τέλεση της ευχαριστίας την Κυριακή. Οι σχετικές μαρτυρίες για τη σύνδεση της ευχαριστίας με την Κυριακή θα μπορούσαν να ξεκινήσουν από τις πράξεις των Αποστόλων και την πρώτη προς Κορινθίους, για να φτάσουν στην Αποκάλυψη και τον Ιουστίνο, ο οποίος είναι σαφής ως προς το θέμα αυτό.

Αλλά γιατί η Κυριακή? Τι οδήγησε την Εκκλησία στην πρακτική αυτή? Ποιο είναι το βαθύτερο θεολογικό νόημα αυτής της πρακτικής?

Η Κυριακή είναι η μέρα της Αναστάσεως του Χριστού. Έτσι την θεωρούσαν από την αρχή οι χριστιανοί, με βάση τη βιβλική μαρτυρία ότι η Ανάσταση έγινε τη μια των Σαββάτων. Αλλά το νόημα που έδιναν από την αρχή στην Ανάσταση του Χριστού ήταν βαθύτατο και μεταφερόταν κατά ανάγκη τόσο στην Κυριακή όσο και στην Ευχαριστία που τελούνταν την ημέρα αυτή. Αξίζει να σημειώσουμε μερικές από τις βασικές πλευρές αυτού του νοήματος για να καταλάβουμε καλύτερα τη σχέση ευχαριστίας και βασιλείας.

Η Κυριακή ως η ημέρα της Αναστάσεως είναι η 8η ημέρα. Ο λόγος είναι ότι κατά αυτήν αρχίζει η καινή κτήσεις, αφού τότε εφάνει ο Χριστός ημών, από νεκρών Αναστάς, δαΐ πρώτης υπαρχούσης. Ο γάρ Χριστός, πρωτότοκος πάσης κτήσεως όν, και αρχή πάλιν άλλου γένους γέγονε, του αναγεννηθέντος υπ' αυτού. Τον εσχατολογικό χαρακτήρα της 8ης ημέρας αποσαφηνίζει ο Μέγας Βασίλειος στο περιαγίου πνεύματος έργου του. Σημειώνουμε ιδιαίτερα το ότι κατά τον Μέγα Βασίλειο η αποφυγή της γονοκλησίας την Κυριακή δεν επιβάλλεται μόνον από τον αναστάσιμο χαρακτήρα της ημέρας, ουγάρ μόνον, αλλά από την προσδοκία του μέλλοντος αιώνος, ώστε ο νους μας να μετικίζει από τον παρόντον επί τα μέλλοντα. Αυτή η έντονη φορά προς τα μέλλοντα και όχι απλώς προς τα άνω εισάγει τη χρονική διάσταση στην εσχατολογία και μας υπενθυμίζει όσα είπαμε πιο πάνω, σχολιάζοντας σχετικά χωρία του Αγίου Μαξίμου. Η εσχατολογία της Θείας Λειτουργίας, όπως εκείνη της Κυριακής, δεν είναι πλατωνικού τύπου απεικόνιση ουρανίων καταστάσεων, αλλά κινητική πορεία προς το μέλλον. Μάξιμος και Βασίλειος συμπίπτουν και στο σημείο αυτό.

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η αναφορά του Μεγάλου Βασιλείου στην κατανατολάς προσευχή, γιατί η Ανατολή δεν ήταν μόνο ο τόπος του αρχικού παραδείσου, αλλά και το σημείο από το οποίο αναμένεται να έλθει ο Κύριος κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Όπως συνοψίζει τους λόγους της κατανατολής προσευχής ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, οι λόγοι είναι πολλοί, μεταξύ δε αυτών και η εξανατολών μέλουσα παρουσία του Υιού του ανθρώπου, κατά το χωρίο της γραφής. Όσπερ η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτως έστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Γι' αυτό, μετά την παράθεση του χωρίου, ο Δαμασκηνός καταλήγει «Αυτόν ουν εκδεχόμενοι επί Ανατολάς προσκυνούμεν». Δηλαδή, επειδή περιμένουμε με λαχτάρα τον τελικό ερχομό του Χριστού εν δόξη, προσευχόμεθα κατά Ανατολάς.

που διαθέτει. Ευχαριστία σε μισοφωτισμένες εκκλησίες για λόγους δήθεν κατανήξεως είναι αντίθετη προς την ίδια τη φύση της. Δυστυχώς, ο ευσεβισμός, ο οποίος πέρασε κρυφά στη συνείδηση και τη λατρεία μας, μας παρέσυρε στην εσφαλμένη αντίληψη ότι η πολυτέλεια των αμφίων και του διακόσμου των ναών είναι κάτι το κακό. Το πόσο ξένη προς την ορθόδοξη παράδοση είναι η αντίληψη αυτή φαίνεται από μια απλή και μόνο παρατήρηση. Τα πολυτελέστερα και λαμπρότερα άμφια της Εκκλησίας μας βρίσκονται στα μοναστήρια μας και ιδιαίτερα στο Άγιο Όρος, το σπουδαιότερο και αυθεντικότερο μοναστικό κέντρο της Ορθοδοξίας.

Γιατί άραγε ο γνήσιος, ορθόδοξος μοναχός, αυτός που κατά το γεροντικό θα πρέπει να φορεί τόσο ευτελές και τριμμένο ράσο, που αν το κρεμάσει έξω από την πόρτα του κελιού του, να είναι βέβαιος ότι κανένας δεν θα μπει στον πειρασμό να του το κλέψει. Αυτός λοιπόν την ώρα της λειτουργίας περιβάλλεται ως λειτουργός την πιο λαμπρή στολή, και αυτό χωρίς να σκανδαλιστεί ή να σκανδαλίσει κανέναν. Απλούστατα. Γιατί μέσα στη συνείδησή του παραμένει ζωντανός ο εσχατολογικός χαρακτήρας της ευχαριστίας. Στην ευχαριστία κινούμεθα στο χώρο του μέλλοντος αιώνος, της βασιλείας. Εκεί βιώνουμε την άπαυστον ημέραν, την ανέσπερον, την αδιάδοχον, τον άλικτον εκείνον και αγύρο αιώνα, κατά τους λόγους του Μεγάλου Βασιλείου. Έχουμε όλη τη δυνατότητα να ασκήσουμε την ταπείνωσή μας έξω από τη λειτουργία. Την ευχαριστία δεν έχουμε δικαίωμα να τη μετατρέψουμε σε ευκαιρία επιδείξεως της ταπεινοφροσύνης μας, ούτε σε μέσο ψυχολογικών εμπειριών κατανήξεως. Άλλωστε, ο προσφέρον και προσφερόμενος, ο αληθινός λειτουργός είναι ο Χριστός, και μάλιστα ο Αναστάς Χριστός, όπως θα έρθει στη δόξα Του εν τη εσχάτη ημέρα. Και αυτοί που τελούν τη λειτουργία δεν είναι παρά εικόνες του εσχατολογικού αυτού Χριστού. Και βέβαια η τιμή της εικόνας επί πρωτότυπων διαβαίνει.

Έτσι, πολλά και πάλιν εξαρτώνται από το αν στην ευχαριστία ανατρέχουμε απλώς στο παρελθόν ή κοιτάζουμε προς τα έσχατα, δηλαδή προς το μέλλον.

το πόσο επίμονα αρνήθηκε η Εκκλησία να συνδέσει την ευχαριστία με τη θλίψη και την κατάνοιξη, φαίνεται από το γεγονός ότι και στις μέρες της μνήμης των μαρτύρων, τις οποίες αναπολύει το μαρτύριό τους, τελεί τη Θεία Ευχαριστία με λαμπρότητα, ίδια με εκείνη της Κυριακής. Είναι γνωστό ότι από τους πρώτους αιώνες καθιερώθηκε να τελείται η Ευχαριστία στις μνήμες των μαρτύρων και στη συνέχεια όλων των Αγίων. Αυτό που συχνά παραθεωρείται είναι το ότι το μαρτύριο των Αγίων εθεωρείτο από την αρχή όχι μόνον σαν μια επανάληψη της σταυρικής θυσίας του Χριστού, αλλά ως αποκάλυψη της δόξας της βασιλείας του.

ήδη η περιγραφή του μαρτυρίου του Στεφάνου στις Πράξεις Αποστόλων καθιστά σαφή τον εσχατολογικό χαρακτήρα που ανεγνώρισε σε αυτόν η Εκκλησία. Ατενή σας εις των ουρανών, είδεν δόξαν Θεού και Ιησούν, εστώτα εκ δεξιών του Θεού, και είπεν, ιδού, θεωρώ τους ουρανούς ανεγωμένους και τον Υιόν του ανθρώπου εκ δεξιών εστώτα του Θεού. Το ίδιο ισχύει και για τις πράξεις, τα μαρτυρολόγια όλων των μαρτύρων της αρχαίας Εκκλησίας. Η τέλεση της ευχαριστίας στις μνήμες των Αγίων δεν μπορεί να αποσπαστεί από τον εσχατολογικό χαρακτήρα της ευχαριστίας, η οποία για το λόγο αυτό τελείται πάντοτε με εξαιρετική λαμπρότητα, καταλυωμένης μάλιστα και της νηστείας.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Ευχαριστία και Βασιλεία του Θεού». Η μελέτη βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό «Σύναξη» στα τεύχη 49, 51 και 52 του 1994.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσο της 2ης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως 1453 του Αρχιμανδρίτου Βασιλείου Στεφανίδου, καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το παρόν κείμενο του αημνήστου καθηγητού χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο εξ αυτών εξετάζει την οργάνωση της Θείας Λατρείας κατά τους πρώτους δύο αιώνες υπάρξεως της Εκκλησίας. Το δεύτερο μέρος κατά τον 3ο και 4ο αιώνα, ενώ το τρίτο μέρος επικεντρώνεται στη Θεία Λατρεία από του Σχίσματος έως και της Αλώσεως. Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσο της 2ης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 3 το απόγευμα, τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
9: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. έχει ελπίδα.
8: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Θα είναι η πρώτη μας αναφορά σήμερα στον Ernst Ziller ή αλλιώς Ernesto Ziller, αυτόν τον Γερμανό αρχιτέκτονα, ο οποίος θεωρείται ο διαμορφωτής ουσιαστικά της εικόνας της νεότερης Ελλάδας αρχιτεκτονικά, με ένα σπουδαίο έργο στην χώρα μας, κατά το μεγαλύτερο μέρος βεβαίως της καριέρας του, της σταδιοδρομίας του, δραστηριοποιήθηκε στην Ελλάδα, ήταν ένας από τους σημαντικότερους και διασημότερους αρχιτέκτονες, αγαπητοί ακροατές, της ελληνικής επικράτειας. Σχεδίασε και επέβλεψε την κατασκευή εκατοντάδων δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων και ναών, επίσης εκκλησιών, και άφησε την σφραγίδα του στην οικιστική φυσιογνωμία του ελληνικού αστικού χώρου των τελών του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Πάρα πολλά κτίρια σχεδίασε και κατασκεύασε, μεταξύ αυτών το Προεδρικό Μέγαρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Ηλίου Μέλανθρον, το Δημαρχείο της Ερμούπολης στη Σύρο, το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα Θεσσαλονίκης και πάρα πολλά άλλα. Θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα σε αυτή την πρώτη μας αναφορά κυρίως να επιμείνουμε περισσότερο και να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στο έργο του Ziller, αυτού του σπουδαίου αρχιτέκτονα, με την βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Καλωσορίζουμε τον κύριο Γεώργιο Πανέτσο, καθηγητή αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Καλώς ήρθατε, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, σας χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
0: Δική μας η χαρά, εμείς σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας σήμερα. Θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθειά σας για τον Ziller. Και ήθελα ξεκινώντας να σας ρωτήσω για το ιστορικό πλαίσιο, έτσι, τις ιστορικές συνθήκες μέσα στις οποίες ο Ziller βλέπουμε να έρχεται στην Ελλάδα και να δραστηριοποιείται εδώ.
1: Ο Ziller έφτασε στην Ελλάδα το 1861, σε ηλικία 24 ετών, υπό την ιδιότητα του συνεργάτη του Θεοφίλου Χάντσεν, διαπρεπούς αρχιτέκτονα, Δανού, ο οποίος είχε ήδη σταδιοδρομήσει στην Αθήνα κατά τις δεκαετίες του 1830 και του 1840, και μετά έφυγε, πήγε στη Βιέννη, όπου επίσης ακολούθησε μια λαμπρή σταδιοδρομία. Είπε λοιπόν ο Ziller το 1861 ως βοηθός του Χάντσεν για την ανέγερση του κτιρίου της Ακαδημίας Αθηνών.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία? Ο Ziller γεννήθηκε κοντά στη Δρέσδη το 1837. Εκεί τελείωσε μια ανωτέρα, θα λέγαμε, σχολή οικοδομικών επαγγελμάτων, δηλαδή όχι μια υψηλού επίπεδου.
0: Ανώτατη, τέλος πάντων, σχολή, έτσι, με τα δικά μας μέτρα. Ναι, ναι, ναι.
1: Οι αναλογίες είναι λίγο ασαφείς, δεν υπάρχουν κατευθείαν ακριβείς αναλογίες. Αυτό που έχει σημασία να αντιληφθούμε ήταν ότι είχε διδαχθεί πολύ συστηματικά όλα τα αντικείμενα που σχετίζονταν με την οικοδομική.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ήξερε να βλέπει πώς γίνονται τα θεμέλια, οι τείχοι, οι στέγες, οι μεταλλικές κατασκευές που εκείνη την εποχή διαδίδονται στην Ευρώπη. Δηλαδή, ήξερε πώς να χτιστεί σωστά ένα κτίριο, όχι πώς να σχεδιαστεί σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Το αντικείμενο δηλαδή ήταν η οικοδομική, όχι το σχέδιο.
0: Ναι.
1: Όταν τελειώνει, πυρετού διάρκεια είναι η σχολή, τελειώνει το 1858 και κάποιος τον συμβουλεύει, αντί να πάει στο Βερολίνο που ήταν η μεγάλη πόλη κοντά στην Δρέσδη, να πάει στην Βιέννη, γιατί, διότι το Βερολίνο θεωρείται κάπως διεφθαρμένο την εποχή εκείνη από πλευράς επαγγελματικής, ας πούμε, αξιοκρατίας κλπ. Ενώ αντίθετα η Βιέννη θεωρείται ένα πεδίο πολύ πιο θελκτικό, διότι με την κατεβάθμιση των οχυρώσεων έχει απελευθερωθεί ακριβώς γύρω από το κέντρο μια πολύ μεγάλη ζώνη, η οποία αναπτύσσεται με στα καλύτερα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια της Βιέννης της εποχής εκείνης. Υπάρχει λοιπόν πολλή δουλειά, υπάρχει δίσκη για ανθρώπους με τις γνώσεις που έχει ο Σίλερ. Η Βιέννη διαθέτει ήδη στις αρχιτέκτονες της αρχιτεκτονίας για να καταστήρια, όχι όμως και τον επαρκή αριθμό αυτού που είπαμε πριν, των ανθρώπων που θα επέβλεπαν και θα υλοποιούσαν την πρέπουσα ποιότητα.
0: Ναι.
1: Το συμβουλεύουν λοιπόν να πάει εκεί, πράγματι στη Βιέννη, προσλαμβάνεται από τον Θεόφιλο Χάνσεν και αρχίζει αυτή η συνεργασία.
0: Μάλιστα. Ο Χάνσεν, ήθελα να σας ρωτήσω, συγγνώμη, σας διακόπτω. Ο Χάνσεν, όπως είπατε και εσείς, ήταν ήδη πάρα πολύ γνωστός, διαπρεπής Δανός αρχιτέκτονας. Έτσι, είχε λοιπόν μια φήμη, θα λέγαμε, στην Ευρώπη τουλάχιστον, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, μιλάμε για μια εποχή όπου η φήμη και η δραστηριότητα δεν είναι παγκόσμιες όπως είναι σήμερα για τους πολύ σπουδαίους αρχιτέκτονες.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Χάνσεν, με προηγουμένα τον αδελφό του, ο Χριστιανός, τον Χριστιανό Χάνσεν, είχε ήδη ξεκινώντας από τη Δανία έρθει στην Ελλάδα και μετά είχε πάει στη Βιέννη. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάνει μια σταδιοδρομία ευρωπαϊκή κατά κάποιο τρόπο σε μια εποχή όπου οι δραστηριότητες των αρχιτεκτών δεν είναι τόσο διεθνείς όσο γίνεται αργότερα.
0: Ναι, ναι.
1: Πάντως είναι γεγονός ότι ο Χάνσεν είναι πρωτοπόρος στην διεθνή δραστηριοποίηση. Έχει ξεκινήσει στην Αθήνα, έχει ήδη φτιάξει το Μέγαρο Δημητρίου, τη θέση του σημερινού ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία, έχει φτιάξει το Αστεροσκοπείο Αθηνών, δύο εξαιρετικής ποιότητας κτίρια. Αυτό που επίσης έχει μελετήσει τα αρχαία μνημεία, μια γνώση που θεωρείται απαραίτητη στην εποχή για να ασκήσει κανείς τη δουλειά του αρχιτέκτονα.
0: Ναι.
1: Και ως εκ τούτου μπορεί πια να μεταβεί στην Βιέννη με επαρκή προσόντα ακριβώς για να ασκήσει, ας πούμε, εκεί τη δουλειά του στο πλαίσιο των Βιεννέζικων, το οποίο όπως είπαμε είναι ένα ακμάζον περιβάλλον που προσελκύει ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά λίγο τα πρώτα βήματα του Τσίλερ, την συνεργασία του με τον Χάνσεν. Αυτή η συνεργασία είναι σημαντική για τον ίδιο τον Τσίλερ, δηλαδή τον διαμορφώνει, θα έλεγε κανείς, τον επηρεάζει?
1: Αυτή η συνεργασία είναι καθοριστική για τον Τσίλερ. Και είναι καθοριστική για τον λόγο που είπαμε πριν. Δηλαδή ο Τσίλερ είχε τη γνώση της οικονομικής, όχι όμως και καλή γνώση αρχιτεκτονική. Αντίθετα, ο Χάνσεν έχει σπουδάσει στην Ακαδημία Καλών Τεχνών, έχει σπουδάσει αρχιτεκτονική, έχει εξασκήσει την αρχιτεκτονική στο υψηλότερο επίπεδο. Οπότε ο Τσίλερ ως βοηθός του εκπαιδεύεται πλέον σταδιακά και στην αρχιτεκτονική. Είμαστε σε μια εποχή που η αρχιτεκτονική εκπαίδευση δεν είναι όπως και σε πολλά άλλα παιδιά. Δηλαδή η εκπαίδευση δεν είναι απολύτως οργανωμένη. Είναι μια εκπαίδευση που παρέχεται ακόμα σε μεγάλο βαθμό υπομορφή μαθησίας δίπλα σε κάποιον ο οποίος κατέχει το αντικείμενο, και αυτό ακριβώς συμβαίνει και με την περίπτωση του Τσίλερ και του Χάνσεν. Δηλαδή, ο Τσίλερ ουσιαστικά ως βοηθός του Χάνσεν στο γραφείο του μαθητεύει ως υποψήφιος, ας πούμε, αρχιτέκτο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε βρισκόμαστε ουσιαστικά στο σημείο όπου ο Τσίλερ πηγαίνει στη Βιέννη.
1: Ο Τσίλερ έχει πάει στη Βιέννη,
0: ναι.
1: Συνεργάζεται με τον Χάνσεν, ταυτοχρόνως προσπαθεί να βρει το δρόμο του κάνοντας παράπλευρες δουλειές όπως συμμετοχή σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, μια ικανή περίοδος μέθοδο αναθέσεως έργων που στην Ελλάδα δυστυχώς δεν υφίσταται. Αλλά παρόλα αυτά και παρόλο που είναι επιτυχία στους διαγωνισμούς, τελικά παραμένει στον Χάνσεν και απορροφάται κατά κάποιο τρόπο από τις δραστηριότητες αυτού. Ναι. Δηλαδή κάποια στιγμή έχει πάει στην Κυπρίδα για να αναλάβει κατά τον διαγωνισμό, όπως είπα, την οπίληση κάποιου ενός συγκροτήματος κατοικιών. Ο Χάνσεν του στέλνει μια επιστολή, του λέει θα πληρώνω τα έξοδα για να έρθει στην Βιέννη, να τη ζητήσουμε μια θελκτική για σας, υποθέτω, πρόταση, και αν δεν δεχτείτε θα επιστρέψετε πάλι με δικά μου έξοδα. Η πρόταση ήταν ουσιαστικά η συνεργασία των δύο για την Ακαδημία Αθηνών. Δηλαδή, ο Χάνσεν ήθελε να αναθέτει στον Τσίλερ την επίβλεψη της ανηγέσεως της Ακαδημίας, η οποία ξεκινάει ακριβώς την εποχή εκείνη, δηλαδή ξεκίνησε το 1859, και αμέσως προσκαλείται ο Χάνσεν, επιστρέφει στη Βιέννη, ο Τίλερ, συγγνώμη,
0: ναι.
1: Επιστρέφει στη Βιέννη, συμμετέχει στην, αυτό θα λέγαμε σήμερα, στη μελέτη εφαρμογής, δηλαδή την εκπόνηση των σχεδίων των λεπτομεριών και των διακοσμήσεων. Και αμέσως λίγο μετά εγκαθίσταται στην Ελλάδα πάλι ως απεσταλμένος, πληρεξούσιος και αντικείτος του Χάνσεν, ακριβώς για τον σκοπό αυτό. Πρέπει όμως να αντιληφθούμε τι συμβαίνει στην Αθήνα αυτή την εποχή.
0: Ναι, βεβαίως κύριε καθηγητά, για πείτε μας πώς έχει εικόνα στην Αθήνα τότε, πώς είναι τα πράγματα τότε στην Αθήνα, γιατί μάλλον δεν ξέρω, ίσως ξεκινούν και κάποιες προσπάθειες για να διαμορφωθεί κάπως και κτηριακά, αρχιτεκτονικά η Αθήνα, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, αμέσως μετά την ανεξαρτησία και την ανακήρυξη της Αθήνας σε πρωτεύουσα, υπάρχει στην Αθήνα μια έντονη οικοδομική δραστηριότητα. Πολλοί ξένοι αρχιτέκτονες, Έλληνες αρχιτέκτονες, είναι αν εξαιρέσουμε τον Καφταντζόγλου και τον Κλεάνθη, δεν υπάρχουν άλλοι ουσιαστικά. Πλήθος λοιπόν τεχνικών διαφόρων ειδικοτήτων και διαφόρων επιπέδων στηρέουν στην Αθήνα με την προοπτική της επαγγελματικής, ας πούμε, δραστηριοποίησης και βεβαίως, πολύ σημαντικό αυτό, της εκ του σύνεγγης μελέτης των αρχαίων μνημείων. Η μελέτη των αρχαίων μνημείων είναι καθοριστικό κομμάτι της διαμόρφωσης των αρχιτεκτώνων. Εάν δεν τα έχεις μελετήσει, ουσιαστικά είσαι ημιμαθή. Διότι το ύφος της εποχής εκείνης είναι ένα κλασικό ύφος, βασίζεται στην αρχαία αρχιτεκτονική και μετά την Ρώμη είναι πια δυνατό να έρθουν οι άνθρωποι στην Αθήνα, που είναι ελεύθεροι, και να μελετήσουν τα λαμπρά ελληνικά μνημεία, ξαναλέω, από κοντά.
0: Ναι.
1: Το ιδιώδες κομμάτι λοιπόν της εκπαίδευσης προσελκύει και η δυνατότητα επαγγελματικής δραστηριοποίησης και η δυνατότητα μελέτης και των αρχαίων αλλά και των βυζαντινών μνημείων, το ενδιαφέρον για τα οποία ξεκινάει ακριβώς την ίδια εποχή. Έχουμε λοιπόν αρχιτέκτονες που δραστηριοποιούνται με πολύ καλά αποτελέσματα, μην όμως οι περισσότεροι από αυτούς, ειδικά όσοι απασχολούνταν στο δημόσιο, γιατί η διοίκηση ουσιαστικά ήταν στα χέρια ξένων ηθικών, δυστυχώς, και το λέω αυτό με μεγάλη έμφαση, δυστυχώς, το Σύνταγμα, το οποίο δίδεται το 1843-44, αποκλείει κάθε ξένο ηθικό από την δημοσιακή υπαλληλία. Κατά συνέπεια, όλοι αυτοί αναγκάζονται να φύγουν και από μια ομάδα ανθρώπων που γνωρίζουν το αντικείμενο και σε επίπεδο σχεδιασμού και σε επίπεδο διοικητικό, περνάμε σε μια ομάδα Ελλήνων πολύ χαμηλότερων προσόντων. Αυτό, κατά την περτινή μου άποψη, αποτελεί και την αφετηρία της κακοδαιμονίας στην διαμόρφωση του δομημένου περιβάλλοντος στην οποία βιώνουμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή, στην αρχή του κράτους, το αντικείμενο αυτό, η αρχιτεκτονική και η διαμόρφωση του δημόσιου χώρου, περνάει από τα χέρια ανθρώπων που γνωρίζουν και χέρια ανθρώπων που δεν γνωρίζουν. Τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό έχει τη συνέπεια που όπως είπα, βιώνουμε μέχρι σήμερα.
0: Κύριε Πανέτσο, κύριε καθηγητά, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σε λίγο. Θα πάμε αμέσως τώρα στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα, σε μια μικρή ανάπαυλα, και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ για να συνεχίσουμε.

0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, στην συνομιλία μας σήμερα με τον καθηγητή αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών, τον κύριο Γεώργιο Πανέτσο. Συζητάμε για τον Τσίλερ και προηγουμένως μας τονίζατε, μεταξύ άλλων, μας λέγατε και υπογραμμίζατε, κύριε καθηγητά, πόσο σημαντικό ήταν για τους αρχιτέκτονες και τους άλλους έτσι, επαγγελματίες που ασχολούνται σε αυτό το χώρο, για εκείνη την περίοδο, τον 19ο αιώνα, από τα μέσα του 10ου αιώνα και μετά, η μελέτη των αρχαίων και των βυζαντινών μνημείων, όσον αφορά βεβαίως και την αναδιαμόρφωση της Αθήνας, της πρωτεύουσας, κτηριακά, αρχιτεκτονικά. Αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ήταν κάτι στο οποίο και ο ίδιος ο Τσίλερ επέμεινε, έτσι δεν είναι?
1: Συνέβη ακριβώς αυτό που λέτε. Δηλαδή, ερχόμενος ο Τσίλερ στην Αθήνα, παράλληλα με την εργασία του στην Ακαδημία, κατά το πρώτο διάστημα, αφιερώθηκε στην μελέτη των μνημείων. Δηλαδή, έχουμε μέχρι σήμερα κέρδια του Τσίλερ, ιδιόχειρα, από λεπτομέρειες του Ερεκτήγου, των Προφυλαίων, του Παρθενώνος, του Συστήου. Έχουμε ένα εξαιρετικό άρθρο του, όπου επιμένει και αποδεικνύει ότι οι καμπυλώσεις των Παρθενώνα είναι κάτι που έγινε εμπροθέτως και εξ αρχής και όχι προϊόν καθηγήσεων. Μια συζήτηση ακριβώς της δεκαετίας του 1860. Έχουμε επίσης σχέδια από τον Νότιο Λουκά στο στήρι της Βιωτίας. Έχουμε δηλαδή πλήρη τεκμηρίωση των ενασχολήσεων του Τσίλερ ακριβώς με τα αρχαία και τη ζωντανή μνημεία. Και θέλω επίσης να τονίσω ότι ο Τσίλερ ήταν αυτός ο οποίος πρωτοστάτησε τον εντοπισμό και την ανασκαφή του Παναθηναϊκού Σταδίου και αργότερα στην αποκατάστασή του, όπως το βλέπουμε σήμερα, και προσερώμαστε βεβαίως, καθώς είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό έργο του ιδίου του Τσίλερ πάλι.
0: Μάλιστα. Τι ήταν αυτό που τον ενδιέφερε ίσως περισσότερο ή τον εντυπωσίαζε σε αυτές του τις μελέτες στα αρχαία και βυζαντινά μνημεία εδώ της χώρας μας, κύριε Πανέτσο? Τι ήταν αυτό δηλαδή που, αν θέλετε, το ενδιαφέρον του το ενέτεινε περισσότερο?
1: Κοιτάξτε, αυτά τα μνημεία θεωρούνται και είναι τέλεια δείγματα αρχιτεκτονικής. Μπορούμε να μιλάμε για τελειότητα στα αρχαία, μπορούμε να μιλάμε επίσης για μια εξαιρετική ποιότητα σε μνημεία όπως ο Όσιος Λουκάς. Όποιος τα βλέπει και σήμερα αντιλαμβάνεται το πώς αυτά τα πράγματα διαφέρουν από οτιδήποτε άλλοτε είχε γίνει πριν και κυρίως μετά. Αυτή λοιπόν η εξαιρετική θέση στην συνείδηση των ανθρώπων, των ειδικών ανθρώπων, είναι που τα ανάγει αυτά τα μνημεία σε πρότυπα νέας δημιουργίας. Και αυτό επίσης έχει σημασία. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι τίποτα δεν παράγεται του μειόντος. Δηλαδή, παράγουμε νέα πράγματα επειδή γνωρίζουμε ήδη κάποια άλλα. Χτίζουμε επάνω σε αυτό που ήδη υπάρχει. Ως προηγούμενο λοιπόν για τη νέα δημιουργία στη συγκεκριμένη εποχή, εκτός από τα αρχαία μνημεία του ενδιαφέροντος τα οποία ξεκίνησε περίπου 80-90 χρόνια νωρίτερα, ήδη εμφανίζονται σε αυτή τη δεκαετία που συζητάμε, το 1830, το ενδιαφέρον για τα βυζαντινά μνημεία, και έτσι πια έχουμε μια συνολική, κατά κάποιο τρόπο, στροφή του ενδιαφέροντος σε όλη την κύριου σταθμού, εν πάση περιπτώσει, της αρχιτεκτονικής ιστορίας του ελληνικού χώρου της εποχής εκείνης. Αυτό, ξαναλέω, είναι πηγή της νέας αρχιτεκτονικής αυτής της εποχής. Τώρα, πώς αυτά τα πράγματα τα αξιοποιεί, αυτή τη γνώση την αξιοποιεί ο Τσίλερ? Την αξιοποιεί μέσω της μεθόδου του Χάνσεν και μέσω των αντιλήψεων του Χάνσεν. Τι έκανε ο Χάνσεν? Ο Χάνσεν επινόησε μια νέα αρχιτεκτονική, τα πρότυπα της αναγεννησιακής, της ιταλικής αναγεννησιακής. Μην όμως, στην περίπτωση του Χάντεν, έχουμε ως αφετηρία όχι την ρωμαϊκή αρχαιότητα, όπως την ιταλική αναγέννηση, αλλά την ελληνική αρχαιότητα, άρα έχουμε μια πραγματικά νέα δημιουργία. Ο ίδιος ο Χάντεν Αυτή είναι ακριβώς την εποχή που συζητάμε, δηλαδή δεκαετία του 1860, παρόλο που ήδη έχει εφαρμόσει αυτή την αρχιτεκτονική πολλαπλώς, ανέφερα προηγουμένως το αστεροσκοπείο, τη Μεγάλη Βρετανία κλπ. Νικία Δημητρίου, μετέπειτα Μεγάλη Βρετανία. Ο ίδιος λοιπόν το 1867 αναφέρει σε ένα κείμενό του την έκφραση Hellenic Renaissance. Αυτό τι σημαίνει? Ελληνική αναγέννηση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η αναγέννηση, μια ιδέα αναγέννηση, βασισμένη στην ελληνική αρχαιότητα αντί τη ρωμαϊκή. Mm-hmm. Μέσω λοιπόν αυτού, ο Χάνσεν παράγει ουσιαστικά, κατά τη γνώμη μου, την ελληνική γλώσσα του αθηναϊκού κλασικισμού κυρίως, την οποία παραλαμβάνει ο Φίλερ και την εφαρμόζει, την διαδίδει.
0: Μάλιστα.
1: Και την ουσιαστικά παράγεται αυτό που έχει ονομαστεί πάνδημος αθηναϊκός κλασικισμός. Δηλαδή, ο κλασικισμός στην Αθήνα, ο οποίος όμως κατέλαβε όλη την έκταση.
0: Ναι.
1: Και αυτό συμβαίνει,
0: ναι,
1: σε πολύ μεγάλο βαθμό λόγω της δράσης του Φίλερ. Προϋπόθεση είναι η προβολή του Φίλερ λόγω της συμμετοχής του στην Ακαδημία, ένα κτίριο το οποίο μπορεί σήμερα να προσπερνάμε χωρίς να προσέχουμε και χωρίς να το αποδείγουμε την εξαιρετική σημασία που έχει, αλλά αν το προσέξουμε θα δούμε ότι είναι ένα κτίριο εφάμιλο σε όλα των αρχαίων μνημείων. Εξαιρετικό σχέδιο χάρη στον Χάνσεν, εξαιρετική κατασκευή χάρη στον Φίλερ και βεβαίως τον ευεργέτη Σίμων Αθήνα και την οικογένειά του, οι οποίοι παρέσχουν όλα τα απαραίτητα χρήματα και μέσα. Και αυτό το κτίριο είναι κάτι που πραγματικά εντυπωσιάζει στην εποχή εκείνη, την μικρή Αθήνα και την αθηναϊκή κοινωνία. Υπάρχουν φωτογραφίες και μπορούμε να καταλάβουμε γιατί εντυπωσιάζονται οι άνθρωποι. Οπότε αυτό συμβάλλει στην ανάντηση του Φίλερ, παρόλο που για κάποιο διάστημα η ακαδημία, η ανέγερση της ακαδημίας σταματά. Ο Τίλερ φεύγει και μετά επανέρχεται,
0: ναι,
1: για να ολοκληρωθεί η Ακαδημία 20 χρόνια αργότερα, δηλαδή περίπου το 1880.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πανέτσο, συγγνώμη που σας διακόπτω, για αυτή την ελληνική αναγέννηση που λέτε, ουσιαστικά αυτή τη μέθοδο του Χάνσεν βασισμένη στην ελληνική αρχαιότητα, ποια είναι τα στοιχεία αυτής της μεθόδου, αν θέλετε, που ο Χάνσεν είναι ο αρχιτέκτονας και συμμετέχει βεβαίως και ο Τσίλερ και παίζει ουσιαστικό ρόλο σε κάθε περίπτωση?
1: Όπως είπατε προηγουμένως, ο Τσίλερ είναι αυτός που επιμελείται υλοποιήσεως, δηλαδή επιβλέπει και εξασφαλίζει την τέλεια κατασκευή. Τώρα, ο σχεδιασμός είναι έργο του Χάνσεν αποκλειστικά. Ο Χάνσεν, αντλώντας από τα αρχαία μνημεία, συνθέτει νέες δημιουργίες στο πνεύμα του κλασικισμού, του ευρωπαϊκού κλασικισμού, του πανευρωπαϊκού κλασικισμού της εποχής αυτής, αλλά ενός κλασικισμού από όπου έχουν κατά κάποιο τρόπο απομακρυνθεί τα ιταλικά, τα ρωμαϊκά στοιχεία,
0: mm-hmm,
1: και έχουν εισαχθεί και κυριαρχήσει τα αρχαία ελληνικά. Δηλαδή δεν θα δείτε αυτίδες, δεν θα δείτε τόξα σε αυτά τα έργα, τα βασικά έργα της ελληνικής αναγέννησης του Χάνσεν.
0: Μάλιστα.
1: Αντιθέτως, πιο μετά, που τα πράγματα γίνονται πιο χαλαρά, πιο εκλεκτικά, δηλαδή αντλούν στοιχεία από περισσότερες πηγές, εισάγει και ο Χάνσεν τόξα σε κτίρια μισθών χρήσεων στην Αθήνα, όπου στο Ισόγειο έχουν καταστήματα και στον όρθο της κατοικίας της αρχηματάρχης. Εκεί τα πράγματα γίνονται πιο μεικτά. Αλλά η καθαρή ελληνική αναγέννηση του Χάνσεν περιλαμβάνει μόνο αρχαιοελληνικά στοιχεία. Δηλαδή στους τρεις ρυθμούς, δωρικό, ιωνικό, κορινθιακό, με την δομική και τεκτονική αντίληψη των αρχαίων Ελλήνων και βεβαίως όλες τις αρχές του αρχαίου ελληνικού, ας πούμε, αρχαιοελληνικού σχεδιασμού.
0: Γι' αυτό είπατε και εσείς ότι η Ακαδημία των Αθηνών αυτό το έργο πραγματικά εντυπωσιάζει και όπως είπατε και από φωτογραφίες βεβαίως που έχουμε της εποχής, είναι κάτι το οποίο δεσπόζει, θα λέγαμε, στην Αθήνα.
1: Παρόλο που σήμερα φαίνεται μικρό αν σχέση με τα κτίρια που έχει δίπλα του, είναι πραγματικά ένα καταπληκτικό κτίριο από πάση πλευρά και το κυριότερο είναι ένα κτίριο ολοκληρωμένο με βάση τα σχέδια.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, αυτή η αρχική αρχιτεκτονική σύλληψη έφτασε μέχρι το τέλος χωρίς να αλλάξει και υλοποιήθηκε κανονικά. Γιατί το τονίζω αυτό. Το τονίζω διότι πάρα πολύ συχνά, τη στιγμή που ξεκινάει η κατασκευή, τα σχέδια αρχίζουν κατά κάποιο τρόπο να παραμερίζονται. Είναι ένα τεράστιο λάθος το οποίο γίνεται πάρα πολύ τακτικά. Γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό? Κυρίως συμβαίνει λόγω της αθωότητας, ας πούμε, των ιδιοκτητών και των πλανών τις οποίες υφίστανται. Δηλαδή, αν εγώ φωνάξω για να μου φτιάξει το σπίτι κάποιος τεχνίτης και μου πει, α, τι είναι αυτό που έχει κάνει ο αρχιτέκτονας, εγώ θα το κάνω καλύτερο, ευκολότερα, φθηνότερα, ανθεκτικότερα. Προφανώς θα τον πιστέψω, αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι. Στην περίπτωση λοιπόν της Ακαδημίας δεν υπήρχε αυτός ο πειρασμός των αλλοιότερων και έτσι έχουμε μέχρι σήμερα αυτό το καταπληκτικό κτίριο ολοκληρωμένο και εσωτερικά βάσει των σχεδίων, και εάν δείτε τα εσωτερικά της Ακαδημίας είναι πραγματικά τα ωραιότερα εσωτερικά που έχουμε στην Ελλάδα τα τελευταία 600-700 χρόνια. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε λίγα βυζαντινά εσωτερικά, όπως η Νέα Μονή, όχι ο Λουκάς που λέγαμε πριν, τα οποία βεβαίως έχουν σωθεί, αλλά όχι με την πληρότητα μεταγενέστερων κατασκευών, πραγματικά τα εσωτερικά της Ακαδημίας είναι μοναδικά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν για την Ακαδημία Αθηνών και για την...
1: Επιτρέπετε να πω βεβαίως κάτι ακόμα για την Ακαδημία.
0: Ναι.
1: Η Ακαδημία την ελήφθη ως κατά κάποιο τρόπο απόγονος της Ακαδημίας του Πλάτωνα. Ο Πλάτωνα δίδασκε μέσα στον τύπο της Ακαδημίας, όχι στον της Ακαδημίας, της δικής του Πλατωνικής Ακαδημίας, περπατώντας με τους μαθητές του μέσα στον τύπο. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι στην Ακαδημία Αθηνών η αίθουσα τελετών, η αίθουσα συνεδριάσεων, δηλαδή αν συχνά λέμε αίθουσα τελετών, είναι μια αίθουσα απολύτως συμμετρική, δεν είναι δηλαδή ένα αμφιθέατρο, δεν είναι μια αίθουσα διαλέξεων, είναι μια αίθουσα συμμετρική και απέναντι ακριβώς στην κύρια είσοδο υπάρχει μια έξοδος η οποία οδηγεί στον κήπο. Είναι η πρώτη περίπτωση που γνωρίζω εγώ τουλάχιστον στην παγκόσμια ιστορία της αρχιτεκτονικής όπου ένα κτίριο δημόσιου χαρακτήρα έχει έξοδο σε κήπο ως απόλυτο και αναγκαίο συμπλήρωμα της εσωτερικής λειτουργίας.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς δηλαδή αυτή η πλατωνική ιδέα του ότι συνδιαλέγομαι και αναζητώ την αλήθεια περιπλανόμενος μέσα στη δύση.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Αμέσως τώρα σε μια απαραίτητη διακοπή και θα ακούσουμε λίγο μουσική. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε.
3: Η ώρα είναι 11:30.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για το έργο του Ερνέστου Τσίλερ και για την ζωή του στην Ελλάδα και την μεγάλη του βεβαίως προσφορά, την τεράστια προσφορά του στην διαμόρφωση όχι μόνο της Αθήνας αρχιτεκτονικά και θα λέγαμε και πάρα πολλών άλλων πόλεων της Ελλάδας, γιατί το έργο του δεν το βλέπουμε μόνο στην Αθήνα. Είναι κοντά μας ο κύριος Γεώργιος Πανέτσος, καθηγητής αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Μαζί του βεβαίως συζητάμε, είναι πολύτιμη η βοήθειά του. Και εμείς, αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, κύριε Πανέτσο. Είχαμε μείνει στην Ακαδημία Αθηνών σε αυτό το έργο που παρουσιάζει, ίσως θα έλεγε, μια πρωτοτυπία παγκόσμια αρχιτεκτονική.
1: Ακριβώς. Η απόλυτη συσχέτιση του εσωτερικού χώρου με τον κήπο σε ένα κτίριο δημόσιας λειτουργίας, δηλαδή όχι σε ένα κτίριο κατοικίας, για να το πούμε πιο απλά, είναι αυτό το οποίο καθιστά αυτό το έργο μοναδικό, όπως και την ύπαρξη του κήπου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε ένα έργο στο οποίο το κτίριο, ο εσωτερικός χώρος και ο περιβάλλον χώρος, ο κήπος, έχουν συλληφθεί ως μία ενιαία έννοια και το ένα είναι αναπόσπαστο τμήμα του άλλου. Δηλαδή η εσωτερική λειτουργία του κτιρίου ολοκληρώνεται με τη λειτουργία του κήπου ως χώρου περιπλάνησης και, όπως είπα πριν, διαλόγου και αναζήτησης της αλήθειας, που είναι το έργο της Ακαδημίας.
0: Μάλιστα. Εμβληματικό λοιπόν αυτό το έργο. Πώς συνεχίζει την πορεία του ο Τσίλερ με κατασκευές έργων ή δημόσιων κτηρίων και όχι μόνο στην Αθήνα. Σιγά σιγά νομίζω έχει και έργα του πολύ σημαντικά και στην επαρχία, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Τη δεκαετία του 1860, που όπως είπα διακόπηκε για λίγο η ανέργεια της Ακαδημίας για πολιτικούς λόγους, επειδή ο ευεργέτης Σίνας είχε κατά κάποιο τρόπο χωλωθεί από την απομάκρυνση του Όφνα και μέχρι μια κεμαλική κατάσταση, ο Τσίλερ αφενός μεν ταξιδεύει στην Ιταλία, όπου μορφώνεται ακόμα περισσότερο μελετώντας βασικά την Πομπία, στη Νεάπολη, μια μεγάλη, από πολύ μεγάλες πόλεις του κόσμου όπως η Κίνη. Εκ παραλλήλου μελετά, όπως είδαμε, τα Αστιανομία, αλλά ταυτόχρονα η φήμη του πολλαπλασιάζεται στο εσωτερικό, λόγω μετά της επανέναρξης των έργων στην Ακαδημία. Και έτσι στα τέλη της δεκαετίας του 1860 και στην δεκαετία του 1870 πραγματικά δέχεται μεγάλη σειρά αναθέσεων, η οποία βεβαίως δεν είναι δύσκολο να εξηγηθεί. Αν εξαιρέσουμε τον Λίσανδρο Καφταντζόγλου, είναι ουσιαστικά ο καλύτερος αρχιτέκτον της εποχής εκείνης, ήδη μορφωμένος πλέον και στην αρχιτεκτονική, όχι μόνο στα οικοδομικά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που ξέρει και τον σχεδιασμό, την αρχιτεκτονική και την κατασκευή. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει επίσης την διακοσμητική, γνωρίζει τις νέες τεχνικές οικοδόμησης με νέα υλικά, σίδερο κτλ., λόγω των επαφών του με το εξωτερικό, όπου έχει οικογένεια βεβαίως επίσης οικοδόμων. Όλα αυτά τον κάνουν προφανώς έναν άνθρωπο απολύτως κατάλληλο για σπουδαία έργα. Οπότε στη δεκαετία του 1870 έχουμε αναθέσεις όπως το Μέγαρο Μελά στην πλατεία του Δημαρχείου, ένα που εισάγει την Αθήνα στον τύπο του, στον λεγόμενο τύπο του Stadt Palais, δηλαδή του αστικού μεγάρου, καθώς είναι ένα κτίριο το οποίο καταλαμβάνει ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο. Έχουμε επίσης παραγγελίες για ένα ανάκτο στο νησί των Θεσσαλιών, που τελικά δεν υλοποιήθηκε λόγω λήψης εταιρείας. Έχουμε προτάσεις για τα ανάκτορα στο Τατόι. Έχουμε ένα σχέδιο για το σημείο του Πανεπιστημίου Αθηνών και ταυτόχρονα έχουμε την εκκλησία του Αγίου Λουκά στα Πατήσια. Αυτό είναι ένα λίγο προγενέστερο έργο, 1865 περίπου,
0: Ναι.
1: Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον έργο. Έχουμε επίσης το θέατρο της Ζακύνθου, που μόλις πρόσφατα είχε ενωθεί με τον Εθνικό Κορμό. Έχουμε το Δημοτικό Θέατρο της Πάτρας. Έχουμε την αρχή του Δημαρχείου του Θερμοπόλεως. Δηλαδή βλέπουμε ότι τα μέρη τα οποία ακμάζουν, όπως η Ερμούπολη και η Πάτρα, αναζητούν στο πρόσωπο του Στήλερ τον αρχιτέκτονα, ο οποίος θα δημιουργήσει κατά κάποιο τρόπο το νέο πρόσωπο αυτών των πόλεων, θα ενσαρκώσει τις φιλοδοξίες των κοινωνιών και θα τις εφοδιάσει με λειτουργικά κτίρια απαραίτητη για την πρόοδό του.
0: Μάλιστα.
1: Ταυτόχρονα εκπονεί μελέτες για ιδιωτικές κατοικίες στο κέντρο της Αθήνας και σιγά το Ορφανοτροφείο Χατζικών στα Συνοδό Πειραιώς επίσης είναι πολύ σημαντικό έργο. Τι άλλο να σας πω. Γενικά είναι μια πάρα πολύ παραγωγική περίοδος για τον Στήλερ και αυτά τα έργα είναι που διαμορφώνουν την εικόνα της Αθήνας αλλά και το επίπεδο, κατά κάποιο τρόπο, το πλαίσιο της ζωής τουλάχιστον των ευπορότερων Αθηναίων.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αυτά που δημιουργεί ο Στήλερ αντιγράφονται, διαδίδονται και έτσι δημιουργείται η πολύ ωραία εικόνα της νεοκλασικής Αθήνας των τελών του 19ου αιώνα.
0: Θα ήθελα έτσι να μας πείτε για την, κύριε Πανέτσο, για την εκκλησία του Αγίου Λουκά στα Πατήσια. Για αυτό το έργο με το οποίο ασχολήθηκε ο Τσίλερ, τι θα μπορούσαμε να πούμε? Είναι και αυτό ένα έργο ξεχωριστό?
1: Είναι πράγματι ένα ξεχωριστό έργο για πολλούς λόγους. Καταρχήν πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι την εποχή που σχεδιάζεται, όπως είπα, 1865 και λίγο μετά, η περιοχή στην οποία βρίσκεται είναι μια περιοχή έξω από την Αθήνα. Ήδη αυτό είναι κάτι σημαντικό, γιατί δείχνει ότι σε αυτή την περιοχή υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων η οποία έχει πραγματικά μεγάλες φιλοδοξίες για το πού θα στεγάσει τις λατρευτικές της δραστηριότητες. Έχει ενδιαφέρον ότι σε αυτό το έργο ο Στήλερ δεν αντλεί τόσο από τη βυζαντινή παράδοση, ούτε βεβαίως από την νεοκλασική, όπως είναι προφανές σε όποιον δει το κτίριο, αλλά εισάγει δυτικά στοιχεία από την ρωμανική αρχιτεκτονική, δηλαδή το αντίστοιχο, ας πούμε, της πρώην βυζαντινής συνδύση, καθώς αυτή την επιλογή την αποδίδεται το γεγονός ότι αυτή είναι μια γλώσσα που είναι ήδη συνεπής και επεξεργασμένη. Δηλαδή δεν έχει ανάγκη να επινοήσει νέα στοιχεία ο Στήλερ προκειμένου να παραγάγει ένα άρτιο έργο. Οπότε σε αυτή την εκκλησία βλέπουμε μία μετάβαση κατά κάποιο τρόπο από την δυτική επιρροή ορθόδοξη εθνικοσυχή εξωτερική σε μία κατά κάποιο τρόπο πιο ελληνική και κάπως πιο βυζαντινή. Βεβαίως ο Τσίλερ ποτέ δεν θα καταφέρει να φτάσει στα ρηστουργήματα της Ναοδομίας του 19ου αιώνα που είναι κατ' εμέ η Αγία Ειρήνη του Λίθανου Καφραντζόγλου ή ο Άγιος Κωνσταντίνος Ομονίας, επίσης η Λίθανου Καφραντζόγλου. Ωστόσο, πρίκησε την Ελλάδα με μερικές λαμπρές εκκλησίες και εδώ έχει ενδιαφέρον ότι αυτό συνέβη και εκτός Αθηνών, δηλαδή πάλι εκτός Αθηνών υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που, ξαναλέω, έχουν τη φιλοδοξία και την ευγενία και αναζητούν με ευγένεια το καλύτερο. Στις δύο εκκλησίες στο Αίγιο, μία πόλη με πιο σημαντική την εποχή εκείνη από όταν είναι σήμερα, χτίζει μία εκκλησία στον Πύργο, αλλά και σε μικρά μέρη όπως το Βέλο, Κορινθίας, εκκλησίες δηλαδή σε μέρη τα οποία κανείς δεν θα περίμενε να βρει τέτοιο επίπεδο έργα.
0: Ναι.
1: Και το επίσης πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αυτά τα έργα υλοποιούνται με έναν επαρκή βαθμό ποιότητος.
0: Δηλαδή, κύριε καθηγητά?
1: Πρώτον, ακρίβεια όσον αφορά την εκτέλεση σε σχέση με τα σχέδια. Δηλαδή, κάθε έργο αρχιτεκτονικής και ειδικά κάθε έργο αρχιτεκτονικής αυτού του επίπεδου έχει ανάγκη ακριβούς υλοποίησης. Δεν μπορεί να αλλοιώνονται οι αναλογίες, δεν μπορεί να αλλοιώνονται τα υλικά. Πρέπει να επιλεχθούν και να γίνουν τα πράγματα με τον σωστό τρόπο με τον οποίο έχουν προβλεφθεί. Αυτό έχει συμβεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στις επαρχιακές πόλεις της εποχής για την οποία συζητάμε, κάτι το οποίο είναι ανέφικτο σήμερα. Δηλαδή, σε αυτές τις περιοχές, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ακόμα και στην Αθήνα, είναι κυριολεκτικά αδύνατο να υλοποιήσεις ένα έργο με την τρέπουσα ακρίβεια και την τρέπουσα ποιότητα. Mm. Και όμως, το 19ο αιώνα, ακόμα και λίγο πιο μετά, ας πούμε στον Άγιο Αθανάσιο του Πύργου, στο Βέλο Κορυφίας που είπα πριν κλπ, τα Βίλια επίσης, τέλη του 19ου αιώνα, τα Βίλια τώρα, έτσι, όχι σε κάποια σπουδαία πόλη τύπου Ερμού.
0: Το ναό της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Ναι, το ναό του ο ναός Αγίας Μαρίνης στο Βέλο, στο Βέλο Κορυφίας. Δύο ναούς στο Αίγιο, του Αγίου Ανδρέα και των Εισοδίων της Θεοτόκου, έτσι. Ο Μητροπολιτικός Ναός της Παναγίας της Φανερωμένης επίσης στο Αίγιο. Στην Πάτρα ο Ιερός Ναός του Αγίου Διονυσίου Πατρών. Απλώς αναφέρουμε εδώ και συγκεκριμένα τους ναούς, ναι, που είναι προς τα τέλη του 19ου αιώνα ουσιαστικά.
1: Όποιος επισκεφτεί αυτούς τους ναούς καταλαβαίνει με απλή παρατήρηση μια υψηλή ποιότητα κατασκευή. Έχουν υπάρξει κάποιες αλλοιώσεις, αλλά και πάλι επίσης το ναό του Οφαντοσίου Χατζικών στα Πειραιώς και Σαλαμίνος στα κατασκευή. Το ναό του Οφαντοσίου Χατζικών στα Πειραιώς και Σαλαμίνος

0: μπορούσε να ολοκληρωθεί 110 χρόνια μετά με βάση τα σχέδια αυτά, και αντί να έχουμε μια εκκλησία με μπετόν αυτή τη στιγμή σε ένα κρίσιμο σημείο της Αθήνας, θα μπορούσαμε ενδεχομένως να αποκτήσουμε ένα έργο τίλερ, επαναλαμβάνω, έστω και με καθυστέρηση.
1: Και σε αυτά τα έργα, όπως είπατε και εσείς, γιατί πλέον έχει και την γνώση, τα σχεδιάζει από την αρχή και τα υλοποιεί, έτσι, ο ίδιος ο Τσίλερ.
0: Σε πολύ μεγάλο βαθμό, ναι. Τα σχεδιάζει πλήρως, συνολικά, και βεβαίως θα υλοποιούνται, όπως αντιλαμβάνεται, σε αυτές τις περιπτώσεις η χρηματοδότηση είναι από τους πιστούς. Δεν υπάρχει, δηλαδή, γεντωμένο κεφάλαιο ώστε η εκτέλεση να ολοκληρωθεί μέσα σε μικρό διάστημα. Αλλά στις περιπτώσεις που η σταδιακή, η βραδία υλοποίηση ακολουθεί με πιστότητα το αρχικό σχέδιο, το αποτέλεσμα είναι πάντα εξαιρετικό. Εάν αρχίσουν και πάθουν αλλοιώσεις, κατά κανόνα αυτές οδηγούν σε υποβάθμιση. Ευτυχώς αυτές οι εκκλησίες του Τσίλερ, πλην της Αγίας Τριάδος, που όπως είπα είναι η μητελής ακόμα, οι άλλες περιπτώσεις έχουν σωθεί.
1: Ποιο είναι το χαρακτηριστικό στο σχεδιασμό, αν μπορούσαμε να πούμε αρχιτεκτονικά, αυτών των εκκλησιών, επειδή αναφερθήκατε στον Άγιο Λουκά στα Πατήσια, οι άλλες αυτές εκκλησίες βεβαίως που έχουμε και στα Βίλια και στην περιφέρεια, στην επαρχία, υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά, υπάρχει ίσως κάτι που διαφέρει?
0: Βεβαίως υπάρχει κάτι που διαφέρει, αλλά ίσως είναι σκοπιμότερο να κάνουμε συγκρίσεις με αυτά που συμβαίνουν στην σημερινή εποχή, δηλαδή τα τελευταία, ας πούμε, 50 χρόνια. Σήμερα η αντίληψή μας για την αοδομία είναι μια αντίληψη που ισχυρίζεται, το τονίζω αυτό, ισχυρίζεται ότι ακολουθεί τη βυζαντινή παράδοση. Δυστυχώς αυτό το πράγμα είναι απλώς ένας ισχυρισμός και είναι το πρόστιμα για μια πολύ μέτρια εκκλησιαστική αρχιτεκτονική. Την εποχή για την οποία συζητάμε δεν ισχυρίζονται, ή τουλάχιστον δεν ισχυρίζονται με την ίδια έμφαση, με την ίδια, πώς να το πω, με την ίδια δυναμικότητα ότι ακολουθούν την βυζαντινή παράδοση. Ωστόσο, κάνουν μια αρχιτεκτονική η οποία έχει νεωτερισμούς, οι οποίοι είναι κυρίως κατασκευαστικοί αλλά και μορφολογικοί. Ωστόσο, ακολουθούν την τυπολογία των παλαιότερων ναών, που ακολουθεί με τη σειρά του την λειτουργική τάξη. Ωστόσο, ξαναλέω, εισπάγονται καινοτομίες οι οποίες κάνουν αυτά τα έργα όχι μόνο ενδιαφέροντα λόγω πρωτοτυπίας, όσο κυρίως ποιοτικά. Γιατί αυτό είναι που έχει τελικά σημασία. Δηλαδή, δεν έχει τόση σημασία να είναι κάτι καινούριο, όσο έχει σημασία να είναι κάτι καλής ποιότητας. Γιατί η ποιότητα είναι αυτό που διαρκεί. Την πρωτοτυπία τη συνηθίζουμε, την ξεχνάμε. Την ποιότητα τη βλέπουμε διαρκώς.
1: Μάλιστα. Ένα τελευταίο μουσικό διάλειμμα, μια τελευταία ανάπαυλα μουσική θα κάνουμε σε αυτό το σημείο, κύριε Πανέτσο, εδώ τη συζήτησή μας. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας. Θα επανέλθουμε για να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας συνομιλία.

0: Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ο κύριος Γεώργιος Πανέτσος, καθηγητής αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη, περίπου άλλα 5 λεπτά στη διάθεσή μας, στην συζήτησή μας μαζί του. Προηγουμένως τονίσατε πόσο σημαντικό είναι ένα έργο αρχιτεκτονικό να είναι ποιοτικό, να έχει αυτό το χαρακτηριστικό της ποιότητας που το διακρίνει από τα υπόλοιπα, κάτι στο οποίο έδινε προφανώς πολύ μεγάλη σημασία και ο ίδιος ο Τσίλερ, από όσο μπορούμε να καταλάβουμε, κύριε καθηγητά. Επειδή γνώριζε πολύ καλά όμως και την οικοδομική και τα πέρα βέβαια από τον σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική, γνώριζε πολύ καλά και τα υλικά που μπορούσε να χρησιμοποιήσει, και ίσως αυτά κατά πόσο, ήθελα να σας ρωτήσω, προσδίδουν ακόμη μεγαλύτερη αξία στα έργα του.
1: Επιτρέψτε μου να διευκρινίσω ότι είναι άλλο πράγμα η υψηλή ποιότητα του σχεδιασμού, του σχεδίου δηλαδή, το καλό σχέδιο, και άλλο η καλή ποιότητα της κατασκευής. Στην περίπτωση του Τσίλερ έχουμε καλή ποιότητα σχεδίου, καλή ποιότητα κατασκευής. Έχουμε δηλαδή αυτό που χρειαζόμαστε. Ο κανόνας σήμερα ειδικά είναι να έχουμε ποικίλων ποιοτήτων σχεδιασμό, από τον καλύτερο μέχρι το χειρότερο, αλλά κατά κανόνα μέτρια και κάτω κατασκευής. Δηλαδή, οι καλές κατασκευές είναι σπάνιες και δυστυχώς είναι και ακριβές. Και αυτό οφείλεται στην έλλειψη προσωπικού, στην έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού, στην έλλειψη ανθρώπων σαν τον Τσίλερ που καθίσαν την κατασκευή, και ως εκ τούτου την συνολική υποβάθμιση του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε. Τώρα, εάν πάμε στην χρήση των υλικών από τον Τσίλερ, ο Τσίλερ βεβαίως όπου είχε τη δυνατότητα χρησιμοποίησε ακριβά και πολυτελή υλικά, αλλά και στις άλλες περιπτώσεις ήξερε και κατά κάποιο τρόπο προώθησε την κρίση τεχνικών οι οποίες θα μπορούσαν να παραγάγουν ισότιμα αποτελέσματα. Εάν πάμε στο σπίτι του Τσίλερ, είναι στην οδό Μαυρομιχάλη, σήμερα παράδειγμα του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών. Εάν πάμε λοιπόν εκεί, μπορεί να δούμε πως απλοί σοβάδες, απλοί χρωματισμοί των τείχων κλπ. Δίνουν εξαιρετικά ευχάριστα έως πολυτελή αποτελέσματα. Δηλαδή, ήξερε ο άνθρωπος αυτός και εισήγαγε τεχνικές οι οποίες επέτρεπαν την αισθητική απόδοση ακριβών πραγμάτων με ήπια προσιτά μέσα. Αυτό είναι μια ικανότητα. Κάτι άλλο επίσης είναι η βιομηχανοποίηση των διακοσμητικών στοιχείων. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ο Τσίλερ ήταν αυτός ο οποίος αναμίχθηκε ως βιομήχανος ήδη στην παραγωγή πύληνων εξαρτημάτων, δηλαδή ακροκεράμων, καριατίδων, βαλαστίων, αυτά τα κολονάκια που βάζουμε στα κάγκελα.
0: Μάλιστα.
1: Παρήγε λοιπόν, ήταν πολύ σημαντική η συμμετοχή του σε αυτή την ιστορία. Ουσιαστικώς αυτός τα εισήγαγε στην Ελλάδα. Και αυτά τα πράγματα, η βιομηχανική παραγωγή, επιτρέπει μια καλή ποιότητα. Ή τουλάχιστον την επέτρεπε τότε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ακριβώς ήταν υπό την ακριβή επίβλεψη, η συνεχή επίβλεψη ενός ανθρώπου όπως ήταν ο Τσίλερ.
0: Μάλιστα. Τι άλλο θα μπορούσαμε ίσως να προσθέσουμε που δεν το έχουμε αναφέρει? Δεν το έχουμε αναφέρει αρκετά κατά τη γνώμη σας, κύριε Πανέτσο, για τον Τσίλερ, για το έργο του, όχι μόνο στην Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα, που ουσιαστικά θα έλεγε κανείς διαμόρφωσε την εικόνα της νεότερης Ελλάδας. Αναφερθήκατε βεβαίως και στην νεοκλασική εικόνα της Αθήνας με τα έργα του Τσίλερ. Κατά τη γνώμη σας, ποια είναι τα βασικά έτσι χαρακτηριστικά του και αυτά που αξίζει κανείς να αναφέρει, να γνωρίζει και να τους δίνει μεγάλη σημασία?
1: Συχνά λέω στους συζητητές μου το εξής, ότι δεν είναι απαραίτητο να είναι κανείς ένα ανυπέρβλητο ταλέντο για να κάνει καλά πράγματα. Μία τέτοια περίπτωση είναι και ο Τσίλερ. Ο Τσίλερ δεν ήταν ο κορυφαίος αρχιτέκτον, ήταν όμως ένας αρχιτέκτον που δούλευε, ήταν προσεκτικός, ήταν συνεπής, ήταν πρόθυμος να μάθει, ήταν πρόθυμος να ανατρέξει ένα πλήθος πηγών και είχε την ικανότητα αυτές τις πληροφορίες και τις γνώσεις που ελάμβανε, έχοντας επίσης τη γνώση της κατασκευής, να τις ενσωματώσει, να τις συνδυάσει σε αποτελέσματα τα οποία, όπως είπα και προλίγου, μπορεί να μην είναι τα κορυφαία παγκόσμια εισηγήματα, αλλά είναι υψηλής ποιότητας κτίρια και πολύ άρτια περιβάλλοντα διαβιώσεως. Αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία και σε αυτό πρέπει να στοχεύσουμε. Τα εισηγήματα δεν παράγονται κάθε μέρα. Τα συνεπή έργα όμως είναι θέμα βουλήθεως, προθέσεων, συνέπειας και προσπάθειας. Αν λοιπόν επικεντρωθούμε σε αυτά τα πράγματα, μπορούμε οι περισσότεροι από εμάς να παραγάγουμε έργα τα οποία τουλάχιστον θα προσεγγίζουν την ποιότητα των έργων αυτών για τα οποία συζητήσαμε.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς όμως δεν επιδιδόμαστε καν, δεν προσπαθούμε καν, οπότε τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που θα έπρεπε να είναι.
0: Μάλιστα, κύριε καθηγητά. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για την συνομιλία μας σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, πάρα πολύ σημαντικά, πάρα πολύ ενδιαφέροντα για τον Τσίλερ και το έργο του στην Ελλάδα, το πάρα πολύ σημαντικό του έργο. Για το χρόνο σας επίσης να σας ευχαριστήσουμε, ήταν μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή που είχαμε την ευκαιρία αυτή, την σημερινή. Να είστε καλά. Καλή δύναμη σας.
1: Εγώ
0: ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Ήταν τιμή μου να συμμετάσχω στο σταθμό σας.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.

Είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Γεώργιο Πανέτσο, καθηγητή αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών, για το έργο και την ζωή του Ernst Zeller στην Ελλάδα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των Συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12.
5: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
9: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Συρτός Φερεΐς, μια πολύ χαρακτηριστική χορευτική μελωδία από το νησί της Χίου, όπου θα μας φέρει σήμερα το αλάτι της γης. Ένα μουσικό διπορικό στοιχείο μέσα από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Πέρασμα στοιχείο» με τον Νίκο Οικονομίδη και την Κυριακή Σπανού. Όπως σημειώνει ο Νίκος Οικονομίδης, είναι ένας δίσκος φόρος τιμής σε ένα τόπο που με υποδέχτηκε εγκάρδια και με φιλοξένησε για πολλά συναπτά έτη. Ένας δίσκος αφιερωμένος σε ένα νησί πλούσιο, σε ναυτική, πνευματική, πολιτιστική και κατά συνέπεια μουσική παράδοση. Ύστερα από επίμονη και πολυετή έρευνα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής σε ψηφιακό δίσκο των χαρακτηριστικότερων παραδοσιακών μελωδιών της Χίου. Αφιερώνω αυτό το δίσκο στον αείμνηστο χιώτη δεξιοτέχνη του κλαρίνου, Μιχάλη Νεαμονιτάκη, που με μεγάλη προθυμία και αγάπη χρόνια πριν μου δίδαξε τις μουσικές του τόπου του και με μίλησε στην παραδοσιακή μουσική της Χίου.

Άρχισε γλώσσα μου γλυκιά, τη βολισσόνα την περνάς, που είναι μικρή κομμάτι και όλο χάρες είναι γεμάτη. Στέκει το κάστρο στα ψηλά, τα μαύρα μάτια είναι γλυκά, στέκει και καμαρώνει και όλα τα δέντρη φουντώνει. Έχει κλισιές που είναι μικρές, με το ψηφί ζωγραφιστές, έχει κόρες μαυρομάτες που όλο χάρες είναι γεμάτες. Δετός χορός από τη Βολισσό της Χίου, το νησί όπου ταξιδεύουμε σήμερα με τον Νίκο Οικονομίδη ως οδηγό μας, Πέρασμα στη Χίο, ο τίτλος αυτού του ψηφιακού δίσκου, ένα χορταστικό αφιέρωμα στη μουσική παράδοση του νησιού, όπου ο Νίκος Οικονομίδης έζησε και δίδαξε για μεγάλο χρονικό διάστημα, διατρέχοντας τα χωριά και ηχογραφώντας τους τοπικούς τραγουδιστές και οργανοπαίχτες. Η Χίος διακρίνεται για την πλούσια και πολύμορφη μουσική και χορευτική της παράδοση που ανήκει στον κορμό του Βορειοανατολικού Αιγαίου και συνδέεται με τα πολιτισμικά δίκτυα που επικοινωνούν με τη Σμύρνη και τα παράλια της Ιωνίας, καθώς επίσης και με την Προποντίδα και την Κωνσταντινούπολη, όπου ήταν εγκατεστημένοι πολλοί χιώτες. Λέγεται μάλιστα ότι τα πιο πολλά καπηλιά στην περιοχή του Γαλατά τα είχαν χιώτες.

Ένα από τα τραγούδια που συνδέουν τη μουσική παράδοση της Χίου με την Κωνσταντινούπολη. Ένα καιρό ήμουν άγγελος, τώρα αγγελίζουν άλλοι. Στη βρύση που πίνα νερό, τώρα το πίνουν άλλοι. Άγγελος είσαι μάτια μου και αγγελικά χορεύεις. Και αγγελικά πατείς τη γη και όλους τους νιούς μαραίνεις. Αν ήξερες τον πόνο μου και μέσα την καρδιά μου, τα μάτια σου θα τρέχανε όπως και τα δικά μου. Τραγούδησε ο Νίκος Οικονομίδης, που είναι και ο οδηγός μας σε αυτό το μουσικό διπορικό στοιχείο. Όπως είπαμε, ένα νησί με πλούσια και πολύμορφη μουσική παράδοση, όπου πραγματοποιήθηκε και η πρώτη καταγραφή ελληνικής δημοτικής μουσικής ήδη στις αρχές του 20ου αιώνα, το 1903. Τότε ο Γάλλος ελληνιστής Ιμπέρ Περνό εξέδωσε στη Γαλλία μια μουσική συλλογή με 114 τραγούδια που ηχογράφησε στοιχείο σε κέρινους κυλίνδρους το 1898 και 1899. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχε ακόμη το γραμμόφωνο και οι ηχογραφήσεις γίνονταν σε κυλίνδρους από κερί. Από την ιστορική αυτή συλλογή προέρχονται και τα 4 από τα 5 ελληνικά δημοτικά τραγούδια για φωνή και πιάνο ή ορχήστρα που συνέθεσε ο Γάλλος συνθέτης Μωρίς Ραβέλ το 1904. Οι καταγραφές στο πεντάγραμμο των τραγουδιών αυτών που είχε κάνει ο Πολ Λεφλέμ, μουσικός συνεργάτης του Περνό, είχαν αρκετές αυλεψίες και χρειάστηκε η επαναθεώρησή τους από τον μουσικολόγο Μάρκο Δραγούμη, ο οποίος πρότεινε μια νέα διορθωμένη μουσική γραφή το 1999 και σε έκδοση το 2006. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό τραγούδι του γάμου από τη Χίο, από τις καταγραφές εκείνες που πραγματοποίησε ο Ιμπέρ Περνό. «Ξύπνησε Πετροπέρδικα και ήρθα στην γειτονιά σου, χρυσή κορδέλα σου φέρα να δέσεις τα μαλλιά σου. Ξύπνησε Πετροπέρδικα και ήρθα να σε ξυπνήσω και να σου πω πως δεν μπορώ χωρίς εσένα ζήσω».

Έλα να γίνουμε τέρι και οι γονείς μας συμπεθέρι. Τραγούδι του γάμου από τυχείο, από τις καταγραφές που είχε κάνει στις αρχές του 20ου αιώνα ο Γάλλος φιλόλογος Ιμπέρ Περνό. Ο Νίκος Οικονομίδης λοιπόν, μαζί του ταξιδεύουμε σήμερα στο πέρασμα στοιχείο, έρχεται να καταθέσει τη δική του συμβολή στην προσπάθεια για διάσωση, διάδοση και προβολή της χιώτικης μουσικής παράδοσης. Επιβεβαιώνουμε τις αρετές που διακρίνουν τη συνολική πορεία και παρουσία του στο χώρο. Είναι ένας εξαίρετος οργανοπαίχτης με αναγνωρίσιμο προσωπικό ύφος, εξωστρεφή χαρακτήρα παίξηματος και ρυθμική δοξαριά. Στοιχεία που τον έχουν καταξιώσει ως έναν από τους σημαντικότερους δεξιοτέχνες στο λαϊκό βιολί.

Ξηρτός Μπουρνοβαλής που δείχνει τη σχέση της Χίου με τα απέναντι μικρασιάτικα παράλια και την μουσική παράδοση της Σμύρνης. Ο Νίκος Οικονομίδης στο βιολί, ένας μουσικός αλλά και ταυτόχρονα κατασκευαστής οργάνων και ηχολήπτης. Ο Νίκος Οικονομίδης ασχολείται συστηματικά με την καταγραφή και απόδοση της μουσικής παράδοσης του Αιγαίου με γνώση, ένστικτο, μεράκι και πάθος. Ζευγάρι ταιριαστό με την Κυριακή Σπανού δίνουν μαζί με τους εκλεκτούς μουσικούς τους συνεργάτες το παρόν στην πρώτη γραμμή στα νησιώτικα γλέντια και πανηγύρια.

Καρδιά που δεν αγάπησε και έρωτα δεν αισθάνθη, είναι πηγή χωρίς νερό και κήπος δίχως άνθη. Από όλα τα άστρα του ουρανού το πιο όμορφο σου μοιάζει, που βγαίνει τα μεσάνυχτα και όλα τα σκοτεινιάζει. Αμυγδαλό μου τσακιστό, πολύ αγάπη σου χρωστό, στην κεντημένη σου ποδιά κάνουν υπέρδικες φωλιά. Και ήταν η Κυριακή Ισπανού σε ένα τραγούδι δετό χορό από την περιοχή της Κοινής Στοιχείο, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάθε μέρα αυτή την ώρα με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα ένα μουσικό διπορικό στοιχείο μέσα από μια δισκογραφική έκδοση με την επιμέλεια του Νίκου Οικονομίδη και τον γενικό τίτλο «Πέρασμα στοιχείο». Δετός χορός λοιπόν, αυτός που ακούσαμε από την περιοχή της Κοινής. Στοιχείο έχουμε αρκετούς δετούς χορούς, είναι από τα πιο παλιά κομμάτια του ρεπερτορίου, με χαρακτηριστικό κράτημα στα χέρια και πολύ συχνά χωρίς τη συνοδεία μουσικών οργάνων. Να ακούσουμε λοιπόν και τον δετό χορό από την περιοχή των Μεστών, από τα Μαστιχοχώρια στη Νότια Χίο. Άρχισε γλώσσα μου, άρχισε τραγούδια να ραδιάζεις και την καλή παρέα μου να την διασκεδάζεις. Άλφα είναι το πρώτο γράμμα, βιόλα μου και ματζουράνα. Άρχισε γλώσσα μου, άρχισε και αχίλη μου μελέτα, και εσύ καημένη μου καρδιά, όσα κι αν έχεις πέτα. Άλφα θέλω να αρχινήσω, το χορό να νοστιμήσω. Ας τραγουδήσω, ας χαρώ, ας παίξω και ας γελάσω, τα νιάτα δεν πουλιώνται πια, να τα ξαναγοράσω. Τράβα λεβέντι το χορό, κι εγώ για σένα τραγουδώ.

Τράβα Λεβέντη το χορό και εγώ για σένα τραγουδώ. Η Κυριακή Σπανού και αυτός ήταν ο δετός χορός από τα Μεστά της Χίου. Ακούσαμε το δετό από την περιοχή της Κινής, από τα Μεστά, και στην αρχή της εκπομπής μας ακούσαμε και το δετό χορό από την Βολισσό, όπου θα έρθουμε τώρα από τα νοτιόχωρα στα βορειόχωρα, για να ακούσουμε και την τοπική χαρακτηριστική σούστα της Βολισσού. Στο βιολί πάντα ο Νίκος Οικονομίδης.

Σούστα λοιπόν από το χωριό Βολισσό στη Βόρεια Αχείο με τον Νίκο Οικονομίδη στο βιολί, ένα μουσικό διπορικό πέρασμα στη Χείο, και να συνεχίσουμε πηγαίνοντας στο χωριό Πυργή τώρα με τον χαρακτηριστικό τοπικό πυργούσικο χορό που θα ακούσουμε από την Κυριακή Σπανού. Κάτω στα Μπρούτσα, Μπρούτσα μια περιοχή κοντά στο Πυργή, κάτω στα Μπρούτσα πίαμε χορό που τον εσύραμε. Σηκωθείτε παλικάρια με ποδιές και με ζωνάρια, πως μ' αρέσει να θωρώ τον πυργούσικο χώρο.

Και εμείς να μείνουμε για λίγο ακόμη στο πυργί της Χίου για να ακούσουμε άλλον έναν χαρακτηριστικό τοπικό χορό, τον χορό τον διπλό όπως τον λένε. Αρχίσετε τον το διπλό με του πυργιού τραγούδια, πείτε για τις κοπέλες μας που είναι όμορφα λουλούδια. Όμορφος που είναι ο διπλός, στεφάνι καμωμένος, με ρόδα και τριαντάφυλλα είναι περιπλεγμένος.

Διπλός χορός από το χωριό Πυργή της Χίου, όπου μας έχει φέρει το σημερινό μας μουσικό διπορικό με το Αλάτι της Γης, και να καταλήξουμε από το Πυργή στα Νένιτα, έναν άλλο οικισμό της Χίου με πολύ πλούσια επίσης μουσική παράδοση, για να ακούσουμε τον τοπικό τρύπατο ή νενιτούσικο χορό. 12 χρονό κορίτσι, χείρα πάει στη μάνα της, τα στεφάνια στην ποδιά της και έκλαιγε τον άντρα της. «Σόπα κόρη μου, μην κλαίγεις, σόπα μην πικραίνεσαι, έμορφη και αρχόντισάσαι και ξαναπαντρεύεσαι». Στο τραγούδι αυτή τη φορά ο τραγουδοποιός Παντελής Θαλασσινός, που κατάγεται από τη Χίο.

Ένα μουσικό διπορικό λοιπόν στο νησί της Χίου, στο σημερινό αλάτι της γης, μέσα από τη δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Πέρασμα στοιχείο», επιμέλεια από τον Νίκο Οικονομίδη και μαζί του το τραγούδι «Η Κυριακή Σπανού» και «Ο Παντελής Θαλασσινός». Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Ερτζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Κάθε μέρα αυτή την ώρα με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-72-98-222 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας!

0: «Με θυμώνω Θεός ως φιλάνθρωπος, τότε, τώρα, πάντοτε», του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Μια συνοπτική και εμπεριστατωμένη έκθεση της Ορθοδόξου Σωτηρολογίας αναφέρεται στην προαιώνια βουλή του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, την σημασία της αρκώσεως του Υιού, την ανύψωση του ανθρώπου στο πρόσωπο του Θεανθρώπου. «Με θυμώνω Θεός ως φιλάνθρωπος, τότε, τώρα, πάντοτε», του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
0: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι...

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδας.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία.
2: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
3: Σημαντικών αρχαιολογικών χώρων θέασης και ακρόασης στην Ελλάδα, θα πραγματοποιήσουμε ένα ραδιοφωνικό ταξίδι στο χρόνο και τη φύση για να γνωρίσουμε το αρχαιολογικό και περιβαλλοντικό πάρκο της Επιδαύρου. Άλλωστε εκεί έχουμε και ένα από τα πιο ονομαστά αρχαία θέατρα της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να συνομιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Λαμπρινουδάκη, ομότιμο καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας, πρόεδρο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ασκληπιάδης και γενικό γραμματέα του Διαζώματος. Ο κύριος Λαμπρινουδάκης είναι από τους κορυφαίους καθηγητές κλασικής αρχαιολογίας και έχει συνδυάσει το όνομά του με το ανασκαφικό έργο της Επιδαύρου από το 1974, αλλά καταλυτική είναι η προσφορά του και στην ανάδειξη ιδιαίτερων και σημαντικών αρχαιολογικών χώρων και στην Άξο. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή.
4: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Και εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης αυτής. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή.
4: Και απευθύνω την καλημέρα μου και στους ακροατές σας.
3: Να είστε καλά. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμάς η αποδοχή αυτής της πρόσκλησης, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε καλύτερα τον αρχαιολογικό χώρο της Επιδαύρου μέσα από τη σημερινή μας επικοινωνία. Και όπου Επίδαυρος βεβαίως δεν μπορεί να μην γίνει μια ιδιαίτερη αναφορά ως επίκεντρο της συζήτησή μας για το Ασκληπείο της Επιδαύρου, σας δίνουμε λοιπόν το λόγο για να έχουμε μια πρώτη δική σας εισαγωγική τοποθέτηση.
4: Είπατε πολύ ωραία στην εισαγωγή σας ότι θα γνωρίσουμε μνημεία και φύση. Ήθελα να ξεκινήσω με έναν ορισμό του τι είναι ένα πάρκο κληρονομιάς, γιατί είναι μια σχετικά νέα έτσι σύλληψη, η οποία όμως είναι πάρα πολύ σημαντική για τον πολιτισμό. Ένα πάρκο κληρονομιάς, πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι ένα ολιστικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει την ανάδειξη ενός μνημειακού συνόλου προκειμένου ο χώρος του να μετατραπεί σε ένα πάρκο που εντάσσει τα μνημεία στο φυσικό τοπίο όπου και δημιουργήθηκαν, και μέσω της δημιουργίας αυτού του πάρκου τα μνημεία θα πρέπει να συνδέονται με την τοπική οικονομία και τη σύγχρονη ζωή των κατοίκων της περιοχής. Τρεις είναι οι βασικοί άξονες αυτών των πάρκων. Ο ένας είναι η τοπική ταυτότητα, δηλαδή να αναδεικνύεται η τοπική ταυτότητα στον πολιτισμό, στην παράδοση, στη γεωγραφία του τόπου. Το δεύτερο είναι η κοινότητα, δηλαδή να συμμετέχει η τοπική κοινωνία και στην διοίκηση αλλά και στην προβολή και την βίωση του πάρκου. Και το τρίτο είναι ο σχεδιασμός του, δηλαδή να υπάρχει ένας σχεδιασμός ώστε και οι φυσικοί πόροι και οι πολιτιστικοί πόροι και οι αρχαιολογικοί πόροι και οι δυνατότητες αναψυχής να αναδεικνύονται και να εφαρμόζονται. Αυτό λοιπόν είναι το πάρκο. Το αρχαιολογικό και περιβαλλοντικό πάρκο. Ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, νομίζω το κορυφαίο σε αυτά τα νέα βήματα, είναι το Παράσιο Πάρκο, το οποίο ενώνει τρεις νομούς, δηλαδή το νομό της Μεσσηνίας, το νομό της Αχαΐας, το νομό της Ήλιδος και το νομό της Αρκαδίας. Εκεί βρίσκονται εξαιρετικά μνημεία, όπως είναι ο ναός του Επικουρίου Απόλλωνα, όπως είναι το της Δήμητρας το ναός στη Λυκόσορα, όπως είναι η Μεγαλόπολη με το θέατρο της και ούτω καθεξής, αλλά και πλείς τα άλλα μνημεία της καθημερινής ζωής, όπως είναι παραδείγματος χάρη Αλόνια ή Βοσκότοπη ή Μαντριά και ούτω καθεξής, ούτως ώστε να βυζαντινά μνημεία φυσικά, ούτως ώστε να προβάλλεται ολόκληρη η ταυτότητα μιας περιοχής και όχι μόνο σε μνημεία αλλά και σε φύση, γιατί εκεί έχουν δημιουργηθεί διαδρομές. Αυτό το πάρκο το έχει φτιάξει η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών σε συνεργασία βέβαια με τους τοπικούς δήμους. Έχουν δημιουργηθεί μονοπάτια τα οποία οδηγούν σε φαράγγια, όπως είναι το φαράγγι της Νέδας, πάρα πολύ σημαντικό για την φύση, την αίσθηση της φύσης, όπως είναι δάση διάφορα και ούτω καθεξής. Και επίσης προβάλλονται εκεί και τα τοπικά έθιμα, χωρί, τραγούδια και όλα αυτά τα πράγματα, καθώς και τα τοπικά προϊόντα. Mm-hmm. Αυτό προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε τώρα και εμείς στην Επίδαυρο. Αυτό είναι έτσι μια εισαγωγή.
3: Μάλιστα.
4: Την οποία μου ζητήσετε να κάνω.
3: Θα ήθελα να μας πείτε τώρα λίγο, κύριε καθηγητά, ποια είναι αυτά τα ιδιαίτερα φυσικά διακριτά γνωρίσματα της Επιδαύρου που μπορούν να συνδυάσουν τον αρχαιολογικό με το, με το περιβάλλον, τον αρχαιολογικό χώρο με το περιβάλλον, γιατί όπως τονίσαμε λίγο και στην αρχή για την ύπαρξη του Ασκληπίου, γνωρίζουμε τουλάχιστον από τα λίγα, πολύ λίγα που γνωρίζουμε εμείς, ότι επέλεγαν οι αρχαίοι τόπους που είχαν νερό για να μπορέσουν εκεί πέρα να ιδρύσουν, να χτίσουν ένα ασκληπείο, έτσι, να προχωρήσουν στην ίδρυσή του. Άρα το περιβάλλον πάντοτε διαδραμάτιζε έναν καταλυτικό ρόλο στο να αποφασίσουμε να, σε αυτή την περιοχή να δημιουργήσουμε αυτόν τον ναό, αυτό το ιερό, αυτά τα κτίσματα.
4: Έχετε δίκιο. Το νερό έχει δύο ιδιότητες οι οποίες του καθιστούν το κύριο στοιχείο για την φροντίδα της υγείας. Το ένα είναι ότι τρέφει. Χωρίς φαγητό μπορούμε να κρατήσουμε εβδομάδες, χωρίς νερό όμως πάνω από μία εβδομάδα δεν αντέχει ο άνθρωπος. Επομένως είναι βασικό, πολύ βασικό για την τροφή του ανθρώπου. Και το δεύτερο είναι ότι καθαίρει, καθαρίζει. Και αυτό είναι, έχει μια διπλή έννοια, καθαρίζει και σωματικά, που είναι επίσης σημαντικό για την υγεία, αλλά και ψυχικά. Δηλαδή οι άνθρωποι πίνοντάς το, θεωρούσαν ιερό και θεωρούσαν ότι τους καθαίρει και ηθικά και ψυχικά. Δεν είναι τυχαίο ότι το Ασκληπείο της Επιδαύρου ιδρύθηκε σε αυτό το χώρο. Ξέρετε, πάνω από το θέατρο υπάρχει ένας λόφος που λέγεται Κοινόρτιο, και σε αυτό τον λόφο υπάρχουν πηγές αλκαλικού νερού, δηλαδή ιαματικού νερού. Το νερό αυτό το ανέλησε ένας από τους πρώτους καθηγητές του Πανεπιστημίου της Αθήνας το 19ο αιώνα, ο Νανβέργης και βρήκε ότι πράγματι έχει πολύ σημαντικές ιαματικές ιδιότητες. Επομένως, οι άνθρωποι που εγκαταστάθηκαν εκεί, ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους εγκαταστάθηκαν ήταν το νερό. Εκτός αυτού βέβαια είναι και το κλίμα, ένα εξαιρετικό κλίμα στην Επίδαυρο. Πρέπει να σας πω ότι κάνοντας ανασκαφές εκεί διαπιστώσαμε ότι δεν χρειάζεται κανείς παραπάνω από 4-5 ώρες για να κοιμηθεί και να είναι απολύτως στις δυνάμεις, τις πλήρες του δυνάμεις την άλλη ημέρα. Έχει πάρα πολύ οξυγόνο και βέβαια πολύ καλή φύση. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι έχουμε εκεί αυτή την εγκατάσταση, αλλά ξέρετε κύριε Παπά, αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτό το σύνολο του Ασκληπίου είναι το μόνο το οποίο μας προσφέρει με μνημεία τα οποία έχουν σωθεί την ιστορία της φροντίδας της υγείας από την προϊστορική εποχή, από την δεύτερη π.Χ. χιλιετία μέχρι και τους πρώιμους βυζαντινούς χρόνους χωρίς διακοπή. Τα μνημεία δηλαδή τεκμηριώνουν αυτή την εξέλιξη σε όλο αυτό το διάστημα χωρίς να υπάρχει διακοπή. Θα μου επιτρέψετε να πολυλογήσω λίγο λέγοντας ότι στο κοινόρτιο, αυτό το λόφο δηλαδή πίσω από το θέατρο, εγκαταστάθηκε την 3η π.Χ. χιλιετία μια οικογένεια η οποία προφανώς εγκαταστάθηκε εκεί διότι έκανε χρήση αυτού του σημαντικού στοιχείου που ήταν το νερό. Βέβαια προφανώς είχε κτήματα στην παιδιάδα τα οποία εκμεταλλευόταν. Αυτή η οικογένεια μεγάλωσε, έγινε μια εγκατάσταση, ένας οικισμός δηλαδή, ο οποίος εγκαταλείφθηκε μεν στη δεύτερη π.Χ. χιλιετία. Φύγαν οι άνθρωποι από εκεί, προφανώς έγιναν πολλοί και δεν τους χώραγε ο τόπος και κατέβηκαν πιο κάτω, όμως κράτησαν την μνήμη του αρχικού του τόπου και έθαψαν εκεί ανθρώπους, τους μέλη δηλαδή του γένους, τα οποία σιγά σιγά τα λάτρεψαν ως προγόνους. Όπως ξέρετε, οι πρόγονοι βοηθούν και προστατεύουν τους επιγόνους, άρα προστατεύουν τη ζωή τους, προστατεύουν την υγεία τους. Συνδυάστηκε λοιπόν η λατρεία του νερού και η λατρεία της, η προγονική λατρεία, ώστε εκεί σιγά σιγά να φτάσουμε σε μια θεοποίηση αυτών των προγόνων και να έχουμε τον μύθο για τον γενάρχη της Επιδαύρου, τον Μάλο, γι' αυτό και αργότερα αυτό το ιερό που έγινε εκεί ονομάστηκε Απόλλωνος Μαλεάτα. Λοιπόν, έγιναν λοιπόν, ανέβηκαν, αναβαθμίστηκαν αυτοί οι πρόγονοι σε ένα επίπεδο θεϊκό και με τον μύθο η μνήμη συνέχισε να υπάρχει και στους μετά την προϊστορική εποχή χρόνους. Τον 7ο αιώνα π.Χ. Την επίδαυρο διοικούσε ένας πολύ σημαντικός τύραννος. Αυτός λεγόταν Προκλής. Και αυτός ήθελε να προασπίσει το χώρο του ενάντια στις επιβουλές του Άργους. Το Άργος πάντοτε επιβουλευόταν την Επίδαυρο, την ήθελε δική του. Η Επίδαυρος όμως είχε σχέσεις με την Κόρινθο. Ο Προκλής είχε παντρευτεί την κόρη του τυράννου της Κορίνθου και επομένως ήθελε αυτονομία και ήθελε να είναι ανεξάρτητη. Ο Προκλής λοιπόν θεώρησε ότι εκμεταλλευόντας αυτή την προγονική λατρεία, την οποία συνδύασε με τη λατρεία του Ασκληπιού, ο οποίος εκείνη την εποχή, η οποία μάλλον λατρεία εκείνη την εποχή είχε φτάσει μέσω της Θεσσαλία, από τη Θεσσαλία μέσω της Βιωτίας στην Επίδαυρο, ίδρυσε το ιερό που γνωρίζουμε, το Ασκληπίο δηλαδή, και συνδύασε το παλαιό ιερό, το οποίο ονόμαστε ιερό του Απόλλωνος, η Κόρινθος λάτρευε τον Απόλλωνα πάρα πολύ, το συνδύασε με τον Ασκληπιό και έτσι έγινε ο μύθος του Απόλλωνα, ο οποίος γέννησε με την εγγονή του βασιλιά Μάλου στον Ασκληπιό. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε ο μύθος, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αυτό το ιερό θέργεψε, όπως γνωρίζουμε, και από τον 5ο π.Χ. αιώνα αποτελούσε το κύριο θεραπευτικό κέντρο της αρχαιότητας, και μάλιστα με την βούλα, αν θέλετε, του ιερού της, του Απόλλωνος στους Δελφούς, το οποίο είπε ότι εκεί γεννήθηκε ο Ασκληπιός και από εκεί κυρίως πραγματοποιούσε την θεραπεία του. Αυτό το ιερό λοιπόν είχε εκτινόταν σε 700.000 στρέμματα.
3: Μάλιστα.
4: Μπορείτε να το φανταστείτε.
3: Μάλιστα.
4: Πάρα πολύ μεγάλο, γεμάτο από ελιές. Οι ελιές ήταν το κύριο φυτό το οποίο υπήρχε στα ασκληπία γενικότερα. Το λάδι, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την υγεία. Και δεν αναφέρομαι σε αυτές τις 800.000 στρέμματα και στον υπόδρομο, ο οποίος ήταν έξω από το ιερό και αποτελούσε και αυτός μία από τις εγκαταστάσεις του. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα σύνολο μνημείων μοναδικό, το οποίο διηγείται την ιστορία της υγείας με κτίρια τα οποία γίνονται στις διάφορες εποχές από την 2η π.Χ. χιλιετία μέχρι, όπως σας είπα, και τους Βυζαντινούς χρόνους. Αν θέλετε στη συζήτηση παρακάτω θα προχωρήσουμε κάπως σε λεπτομέρειες σχετικά.
3: Ναι, θα το θέλαμε πολύ αυτό, κύριε καθηγητά, γιατί όλοι έχουμε την απορία πώς λειτουργούσε τάχα ένα ασκληπείο στην αρχαία Ελλάδα. Θα μπορούσαμε να έτσι να μιλήσουμε και για ένα πρώιμο νοσοκομείο? Πιθανότατα όχι, αφού δεν έχουμε τις επιστημονικές μεθόδους που έχουμε στο μυαλό μας σήμερα, που ασκεί η ιατρική επιστήμη, η νοσηλευτική, πάνω σε έναν ασθενή. Όμως οι άνθρωποι πήγαιναν εκεί για να βρουν την υγειά τους, έτσι.
4: Και την έβρισκαν.
3: Και την έβρισκαν.
4: Ναι. Αυτό έχει σημασία.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, μπορούμε να πούμε τα εξής. Ότι στην Επίδαυρο, όπως σας είπα, έχουμε αυτή την εξέλιξη της Ουδέας της Υγείας, η οποία, μιλήσετε για επιστημονική, για έλλειψη επιστήμης. Στην ουσία υπήρξε επιστήμη, διότι οι άνθρωποι του ιερού, οι ιερείς δηλαδή, παρακολουθούσαν τους ανθρώπους οι οποίοι ερχόταν εκεί για να βρουν την υγεία τους. Φυσικά, αρχικά, αυτή η υγεία δινόταν με μαγικό τρόπο. Θα επανέλθω στο θέμα. Αλλά παρακολουθώντας τα συμπτώματα και δίνοντας διάφορα φάρμακα, τα οποία πάντα ήταν βέβαια θετικά, παρακολουθούσαν την αντίδραση του οργανισμού σε αυτά τα φάρμακα. Και σιγά σιγά απέκτησαν μία εμπειρία, την οποία από γενιά σε γενιά οι ιερείς έδιναν ο ένας τον άλλον. Ξέρετε, οι ιερείς δεν ήταν ιερείς όπως τους θεωρούμε εμείς σήμερα. Ήταν ενιάυσιοι, δηλαδή οριζόταν κάθε χρόνο από σημαντικές οικογένειες της Επιδαύρου, οριζόταν ως ιερείς του ιερού. Επομένως οι οικογένειες αυτές δημιουργούσαν σιγά σιγά ένα θησαυρό γνώσεων που κατέληξε αρχικά σε πρακτική ιατρική, δηλαδή να ξέρουν τι έπρεπε να κάνουν σε κάθε περίπτωση, και τελικά στην επιστημονική ιατρική, διότι από τον 2ο π.Χ. αιώνα και μετά έχουμε οικογένειες γιατρών οι οποίες δεν λειτουργούν πλέον μέσα στο ασκληπείο, επομένως με τον μαγικό τρόπο τον οποίο ο Ασκληπιός έδινε την υγεία, αλλά με καθαρά μεθόδους αστικές.
3: Μάλιστα.
4: Επομένως η εξέλιξη έφτασε από την μαγική ιατρική στην επιστημονική ιατρική. Και να σας πω, για να βεβαιωθούν οι ακροατές μας γι' αυτό, ο Ιπποκράτης, ο οποίος είναι ο πατέρας της επιστημονικής ιατρικής, ο οποίος είπε ότι την αρρώστια δεν την δίνει ο Θεός, είναι φυσικό φαινόμενο και ως τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ο Ιπποκράτης λοιπόν έμαθε την ιατρική μέσα στο ασκηπείο της ΚΟ. Και ο πατέρας του Ιπποκράτη ήταν ιερέας του ασκληπίου. Και ο παππούς του Ιπποκράτη, που λεγόταν επίσης Ιπποκράτης, ήταν ιερέας του ασκληπίου. Βλέπετε λοιπόν ότι από τους ιερείς προέκυψε η επιστημονική ιατρική τελικά.
3: Μπορούμε λίγο, κύριε καθηγητά, να περιγράψουμε την διαδικασία.
4: Τη μαγική.
3: Ακριβώς από τη στιγμή που
4: αυτό, γιατί, έμπαιναν. Γιατί τα ασκληπία μέχρι το 2ο π.Χ. αιώνα λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο. Η μαγική θεραπεία την οποία προσέφερε ο ασκληπιός, ο Απόλλων και ο ασκληπιός, γιατί και ο Απόλλων γιατρός ήταν, θυμάστε, ότι απέτρεπε τα κακά ως ούλιος Απόλλων και μέσα σε όλα τα κακά ήταν βέβαια και η ασθένεια. Λοιπόν, άλλωστε στην όρκο του Ιπποκράτη η επίκληση γίνεται στον Απόλλωνα και τον Ασκληπιό, για να βοηθήσω. Λοιπόν, η μία παλαιότερη μέθοδος ήταν της μετάληψης, επανέλθω στον όρο. Δηλαδή τι γινόταν εκεί, γινόταν μία θυσία, το ιερείο, δηλαδή το θύμα, μοιραζόταν σε τμήματα τα οποία προσφερόταν στον Θεό σε ολοκαύτιση, δηλαδή τα έριχναν μέσα στον βωμό και καίγονταν, και υποτίθεται ότι αυτά τα έτρωγε ο Θεός, διότι θεωρούσαν τον Θεό παρόντα. Η γιορτή λεγόταν Θεοξένεια, ότι φιλοξενούσαν δηλαδή τον Θεό σε αυτή την ιστορία, και τα υπόλοιπα τα κατανάλωναν οι πιστοί. Επομένως θεωρούσαν ότι αφού αυτή η τροφή ενδυνάμωνε τον Θεό, ήταν ευλογημένη, την έπαιρναν και οι θνητοί εκεί, δίπλα στην θυσία, δίπλα στον βωμό, και θεωρούσαν ότι αυτό τους δίνει δύναμη. Ήταν, όπως σας είπα, ένα είδος μετάληψης της θείας δύναμης. Αν θέλετε να πω κάτι περισσότερο, είναι κάτι βαθύτερο εδώ. Δηλαδή το ιερείο μαγικά θεωρείται ότι είναι ο Θεός, ο οποίος έπρεπε να σκοτωθεί, να πεθάνει για να αναγεννηθεί. Διότι ο Θεός ήταν η ενσάρκωση της φύσης. Η φύση κάθε χρόνο πεθαίνει, όπως γνωρίζουμε, και ανανεώνεται την άνοιξη. Πεθαίνει το χειμώνα, το φθινόπωρο, ανανεώνεται την άνοιξη. Αυτή λοιπόν, αυτό τον κύκλο της ζωής, τον κύκλο της φύσης, ήταν μαγικά που οι άνθρωποι επικαλούντο για να λειτουργήσει και στους ίδιους. Φαντάζομαι ότι δεν έχει κανείς σκεφτεί γιατί πάντοτε ο εγγονός παίρνει το όνομα του παππού και η εγγονή το όνομα της γιαγιάς. Είναι μία ανανέωση και αυτό, μία μαγική ανανέωση. Λοιπόν, αυτό ήταν ο πρώτος τρόπος, ο οποίος ήταν πολύ παλιός, ξεκίνησε από το ιερό του Απόλλωνα Μαλαιάτα επάνω, που σας είπα, στο Κοινόρτιο. Και ήταν και ο πρώτος ο οποίος μεταφυτέθηκε στο Ασκληπείο. Ο δεύτερος τρόπος, μαγικός πάλι τρόπος, ήταν η εγκύμηση. Εδώ θα δείτε αυτό που λέγαμε για την ανανέωση πολύ σαφέστερα. Η εγκύμηση ήταν ένας ύπνος, δηλαδή ένας προσωρινός θάνατος. Όταν κοιμάται κανείς, ούτε βλέπει, ούτε ακούει, ούτε αισθάνεται, και όταν ξυπνήσει το πρωί είναι πάρα πολύ ισχυρός και έχει επανέλθει όλη του η δύναμη. Επομένως η εγκύμηση, ο ύπνος, είναι ένας προσωρινός θάνατος και μία αναγέννηση. Αυτό ακριβώς επιδιωκόταν με την εγκύμηση των ασθενών μέσα στο ασκληπείο. Ουσιαστικά εμιμούντο την τύχη του ίδιου του ασκληπιού, ο οποίος ο μύθος του έλεγε ότι όταν γεννήθηκε σε ένα βουνελάκι στα βορειοδυτικά του ασκληπείου. Λοιπόν, εκεί γεννήθηκε, και μόλις γεννήθηκε άρχισε να γιατρεύει, και κάποια στιγμή πολύ σύντομα έφτασε στο να ανασταίνει κάποιους ανθρώπους. Ένας από αυτούς ήταν ο Ιπόλυτος, το γνωρίζουμε όλοι. Τότε ο Άδης παραπονέθηκε στον αδελφό του τον Δία ότι διαταράσσεται η ισορροπία του κόσμου, ότι δηλαδή δεν θα είχε πλέον πληθυσμό στον Άδη, και ο Ζεύς κεράβνωσε τον Ασκληπιό, δηλαδή με τον κεραυνό του τον έθαψε στη γη. Τότε ο Απόλλων, που ήταν γιος του Ασκληπιός, παραπονέθηκε στον πατέρα του και αυτός, και τότε ο Ζεύς είπε ότι ο Ασκληπιός μπορεί να συνεχίσει να ζει, αλλά κάτω από τη γη και από εκεί να ιατρεύει. Τι μας λέει αυτό? Ότι ο Ασκληπιός ουσιαστικά είναι ένα πνεύμα, μια υπερβατική δύναμη, η οποία εσαρκώνει τις δυνάμεις της φύσης, οι οποίες πεθαίνουν και αναγεννώνται κάθε χρόνο και δίνουν νέα ζωή κάθε χρόνο. Αυτή είναι λοιπόν η ιστορία της εγκύμησης, και ο ύπνος λατρευόταν στην Επίδαυρο μαζί με τον Ασκληπιό. Έχουμε ιερό του ύπνου προσωποποιημένου, ο οποίος δείχνει ακριβώς ποια ήταν η πραγματική έννοια της εγκύμησης. Το όνειρο δηλαδή, στο οποίο ο Ασκληπιός εμφανιζόταν στον ασθενή και του έλεγε τι να κάνει, ή επενέβαινε ο ίδιος με κάποια επέμβαση χειρουργική, ή έδινε διάφορα φάρμακα, ή έστειλε ένα ζώο όπως ήταν το φίδι για να τον κάνει καλά. Όλα αυτά στην πραγματικότητα ήταν ένα είδος του να πιστεί, προσπάθειας του να πιστεί ο ασθενής ότι θα γίνει καλά, αυθυποβολής δηλαδή, και στην ουσία από εκεί και πέρα οι ιερείς έκαναν την πραγματική δουλειά.
5: Μάλιστα. Και το φίδι επίσης δεν ήταν τυχαίο, γιατί από τα φίδια έπαιρναν το δηλητήριο και έφτιαχναν φάρμακα.
4: Και όχι μόνο, το φίδι, γι' αυτό και ήταν πάντα πάνω στο η βακτηρία του Ασκληπιού. Το φίδι έχει και αυτό μια σημαντική ιδιότητα. Κάθε χρόνο αναγεννιέται, ανανεώνεται, διότι αλλάζει το κάμισο.
5: Βέβαια.
4: Και είναι και χθόνιο. Ζει και αυτό κάτω από τη γη.
5: Κάτω από τη γη, βέβαια. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική, με τον τρόπο αυτό να πάμε μέχρι την ώρα και το σήμα του σταθμού, και επιστρέφουμε αμέσως μετά για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα σημερινή επικοινωνία.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
3: Το περιβαλλοντικό πάρκο της Επιδαύρου και δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιον άλλο να μας μιλήσει για την Επίδαυρο από τον κύριο Βασίλη Λαμπρινουδάκη, τον ομότιμο καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας, πρόεδρο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ασκληπιάδης και γενικό γραμματέα του διαζώματος. Είπαμε πιο πριν ότι ο κύριος καθηγητής έχει συνδυάσει το όνομά του με τον ασκαφικό έργο της Επιδαύρου από το 1974, και σε αυτό ακριβώς θέλω να έρθω τώρα, κύριε καθηγητά. Να μας πείτε λίγο για αυτή την πορεία, για τις δυσκολίες, για τις χαρές αυτής της μεγάλης πορείας της επιστημονικής που διανύσατε στους χώρους αυτούς.
4: Κοιτάξτε, ξεκινήσαμε πάρα πολύ νωρίς, όπως είπατε, το 1974. Εγώ ήμουν ακόμη πολύ νέος τότε και μόλις είχα διοριστεί στο Πανεπιστήμιο ως επικουρικός καθηγητής και αναζητούσα μία περιοχή στην οποία θα μπορούσα να ξεκινήσω μία ανασκαφή, γιατί οι αρχαιολόγοι πάντοτε πρέπει να έχουν και ένα έργο στο πεδίο. Εκεί με βοήθησε ένας συντοπίτης μου, ο διευθυντής τότε του Επιγραφικού Μουσείου, ο Μάρκελος ο Μητσός, ο οποίος ασχολιόταν με τις επιγραφές, και ξέρετε, η Επίδαυρος είναι ένα πεδίο στο οποίο υπάρχουν πάρα πολλές επιγραφές. Τον ενδιαφέρει λοιπόν η περιοχή, μου υπέδειξε αυτή την περιοχή και έτσι ξεκίνησα τις ανασκαφές, πρώτα στο Ιερό του Απόλλωνος Μαλαιάτα, επάνω στο λόφο του Κοινορτίου που είπα προηγουμένως, και στη συνέχεια σιγά σιγά κατεβήκαμε στο Ιερό του Ασκληπιού κάτω. Στην αρχή δεν αναγνωρίζαμε πολλά πράγματα. Το Ασκληπείο ήταν ένας απέραντος ερπιώνας και τότε ακριβώς μου δημιουργήθηκε η ανάγκη να δημιουργήσουμε αυτόν τον τόπο έτσι, ή μάλλον να τον αποκαταστήσουμε με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να είναι κατανοητός στον καθημερινό επισκέπτη, ο οποίος τον επισκέπτεται, και να είναι κατανοητός και ως προς την μορφή των κτηρίων των οποίων σώθηκαν τα ερείπια, αλλά και ως προς τη λειτουργία αυτών των μνημείων. Και έτσι σιγά σιγά ξεκινήσαμε, και σε αυτό βοήθησε η δημιουργία από το Υπουργείο Πολιτισμού του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων Μεγάλων Αρχαιολογικών Έργων, όπου είχα την προεδρία για ένα διάστημα, βοήθησε πάρα πολύ στο να δημιουργήσουμε επιστημονική επιτροπή, η οποία ήταν διεπιστημονική, δηλαδή είχε αρχαιολόγους, είχε αρχιτέκτους, είχε πολιτικούς μηχανικούς, φυτολόγους κλπ. Και με αυτόν τον τρόπο ξεκινήσαμε την αποκατάσταση των μνημείων, και σήμερα τα βασικά μνημεία, τα περισσότερα, έχουν αποκατασταθεί και ως προς τη μορφή τους, αλλά και ως προς την αίσθηση της λειτουργίας τους, όπως είναι παραδείγματος χάρη ο ναός του Ασκληπιού, όπως είναι το εγκυμητήριο, οι αρχαίοι το έλεγαν Άβατον, διότι εκεί μέσα γινόταν η εγκύμηση, και η εγκύμηση ήταν μυστήριο, όπως καταλαβαίνετε, η ίαση από τον Ασκληπιό ήταν μυστήριο, επομένως ήταν Άβατο, ήταν μη επισκέψιμο από εκείνους οι οποίοι δεν είχαν την άδεια να εισέλθουν. Λοιπόν, το δεύτερο ήταν το Άβατο. Το τρίτο είναι η Θόλος. Ξέρετε, όπως είπαμε, ο Ασκληπιός ήταν Ήρος αρχικά. Μετά ανέβηκε στο επίπεδο του Ολύμπιου Θεού. Ήρος τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι ένα πνεύμα το οποίο είχε ένα πατέρα, ή μάλλον ένα γονέα αθάνατο και ένα γονέα θνητό, όπως ήταν ο Ασκληπιός, ο οποίος είχε τον Απόλλωνα ως πατέρα, αθάνατο, και την Κορονίδα, την κόρη του Φλεγία, που κατέβηκε στην Επίδαυρο και την πήρε μαζί του, την κόρη του Φλεγία, η οποία η Κορονής ήταν θνητή. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορούσε αυτό το πνεύμα και να πεθαίνει και να είναι χθόνιο και να είναι αθάνατο, επομένως να είναι Ολύμπιος, να είναι Θεός Ολύμπιος. Και έτσι ο Ασκληπιός είχε αυτές τις δύο ιδιότητες, κυρίως με τη χθόνια ιδιότητα ήταν η λατρευτική του, από την χθόνια ιδιότητα πήγαζε η λατρευτική του δύναμη, και έτσι είχε δύο ουσιαστικά ναούς. Ο ένας ήταν ο ναός του Ασκληπιού για την Ολύμπια μορφή του, την Ολύμπια ιδιότητά του, όπου μέσα ήταν και το άγαλμα του σε ελεφάντινα κτλ. Και το άλλο ήταν η Θόλος, ένα κυκλικό οικοδόμημα το οποίο είχε υπόγειο. Τα κυκλικά οικοδομήματα γενικά στην αρχαιότητα παρέπεμπαν σε ταφικά κτίρια, σε σπηλιά, δηλαδή σε χθόνια μορφώματα, όπως είναι τα σπήλαια. Και βεβαίως το υπόγειο με ανδροειδείς διαδρόμους του ήταν ο τόπος που θεωρείται ότι κατοικούσε ο χθόνιος Ασκληπιός. Είναι πολύ ωραίο, ξέρετε, κάναμε μία μέτρηση και διαπιστώσαμε ότι η οροφή του υπογείου της Θόλου ήταν ακριβώς στο ίδιο επίπεδο με την οροφή του υπογείου του Αβάτου, εκεί δηλαδή που πήγαινε ο ασθενής για να ιαθεί. Ήταν μία αρχιτεκτονική σκηνογραφία όπου έκανε τον ασθενή να αισθάνεται ότι για να ιαθεί κατεβαίνει στο χώρο, τον υπόγειο, στα έγκατα δηλαδή της γης, εκεί που ήταν και ο Ασκληπιός. Επομένως, αυτά τα κτίρια έχουν αποκατασταθεί ή τελειώνει η αποκατάστασή τους, και έχουμε ακόμη μπροστά το πολύ ωραίο κτίριο των Προφυλαίων, για το οποίο γίνεται μελέτη να αποκατασταθεί. Έχει αποκατασταθεί επίσης το μεγάλο εστιατόριο όπου γινόταν τα τελετουργικά δείπνα, όπως είπα, τα θεοξένια, που ήταν επίσης θεραπευτική διαδικασία, και έχει αποκατασταθεί σε πολύ μεγάλο σημείο, στο κύλο οπωσδήποτε όλο, το θέατρο. Γιατί και το θέατρο, κύριε Παπά, όπως ξέρετε, ήταν μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας. Σε όλα τα Ασκληπία έχουμε θέατρα, και ρωτάει κανείς γιατί, αφού συνήθως γνωρίζουμε ότι τα θέατρα είχαν σχέση με το Διόνυσο. Δεν είναι έτσι. Τα θέατρα είχαν σχέση με την θεραπεία της ψυχής, και επομένως τα Ασκληπία ήταν πολύ χρήσιμα για την θεραπεία, την αγωγή της ψυχής.
5: Άρα βλέπανε και τον άνθρωπο σαν μια ολότητα, έτσι, ψυχοσωματική.
4: Ακριβώς. Η κατεύθυνση της θεραπείας στα Ασκληπία ήταν ολιστική, όπως πολύ ωραία είπατε. Δηλαδή, στόχευαν στο να θεραπεύσουν πρώτα την ψυχή, να απαλύνουν την ψυχή, να την απελευθερώσουν, και αυτή να λειτουργήσει κατόπιν ως στήριγμα για την θεραπεία του σώματος. Αυτό νομίζω ότι και σήμερα επιστρέφει η ιατρική σε αυτό και προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί. Επομένως, τα θέατρα, θυμίζω τον ορισμό του Αριστοτέλη για το θέατρο, ο οποίος μας λέει ότι το θέατρο είναι, το δράμα μάλλον, είναι πράξης σπουδαία και τελεία. Τι θα πει σπουδαία? Σπουδαία θα πει ότι δεν αναφέρεται στον καθημερινό άνθρωπο, αλλά οι ήρωές του είναι οι θεοί, οι ήρωες, εν πάση περιπτώσει σημαντικά πρόσωπα. Και το δεύτερο, τελεία. Δηλαδή ότι εκεί παρακολουθεί κανείς ένα επεισόδιο ζωής το οποίο έχει αρχή και τέλος. Βλέπει κανείς τι έγινε σωστά, τι δεν έγινε σωστά, ποια ήταν η κατάληξη, γιατί έγινε αυτό και πού κατέληξε, γιατί το άλλο και πού κατέληξε. Επομένως, εκεί καθαίρεται η ψυχή, και το τύπο των παθημάτων κάθαρσης, μετά από την Αριστοτέλη, καθαίρεται η ψυχή βλέποντας όλη τη διαδικασία, την οποία δεν μπορεί να δει στις δικές του πράξεις, γιατί δεν έχει δει το τέλος. Επομένως, λειτουργία του θεάτρου στα θέατρα των Ασκληπίων ήταν καθαρά θεραπευτική, και ξέρουμε από την Πίδαυρο ότι τον δεύτερο πρώτο αιώνα γινόταν αγώνες κωμωδιών στο θέατρο. Και γνωρίζουμε ότι οι σπουδαίοι γιατροί της αρχαιότητας έλεγαν ότι αυτοί που πάσχουν από νευρώσεις πρέπει να παρακολουθούν τραγωδίες, και αυτοί που πάσχουν από μελαγχολία να παρακολουθούν κωμωδίες.
5: Εκπληκτικό πραγματικά.
4: Ναι, ότι το θέατρο είχε πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την θεραπεία των ασθενών. Βεβαίως, το θέατρο ξεκινάει πάντα από θρησκευτικές καταβολές. Γινόταν στις μεγάλες γιορτές, οι εορτές και οι θεατρικοί αγώνες, οι οποίοι δεν ήταν πια μόνο για τους ασθενείς, αλλά για όλο τον κόσμο. Χωρίς να χάνουν τη θεραπευτική σημασία τους και για τους πιστούς οι οποίοι συνέρεαν.
5: Μάλιστα. Θέλουμε τώρα, κυρία καθηγητά, συνεχίζοντας τη συζήτησή μας, δεν μπορούμε να αφήσουμε απ' έξω και τις άλλες σας ιδιότητες ως πρόεδρο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ασκληπιάδης. Θέλουμε να μας μιλήσετε λίγο για αυτή την ΑΜΚΕ και βεβαίως μετά να μας πείτε κάποια πράγματα και για το διάζωμα, μιας και είστε και γενικός γραμματέας του διαζώματος.
4: Πριν πάμε εκεί, θα το κάνω σύντομα. Ήθελα να προσθέσω κάτι ακόμη.
5: Παρακαλώ.
4: Ότι στο πάρκο αυτό προσπαθούμε να αναδείξουμε πάρα πολύ και τη φύση, η οποία έχει τόση σημασία για την περιοχή. Δημιουργούμε ένα κήπο θεραπευτικών φυτών, ο οποίος θα είναι πριν από τη νέα είσοδο, γιατί δημιουργούμε νέα είσοδο. Μέχρι τώρα πηγαίνουμε από το θέατρο στο ιερό, οπότε πηγαίνουμε από το τέλος και βλέπουμε τα μνημεία. Ο σύγχρονος επισκέπτης επομένως δεν μπορεί να έχει τα βιώματα τα οποία είχε ο αρχαίος, ο οποίος έμπαινε από τα αρχαία προπήλαια και παρακολουθούσε την πορεία προς το κέντρο του ιερού και επομένως προς τα βιώματα προς την ίαση. Αυτό λοιπόν αποκαθίσταται τώρα με μια νέα είσοδο, η οποία γίνεται από τα αρχαία προπήλαια, και πριν από αυτά δημιουργούμε τον κήπο θεραπευτικών φυτών, ο οποίος γίνεται με την με χορηγία της Απιβίτα και της συμβίωσης των εταιριών αυτών. Και επίσης δημιουργούμε το καινούριο μουσείο. Το παλαιό μουσείο, όπως ξέρετε, ήταν πολύ σημαντικό για την εποχή του, αλλά είναι πολύ πεπαλαιωμένο. Σήμερα πλέον έχει μόνο ευρήματα από την εποχή την οποία ίδρυσε ο Καβεδίας, επομένως από τις αρχές του 20ου αιώνα, και όλα τα ευρήματα τα οποία έχουν προέλθει από τις ανασκαφές και τις έρευνες από εκεί και πέρα, και όχι μόνο από το Ασκληπείο, αλλά και από την αρχαία Επίδαυρο, την παλιά πόλη δηλαδή, αυτά είναι σε αποθήκες, ενώ είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά για την ιστορία της φροντίδας της υγείας. Αυτά λοιπόν θα γίνουν σε ένα νέο μουσείο. Ήδη έχει τώρα κατατεθεί η προμελέτη για το καινούριο μουσείο. Οι μελέτες χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Λάτσι, από το Ίδρυμα Αιγαίας ΑΜΚΕ και από το Ίδρυμα Κανελόπουλου. Έχει λοιπόν κατατεθεί αυτή η πρώτη φάση και πολύ σύντομα πιστεύουμε ότι θα έχουμε την ολοκλήρωση των μελετών και επομένως κατόπιν θα ενταχθεί σε ένα χρηματοδοτικό πρωτόκολλο το μουσείο αυτό για να γίνει πράξη. Και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι εκεί θα μπορεί κανείς να δει πραγματικά την ιστορία της υγείας μέσα από τα κινητά ευρήματα τα οποία υπάρχουν στον χώρο. Όπως παραδείγματος χάρη οι στήλες των θαυμάτων. Έχουμε τέσσερις στήλες, οι δύο από αυτές είναι πολύ καλά σωζόμενες και έχουν πάνω τους 43 θαύματα. Οπότε καταλαβαίνετε με την κατάλληλη ενημέρωση του επισκέπτη τι ωραία πράγματα θα μπορεί να δει σχετικά. Όσον αφορά τώρα τον Ασκληπιάδη, ο Ασκληπιάδης είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία ιδρύθηκε ακριβώς για να βοηθάει στην γρήγορη διαχείριση των κονδυλίων τα οποία

0: Εκεί υπάρχει μια προγραμματική σύμβαση του Υπουργείου Πολιτισμού, του Δήμου Επιδαύρου και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία επικαιροποιείται τώρα για να δημιουργηθεί αυτό το πάρκο και προσπαθεί και με άλλους τρόπους να διαδώσει αυτήν την φήμη και την ουσιαστική συμβολή της ασκληπιακής λατρείας στην ιστορία της υγείας. Ένα άλλο θέμα το οποίο προωθούμε είναι το δίκτυο των ασκληπιείων, δηλαδή είναι ένα διεθνές δίκτυο πόλεων, δήμων, στην περιοχή των οποίων υπάρχουν ασκληπιεία. Εκεί λοιπόν δημιουργείται αυτό το δίκτυο, προσπαθούμε τώρα να γίνει και αυτό μια μη κερδοσκοπική εταιρεία και ο σκοπός του είναι πρώτον βέβαια η επιστημονική ανταλλαγή απόψεων και ιδεών για τα ασκληπιεία. Η δεύτερη είναι να δημιουργηθεί μια τουριστική κίνηση και ιατρική αλλά και άλλη ούτως ώστε να ενισχυθεί η τουριστική κίνηση στα ασκληπιεία και γενικότερα στις περιοχές που υπάρχουν ασκληπιεία και βέβαια η ανταλλαγή επιστημόνων και η ανταλλαγή ανθρώπων οι οποίοι θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν το τι γίνεται στις διάφορες περιοχές. Και βέβαια εάν υπάρχουν κάποια χρήματα να μπορέσει κανείς να προωθήσει την αποκατάσταση των ασκληπίων τα οποία έχουν ανάγκη, σχετική ανάγκη. Τώρα για το διάζωμα, τι να πω, για το διάζωμα θα σας έχει μιλήσει ο κ. Πένους, ο οποίος είναι η ψυχή του. Εμείς βοηθούμε όσο μπορούμε. Δεν είναι πλέον μόνο το διάζωμα, έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Ξεκίνησε με την αποκατάσταση των θεάτρων, προχώρησε πάρα πολύ, με πάρα πολύ επιτυχία στην καμπάνια αυτή. Πάνω από 50 θέατρα αυτή τη στιγμή έχουν αποκατασταθεί ή αποκαθίστανται και αποκαθίστανται και η λειτουργία τους στη σημερινή. Ενώ τώρα έχει προχωρήσει και σε άλλα προγράμματα όπως είναι τα αρχαιολογικά πάρκα για τα οποία μιλήσαμε προηγουμένως ή όπως είναι οι πολιτιστικές διαδρομές που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικές και ούτω καθεξής.
1: Μάλιστα. Διακρίνουμε από όσα μας λέτε και εσείς σήμερα κύριε καθηγητά, όσα μας είπε και ο κύριος Μπένος πριν από λίγες ημέρες αλλά και συνεργάτης του διαζώματος, ότι γίνεται μια συνολικότερη προσπάθεια εξωστρέφειας, ούτως ώστε οι αρχαιολογικοί χώροι, τα αρχαία μας θέατρα, τα μνημεία, να το πούμε έτσι σε εισαγωγικά, να κοινωνικοποιηθούν, να οι τοπικές κοινωνίες να προσεγγίσουν περισσότερο τους δικούς τους χώρους, να τους αναδείξουν, να τους προστατεύσουν. Πόσο πιστεύετε ότι είναι σημαντικό αυτό?
0: Απολύτως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, εγώ έλεγα πάντοτε ότι μνημείο και τα μνημεία μας δεν είναι μόνο τα αρχαιολογικά, είναι και τις φύσεις και ούτω καθεξής. Ένα μνημείο είναι μνήμη. Και η μνήμη υπάρχει μόνο στο ζώντα άνθρωπο. Επομένως αυτά τα μνημεία πρέπει να τα ζουν και να τα βιώνουν οι σημερινοί άνθρωποι, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ζωή, και να τα καταλαβαίνουν, να τα λειτουργούν, να τα χαίρονται. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει αυτή η εξωστρέφεια τώρα. Προσπαθούμε να συνδέσουμε τα μνημεία με την κοινωνία με διάφορους τρόπους και με την προσβασιμότητά τους και την ανάδειξη τους σε αναγνώσιμους χώρους αφενός, και δεύτερον να τα συνδέσουμε με την τουριστική κίνηση, με την επιχειρηματικότητα της περιοχής. Στην Επίδαυρο, παραδείγματος χάρη, μπορεί να γίνει και γίνεται αυτή τη στιγμή, το έχει συλλάβει η τοπική κοινωνία, γίνεται εκμετάλλευση αυτού του πράγματος. Οι θεότητες της ελιάς, ξέρετε, ήταν επιδαύριες.

0: Μάλιστα.
1: Δεν θα το γνωρίζετε αυτό.
0: Όχι, βέβαια.
1: Λοιπόν, στην Επίδαυρο λατρευόταν η θεία της ελιάς, η Δαμία και η Αυτησία. Mm-hmm. Και έχουμε και πληροφορίες και επιγραφές σχετικά. Επομένως, η εκμετάλλευση του λαδιού, το οποίο υποτίθεται ότι προέρχεται από αυτές τις ιερές ελιές, mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντική και οι επιχειρήσεις το έχουν καταλάβει. Έχουν φτιάξει και ελαιόλαδα με μπουκάλια τα οποία αναφέρονται σε αυτό, αλλά και αρωματικά έλαια και ούτω καθεξής, τα οποία επίσης αναφέρονται στην ιερότητα κατά κάποιο τρόπο αυτού του τοπικού λαδιού. Λέω ένα παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά βέβαια, τα οποία δείχνουν ότι η τοπική κοινωνία μπορεί να προσφέρει αλλά και να πάρει πάρα πολλά από αυτή την εξωστρέφεια.
0: Πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα που μας φέρατε. Φτάνουμε σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση της σημερινής μας εκπομπής. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Βασίλη Λαμπρινουδάκη, ομότιμο καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας, πρόεδρο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ασκληπιάδης και γενικό γραμματέα του Σωματείου Διάζωμα. Θέλουμε πραγματικά στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε καθηγητά, για αυτή την εξαιρετική τιμή να αποδεχτείτε την πρόσκλησή μας σήμερα και να έχουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα επικοινωνία μαζί σας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσουμε στον κόσμο γι' αυτά.
0: Να είστε καλά πάντα.
1: Να

Να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, κυρίες και κύριοι, επιλογικά με κάποια λόγια για το αθέατρο του Ασκληπίου της Επιδαύρου που οικοδομήθηκε στη δυτική πλευρά του Κοινορτίου Ορού στα τέλη της κλασικής εποχής, γύρω στο 340 με 330 π.Χ. στο πλαίσιο της γενικής ανοικοδόμησης του ιερού και χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον έως τον 3ο μετά Χριστόν αιώνα. Το μοναδικό αυτό μνημείο, το τελειότερο και διασημότερο αρχαίο ελληνικό θέατρο, το οποίο συνδυάζει την κομψότητα με την τέλεια ακουστική, είναι κατά τον Παυσανία έργο του Πολύκλητου, του νεότερου, του δημιουργού της Θόλου στο ίδιο ιερό. Το μνημείο κτίστηκε για να τελούνται σε αυτό οι μουσικοί, οδικοί και δραματικοί αγώνες των Ασκληπιείων. Επίσης δίνονταν σε αυτό παραστάσεις δραμάτων που συμπεριλαμβανόταν στη λατρεία του Ασκληπίου. Στα μέσα του 2ου π.Χ. αιώνα το κύλο του επεκτάθηκε και η χωρητικότητά του από περίπου 8.000 αυξήθηκε σε 13 με 14.000 θεατές. Την ίδια εποχή διαμορφώθηκε το σκηνικό οικοδόμημα έτσι ώστε οι ηθοποιοί να παίζουν αποκλειστικά στο λογείο, δηλαδή στην εξέδρα πάνω από το προσκήνιο και όχι πλέον μπροστά σε αυτό. Κατά τη Ρωμαιοκρατία διατήρησε τα χαρακτηριστικά του ελληνικού θεάτρου, ακόμη και μετά την επισκευή του από τις καταστροφές που υπέστη κατά την εισβολή των Ερούλων το 267 π.Χ., κυρίως στο σκηνικό οικοδόμημα. Τώρα για το πώς εντάσσεται αυτό το θέατρο συνολικότερα στο Ασκληπείο της Επιδαύρου, είχαμε σήμερα τη χαρά να συζητήσουμε και για αυτό το θέμα μεταξύ των άλλων με τον κύριο Βασίλη Λαμρινουδάκη, τον ομότιμο καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας και τον άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με όλες αυτές τις σπουδαίες ανασκαφές που έχουν γίνει στην Επιδαύρου από το 1974 μέχρι και σήμερα.

Ακούσατε την εκπομπή «Τα αρχαία θέατρα». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Η Εθελοντική Διακονία Στενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο.
7: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2.
8: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210-79217.
9: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, Θα το συνηθίσω κι αυτό.
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
7: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
12: Εξωτερικών απαντώντας σε δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το κάζους Μπέλη. 11 τραυματίες, οι τρεις διασωληνωμένοι από πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Σε προσαγωγή ενός 74χρονου προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, αντίπεινα της Τεχεράνης εναντίον αμερικανικών βάσεων σε χώρες του κόλπου. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, στους 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στο δελτίο μας, αγαπητοί ακροατές, ξεκινώντας από την εκκλησιαστική επικαιρότητα. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος θα παραστεί το απόγευμα στην τελετή αποκαλυπτηρίων αναθηματικής πλάκας εις μνήμην και τιμήν του εμβληματικού μακαριστού προθιερέως πατρός Αγγέλου Νησιώτη, που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Οδού Ακαδημίας. Έφτασε πριν από λίγο στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να παραστεί στην εξώδια ακολουθία της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της από εμπριστική ενέργεια στο σπίτι της οικογένειας την 4η 1η Ιουλίου στην Θεσσαλονίκη. Τον Πρωθυπουργό συνόδευαν ο Υφυπουργός και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μυρλής. Στην εξώδιο ακολουθία παρίστανται και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο αντιπρόεδρος της Βουλής Πάρης Κουκουλόπουλος, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης, ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης, ενώ παρίστανται επίσης μέλη της κυβέρνησης και ενώ τον ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπεί η βουλευτής Κοζάνης Καλλιόπη Βέτα και το ΚΚΕ ο βουλευτής Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Στολτίδης. Στεφάνια έστειλαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος, η ΟΝΕΔ και πολλοί άλλοι. Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για την ίδια, υποστηρίζει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του σήμερα, που αποτελεί απάντηση στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που έγινε στην Άγκυρα για το κάζους Μπέλη. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου, η Τουρκία τόνισε ότι υποστηρίζει τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή και την επίλυση των υφιστάμενων ζητημάτων μέσω επικοδομητικού διαλόγου και σχέσεων καλής γειτονίας. Σε αυτό το πλαίσιο επαναλαμβάνουμε ότι η αποφυγή ρητορικής που θα μπορούσε να κλιμακώσει τις εντάσεις θα συμβάλλει θετικά στις διμερείς σχέσεις και υπενθυμίζουμε σε όλους για άλλη μια φορά ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δεν αποτελούν απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για αυτές. Η κυβέρνηση που μόλις χθες έκανε για άλλη μια φορά επίδειξη αλαζονίας με όσα συνέβησαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, που για άλλη μια φορά απέδειξε ότι η υπέρτατη αξία της υπεράνω των θεσμών, της διαφάνειας και της δικαιοσύνης είναι η συγκάλυψη, φέρνει μια πρόταση, υποτίθεται επιδιώκει την διαφάνεια στις σχέσεις εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας, τόνισε ο Γενικός Εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδονής στην πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 81 που έχει να κάνει με τα υπουργικά ασυμβίβαστα. Όσο για την σύνδεση της συγκεκριμένης πρότασης με την αντιμετώπιση του πελατειακού συστήματος, ο κ. Δουδονής υπενθύμησε ότι ο τοπικός ανταγωνισμός υπάρχει, διότι με το σταυρό προτίμησης κάποιοι εκλέγονται και κάποιοι όχι. Ο πελατειασμός είναι μεγαλύτερος όταν κάποιος είναι βουλευτής και ο δεύτερος ή ο τρίτος δεν είναι, ή όταν ο ένας είναι υπουργός αλλά όχι βουλευτής και ο άλλος βουλευτής ως αναπληρωματικός αλλά όχι υπουργός. Έχει καταφέρει αυτή η πρόταση να είναι η πιο αποτελεσματική πρόταση ενίσχυσης του πελατειακού κράτους, εκτίμησε ο κύριος Δουδονής, και είπε ότι η πρόταση αυτή πιστεύει στον ελεύθερο ανταγωνισμό του ρουσφετιού. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η πρόταση έγινε για την ενίσχυση του πρωθυπουργοκεντρικού μοντέλου εξουσίας με συνταγή αλλά γκρέκα για την εξυπηρέτηση εντελώς προσωπικών συμφερόντων που δεν έχουν σχέση με τον κοινοβουλευτισμό. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το πρωί σήμερα σε χώρο που στεγάζονται επιχειρήσεις στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στην περιοχή του Ασπροπύργου και η οποία πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Η πυροσβεστική έδωσε τιτάνιο αγώνα προκειμένου να την θέσει υπό έλεγχο και παρόλο που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η κατάσβεση, η κατάσταση είναι βελτιωμένη. Η πυρκαγιά χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη από τις αρχές λόγω του μεγάλου θερμικού φορτίου που έχει αναπτυχθεί. Από την πυρκαγιά τραυματίστηκαν 11 άτομα, 3 εκ των οποίων έχουν διασωληνωθεί. Στο Θριάσιο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν 6 άτομα, εκ των οποίων οι 2 έχουν διασωληνωθεί καθώς είναι πολυεγκαυματίες. Ο ένας διασωληνωμένος θα μεταφερθεί στο ΚΑΤ και ο άλλος στο Γενικό Κρατικό Αθηνών, καθώς δεν υπάρχει διαθέσιμο κρεβάτι στην ΜΕΘ του Θριασίου. Από τους υπόλοιπους, οι 4 που νοσηλεύθηκαν με ελαφριά εγκάβματα, 2 άτομα υπέγραψαν και πήραν εξιτήριο, ενώ άλλος ένας μεταβαίνει σε ιδιωτικό νοσοκομείο και ένας παραμένει για νοσηλεία. 5 άτομα μεταφέρθηκαν επίσης στο νοσοκομείο Αττικών, εκ των οποίων το ένα είναι διασωληνωμένο. Πρόκειται για έναν 42χρονο άνδρα, ο οποίος φέρει σοβαρά εγκάβματα και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ. Η πυρκαγιά, όπως είπαμε, εκδηλώθηκε το πρωί περίπου στις 8 σε βιομηχανικό χώρο με ανταλλακτικά αυτοκινήτων με έφλεκτα υλικά. Επεκτάθηκε και σε 2 παρακείμενες επιχειρήσεις, ένα συνεργείο αυτοκινήτων και έναν χώρο logistics. Τελικά και παρά τις αρχικές πληροφορίες ότι εντός της επιχείρησης υπήρχε ένα βιτιοφόρο με δεξαμενή προπανίου, διαπιστώθηκε ότι αυτό ήταν κενό φορτίου και δεν είχε προπάνιο. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής με 52 πυροσβέστες, 10 οχήματα, 2 ειδικά βραχιονοφόρα, 1 ελικόπτερο και υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου. Μάλιστα η κατάσταση ήταν αποπνικτική με πυκνούς μαύρους καπνούς να καλύπτουν την περιοχή, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να σταλεί μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους ενημέρωνε ότι αν βρίσκονται στην οδό Μεγαρίδος μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου να απομακρυνθούν προς τον Ασπρόπυργο. Λίγο μετά τις 9 το πρωί ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκαν συνολικά για την κατάσβεση 75 πυροσβέστες, 20 οχήματα, 2 βραχιονοφόρα, 1 ειδικό βραχιονοφόρο διελιστηρίων, 1 ειδικό όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών, 1 ελικόπτερο καθώς επίσης και υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου. Μάλιστα η τροχιά για λόγους ασφαλείας διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή και τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από κλιμάκιο αντιμετώπισης εμπρισμού της πυροσβεστικής που έχει σπεύσει στην περιοχή αυτή του Ασπροπύργου. τον 74χρονο που νοσηλευόταν για παθολογικά αίτια στον θάλαμο του πρώτου ορόφου όπου εκδηλώθηκε η φωτιά στο σεισμανόγλιο νοσοκομείο, παρέλαβε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος από το αστυνομικό τμήμα Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας, όπου και προσήχθη. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ενδεχομένως να έβαλε τη φωτιά με τσιγάρο ο 74χρονος, ωστόσο σε εξέλιξη είναι η έρευνα για το βαθμό εμπλοκής του. Ο άνδρας εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια από αστυνομικούς, αφού μετά τη φωτιά είχε εξαφανιστεί από το δωμάτιο όπου νοσηλευόταν μαζί με άλλους δύο ασθενείς. Ο ένας βγήκε μόνος του και ο άλλος, που είναι με σοβαρά προβλήματα, απομακρύνθηκε συνοδεία νοσηλεύτριας που τον μετέφερε με το κρεβάτι του. Ο θάλαμος κάηκε ολοσχερός, ενώ μάχη έδωσαν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα καθώς και 2 ειδικά οχήματα για να μην επεκταθεί η πυρκαγιά. Προληπτικά απομακρύνθηκαν περίπου 35 ασθενείς του πρώτου ορόφου του Σεισμανόγλου καθώς και 35 του δεύτερου ορόφου. Η νοσηλεύτρια υπηρεσίας αντιλήφθηκε αμέσως τον κίνδυνο, μπήκε στο δωμάτιο όπου είδε το κρεβάτι να φλέγεται. Σε λίγα δευτερόλεπτα φλόγες άρχισαν να ξεπηδούν από τον θάλαμο, ενώ πυκνός καπνός είχε καλύψει τα πάντα. Το προσωπικό ενήργησε με μεγάλη ταχύτητα, ο χώρος είχε γεμίσει με πυκνό καπνό. Έβγαλαν όλους τους ασθενείς από τους θαλάμους, με τάξη δεν κινδύνευσε κανένας. Έσπασαν τα τζάμια για να φύγει ο καπνός και να μπορεί ο κόσμος να αναπνέει και να είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Από ό,τι μαθαίνω από την αστυνομία, ο 74χρονος είπε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά. Τρόμαξε και έφυγε, δήλωσε υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μετέβη στο Σεισμανόγλιο για να ενημερωθεί για τις συνθήκες του περιστατικού αλλά και την κατάσταση των ασθενών. Όπως τόνισε, το πρωτεύον είναι ότι όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από αυτή την ατυχία, προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας που μένει να αποδειχθεί πώς ακριβώς συνέβη. Πρακτικά ολόκληρη η κλινική έχει καταστραφεί και πρέπει να τη φτιάξουμε από την αρχή, αλλά αυτό είναι το δευτερεύον, αφού όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, δήλωσε ο κύριος Γεωργιάδης. Ιδιαίτερη αναφορά στο Κυπριακό περιλαμβάνει κοινή ανάρτηση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν μετά το δείπνο που είχαν με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγί Περντογάν χθες στην Άγκυρα στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Οι δύο Ευρωπαίοι ηγέτες τονίζουν ότι πρέπει να αξιοποιηθεί η ανανεωμένη δυναμική για την προώθηση λύσης του Κυπριακού μέσω της διαδικασίας που τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Σε κοινή ανάρτησή τους, ο Αντώνιο Κώστα και η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν ευχαριστούν τον Ταγί Περντογάν για την θερμή υποδοχή στην Άγκυρα, σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία είναι στρατηγικοί εταίροι και ότι οι δύο πλευρές δεσμεύονται να ενισχύσουν τη σχέση τους. Στην ίδια ανάρτηση, οι δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι υπογραμμίζουν το ρόλο της Τουρκίας στην αντιμετώπιση διεθνών κρίσεων. Η Τουρκία υπήρξε σημαντικός εταίρος στην αντιμετώπιση των κρίσεων στη Μέση Ανατολή και στη στήριξη των προσπαθειών για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Στην ανάρτησή τους κάνουν και ειδική αναφορά στο Κυπριακό. Πρέπει να αξιοποιήσουμε την ανανεωμένη, όπως λένε, δυναμική για την προώθηση μιας διευθέτησης του Κυπριακού μέσω της διαδικασίας που τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του Ιπποκρατίου ο αγνώστων στοιχείων νεαρός ηλικίας περίπου 17 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση στη θάλασσα στη σκάλα Περέας. Σύμφωνα με το λιμενικό, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα, όταν ο νεαρός βρισκόταν στο μόλο της περιοχής και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε στο νερό, με συνέπεια να τραυματιστεί σοβαρά. Λουόμενοι τον ανέσυραν από τη θάλασσα και στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο Ιπποκράτειο σε κομματώδη κατάσταση, διασωληνωμένο, με κατάγματα στο κεφάλι και τον αφιένα. Ο νεαρός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργείται προανάκριση από την αρμόδια λιμενική αρχή. Επιβαδύνθηκε σημαντικά ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού τον Ιούνιο φέτος, καθώς αυξήθηκε 4,4% από 5,2% τον προηγούμενο μήνα. Αυτή η εξέλιξη ήρθε ως αποτέλεσμα των σχετικά συγκρατημένων ανατιμήσεων στα τρόφιμα και είδη διατροφής, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, καθώς και σε ορισμένες υπηρεσίες και παρά το γεγονός ότι σε ετήσια σύγκριση καταγράφηκαν αυξήσεις τιμών στην ενέργεια. Διπλό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας είχαμε στα Χανιά, το οποίο έγινε γνωστό μετά από καταγγελία της συζύγου. Σύμφωνα με την 25χρονη, ο 28χρονος σύζυγός της τη χτύπησε σε πρόσωπο και σώμα και μάλιστα δύο φορές μέσα σε τρεις ημέρες. Μπροστά στα συμβάντα ήταν και το ανήλικο παιδί τους, όπως αναφέρει η καταγγελία. Η σύζυγος κατήγγειλε το συμβάν στην αστυνομία και ο 28χρονος συνελήφθη με τις κατηγορίες που αφορούν την ενδοοικογενειακή βία. Ανωδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων προβλέπει ο πρόεδρος των πρατηριούχων και εμπόρων καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, εκτιμώντας ότι από την επόμενη εβδομάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ στα νησιά θα διαμορφωθεί ακόμη υψηλότερα. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Earth News, η εικόνα της αγοράς δεν έχει διαφοροποιηθεί ουσιαστικά από την έναρξη της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με όσα είπε, οι διεθνείς αγορές συνεχίζουν να παρουσιάζουν έντονες αλλά βραχύβιες διακυμάνσεις, με τις τιμές να κινούνται ανωδικά για σύντομα χρονικά διαστήματα πριν επανέλθουν σε πιο ήπιους ρυθμούς. Ο κύριος Παπαγεωργίου εξήγησε ότι η τιμή της βενζίνης στα διηλιστήρια αυξήθηκε από περίπου 78 στα 79 με 80 λεπτά, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κατέγραψε άνοδο περίπου 3 λεπτών, εξέλιξη που, όπως είπε, θα αποτυπωθεί στις αντλίες από την ερχόμενη εβδομάδα. Αναφερόμενος στη σύνθεση της τελικής τιμής των καυσίμων, ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Αττικής επισήμανε ότι το μεικτό περιθώριο κέρδους των πρατηρίων ανέρχεται μόλις σε 8 έως 10 λεπτά ανά λίτρο. Όπως υπογράμμισε, περισσότερο από το 52% της τελικής τιμής που πληρώνει ο καταναλωτής αφορά φόρους, σημειώνοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόστους δεν καταλήγει στους πρατηριούχους, αλλά στη φορολογία και στην υπόλοιπη αλυσίδα διαμόρφωσης της τιμής. Ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας ενημερώθηκε από την εταιρεία Αμβροσία ΑΕ ότι κατά τη διαδικασία αυτοελέγχου της και μετά από μικροβιολογική ανάλυση διαπιστώθηκε η παρουσία σαλμονέλας σε παρτίδα πρώτης ύλης σε ταχίνι που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή παρτίδων προϊόντων χούμους. Η εταιρεία προχώρησε ήδη σε ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων από την αγορά. Τα εν λόγω προϊόντα διακινήθηκαν σε διάφορες επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων. Η εταιρεία έχει ήδη ζητήσει την ανάκληση των επίμαχων προϊόντων από τους πελάτες της. Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί τα συγκεκριμένα προϊόντα να μην τα καταναλώσουν. Διαγνώστηκε στη χώρα μας το πρώτο περιστατικό λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου για την περίοδο μετάδοσης 2026. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ πρόκειται για περιστατικό μηνιγκοεγκεφαλίτιδας ηλικίας άνω των 60 ετών με έναρξη συμπτωμάτων στα τέλη Ιουνίου του 2026 και πιθανότερο τόπο έκθεσης στην Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών στον Δήμο Αγίας Παρασκευής. Όπως αναφέρει ο ΕΟΔΗ, κρούσματα της λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφονται σε πολλές χώρες παγκοσμίως, όπως και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες σε ετήσια βάση κατά τους καλοκαιρινούς και φθινοπορεινούς μήνες. Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα, αγαπητοί ακροατές. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε το παλαιότερο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One για να αναχωρήσει από την Τουρκία μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ενώ το νέο αεροσκάφος που είχε δωριστεί από το Κατάρ στάλθηκε νωρίτερα στη Βρετανία. Ο Τραμπ επιβιβάστηκε στη συνέχεια στο νέο αεροσκάφος στη βάση Μίλντενχολ, προκειμένου να συνεχίσει το ταξίδι του προς την Ουάσιγκτον. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι έστειλε το νέο αεροσκάφος στην Αμερικανική βάση, ώστε τα μέλη των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων να έχουν την ευκαιρία να το επισκεφθούν. Η αλλαγή αεροσκάφους κατά το πρώτο διεθνές ταξίδι του νέου προεδρικού τζετ προκάλεσε εικασίες ότι σχετιζόταν με ζητήματα ασφαλείας, ιδιαίτερα καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν εξαπολύσει νέα πλήγματα κατά του Ιράν, το οποίο συνορεύει με την Τουρκία. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, η αλλαγή έγινε κατόπιν αιτήματος της μυστικής υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών ως προληπτικό μέτρο ασφαλείας. Η εφημερίδα, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, ανέφερε ότι το νέο αεροσκάφος δεν διαθέτει ορισμένες δυνατότητες του παλαιότερου, χωρίς όμως η απόφαση να συνδέεται με συγκεκριμένη απειλή. Οι δημοσιογράφοι που επέβαιναν στο αεροσκάφος κλήθηκαν να κρατήσουν κλειστά τα σκίαστρα των παραθύρων κατά την απογείωση, χωρίς να δοθούν εξηγήσεις. Στην ιερή πόλη Μασχάντ, στο βόρειο-ανατολικό Ιράν, έφτασε σήμερα το πρωί το φέρετρο με τη σωρό του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, για να πραγματοποιηθεί η ταφή του και να ολοκληρωθούν εξαήμερες τελετές μνήμης. Σε εικόνες που μετέδωσε το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, διακρίνεται το αεροσκάφος να κινείται σε αεροδιάδρομο μετά την προσγείωση της σωρού στη γενέτειρα πόλη του Χαμενεΐ. Η σωρός του μεταφέρθηκε στη Μασχάντα από το Ιράκ, όπου πραγματοποιήθηκαν τελετές στις ιερές πόλεις Νατζάφ και Καρμπάλα. Όπως ανέφερε η κρατική τηλεόραση, η κηδεία, η οποία αναμενόταν σήμερα το πρωί στην πόλη Μασχάντα του Ιράν, έχει προγραμματιστεί για τις 2 η ώρα Ελλάδος, καθώς τα μεγαλύτερα από το αναμενόμενο πλήθη που συγκεντρώθηκαν στο Ιράκ προκάλεσαν καθυστέρηση. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι ο κυβερνήτης της Μασχάντ αναμένει μαζική προσέλευση περίπου 15 εκατομμυρίων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων και ξένων πολιτικών και διπλωματικών αξιωματούχων, για να λάβουν μέρος στην αποχαιρετιστήρια πομπή. Η Γερμανία συμφώνησε με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να αποκτήσει πυράβλους Τόμαχο και να τους τοποθετήσει σε γερμανικό έδαφος, δήλωσε ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς, μιλώντας σε βουλευτές στο Βερολίνο σήμερα. Ο κ. Μέρτς ανέφερε ότι είχε συναντηθεί με εκπροσώπους της Ουάσιγκτον στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα για να σφραγίσει τη συμφωνία, προσθέτοντας ότι η Σύνοδος Κορυφής ξεπέρασε όλες τις προσδοκίες του. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόβ, δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παρανοήσει ότι η κλιμάκωση των Ουκρανικών επιθέσεων μπορεί να βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου, στον απόϊχο των δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου προς τον Ουκρανό ομολογό του κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η Ρωσία εκτιμά ότι οι Ουκρανικές επιθέσεις βαθιά σε ρωσικό έδαφος δεν θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον τερματισμό του πολέμου. Και να περάσουμε στις ανακοινώσεις των ημερών, αγαπητοί ακροατές. Να πούμε ότι με αφορμή την εορτή του Αγίου Παϊσίου, την Κυριακή 12 Ιουλίου, πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δήμο Μεταμορφώσεως. Στις 7.30 το Σάββατο 11 Ιουλίου θα γίνει η υποδοχή από τμήματος Τιμίου Ξύλου και εν συνεχεία Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Πανηγυρίζει επίσης το παρεκκλήσιο των Αγίων Παϊσίου του Αγιορείτου, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου και Ιακώβου του Ενεβία, του Ιερού Ναού Υψώσεως Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Χολαργού, το Σάββατο στις 7.30 Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Επίσης πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Παϊσίου, του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Ζωφριάς Άνω Λιωσίων, το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Και να περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του καιρού. Είναι κοντά μας η μετρολόγος μας, η κυρία Πηγή Ζαχαρία, η οποία και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, κυρία Ζαχαρία.
13: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις σποράδες, τον Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα το βράδυ στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις. Όμως παροδικά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά τμήματα της Ηπείρου, της Δυτικής Θεραίας και της Δυτικής Πελοποννήσου και της Κρήτης και θα σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές. Οι άνεμοι τα δυτικά θα πνέουν και στην Κρήτη δυτική, βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Όσο για τη θερμοκρασία, θα σημειώσει μια μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές στα κεντρικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στην νησιωτική χώρα, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τους 30 με 32 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά 32 με 34. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 25 βαθμούς που έχουμε στη Φλόρινα και 26 στη Σκιάθρο, στη Σκύρο, στην Κύθνο και στη Γάβδο. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες, 33 βαθμούς στο Λεωνίδιο, στο Βέλος Κορινθίας, στις Σοφάδες στη Θεσσαλία, 34 στο Άργος και 35 στη Σπάρτη. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, καθώς και Θράκη, αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Στη Δυτική Μακεδονία, λίγες νεφώσεις, το μεσημέρι αυξημένες και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, αέθριο καιρό. Μεσημέρι όμως και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά τμήματα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβρη. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο. Στη Θεσσαλία, κυρίως στα ανατολικά της τμήματα, τις σποράδες, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και σποραδικές καταιγίδες. Στην Ανατολική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη, αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, οπότε θα σημειωθούν όμβρη. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, στα Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι και το απόγευμα στα βορειότερα νησιά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες. Στο Καστελόριζο αυτή τη στιγμή έχουμε 31 βαθμούς θερμοκρασία με νότιο-δυτικούς ανέμους 3 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμοι είναι δυτική-βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Οι Αττικοί λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια και τα δυτικά μικρής διάρκειας καταιγίδες, μπορεί άνεμοι 3 έως 5 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητή 3 με 4, με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 27 βαθμούς που έχουμε στη Ράφινα μέχρι 32 στο Σκηνιά, 31 στην Ελευσίνα και στα Μέγαρα και 30 στο Ελληνικό, στη Νέα Φιλαδέλφια, στο κέντρο της Αθήνας και στο Τατόι. Η Θεσσαλονίκη έχει 30 βαθμούς θερμοκρασία και θα φτάσει μέχρι τους 32 με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους και μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ.
12: Δώστε μας δύο στοιχεία πολύ σύντομα για αύριο, κυρία Ζαχαρία.
13: Γενικά χαρακτηριστικά είναι Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριο καιρό, όμως μεσημέρι και απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Στερεά, στην Πελοπόννησο και θα σημειωθούν βροχές και όμβρη και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο και 6. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές στα κεντρικά και τα βόρεια.
14: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
12: Το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Τον ήχο ρύθμισε η Ελίνα Φονταρά. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Τα καλοκαίρια μας», εκδόσεις Λέμβος. Τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Οι Βαρκάριδες, ελπιδοφόρος Ιντζέμελης. Με το κλείσιμο του σχολείου, πετούσαμε την τσάντα και το μυαλό μας άλλαζε την καθημερινή συνήθεια. Ξύπνημα, σχολείο, σπίτι. Μαζευόμασταν στη γειτονιά και σχεδιάζαμε πώς θα περάσει η μέρα μας. Τρέξιμο, μπάλα και περιπέτεια. Η τελευταία ήταν το καλύτερο κομμάτι της διασκέδασης. Στη γειτονιά υπήρχε το κουφάρι ενός εργοστασίου πυρίτιδας που το έλεγαν του Μποδοσάκη ή τον Παρουτάδικο. Το Παρουτάδικο είχε περικυκλώσει όλη την περιοχή και δεν είχαμε για χρόνια πρόσβαση σε αρκετά μέρη, γιατί είχε περιμετρικά τείχη με φύλακες που φυλούσαν τελικά τις πυρίτιδες. Το εργοστάσιο είχε ακμή και παρακμή. Το πρόλαβα στη δεύτερη περίοδο. Μετακόμισε σε άλλη περιοχή και τα κτίρια εγκαταλείφθηκαν. Τότε είναι που ένας από εμάς άνοιξε στο τείχος μια τρύπα. Αυτή μεγάλωνε μέχρι που έφτανε για να γίνει πόρτα και να μπαίνουμε στις εγκαταστάσεις. Κόσμος έμπαινε και έβγαινε. Το πλιάτσικο άρχισε. Μπρούντζινοι σωλήνες, πόρτες, σίδερα, πυρότουβλα, ό,τι φανταστείς εξαφανίζονταν. Κανείς δεν ξέρει που πήγαιναν. Στο κέντρο του Μπαρουτάδικου έσπασε μια σωλήνα νερού και το νερό πλημμύρισε σε ένα άπλωμα μεταξύ των κτηρίων. Λίμνασε και μαζεύτηκε τόσο πολύ που αποτέλεσε τη λίμνη που δημιουργήθηκε. Παγιδεύτηκε το νερό και έγινε μια όαση για τα παιδιά του Εγάλεο. Μας γοήτευε που θα κουλυμπούσαμε μέσα στα νερά της λίμνης. Ρίξαμε ξύλα, κάτι σαν μονόξυλα και κάναμε τους βαρκάριδες. Αληθινή γοητεία. Ξυπνούσα πρωί και με την παρέα ξεκινούσαμε για τη λίμνη. Οι βαρκάριδες διάβαιναν και διέσχισαν τα νερά που σιγά σιγά θόλωσαν από τη στασιμότητα. Θυμάμαι μια εβδομάδα που έπιασε ζέστη. Πεθαίναμε στα σπίτια και δεν είχαμε τι να κάνουμε. Η λύση του να κάνουμε μπάνιο στον Σκαραμαγκά έμοιαζε μάταιη. Ήταν πολλά χιλιόμετρα μακριά από εμάς που ήμασταν παιδιά. Οι γονείς μας δούλευαν μέχρι το βράδυ, μεροδούλη μεροφάι. Πού χρόνος για τα παιδιά. Μουσκεύαμε από τον ιδρώτα και πηγαίναμε στη λίμνη να δροσιστούμε. Μια από τις μέρες του καύσωνα που κάναμε βαρκάδα, είδαμε ένα μικρό παιδί να πέφτει μέσα στη λίμνη και να κολυμπά. Μπήκε στο νερό και έκανα πλωτές. Κατάλαβα ότι ξέρει μπάνιο και προτιμά στο κέντρο του βυθού που είναι πιο βαθιά. Τον χαζεύαμε τον παγάσα. Ο Μίτσος πέταξε τα ρούχα. Τον κοιτούσαμε με περιέργεια καθώς τον είδαμε να μπαίνει στη λίμνη. Πέταξα κι εγώ τα ρούχα και το ίδιο έκαναν και άλλοι. Υπολόγισα ότι αν πάω στις άκρες δεν θα πνιγώ γιατί είχε μικρό βάθος. Γελούσαμε και μοιάζαμε σαν να μην είχαμε δει άλλη φορά νερό. Το μόνο που ξέραμε ήταν τις σκάφης που μας έπλαινε η μάνα μας. Κολυμπήσαμε για λίγο, μα κουραστήκαμε άμαθοι. Βγήκαμε έξω και λιαστήκαμε. Το πρώτο μπάνιο είχε γίνει. Μας έγινε συνήθεια τις επόμενες μέρες μέχρι να φύγει ο καύσωνας. Ο Αλέξης ξεθάρεψε και πήγε να κολυμπήσει στο κέντρο της λίμνης. Είδαμε τα χέρια του και να φωνάζει «Σώστε με, δεν μπορώ να βγω έξω». Κανείς δεν ήξερε μπάνιο. Πήρα ένα μακρύ ξύλο και του το άπλωσα. «Πήγαινε προς τις άκρες», του είπα, «και να έχεις το ξύλο να σε στηρίζει». Ο Αλέξης βγήκε, έφτασε στις άκρες και έπεσε σε μια άκρη να συνέλθει από το φόβο του. Το παράδειγμά του μας έκανε να είμαστε προσεκτικοί. Τα μπάνια γίνονταν
για λίγα χρόνια στη λίμνη του Μπαρουτάδικου ελείψε ως άλλης επιλογής. Με αυτό όμως δεν συμφωνούσαν κάποιοι. Ακούσαμε ότι τον Μπαρουτάδικο θα μπουν μπουλντόζες. Η πρόοδος, είπαν. Σε λίγους μήνες οι μπουλντόζες σάρωσαν το παλιό εργοστάσιο, τη βλάστηση και τις αποθήκες. Ένα τεράστιο οικόπεδο με λεία επιφάνεια ήταν αντίκρημας. Κάποια από τα παιδιά της γειτονιάς έκλαψαν. Ο χαμένος παράδεισος είχε χαθεί. Είχε επικρατήσει η πρόοδος.

Χριστούς Καραμαγκά του Δημήτρη Κωστόπουλου. Το καλοκαίρι για μας τα παιδιά δεν το έφερνε η γαλάζια προκυμαία, αλλά οι γυμναστικές επιδείξεις των σχολείων. Δεκαετία του 60 στο Περιστέρι. Η ΕΔΑ είχε κερδίσει τον Δήμο και η Νικολάου Στράτου, ο σημερινός πεζόδρομος, έγινε εθνικής αντιστάσεως. Αλλά παρέμενε ένας μεγάλος δρόμος με χώμα και σύννεφα σκόνης από τα φορτηγά που κουβαλούσαν υλικά από τα νταμάρια. Το σπίτι μου σε ένα στενάκι κάθετο κοντά στη Θιβών. Τα ξύλινα ψυχεία χρειάζονταν πια μισή κολόνα πάγο και ο ύπνος ήταν υπαίθριο σε αυλές και σε κάποιες ταράτσες που είχαν ξεφυτρώσει ανάμεσα στα κεραμίδια. Στους δρόμους περιπλανόμενοι μανάβιδες, καφάσια και πολύχρωμα φρούτα και θρυλικές ιαχές, δώστο φράγκο παρταγκούρι. Αλλά η γλυκιά γεύση του καλοκαιριού κυλούσε στο δρόμο με τα μικρά άσπρα καροτσάκια των παγωτατζίδων. Παγωτό ξυλάκι με ή χωρίς σοκολάτα. Τα 50 λεπτά της διαφοράς, μία και μια μισή δραχμή η τιμή τους, σε καταξίωναν στο μικρό κόσμο της φτώχειας. Παγωτά εύγα, παγωτά άστη και ένας με χύμα παγωτό σε χωνάκι, με φανατικούς υποστηρικτές και αφορμή για παιδικές φιλονικίες. Υπήρχε και η θάλασσα, τα μπάνια, ως ταξιδιωτική περιπέτεια περισσότερο. Μοναδικός προορισμός η μαγική ακτή τους Καραμαγκά. Πεύκα, ταβερνάκια και στο βάθος στη θάλασσα. Η απειλητική παρουσία ενός κουριασμένου φορτηγού καραβιού. Υπήρχε και ένα τραγούδι παλιό του 50. Σε μια βαρκούλα παλά, στα νυχτά κάτω στα Κρογιάλη. Πού? Στον Σκαραμαγκά. Η πορεία προς τον Σκαραμαγκά ξεκινούσε με ποδαρόδρομο στον φλεγόμενο χωματόδρομο της Θιβών προς την κοντινότερη στάση λεωφορείου στον Άγιο Σπυρίδωνα του Εγάλεω κοντά στην Καβάλας. Της γραμμής Πειραιάς Καραμαγκά η στάση, καθώς αυτή της Αθήνας Καραμαγκά, περνούσε από την Ιερά Οδό. Λεωφορεία και ακτές ασφυκτικά γεμάτες με μοναδικά αξεσουάρ παραλίας, τις αμπρέλες και τα σωσίβια. Θυμάμαι κάποιες Κυριακές να ξεκινάνε και οι μη φορτηγά με γεμάτες κόσμο τις καρότσες, αλλά και ένα κάρο με άλογο. Αυτοί έκοβαν δρόμο από την Αγία Γρηγορούσα και βγαίνανε στο παλατάκι, αλλά η σκόνη σκόνη. Στην αστική Αθήνα, εμείς στα δυτικά είμαστε ακόμα στην εποχή της προσφυγικής παράγκας. Ξεκινούσε το έπος της αντιπαροχής και της πολυκατοικίας. Ο πατέρας μου υδραυλικός στο επάγγελμα που δούλευε σαν σκυλί, πρώτα κατήργησε το τευτέρι του μπακάλι και κατόπιν αναβάθμισε τα μπάνια μας. Με 60 παλιές καλές δραχμές, το πειρατικό όπελ του Τζανί μας έπαιρνε θριαμβευτικά από το σπίτι και μετά από μια ώρα παραμονής τους Καραμαγκά επιστρέφαμε. Είχε κερδίσει και ο Ολυμπιακός της Άντος την ομάδα του Πελέ, μεγαλεία. Ταυτόχρονα όμως, την ίδια εποχή, η περιοχή που είχε παραχωρήσει η ξακουστή οικογένεια Καραμαγκά, εμπορικός οίκος με δραστηριότητες από τη Σύρο μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα, στο δημόσιο, πέρασε στα χέρια των αυπηγείων του Νιάρχου. Έτσι σιγά σιγά ξεκίνησε με τις ηριδίζουσες πινελιές στην επιφάνεια του νερού και η εποχή της πίσας, η οποία πρόσθεσε στα θαλάσσια αξεσουάρ το μικρό μπουκαλάκι με πετρέλαιο και την ελαφρόπετρα που κουβάλαγε μαζί η μάνα μας για να τις καθαρίζουμε. Κάποια στιγμή η κατάσταση έγινε ανυπόφορη και ο κύβος ερήφθη. Σκαραμαγκάς τέλος. Η αργή αλλά σταθερή κοινωνική άνοδος του κόσμου της οικοδομής έφερε στην οικογένεια ένα μεταχειρισμένο πεζό 404 και ένα οικόπεδο γεμάτο πέτρες και ελιές στο μεγάλο Πεύκο. Φυσικά, πάνω από τις γραμμές του τρένου, γιατί κατά μήκος των απλησιάστων ακτών ήταν παρατεταγμένες οι βίλες των πλουσίων. Μία μάλιστα, με ένα κιόσκι σε σχήμα βασιλικής κορώνας, λέγεται ότι στέγαζε τότε τον διάδοχο Κωνσταντίνο.
το ιόδιο της θάλασσας, των πεύκων, η ρετσίνη και η φωνή της Βουγιουκλάκη όλα ένα. Το αναπνέαμε στον αέρα. Δίπλα η Κινέτα, η κυανή ακτή της Αττικής, απλησίαστη τότε. Παραλίες διαφορετικές, στις οποίες κυκλοφορούσε και ένα νέο είδος αποκαλυπτικού μαγιό. Τα βράδια ένας άλλος κόσμος, πιο σικ. Γυναίκες με παντελόνια, κύριοι με κούρσες. Μέχρι τότε αυτός ο κόσμος υπήρχε για μας τα παιδιά μόνο στις ασπρόμαυρες ταινίες. Τότε ξαφνικά ήρθε και η εποχή των διηλιστηρίων. Τα διηλιστήρια και η υψικάμινος της Χαλιβουργικής δίπλα στους Καραμαγκά ήταν κάτι σαν βιομηχανικό ντεκόρ. Μύριζε λίγο, αλλά δεν μας πείραζε. Έτσι κι αλλιώς το καυσαέριο ήταν στενά συνδεδεμένο με το μικροαστικό όνειρο απόκτησης ενός γιοταχή. Γι' αυτό ξυλώθηκαν και τα τραμ. Το αυτοκίνητο ήταν το μέλλον. Αλλά τα ναυπηγεία του Νιάρχου και τα τραμ. Το αυτοκίνητο ήταν το μέλλον. Αλλά τα ναυπηγεία του Νιάρχου και τα δηληστήρια ήταν σαν τα προ...

σφιχτικά τις γαλαζοπράσινες κοσμοπολίτικες παραλίες. Έριχναν τη σκιά τους και απέναντι στη Σαλαμίνα. Στις ημερήσιες αποδράσεις μας με καραβάκι απέναντι στα Παλούκια και στα Σελήνια. Μες στα κατάρτια πετούνε οι γλάροι, μα εγώ σου λέω έχει αιγιά. Όλα άλλαξαν γρήγορα. Το χρώμα της θάλασσας που έγινε θολό, ο αέρας που γέμισε οσμές, σαν αυτές τις φιάλεις του Πετρογκάζ. Άλλαξε και ο κόσμος της παραλίας και των εξοχικών κέντρων. Τα αστέρια ήταν στη Γλυφάδα. Επέστρεψε και ο εφιάλτης της Πίσας, που τρέχαμε ανακουφισμένοι σε άλλα μέρη ακριβά και ονειρεμένα για να τον αποφύγουμε, αλλά αυτός μας έπαιρνε στο κατόπιν και μας έβρισκε. Τα μπάνια του λαού έτρεχαν πια στην άλλη μεριά, βούλα βουλιαγμένη μέχρι και το καβούρι, αλλά κυρίως στον πιο λαϊκό Άγιο Κοσμά. Σκαρφάλωναν και πιο πάνω στη Λούτσα και τη Ραφίνα. Αυτά τα λεωφορεία έφευγαν από το πεδίο Άρεως. Μαζί τους έτρεχε και ο κόσμος της οικοδομής. Γέμισαν τσιμέντο κι αυτές. Εμείς, φοιτητές πια, η γενιά της μεταπολίτευσης, τα καλοκαίρια αναζητούσαμε στα νησιά του Αιγαίου τον Ελίτη. Τον Ιούλιο κάποτε μης ανοίξανε τα μεγάλα μάτια της μες στα σπλάχνα μου. Γιατί όλα είναι άξιον εστί. Ακόμα και αυτή η περίεργη μοναξιά που κολυμπάει ακόμα στον Σκαραμαγκά και δηλώνει στην τηλεόραση ότι το πετρέλαιο της θάλασσας του κάνει καλό στους ρευματισμούς.

Ό,τι να είναι εκτός από ψάρι, του Θανάση Λιακόπουλου. Καλοκαίρι, Αύγουστος, αρχές δεκαετίας του 80. Χωριό λίγο έξω από την Κυπαρισία, μόλις είχαν έρθει οι γονείς του από Αθήνα. Μετρούσε κοντά 2 μήνες μόνος του στο χωριό Νάσος με τον παππού και τη γιαγιά. Ο παππούς απασχολημένος συνέχεια με τις δουλειές του, η γιαγιά ανήμπορη στο κρεβάτι. Και ο Νάσος μόνος, με τα χωράφια, τα χώματα, τις κατσίκες, τις κότες, τις γάτες, τα μποστάνια του παππού, σε μια βεράντα καθαρή και καλοφτιαγμένη για τα δεδομένα του χωριού. Α, και τα παιχνίδια που είχε κουβαλήσει από την Αθήνα, κάτι πλαστικά στρατιωτάκια σε διάφορες θέσεις μάχης. Από βιβλία σχεδόν τίποτα, μόνο κόμικ. Κατάπινες σωριδών Μπλεκ, Ποπάι, Τυραμόλα, Σεραφίνο. Το μόνο που περίμενε να συναντήσει στο χωριό πώς και πώς ήταν ένα ποδήλατο που τον περίμενε και αυτό τα 3 τελευταία καλοκαίρια υπομονετικά μαζί με μια κούνια στη βεράντα. Του χρόνου θα πήγαινε στην 3η Δημοτικού. Πάντα αυτό γινόταν. Με το που έκλεινε το σχολείο, ο πατέρας τον κατέβαζε στο χωριό και τον άφηνε μόνο του εκεί. Ο μικρότερος αδερφός του ήταν σχεδόν βρέφος ακόμα για να τον αφήσουν στους παππούδες. Φίλους δεν είχε στο χωριό, για πολλούς λόγους. Η καθημερινή μοναξιά του γέμιζε δημιουργικά με τις μάχες που έστεινε μέσα στα χώματα με τα στρατιωτάκια, τις μικρές βόλτες με το ποδήλατο και κανένα μπάνιο στην πιο κοντινή θάλασσα στο καλό νερό, μόλις 20 λεπτά με το αυτοκίνητο τότε, οπότε πήγαιναν κάποιοι ηλικιωμένοι θείοι και τον έπαιρναν μαζί. Με το που ήρθαν οι δικοί του, πρώτο τους μέλημα ήταν να συναντήσουν

φίλους τους εκεί. Το νέο πρόεδρο του χωριού, συμμαθητής και συνομήλικος του πατέρα, μαζί με την υπόλοιπη παρέα. Αθηναίοι πλέον κάποιοι, αλλά και ντόπιοι μόνιμοι κάτοικοι. 7-8 ζευγάρια που μαζί με τα παιδιά τους ξεπερνούσαν τα 30 άτομα. Η πρόταση έπεσε από τον πρόεδρο. Να πάμε όλοι μαζί για φρέσκο ψάρι στο καλό νερό με τα αυτοκίνητα. Μια έρημη τότε παραλία, ατέλειωτη, στρωμένη με βότσαλο χοντρό, αλλά η πιο κοντινή στο χωριό. Το μόνο που υπήρχε ήταν μια ψαροταβέρνα στη μία άκρη και κάπου στη μέση ένας καφενές δίπλα στο μικρό εκκλησάκι της Αγίας Σωτήρος. Δεν υπολόγιζαν τίποτα. Βρέθηκαν ξανά μαζί μετά από μήνες και θα το έκαιγαν για άλλη μια φορά. Περιχαρής τουλάχιστον που ήρθαν οι δικοί του, ξύνησε όταν έμαθε που θα πάνε. Δεν του άρεσε το ψάρι. Η μητέρα τον καθησύχασε πως μπορεί να παραγγείλει ό,τι άλλο ήθελε. Κουρασμένος από το ολοήμερο παιχνίδι, όπως κάθε βράδυ, είχε ξαπλώσει στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και ζήλευε τον αδερφό του που κοιμόταν στην κούνια του πίσω στο σπίτι. Αυτός δεν ήθελε βόλτες και ψάρια και ξενύχτια. Οι δικοί του του είχαν λείψει τόσο καιρό για άλλη μια φορά. Με αυτή τη σκέψη πως ήταν πλέον με τους δικούς του και με τη βοήθεια των πολλών στροφών του δρόμου σχεδόν αποκοιμήθηκε. Τον έβγαλαν στην αγκαλιά τους όταν έφτασαν μισοκοιμισμένο. Μαγαζί και παραλία άδεια. «Πήγαινε να παίξεις με τα άλλα παιδιά τώρα», του είπε γλυκά η μάνα του, «και μην μπείτε στη θάλασσα». Αυτός πάλι δεν ήξερε κανέναν. Δεν τόλμησε όμως να το πει. Η κούραση που αισθανόταν είχε ξαναμιστεί στο άκουσμα της λέξης παιχνίδι. Η δυσκολία παρέμενε η ίδια. Με ποιους? Άρχισε να απομακρύνεται με τα χέρια στις τσέπες και το κεφάλι κατεβασμένο προς την παραλία. «Μόνο ένα ό,τι να είναι», απάντησε στην ερώτηση της μάνας του για το τι ήθελε να του παραγγείλουν, εκτός από ψάρι. Πήγε και έκατσε μόνος του κάτω από την πλώρη ενός καϊκιού τραβηγμένου στην παραλία. Κοίταζε το σκοτάδι στο βάθος της θάλασσας και άκουγε τα κυματάκια να σκάνε περιοδικά στα τόσο γνώριμα μεγάλα βότσαλα. Με τα βίας τα έβλεπε. Τα φώτα από το μαγαζί δεν έφταναν καλά-καλά μέχρι εκεί κάτω. Κανένα ενδιαφέρον. Από το βάθος πίσω ακούγονταν τραγούδια από κάποιο κασετόφωνο. Λαϊκά σου ξέ της εποχής στη Διαπασόν. Ανάκατα με γέλια και φωνές. Τον πλησίασαν κάποια άλλα παιδάκια από την παρέα τους που έπαιζαν πετώντας βότσαλα στη θάλασσα. Γέλεγαν, κυνηγιόνταν και τσίριζαν. Δεν του μίλησαν, ούτε του ζήτησαν να πάει να παίξει μαζί τους. Ούτε και ο ίδιος φυσικά. Λίγο πιο μετά ήρθαν κι άλλα. Ανακατεύτηκαν όλα μαζί. Θα ήταν τώρα καμιά δεκαπενταριά διαφόρων ηλικιών. Η παρέα ενωμένη είχε πλέον ανοίξει και απλωνόταν σε μικρές ομάδες. Κάποιο κοριτσάκι τον πλησίασε. Τον τράβηξε να πάει να παίξει μαζί τους. Αυτό σηκώθηκε και έκανε να την ακολουθήσει, μα κοντοστάθηκε. Με την άκρη του ματιού παρατήρησε ένα παιδί να έχει ξεκόψει λίγο και να έχει μπει μέχρι τη μέση στη θάλασσα. Είχε στραμμένη την πλάτη στα υπόλοιπα παιδιά στην παραλία και φώναζε γελώντας προς τα μέσα, λες και μιλούσε σε κάποιον. Αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Κανείς όμως από τα παιδιά δεν έδινε σημασία και ας το είχαν προσέξει κι άλλοι. Αυτό δεν του άρεσε. Νευρίασε και αντί να κατευθυνθεί προς το κοριτσάκι που τον σήκωσε, πήγε προς την ταβέρνα και τους μεγάλους. Η μάνα του τον είδε να έρχεται και άνοιξε την αγκαλιά της. Αυτός έπεσε τρέχοντας μέσα. «Γιατί δεν παίζεις με τα άλλα παιδιά?» Βρήκε πλέον το θάρρος να μιλήσει. «Δεν ξέρω κανέναν. Και ένα από τα παιδιά μάλιστα μπήκε και στη θάλασσα». Σήμανε συναγερμό στους γονείς. Κάποιοι πετάχτηκαν όρθιοι και έτρεξαν προς την παραλία. Μετά από λίγο επικράτησε πανικός. Εκείνος όμως είχε φάει ήδη λίγο από το φαγητό του, όχι ψάρι, και ήδη κοιμόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου ασφαλής. Το παιδί δεν βρέθηκε ποτέ. Κάποια από τα υπόλοιπα παιδιά, ακόμα και τα μεγαλύτερα, είπαν πως ο μικρός Παναγιώτης που χάθηκε μιλούσε για αρκετή ώρα με μια νέα κοπέλα που είχε βγει από τη θάλασσα. Το ίδιο είπανε και τα άλλα παιδιά στους δικούς τους. Ο μόνος που ισχυρίστηκε το αντίθετο την επόμενη στους γονείς του ήταν ο Νάσος. Αλλά ποιος να τον πιστέψει? Ίσως οι γονείς του μόνο. Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Τα καλοκαίρια μας», εκδόσεις Λέμβος. Τον ήχο ρύθμισε η Λίνα Φονταρά.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα του Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλή Μουρτζανού. Κηρυγματικά κείμενα εν είδη Κυριακοδρομίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να αντλήσουν πολύτιμες αφορμές για τη διάδοση του Λόγου του Θεού, το ήθος του οποίου αποτυπώνεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου Ecclesia Radio.
6: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
7: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς. Θα το συνηθίσω και αυτό.
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
9: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το Αρχονταρίκι των Βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79217.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Τηλεφωνικό μας κέντρο, η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-7298-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα μηνύματά σας. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και μαζί μας τηλεφωνικός η κυρία Έφη Ράγια, επίκουρη καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Κυρία Ράγια, χαίρετε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
2: Γεια σας. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
1: Είναι μια ευκαιρία να δούμε πιο διεξοδικά το τι συνέβη στις πόλεις της Ιωνίας κατά τα Βυζαντινά χρόνια και μάλιστα πήραμε αφορμή από κάποια δικά σας έργα και μια διεξοδική μελέτη που είχε τον τίτλο «Η κοιλάδα του κάτω με άνθρους στη Βυζαντινή εποχή». Αυτό έχει σαν βάση τη διδακτορική σας εργασία.
2: Ναι, ακριβώς. Ναι.
1: Οπότε να σας ευχαριστήσουμε και πάλι και να δούμε αν συμφωνείτε κι εσείς. Κατά την Βυζαντινή εποχή η πόλη στην Ιωνία της Μικράς Ασίας είναι οι ίδιες αυτές που συναντάμε δηλαδή τα προγενέστερα χρόνια ή αλλάζει το τοπίο?
2: Αλλάζει κατά ένα μικρό μέρος, μεταμορφώνεται θα έλεγε κανείς, γιατί ουσιαστικά διαλύονται οι δομές της αρχαιότητας. Οι δομές αυτές, επειδή προέρχονται ακριβώς από την αρχαιότητα, δεν εξυπηρετούν πια το στόχο τους μέσα σε μια συγκεντρωτική αυτοκρατορία όπως ήταν η Βυζαντινή και η πρώιμη Βυζαντινή αυτοκρατορία, που στην ουσία είναι η συνέχεια της Ρωμαϊκής. Συνεπώς, μέχρι εκείνη την εποχή όμως έχουμε μια αστικοποίηση η οποία εξαπλώνεται συνεχώς. Δηλαδή το τοπίο της Μικράς Ασίας αλλάζει με την ίδρυση νέων πόλεων. Αυτό συμβαίνει μέχρι και την πρωτοβυζαντινή εποχή. Δηλαδή έχουμε κάποιες νέες πόλεις οι οποίες ιδρύονται στοχευμένα, όχι τόσο στην δυτική Μικρά Ασία, δηλαδή σε αυτό που θα λέγαμε Ιωνία, κυρίως στην νότια Μικρά Ασία, εκεί πέρα που έχουμε πιο δύσβατες περιοχές ή όπου γενικά υπάρχει μια μεγαλύτερη ερήμωση, εντοπίζονται μάλλον τοπία πιο ερημικά, κυρίως λόγω της γεωφυσικής διαμόρφωσης του χώρου. Εκεί λοιπόν ιδρύονται κάποιες νέες πόλεις οι οποίες βοηθούν το Ρωμαϊκό κράτος και το πρώιμο Βυζαντινό κράτος στην εφαρμογή της διοίκησης ουσιαστικά. Άρα έχουμε μια αστικοποίηση η οποία εκτείνεται, μπορούμε να πούμε ότι εκτείνεται μέχρι τον 6ο αιώνα, πλην όμως παράλληλα δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι η πόλη ως θεσμός η πόλη παρακμάζει. Και παρακμάζει ακριβώς γιατί το συγκεντρωτικό κράτος αφαιρεί αρμοδιότητες από αυτό που κάποτε ήταν ένας αυτοδιοικούμενος οργανισμός.
1: Μάλιστα, διαφοροποιούνται λοιπόν οι καταστάσεις και έχουμε καταλόγους των Βυζαντινών πόλεων στην περιοχή. Δηλαδή υπάρχουν μαρτυρίες, ναι, και πηγές που δείχνουν ποιες ήταν οι πόλεις και ποια ήταν η κατάσταση. Δηλαδή η οικονομία τους, οι κοινωνικές δομές, η διοίκηση.
2: Έχουμε βεβαίως και να πω αρχικά ότι στο πρώιμο Βυζάντιο γενικά η περιοχή, ειδικά στη δυτική Μικρά Ασία, ζει μια περίοδο βαθιάς ειρήνης. Είναι μια Pax Byzantina της πρώιμης Βυζαντινής εποχής, αυτό γιατί είναι πολύ μακριά από τα σύνορα. Συνεπώς υπάρχει μια ευημερία γενικά. Άρα δεν έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες στις αφηγηματικές πηγές και εκεί έρχονται οι κατάλογοι των πόλεων να μας βοηθήσουν ως προς αυτό, τους οποίους τους συλλέγουμε αρχικά από τα πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων, κυρίως από την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο και μετά. Η Τέταρτη έγινε το 451 και στη συνέχεια από τις επόμενες βεβαίως που ακολούθησαν, αλλά έχουμε και τα λεγόμενα εκκλησιαστικά τακτικά τα οποία εμφανίζονται στη μέση Βυζαντινή εποχή και είναι ουσιαστικά κατάλογοι που ρυθμίζουν την πρωτοκαθεδρία μεταξύ των επισκοπικών εδρών και τις οποίες κατατάσσουν ανά Μητρόπολη. Συνεπώς αυτές είναι οι βασικές μας πηγές και βεβαίως έχουμε και ένα έργο το οποίο είναι κοσμικό, είναι πάλι κατάλογος πόλεων. Είναι ο συνέκδημος του Ιεροκλή, ο οποίος ο Ιεροκλής σκέφτηκε να γράψει, να συλλέξει, να φτιάξει αυτόν τον κατάλογο. Γιατί περί συγγραφής δεν μπορεί να μιλήσει κανείς, εφόσον πρόκειται για κατάλογο ουσιαστικά. Μάλιστα. Έχει μόνο ονόματα. Που σύμφωνα με το όνομα κιόλας του έργου, καταλαβαίνουμε ότι είναι αυτό που παίρνει κανείς μαζί του σε ένα ταξίδι, συνέκδημος. Άρα μας δίνει μια γεωγραφική κατανομή των πόλεων σε ένα θεωρητικό ταξίδι που θα μπορούσε κάποιος να κάνει εκείνη την εποχή.
1: Είναι λοιπόν αυτές οι πηγές που δίνουν τις πληροφορίες, όμως θα είχε σημασία να δούμε την ιστορική πορεία και την εξέλιξη κατά τα Βυζαντινά χρόνια, τι λέτε? Βλέποντας το δικό σας έργο, είδαμε ότι έχετε δει διεξοδικά και έχετε ερευνήσει την κατάσταση από τον 7ο έως τον 11ο αιώνα και μετά μελετάτε εξελικτικά την πορεία της περιοχής. Θέλετε να δούμε έτσι κάποια στοιχεία με αυτή τη σειρά?
2: Ναι, βεβαίως, ας δούμε, ναι.
1: Κατά τον 7ο λοιπόν αιώνα ή από τον 7ο μέχρι τον 10ο έχουμε κάποιες αλλαγές στην περιοχή?
2: Λοιπόν, καταρχάς έχουμε αυτό που είπαμε νωρίτερα, ότι αλλάζει η φυσιογνωμία και εδώ πέρα αλλάζει, δηλαδή οι πόλεις που έχουν παρακμάσει ήδη επειδή έχουν σταματήσει να έχουν θεσμικό ρόλο, μετατρέπονται σε κάστρα. Ο λόγος που μετατρέπονται σε κάστρα είναι κυρίως για να μπορεί να προστατευτεί ο πληθυσμός αφενός και αφετέρου, επειδή έχουμε την εισαγωγή ενός νέου θεσμού, του θεσμού των θεμάτων, κατά τον οποίο έχουμε μια διασπορά του στρατού στις επαρχίες, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε πριν το 600 και, για να είμαστε πιο ακριβείς, πριν τα τέλη του 7ου αιώνα, δηλαδή πριν περίπου το 700, γύρω στο 690, ίσως 680, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια εξάπλωση του στρατού. Δηλαδή εξαπλώνεται ο στρατονισμός του στρατού σε αυτές τις επαρχίες, στις οποίες νωρίτερα δεν υπήρχε. Συνεπώς αλλάζει το τοπίο και αλλάζει και για αυτόν τον λόγο, αλλά βεβαίως και για να αντιμετωπιστούν οι συνεχείς αραβικές επιδρομές, οι οποίες ξεκινούν, να θυμίσω στο ακροατήριο, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζουν, ότι οι Άραβες εμφανίζονται γύρω στο 630 ως εχθροί της αυτοκρατορίας και εξαπλώνονται από τις περιοχές της Παλαιστίνης και της Συρίας, καταλαμβάνοντας όλες τις επαρχίες που νωρίτερα ανήκαν στο Βυζαντινό κράτος και φτάνοντας ουσιαστικά στις πύλες της εισόδου της Μικράς Ασίας, που είναι η σιδηρά πύλη στην οροσειρά του Ταύρου. Από εκείνο το σημείο και μετά είναι εύκολο για τους Άραβες να διεισδύσουν στη Μικρά Ασία και καμιά φορά να φτάσουν όντως μέχρι τα δυτικά παράλια. Συνεπώς η κοινωνία αλλάζει και οι θεσμοί αλλάζουν προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτό το νέο πρόβλημα, αυτό τον νέο εχθρό.
1: Μάλιστα. Αλλάζουν λοιπόν και οι θεσμοί, είπατε, και η κοινωνία αλλάζει για να αντιμετωπιστεί αυτός ο εχθρός, και μήπως θα μπορούσαμε να σταθούμε λίγο σε αυτές τις αλλαγές?
2: Ναι, όπως είπα, έχουμε την μετατροπή των πόλεων σε κάστρα, οι πόλεις συρρυκνώνονται, θεωρείται ότι υπάρχει μια σχετική αγροτοποίηση, δηλαδή αφενός εγκαταστάσεις αγροτικές εμφανίζονται μέσα στον ιστό των πόλεων, κάτι το οποίο δεν υπήρχε νωρίτερα. Αφετέρου φρούρες εγκαθίστανται στα νεόδμητα κάστρα μεταξύ 7ου και 8ου αιώνα, ενώ παράλληλα ο πληθυσμός διασπείρεται στην επαρχία και βεβαίως όσοι μένουν στις πόλεις ακόμα και αυτοί έχουν ενασχόληση βασική την γεωργία. Δηλαδή, έχει σταματήσει η αστικοποίηση, θεωρείται ότι δεν είναι πια στο ίδιο επίπεδο που ήταν πριν. Δεν έχουμε τις ίδιες βιοτεχνίες, για παράδειγμα, οι οποίες δημιουργούσαν μια διαφορετική φυσιογνωμία στις πρωτοβυζαντινές πόλεις, μια αστική ουσιαστικά φυσιογνωμία. Και βεβαίως δεν έχουμε τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα των πόλεων όπως τα είχαμε στην προηγούμενη περίοδο. Τώρα, όσον αφορά το στρατό, μπορούμε να πούμε ότι οι αλλαγές που επήλθαν με την είσοδο του θεσμού των θεμάτων είναι πάρα πολύ σημαντικές από την άποψη την κοινωνικο-οικονομική. Οι στρατιώτες στην πρωτοβυζαντινή εποχή κανονικά ήταν πλήρες στρατιώτες, επαγγελματίες στρατιώτες. Ζούσαν είτε στα στρατόπεδα είτε στρατονίζονταν σε πόλεις ανάλογα με το σε ποιο σύνταγμα ήταν καταταγμένοι, δηλαδή στις Βαλκανικές επαρχίες ή στη Μικρά Ασία ή στην Ανατολή, και λάμβαναν μισθό κανονικά από το κράτος. Στη Μέση Βυζαντινή εποχή αυτό αλλάζει και κάποια στιγμή που δεν ξέρουμε πότε ακριβώς είναι, πιθανώς όμως είμαστε πάλι μεταξύ 7ου και 8ου αιώνα, δηλαδή γύρω στα 700, λίγο πριν, λίγο μετά, η αυτοκρατορία αποφασίζει να στρατολογήσει μεταξύ των γεωκτητών, μεταξύ των ιδιοκτητών γης. Άρα έχουμε την δημιουργία στις επαρχίες ενός στρώματος κοινωνικού, το οποίο ουσιαστικά αυτοχρηματοδοτεί την στρατιωτική του υπηρεσία με την γη αυτή την οποία κατέχει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί όλα τα προνόμια που δίνονταν στους στρατιώτες, τα οποία δεν έχουν σταματήσει, δηλαδή μιλάμε για κάποιες φορολογικές απαλλαγές από δευτερεύοντες φόρους, μετακυλίονται σε ένα πληθυσμό ο οποίος πριν δεν τα είχε. Πριν τα προνόμια τα είχε μόνο ο στρατιώτης. Τώρα ξαφνικά τα έχουν οι οικογένειες, οι οποίες μετατρέπονται από αγροτικές οικογένειες σε στρατιωτικές οικογένειες.
1: Αλλάζει λοιπόν σιγά σιγά και η κοινωνική δομή, θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό.
2: Ακριβώς, αλλάζει η κοινωνική δομή. Έχουμε όμως μια καλή, έχουμε την εντύπωση ότι αυτή την εποχή συζητάμε για μια κυριαρχία της μικρής και μέσης γεωκτησίας. Δηλαδή ότι δεν έχουμε τόσους πολλούς μεγάλους γεωκτήμονες όσους είχαμε στην πρωτοβυζαντινή εποχή, μόλον ότι αυτά βέβαια τα θέματα είναι ακόμα αρκετά συζητήσιμα. Συνεπώς έχουμε μια καλή διασπορά και μια καλή διασπορά του πληθυσμού και μια καλή οικονομική κατανομή που είναι περίπου επίπεδη. Δηλαδή δεν έχουμε μεγάλες διαφορές στον πλούτο μεταξύ των ανθρώπων, των επαρχιών της Μικράς Ασίας.
1: Και αυτό είναι καλό, φανταζόμαστε, κυρία Ράγια.
2: Είναι καλό και δημιουργεί, νομίζω, μια, και δημιουργεί μια
1: ισορροπία.
2: Πολιτική, βεβαίως, ισορροπία και πολιτική και οικονομική σταθερότητα.
1: Και με αυτές τις καλλιέργειες, αφού έχουμε μικρούς κλήρους γης, υπάρχει και μια αυτάρκεια προϊόντων. Οι άνθρωποι είναι κατά μεγάλο βαθμό αυτάρκοι στην περιοχή αυτή.
2: Λοιπόν, θα πρέπει να μιλήσουμε λίγο για την γεωφυσική διαμόρφωση της Δυτικής Μικράς Ασίας, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το τοπίο, το οποίο έχει αρκετά μεγάλη σημασία. Έχουμε τρεις μεγάλους ποταμούς οι οποίοι διασχίζουν τη Δυτική Μικρά Ασία, τον Έρμο, τον Κάιστρο και τον Μέανδρο, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει πολύ μεγάλες προσχωματικές πεδιάδες, οι οποίες είναι εξαιρετικά έφορες. Για να καταλάβει κανείς τι εννοώ ακριβώς, αρκεί να φανταστεί για παράδειγμα την πεδιάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή, ή τη Θεσσαλία που έχει δημιουργηθεί και οι δύο έχουν δημιουργηθεί με τον ίδιο τρόπο. Και στις περιοχές αυτές βεβαίως ενδείκνυται η καλλιέργεια σιτηρών. Βεβαίως οι αγρότες προσπαθούν γενικά και μέσα στο πνεύμα της αρχαιότητας, γιατί όλη η αρχαιότητα ο Μεσαίωνας και μέχρι την πρώιμη, μέχρι τη σύγχρονη εποχή, ουσιαστικά προσπαθούν οι άνθρωποι να έχουν μια σχετική αυτάρκεια. Οι αγρότες εκτός από σιτήρα θα βάλουν βεβαίως και τα σιτήρα τα οποία χρειάζονται για να θρέψουν τα ζώα τους, θα έχουν και μερικά ζώα οι ίδιοι και μικρά και μεγαλύτερα για το όργωμα, θα έχουν και μερικά δέντρα. Έχουμε ελαιοκαλλιέργειες και έχουμε και αμπέλια εκτός από όλα αυτά. Και βεβαίως στα βουνά, στις περιφέρειες των μεγάλων αυτών πεδιάδων, αναπτύσσεται συστηματικά η κτηνοτροφία. Εκεί πέρα δεν γνωρίζουμε ακριβώς, δεν έχουμε πάρα πολύ καλά δεδομένα. Βέβαια, στον 13ο αιώνα, ο Παχυμέρης, ο Γεώργιος Παχυμέρης, ένας σημαντικός ιστορικός της περίοδου, μας πληροφορεί ότι όντως η κτηνοτροφία είχε αναπτυχθεί πάρα πολύ σε κάποιες περιοχές και πολλοί άνθρωποι βάσιζαν τον πλούτο τους και την οικονομική τους επιφάνεια σε αυτήν.
1: Σημαντικό.
2: Άρα
1: και
2: έχουμε
1: αυτό.
2: Δηλαδή, για να επιστρέψω στο ερώτημά σας, ναι, όντως έχουμε μια αυτάρκεια. Αυτό που δεν γνωρίζουμε βεβαίως είναι πόσο μεγάλη έκταση είχε το εμπόριο αυτή την εποχή, γιατί θεωρούμε ότι έχει συρρυκνωθεί λόγω των πολέμων κυρίως και λόγω των πειρατικών επιδρομών των Αράβων.
1: Μάλιστα, αν συμφωνείτε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα στο σημείο αυτό, κυρία Ράγια, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Βεβαίως.

0: Για την Ιωνία κατά τα Βυζαντινά χρόνια μιλάμε, αγαπητοί ακροατές. Μαζί μας είναι η κυρία Έφη Ράγια, επίκουρη καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Μας δώσατε ήδη τα πρώτα στοιχεία και μιλάμε, να πούμε στους ακροατές μας, για την περίοδο από τον 7ο μέχρι τον 11ο αιώνα, κυρία Ράγια, και μας λέτε πώς μεταβάλλονται τα πράγματα στις πόλεις, πώς αλλάζουν και τα οικονομικά και οι κοινωνικές δομές και η ενασχόληση των κατοίκων. Και αυτό το τοπίο και η δομή που μας δώσατε ισχύει μέχρι τον 10ο αιώνα ή έχουμε διάφορες μικρές ή μεγαλύτερες αλλαγές?
1: Νομίζω ότι ισχύει. Απλώς συμβαίνουν διάφορα πράγματα τα οποία επηρεάζουν περισσότερο ή λιγότερο τους ανθρώπους των περιοχών αυτών. Δηλαδή υπάρχουν διάφορες επαναστάσεις, υπάρχει έλευση των Τούρκων στα τέλη του 11ου αιώνα, αλλά γενικά τα πράγματα είναι ακριβώς έτσι. Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε, τα οποία δεν είναι πάρα πολλά για αυτή την εποχή, γιατί αξίζει τον κόπο να επισημάνω ότι γενικά, επειδή η περιοχή βρίσκεται πολύ μακριά από τα θέατρα του πολέμου, δηλαδή από τις περιοχές στις οποίες κατεξοχήν διεξάγεται ο πόλεμος, οι Βυζαντινοί συγγραφείς, οι οποίοι είναι Κωνσταντινουπολίτες οι περισσότεροι, δεν έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να μας δώσουν μια εικόνα των επαρχιών. Συνεπώς οι πληροφορίες είναι ελάχιστες και αναπληρώνουμε τα κενά κάνοντας κάποιες υπερβάσεις και συνδέοντας πράγματα τα οποία μπορεί και να φαίνονται ασύνδετα εν πρώτης. Ωστόσο, παρόλα αυτά, νομίζω ότι βγαίνει μια εικόνα, δηλαδή υπάρχει αυτή η εικόνα της μεγάλης σταθερότητας παρά τις όποιες πολιτικές αναταράξεις, τις συμμετοχές, ας πούμε, για παράδειγμα την επανάσταση του Θωμά του Σλάβου γύρω στο 820 ή νωρίτερα την επανάσταση του Αρτάβας, του ανταπετητή του Κωνσταντίνου, του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου V. Υπάρχει λοιπόν αυτή η σταθερότητα, ναι, ότι όντως γι' αυτό νομίζω ότι είμαι σίγουρη 100%.
0: Ωραία. Μέχρι τον 10ο αιώνα λοιπόν επικρατεί αυτή η κατάσταση, και τι αλλάζει το επόμενο διάστημα στην Μικρά Ασία και κυρίως στην περιοχή της Ιωνίας?
1: Λοιπόν, έχουμε μία σειρά από επαναστάσεις. Γενικά, ο 11ος αιώνας έχει πολλές αναταραχές. Έχει και πολιτικές αναταραχές και κοινωνικές πιέσεις, οι οποίες μας αναμεταδίδονται στις πηγές. Τον 11ο αιώνα έρχονται οι Τούρκοι, λοιπόν. Μετά το 1055 εμφανίζονται δυναμικά στα ανατολικά σύνορα. Το 1071, όπως είναι γνωστό, συμβαίνει η μάχη του Μαντζικέρτ. Και μετά από αυτό, εξαιτίας του εμφυλίου πολέμου που ακολούθησε στην αυτοκρατορία, γιατί ο αυτοκρατάς Ρωμανός Διογέννης δεν ήταν επισήμητος, δεν είχε καλή υποστήριξη στην Κωνσταντινούπολη, και συνεπώς οι προσπάθειες κατευθύνθηκαν στην εξουδετερωσή του. Μετά από αυτό, λοιπόν, οι Τούρκοι δεν έρχονται και δεν υπάρχει κανένας να τους σταματήσει. Και όχι μόνο αυτό, είναι αρκετά σημαντικό ότι υπάρχουν πολλοί επαναστάτες της περίοδου, οι οποίοι χρησιμοποιούν τουρκικό στρατό, τουρκικά στρατεύματα, ως μισθοφόρους. Είναι πάρα πολύ εύκολο αυτή την εποχή. Οι Τούρκοι γενικά δεν έχουν, μόλις ότι υπάρχει μια σχετικά κεντρική ηγεσία, που θα μπορούσε να το πει κανείς, αλλά κυρίως επειδή έχουν ένα χαρακτήρα νομαδικό, δηλαδή ασχολούνται με την κτηνοτροφία και η κτηνοτροφία τους πηγαίνει εκεί που θέλουν, εκεί που είναι ανάγκη για τα κοπάδια τους. Ουσιαστικά έχουμε μικρές ομάδες οπλαρχηγών Τούρκων, οι οποίοι μπορεί να είναι στην υπηρεσία είτε του ενός είτε του άλλου ανταπετητή. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει γύρω στο 1078-1079, κάπου εκεί, είναι ότι έχουμε την επανάσταση του Νικηφόρου Μελισσινού, ο οποίος από την Κο που βρισκόταν εξορισμένος θα περάσει στη Μικρά Ασία, θα στρατολογήσει Τούρκους και θα καταλάβει ολόκληρη τη Μικρά Ασία, μάλλον τη Δυτική Μικρά Ασία για να είμαι πιο ακριβής, εγκαθιστώντας στις πόλεις της περιοχής τουρκικές φρουρές. Και με αυτόν τον τρόπο, εντελώς ανύποπτα θα έλεγε κανείς, χωρίς να το περιμένουμε και χωρίς να έχει γίνει κάτι εξαιρετικό, η Δυτική Μικρά Ασία πέφτει στα χέρια των Τούρκων και έτσι εξηγείται ουσιαστικά αυτό που μας λέει και η Άννα Κομνηνή, ότι όταν ο μπαμπάς της ανέβηκε στο θρόνο το 1081, οι Τούρκοι είχαν φτάσει μέχρι τη Χαλκιδόνα και ήταν απέναντι ουσιαστικά από την Κωνσταντινούπολη.
0: Να λοιπόν, πώς εξηγείται το φαινόμενο αυτό και σιγά σιγά με τον τρόπο αυτό εδραίωσαν την παρουσία τους, εφόσον ήταν στρατιώτες πια που κρατούσαν τα κάστρα των πόλεων.
1: Δεν θα έλεγα ότι εδραίωσαν την παρουσία τους ακριβώς. Νομίζω ότι τα στοιχεία που έχουμε, τα οποία είναι μάλλον, μας δίνουν έναν κατακαιρματισμένο πόλεμο που συμβαίνει περίπου σε ολόκληρη τη Μικρά Ασία, με διαφορετικούς αρχηγούς και με διαφορετικούς Βυζαντινούς οι οποίοι τους αντιμετωπίζουν. Με το χρόνο όμως, εν καιρό, επειδή ο νέος αυτοκράτορας, ο Αλέξης Κομνηνός, δεν μπορούσε να ασχοληθεί αποκλειστικά με τη Μικρά Ασία, έχουμε την εδραίωση Τούρκων οπλαρχηγών, όντως, ή Τούρκων εμμύριδων, όπως θα τους λέγαμε. Έχουμε τον Τζαχά, για παράδειγμα, ο οποίος έχει εγκατασταθεί στη Σμύρνη. Κάποιον Μαράκι, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην Έφεσο και πιθανώς έχει παγάγει στην εξουσία του περιοχές όπως και η παιδιάδα της Εφέσου αλλά και η παιδιάδα της Μιλήτου. Αυτοί καταφέρνουν, δεδομένου ότι ο Αλέξιος είναι δεσμευμένος ουσιαστικά στις Βαλκανικές επαρχίες, έχει ένα πόλεμο εναντίον των Νορμαδών και στη συνέχεια έχουμε ένα νομαδικό λαό, τους Πετσενέγκους, οι οποίοι βασανίζουν τέλος πάντων τις θρακικές και μακεδονικές επαρχίες, δεν μπορεί να ασχοληθεί με αυτό. Συνεπώς η ανάκτηση έγινε πολύ αργά. Βέβαια υπάρχουν κινήσεις των Βυζαντινών, για παράδειγμα κατάφεραν να περιορίσουν τη δράση του Τζαχά, ο οποίος είχε φτιάξει ένα στόλο και κατατρομοκρατούσε το Αιγαίο. Οι πειρατικές επιδρομές φτάνουν πολύ μακριά αυτή την εποχή αυτή και ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αρχικά, γιατί βεβαίως είναι γνωστό και οι ακροατές πιθανώς να το ξέρουν ότι το Αιγαίο από τη στιγμή που καταπολεμήθηκαν οι Άραβες τον 10ο αιώνα που εκδιώχθηκαν, έγινε πάλι μια Βυζαντινή λίμνη, δηλαδή δεν έχουμε πια εχθρούς οι οποίοι να αναταράσουν την κατοίκηση στις περιοχές που, στις επαρχίες που βρέχει ουσιαστικά η θάλασσα του Αιγαίου. Και αυτό άλλαξε όταν εγκαταστάθηκε ο Τζαχάς στη Σμύρνη.
0: Θα κάνουμε στο σημείο αυτό μία μικρή διακοπή, θα ακούσουμε το σήμα του σταθμού και την ώρα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Μαζί σας και πάλι, αγαπητοί ακροατές, με την κυρία Έφη Ράγια, επίκουρη καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, και μιλάμε για την Ιωνία κατά τα Βυζαντινά χρόνια. Είμαστε στον 11ο αιώνα και μας μιλάτε για τις πειρατικές επιδρομές του Τζαχά, κυρία Ράγια, που διαφοροποιεί λίγο την κατάσταση και δημιουργεί μία ανησυχία στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
1: Ανησυχία και ανασφάλεια. Να πω ότι έχουμε μία πάρα πολύ σημαντική πηγή. Αυτή την εποχή επιστρέφει στην Αυτοκρατορία ο Όσιος Χριστόδουλος, ο οποίος είχε περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του στα μοναστήρια της Παλαιστίνης και συγκεκριμένα στον Άγιο Σάβα, στη Λαύρα του Αγίου Σάβα. ο οποίος μας αφήνει τεκμήρια για το ταξίδι του, όχι μόνο έγγραφα δικά του τα οποία βρίσκονται στο αρχείο της Μονής της Πάτμου, αλλά και το τυπικό της Μονής της Πάτμου, του οποίου το πρώτο μέρος είναι αυτοβιογραφικό, είναι από τα σπάνια κείμενα τα Βυζαντινά, τα οποία περιέχουν αυτοβιογραφικές πληροφορίες, τις οποίες έχει δώσει ο συγγραφέας συνειδητά. Συνήθως πρέπει να κάνουμε λίγο τον detective για να ανασυνθέσουμε την ιστορία των συγγραφέων, το οποίο δεν ισχύει με τον Άγιο Χριστόδουλο, ακριβώς γιατί έζησε σε μια τέτοια εποχή όπου τα πάντα είχαν ανατραπεί και θεώρησε ότι είναι άξιο λόγου να τα αφήσει όχι ακριβώς ως απομνημονεύματα, αλλά κυρίως για να, πώς να το πω, ίσως για να βγάλει το συναίσθημά του απλώς ή για να χρησιμεύσουν αυτά που είχε να πει ως οδηγίες και για τους, και για τους επόμενους. Ο Άγιος Χριστόδουλος φεύγει από την Ιταλία.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Στην αυτοκρατορία μας κάνει να πιστεύουμε ότι μάλλον εκεί πέρα, σε αυτή την περίοδο, έχουμε κύματα προσφύγων που έρχονται ξανά από αυτές τις επαρχίες που επιστρέφουν στην αυτοκρατορία, το οποίο βεβαίως είχαμε να πω και όταν εξαπλώθηκαν οι Άραβες, έτσι. Δηλαδή έχουμε συνεχείς μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι μετεγκαθίστανται από αυτές τις επαρχίες στην αυτοκρατορία, στα εδάφη, τα Βυζαντινά.
0: Ήθελα να πω ότι διαφοροποιείται η κατάσταση κάθε φορά που έχουμε επιδρομές είτε Αράβων είτε τώρα των Τούρκων.
1: Αυτό γιατί δημιουργείται μια αρκετά μεγάλη ανασφάλεια για διάφορους λόγους. Πιστεύω κυρίως για λόγους οικονομικούς και κοινωνικούς. Και δεδομένης της διαφοροποίησης που έχει το Ισλάμ σε σχέση με τους πληθυσμούς οι οποίοι δεν είναι μουσουλμανική. Μια διαφοροποίηση βεβαίως η οποία δεν ήταν μοναδική, δεν είναι αποκλειστική για τους Άραβες, ούτε στη συνέχεια για τους Τούρκους. Αλλά οι άνθρωποι γενικά δεν αισθάνονταν ασφαλείς, συνεπώς επέστρεφαν στην αυτοκρατορία και ο Όσιος Χριστόδουλος, όντας ένας από αυτούς, γύρισε πίσω και μας περιγράφει αναλυτικά, μας περιγράφει αρκετά συναισθηματικά θα έλεγα, τον τρόπο με τον οποίο έφυγε και πώς εγκαταστάθηκε στη Μικρά Ασία, και όπου και στη Μικρά Ασία αναγκαζόταν από κάθε σημείο στο οποίο έβρισκε καταφύγιο να φεύγει πάλι για τον ίδιο λόγο. Κάθε φορά που έφευγε ο Όσιος Χριστόδουλος από το μέρος στο οποίο είχε εγκατασταθεί, οι Τούρκοι έχουν φτάσει στην περιοχή αυτή. Δηλαδή κατέλησε στο Λάτρος, έφτασαν στην περιοχή και μάλιστα έχουμε περιγραφές για Λαιλασία. Να θυμίσω στο ακροατήριο ότι το Λάτρος βρίσκεται ανατολικά της Μιλήτου, δηλαδή είναι πολύ κοντά στην παραλία της Ιωνίας. Κατέφυγε λοιπόν νοτιότερα προς τις περιοχές που είναι σήμερα η Αλικαρνασσός, πέρασε απέναντι στην Κο και κάθε φορά έφευγε από εκεί που βρισκόταν εξαιτίας των Τούρκων. Στην Κο βεβαίως έφυγε επειδή δεν του άρεσε η πολυκοσμία, δηλαδή θεωρούσε ότι το νησί ήταν γεμάτο από ανθρώπους που τον εμπόδιζαν να αφιερωθεί στο Θεό με τον τρόπο που ήθελε. Πιθανώς βεβαίως το νησί να ήταν γεμάτο από πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία αυτή την εποχή, όπως και ήταν και ο ίδιος άλλωστε πρόσφυγας στην Κο. Και από εκείνο το σημείο στη συνέχεια μετέβη στην Πάτμο, όπου και ίδρυσε την Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου που γνωρίζουμε σήμερα.
0: Μια λοιπόν μεγάλη διαδρομή και μια περιπέτεια που καταγράφεται και μέσα από το κείμενο αυτό του Οσίου Χριστοδούλου παίρνουμε πληροφορίες για το τι γινόταν τη συγκεκριμένη εποχή και ήταν πράγματα που αντιμετώπισαν και οι άλλοι άνθρωποι. Όπως μας είπατε, πολλοί ήταν και οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία που έφτασαν στα νησιά που βρίσκονταν πολύ κοντά στα δικά τους παράλια. Μετά έχουμε ανάκτηση της περιοχής της Μικράς Ασίας.
1: Έχουμε ανάκτηση. Να πω βέβαια πρώτα ότι γενικά είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, οι καημένοι δηλαδή, οι οποίοι αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν, έτσι, έφτασαν στα νησιά ως πρόσφυγες και μετά δεν μπορούσαν να εγκατασταθούν εκεί ούτως ή άλλως εξαιτίας της πειρατείας. Όπως ακριβώς και ο Άγιος Χριστόδουλος. Και ακριβώς αυτό ήρθαν να αντιμετωπίσουν κάποιες επιχειρήσεις που είχε κάνει ο Αλέξιος μεταξύ 1088 και 1092, ο οποίος βεβαίως προγραμμάτιζε και σχεδίαζε μια ανάκτηση της Μικράς Ασίας, την οποία τελικά πραγματοποίησε όχι ακριβώς με τη βοήθεια των σταυροφόρων, αλλά εκμεταλλευόμενος την έλευση της πρώτης σταυροφορίας στην Μικρά Ασία. Να υπενθυμίσω ότι γενικά η πρώτη σταυροφορία είναι ένα κίνημα το οποίο ανταποκρίνεται στις ανησυχίες της Δύσης. Ο παπισμός βρίσκεται σε άνοδο, η εκκλησία της Ρώμης όντως ισχυροποιείται εξαιρετικά αυτή την εποχή μετά από μια σειρά από πάπες οι οποίοι είναι εξαιρετικά δυναμικοί και επιδιώκουν μία μεταρρύθμιση της Δυτικής Εκκλησίας, και το αποκορύφωμα αυτών των προσπαθειών μπορεί να θεωρηθεί ότι ήταν η πρώτη σταυροφορία. Υπάρχουν βεβαίως και άλλες κορυφώσεις αυτής της διαδρομής της Δυτικής Εκκλησίας, αλλά η πρώτη σταυροφορία ήταν μια τεράστια επιτυχία. Και να πούμε σε αυτό το πλαίσιο ότι ο Αλέξιος είχε ζητήσει βοήθεια βεβαίως από τη Δύση, περίμενε μισθοφορικά στρατεύματα να έρθουν, επιζητούσε να έρθουν μισθοφορικά στρατεύματα για να τα χρησιμοποιήσει, και τελικά αυτό που ήρθε ήταν η πρώτη σταυροφορία, το οποίο είμαι σίγουρη ότι δεν το περίμενε ούτε αυτός ούτε κανένας από τους συγχρόνους του. Οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν από την Δυτική Ευρώπη και με τα πόδια οι περισσότεροι, δηλαδή έρχονται οδικώς, φτάνουν στην Κωνσταντινούπολη και διαπεραιώνονται απέναντι στην Μικρά Ασία. Μαζί τους διαπεραιώνεται βεβαίως και ο Βυζαντινός στρατός, ο οποίος αρχίζει να ανακαταλαμβάνει τα κάστρα γύρω στο 1097, είτε με πόλεμο είτε με δόλο. Πάντως εγώ, αν έχω να κάνω ένα σχόλιο για αυτή την ανάκτηση, για την περίοδο της ανάκτησης, είναι ότι το ότι καταλύθηκε η τουρκική κυριαρχία στην περιοχή τόσο εύκολα και γρήγορα, μεταξύ 1097 και 1100 ουσιαστικά, σημαίνει ακριβώς ότι δεν είχε προλάβει να ρίξει ρίζες στη Δυτική Μικρά Ασία.
0: Δεν είχε εδρεωθεί, οπότε εγώ είπα, χρησιμοποίησα λάθος ρήμα προηγουμένως όταν σας ρώτησα.
1: Όχι, μια χαρά, ναι.
0: Ωραία, οπότε βλέπουμε ότι αυτή η πολύ εύκολη ανάκτηση της περιοχής σημαίνει αυτό που είπατε, ότι δεν είχαν ριζώσει στην περιοχή οι Τούρκοι που είχαν χρησιμοποιηθεί νωρίτερα ως μισθοφόροι. Ως μισθοφόροι στρατιώτες.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν
1: Άρα φεύγουν και υπάρχουν και επιχειρήσεις οι οποίες συμβαίνουν παράλληλα. Δηλαδή οι Βυζαντινοί εισδύουν από τη βόρεια πλευρά, δηλαδή απέναντι από την Κωνσταντινούπολη ακριβώς, και ανακαταλαμβάνουν Νίκαια Νικομίδια. Και λίγο αργότερα εισβάλλουν και από την δυτική πλευρά, από την πλευρά της Εφέσου, εκδιώκοντας τον Τζαχά, τον Μαράκη, και φεύγοντας οι Τούρκοι, από ό,τι φαίνεται, παίρνουν μαζί τους όλους τους άλλους Τούρκους της περιοχής που είχαν εγκατασταθεί, γιατί βεβαίως ξέραν ότι δεν θα μπορούσαν να πολεμήσουν τα μεγάλα και συντεταγμένα στρατεύματα των Βυζαντινών την περίοδο αυτή.
0: Μάλιστα. Ανακτάται λοιπόν η Μικρά Ασία, είναι η περίοδος των Κομνηνών, κυρία Ράγια.
1: Λοιπόν, έχουμε την άνοδο της αριστοκρατίας, έχει ανέβει ο Αλέξιος πρώτος Κομνηνός στον θρόνο. Η δυναστεία των Κομνηνών διαρκεί μέχρι το 1185. Έχουμε τρεις πολύ δυναμικούς αυτοκράτορες, αρχής γενομένης από τον Αλέξιο, μετά ακολουθεί ο γιος του Ιωάννης και μετά ο Μανουήλ Κομνηνός. Είναι μια περίοδος πάρα πολύ σημαντική. Αν αξίζει κάτι να υποθεί για αυτήν σε σχέση με τη Μικρά Ασία συγκεκριμένα, είναι ότι η ανάκτηση γενικά της Μικράς Ασίας σταμάτησε στις παρυφές του υψηπέδου της Μικράς Ασίας. Για όσους δεν το γνωρίζουν, να πω ότι η Μικρά Ασία είναι μια χερσόνησος η οποία στο κέντρο της καταλαμβάνεται από ένα υψίπεδο που βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 1000 μέτρων, 1000 με 1300 μέτρα, και περιβάλλεται, το οποίο περιβάλλεται από πανύψηλες οροσύρες, και από την βόρεια πλευρά έχουμε τις περιοχές της οροσύρας που βρίσκονται νοτίως της Τραπεζούντας, και από την νότια πλευρά έχουμε την οροσύρα του Ταύρου, και αυτά τα βουνά μπορούν να φτάσουν μέχρι και σε ύψους 5.000 μέτρων. Οι Βυζαντινοί αυτή την περίοδο, και νομίζω συνειδητά αλλά ίσως λάθος αν το δει κανείς στην μακροϊστορική, από την μακροϊστορική σκοπιά, πιθανώς ήταν ένα στρατηγικό λάθος αυτό, δεν μπορούσαν ή δεν προχώρησαν στην ανάκτηση του υψηπέδου για τους λόγους που είπαμε και νωρίτερα. Δηλαδή αυτό συνδέεται κυρίως με την αστικοποίηση των περιοχών αυτών αφενός. Δηλαδή πρόκειται για περιοχές οι οποίες δεν ήταν τόσο πλούσιες οικονομικά. Το υψίπεδο σε τέτοιο υψόμετρο μπορεί να δώσει πολύ λίγα πράγματα οικονομικά. Αλλά και πιθανολογείται ότι η αριστοκρατία της εποχής, δηλαδή ουσιαστικά οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν κουμάντο, έτσι, για να το πούμε με πολύ απλά λόγια, δεν είχαν τη βάση του πλούτου τους στο υψίπεδο. Σε αντίθεση με την προηγούμενη περίοδο, όπου έχουμε μια καπαδοκική αριστοκρατία, μια παφλαγονική αριστοκρατία, τέλος πάντων, που είναι βυζαντινοαρμενικής καταγωγής. Αυτό έχει αλλάξει μέχρι το 1100. Συνεπώς η νέα αυτή αριστοκρατία, που κυριαρχείται από οικογένειες όπως οι Κομνηνοί, οι Δούκες, οι Βοτανιάτες, οι Βριέννοι και οι Παλαιολόγοι που εμφανίζονται αυτή την εποχή, δεν έχει την βάση του πλούτου της στο υψίπεδο της Μικράς Ασίας. Συνεπώς δεν ενδιαφέρθηκε για την ανάκτηση αυτή. Αντιθέτως, βλέπουμε τους αυτοκράτορες να προχωρούν με εγκαταστάσεις πληθυσμών. Δηλαδή κάθε φορά που διεισδύουν στο υψίπεδο φεύγουν παίρνοντας μαζί τους πληθυσμό, βυζαντινό πληθυσμό, ο οποίος εγκαθίσταται ξανά σε περιοχές που τώρα πια είναι εκ νέου βυζαντινές.
0: Μάλιστα. Εγκαταλείπεται λοιπόν το υψίπεδο, πράγμα που στην πορεία θα τους δημιουργήσει προβλήματα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Γιατί σε αυτές τις περιοχές, βεβαίως, όπου υπάρχει κενό εξουσίας, κάποιος θα έρθει να το καταλάβει, και σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αυτή τη συγκεκριμένη την περίπτωση, ήταν οι Τούρκοι οι οποίοι κατέλαβαν το υψίπεδο και άσκησαν εξουσία. Εγκαθίδρυσαν τις ηγεμονίες τους. Έχουμε δύο εμιράτα. Το ένα είναι, έχουμε βέβαια το Σουλτανάτο του Ικονίου, αλλά από στην Ανατολή έχουμε το εμιράτο των Δανισμεντιδών, το οποίο έχει εξουσία στις περιοχές της Καπαδοκίας και νοτίως κυρίως της οροσυράς του Πόντου. Και κάποια στιγμή βεβαίως αυτά τα δύο θα ενοποιηθούν. Δηλαδή οι Σελτζούκοι, που η ονομασία τους προέρχεται από τον μυθικό αρχηγό τους, τον Σελτζούκ, θα απορροφήσουν ουσιαστικά το εμιράτο των Δαντισμεντιδών, και αυτό σημαίνει αλλαγή των ισορροπιών ξανά. Αυτό συμβαίνει στα τέλη του 12ου αιώνα, στο δεύτερο
0: Οπότε πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τον τελευταίο αιώνα της Βυζαντινής κυριαρχίας.
1: Φτάνουμε, ναι, και είναι να πω, είναι μια εξαιρετικά γοητευτική περίοδος αυτή, γιατί είναι μια περίοδος η οποία γεννά μύθους. Κυρίως από το 1180 περίπου μέχρι το 1302, οπότε οι Βυζαντινοί αποσύρονται, είναι μια περίοδος στην οποία συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Αφενός έχουμε βεβαίως την γρήγορη εναλλαγή των δυναστείων, έχουμε κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους της τέταρτης σταυροφορίας το 1204, μετά έχουμε την διάλυση, ουσιαστικά συνεπία του 1204, τη διάλυση της Βυζαντινής επικράτειας σε περισσότερες ηγεμονίες, εκ των οποίων η ηγεμονία της Μικράς Ασίας, που είναι γνωστή ως αυτοκρατορία της Νίκαιας, η περίοδος αυτή, μόλον ότι κάποια στιγμή το κέντρο μετατοπίστηκε από την Νίκαια, από το σημερινό Ισνίκ δηλαδή, στην Μαγνησία του Σιπήλου, ανατολικά δηλαδή της Σμύρνης. Αυτή η ηγεμονία λοιπόν κατάφερε να ανακαταλάβει την Κωνσταντινούπολη το 1261.
0: Μετά εκεί έχουμε τους Δούκες που κάνουν πολύ καλή πολιτική και οικονομική πολιτική, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, έχουμε λοιπόν τους, είναι η δυναστεία των Λασκάρεων η οποία βασιλεύει. Ο Ιωάννης Δούκας Βατάτζης είναι γαμπρός του πρώτου ηγεμόνα του Θεοδόρου του Λάσκαρη. Η οικογένεια Βατάτζη είναι συγγενής με τους Κομνηνούς του 12ου αιώνα. Πιθανώς δεν γνωρίζουμε ακριβώς τα γενεαλογικά στοιχεία του Ιωάννη του Βατάτζη, όμως ο αυτοκράτορας αυτός θεωρείται τόσο καλός ώστε έχουμε ένα γεωλογικό κείμενο και αναπτύχθηκε μια λατρεία στη Μικρά Ασία για αυτόν μετά το θάνατό του. Και ο μύθος του, έχει σημασία αυτό, ο μύθος του καταγράφεται ήδη πολύ νωρίς μετά το θάνατό του, δηλαδή μόλις μέσα σε λιγότερα από 50 χρόνια οι Βυζαντινοί της Δυτικής Μικράς Ασίας προσέβλεπαν, δηλαδή θεωρούσαν τον αυτοκράτορα ως προστάτη τους και καταγράφονται θαύματα τα οποία έχουν περάσει στην επίσημη ιστοριογραφία πλέον, ούτε καν στο αγιολογικό κείμενο, γιατί το αγιολογικό κείμενο είναι αρκετά μεταγενέστερο, αλλά φανταστείτε, αυτό μας δίνει το στίγμα της εποχής αυτής, πόσο σημαντική ήταν και πόσο σημαντικά ήταν αυτά που συμβαίνουν και πόσο σημαντική ήταν εν τέλει η αντίσταση και η προσπάθεια του πληθυσμού να επιζήσει, να συνεχίσει να ζει σε αυτές τις επαρχίες.
0: Έχουμε περίπου 7 λεπτά στη διάθεσή μας, κυρία Ράγια. Οπότε, μιλώντας για αυτό, το τελευταίο μας, κυρία Ράγια. Οπότε, μιλώντας για αυτό, το τελευταίο αιώνα της Βυζαντινής κυρίας.

0: Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό.
1: Ναι, λοιπόν, να πω καταρχάς ότι πιθανώς τίποτα από όλα αυτά δεν θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε η κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους το 1204, γιατί χάθηκε η ενότητα αυτή, η οποία υπήρχε νωρίτερα. Συνεπώς από αυτό το σημείο και εξής, όσον αφορά το γενικότερο πλαίσιο, δηλαδή την Βυζαντινή Αυτοκρατορία ως πολιτικό μόρφωμα, οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο να επανέλθει μια κάποιο είδους συνεννόηση με τις διάφορες ηγεμονίες, τις ελληνικές ηγεμονίες, οι οποίες έχουν εγκαθιδρυθεί μετά το 1204, δηλαδή να επανέλθει μια κάποιο είδους ενότητα. Αυτό είναι το ένα μέρος. Το άλλο μέρος βεβαίως είναι ότι από τη στιγμή που εμπλέκεται η Δύση, έχουμε μία πολυδιάσπαση της εξωτερικής πολιτικής. Αυτό σημαίνει ότι, εντάξει, να πω καταρχάς ότι στους φοιτητές μου το λέω αρκετά συχνά σε κάθε ευκαιρία που μιλάμε για αυτό το θέμα, ότι μακροϊστορικά η Βυζαντινή Αυτοκρατορία από την Ανατολή μπορεί να πει κανείς ότι είχε τρεις εχθρούς, Πέρσες, Άραβες και Τούρκους. Στη Δύση είχε άπειρους εχθρούς. Δηλαδή μιλάμε για την Γερμανία, για Γερμανούς, για Ιταλούς, για Λογκοβάρδους, για Γάλλους, δηλαδή. Και αυτό οφείλεται βεβαίως στον κατακαιρματισμό της Δύσης, δεν φταίει το Βυζάντιο γι' αυτό, έτσι είναι τα πράγματα. Επειδή με η διάλυση των αυτοκρατοριών στην Δύση οδήγησε σε ένα φεουδαρχικό σύστημα με την δημιουργία πολλών διαφορετικών ηγεμονιών στον Μεσαίωνα. Και από τη στιγμή που ανακαταλαμβάνεται η Κωνσταντινούπολη το 1261, η εξωτερική πολιτική γίνεται ξαφνικά εξαιρετικά περίπλοκη, χωρίς βεβαίως να έχει εκλείψει ο κίνδυνος εξανατολών. Συνεπώς είναι μια περίοδος αρκετά δύσκολη και αρκετά προκλητική, με την έννοια ότι βάζει πολλές προκλήσεις στο Βυζαντινό σύστημα, στο Βυζαντινό οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό σύστημα, το οποίο πρέπει να τις αντιπαρέλθει όλες αυτές τις προκλήσεις και το οποίο κάνει εξαιρετικά καλή δουλειά, θα έλεγα, γιατί αν το καλοσκεφτεί κανείς, έχουμε ξεκινάει μια περίοδος η οποία διαρκεί δύο αιώνες. Δηλαδή δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ οι Οθωμανοί, οι Τούρκοι αρχικά και στη συνέχεια οι Οθωμανοί, γιατί οι Οθωμανοί είναι ως γνωστόν μία φυλή με έναν συγκεκριμένο αρχηγό, δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ να επιβάλλουν την κυριαρχία τους, ακριβώς επειδή το οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό σύστημα της αυτοκρατορίας επέτρεπε αυτού του είδους την διατήρηση,
0: μάλιστα,
1: την συντήρηση.
0: Τώρα, μιας που είπατε τι σημαίνει Οθωμανοί και μας το εξηγήσατε, υπάρχει ένα ερώτημα από ακροατή μας που, αν μπορείτε, δηλαδή λόγω χρόνου, αν έχετε έτσι, ναι, τη δυνατότητα, να πούμε ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των Τούρκων, των Σελτζούκων και των Τουρκομάνων.
1: Όταν αναφερόμαστε σε Τουρκομάνους, μιλάμε κυρίως σε ένα κοινωνικο-οικονομικό μοντέλο. Αναφερόμαστε σε αυτό. Είπα νωρίτερα ότι οι Τούρκοι όταν εμφανίζονται ήταν κυρίως νομάδες. Συνεπώς μιλάμε για τους Τουρκομάνους. Είναι δηλαδή συνδυασμός των δύο λέξεων. Τούρκοι νομάδες είναι οι Τουρκομάνοι ουσιαστικά, οι οποίοι ζουν σε μικρές ομάδες και αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να βόσκουν τα κοπάδια τους. Και βόσκοντας τα κοπάδια τους προωθούνται συνεχώς εκεί που βρίσκουν καινούργια βοσκοτόπια. Και αυτό είναι μια κινητήριος δύναμη για αυτούς τους πληθυσμούς. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι ηγεμονίες οι οποίες εγκαθιδρύονται, όπως για παράδειγμα το Σουλτανάτο του Ικονίου, το οποίο είναι σελτζουκικό, δηλαδή ο γενάρχης τους ήταν ο Σελτζούκ, ένα μυθικό πρόσωπο που πιθανολογούμε ότι έζησε τον 10ο αιώνα, δηλαδή αρκετά παλιά. Συνεπώς αυτοί δημιουργούν μια πολιτική οντότητα και η πολιτική οντότητα είναι διαφορετική. Στα τέλη του 13ου αιώνα και τις αρχές του 14ου αιώνα έχουμε πολλούς διαφορετικούς τέτοιους ηγεμόνες, οι οποίοι ο καθένας έχει τις δικές του ομάδες

0: Τούρκων και Τουρκομάνων, γιατί όχι, και ο καθένας τους οδηγεί σε διαφορετικές επαρχίες και εγκαθίστανται όπου μπορούν. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο έχουμε τη δημιουργία διαφορετικών εμιράτων στη Μικρά Ασία, εκ των οποίων το εμιράτο του Οσμάν, το Οθωμανικό εμιράτο δηλαδή, είναι μόνο ένα από αυτά. Μάλιστα. Αυτό δημιουργήθηκε απέναντι από την Κωνσταντινούπολη το 1302. Οπότε που είναι μια μοιραία χρονιά
1: είναι, είναι πολύ μεγάλη η απειλή από αυτό το συγκεκριμένο εμιράτο των Οθωμανών και έχουμε ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή μας. Συγγνώμη που σας πιέζουμε, κυρία Ράγια.
0: Όχι, δεν πιέζετε καθόλου.
1: Και πώς θα κλείσουμε λοιπόν, τι θα μας πείτε για να κλείσουμε την εκπομπή μας?
0: Εγώ θα έλεγα ότι μελετώντας το Βυζάντιο τόσα χρόνια, αυτό το οποίο αναδύεται και αναδεικνύεται μέσα από διάφορες μαρτυρίες, αλλά και βλέποντας έτσι με πολύ σκεπτικισμό το υλικό, το ιστορικό, θέλω να τονίσω ότι αν δεν είχαμε αυτό το περίπλοκο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό σύστημα του Βυζαντίου, δεν θα είχε διατηρηθεί η αυτοκρατορία τόσο πολύ καιρό όσο διατηρήθηκε. Έχουμε μια εξαιρετική βάση, η ιδέα του κράτους και η ιδέα της πολιτείας της Βυζαντινής είναι πέρα και πάνω από κάθε αυτοκράτορα και όλοι όσοι βρέθηκαν σε θέσεις εξουσίας ουσιαστικά υπηρετούσαν αυτό το σύστημα και αυτός είναι ένας λόγος αυτής της επιβίωσης της τόσο μακρόχρονης, γιατί μιλάμε για μια αυτοκρατορία η οποία διήρκεσε 11 αιώνες. Το 1302 μπορεί να θεωρηθεί ένα έτος ορόσημο για την κυριαρχία στην Μικρά Ασία, αλλά στη συνέχεια όμως υπάρχουν ακόμα δύο αιώνες όπου διατηρείται αυτή η ιδέα του κράτους, ως συνέχεια του ρωμαϊκού κράτους, αυτό που λέμε εμείς σήμερα Βυζαντινό κράτος, Βυζαντινή αυτοκρατορία.
1: Μάλιστα. Πολύ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα, κυρία Ράγια, να είστε καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Χαίρετε. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Έφη Ράγια, επίκουρη καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ιωνία, τον Πόντο, την Καπαδοκία, αυτή την ώρα μιλήσαμε για την Ιωνία κατά τα Βυζαντινά χρόνια.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211-18-24-316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Ακούστε σε επανάληψη από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή στις 8 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Αφιέρωμα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του».
7: Η ώρα είναι

0: Χαίρετε αγαπητοί.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 4. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Ανακοίνωσή του που αποτελεί απάντηση στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας για το Κάζους Μπέλι. Αναγκαστική προσγείωση μαχητικού αεροσκάφους F-16 της πολεμικής αεροπορίας στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, καλά στην υγεία του ο χειριστής. Παραδέχθηκε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του ο 76χρονος, προκαλώντας πυρκαγιά τα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. 11 τραυματίες και 3 διασωληνωμένοι από πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, το οποίο κάηκε όλος χερός. Τοπικές βροχές για αύριο σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια στους 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σας σε τίτλους στις 6.

0: Η μουσική των αγγέλων.
1: Στη σειρά εκπομπών η μουσική των αγγέλων στο σταθμό της Εκκλησίας, στους 89,5, κάθε Πέμπτη ο Κώστας Αγγελίδης και οι συνεργάτες του Χρήστος Τσάλος και Δημήτρης Νέντας παρουσιάζουν ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης. Μέλη από μια πανηγυρική αγιορείτικη αγρυπνία θα ακούσουμε στη σημερινή και στην επόμενη εκπομπή μας. Ήταν Αύγουστος στα 1992 όταν βρεθήκαμε προσκυνητές στην Αγία Άννα, εορτή της κοιμήσεως της Αγίας Άννας, στο περιβόλι της Παναγίας, πάντοτε με το ξεχωριστό ενδιαφέρον για την ψαλτική παράδοση του Αγιονίμου Όρους, να ηχογραφούμε με τα μέσα της εποχής εκείνης τους αγιορείτες, μοναχούς και ιερομονάχους ψάλτες. Παρόντες, οι Δανιλαίοι, οι Θωμάδες, ο πατήρ Δαμασκηνός από τη Νέα Σκήτη, ο πατήρ Σπυρίδων Μικραγιανανίτης από την Μικρά Αγία Άννα, ο πατήρ Ιερόθεος και πολλοί άλλοι.

Δύο στοιχειρά σε ήχο πρώτο, το δοξαστικό σε ήχο πλάγιο τετάρτου και το απολυτίκιο της εορτής σε ήχο τέταρτο χρωματικό στη συνέχεια σε αργό ιρμολογικό μέλος από τους δύο χορούς. Στον δεξιό διακρίνεται ο πατήρ Δανιήλ των Δανιηλαίων, στον αριστερό ο πατήρ Θωμάς των Θωμάδων.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης που επιμελούνται ο Κώστας Αγγελίδης, ο Χρήστος Τσάλος και ο Δημήτρης Νέντας. Συνεχίζουμε την μετάδοση αποσπασμάτων από την ηχογράφηση της Αγρυπνίας που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 1992, εορτή της κοιμήσεως της Αγίας Άνης στην Αγία Άννα στο Αγιώνυμο Όρος. Θα ξεκινήσουμε με τον πατέρα Δαμασκηνό, νέο Σκητιώτη, και τον πατέρα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη. Ερμηνεύουν το Δόξα και το Κενήν αντίστοιχα του πολυελαίου Δούλη Κύριον στο μέλος του Πέτρου Πελοποννησίου.

Ερωμένης στην Πανηγυρική Αγιορείτικη Αγρυπνία που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 1992 στην Αγία Άννα στο Άγιο Όρος, εορτή της κοιμήσεως της Αγίας Άννης. Θα ακούσουμε τον πατέρα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη να ψάλει το ενίτιο των Πασαπνοαρίων στο μέλος του Ιακώβου Πρωτοψάλτου σε ήχο πρώτο και στη συνέχεια, σε αντιστοιχεία με τον δεξιό χορό και τον πατέρα Δαμασκηνό από τη Νέα Σκήτη, θα ψάλουν τη στοιχολογία των Ένων, καθώς και δύο στοιχειρά των Ένων σε ήχο πρώτο.

0: Ήταν η εκπομπή «Ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης», ενταγμένη στη σειρά εκπομπών με τον κοινικό τίτλο «Η μουσική των Αγγέλων». Την επιμελούνται και την παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης, ο Χρήστος Τσάλος και ο Δημήτρης Νέντας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Αντώνης Παντελιός. Την άλλη Πέμπτη, σύν Θεό, θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
3: Το Ψαλτήριον, σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μία νέα και επιμελημένη έκδοση του Ψαλτηρίου σε εύχριστο μεσαίο σχήμα κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα των αστήρευτης πνευματικότητας 150 ψαλμών του Δαβίδ και των 9 οδών. Το Ψαλτήριον σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το ζωικό βασίλειο της Αγίας Γραφής».
6: Η ώρα είναι 5.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδας.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5.
2: Ακούτε τη ραδιοφωνική εκπομπή του κυρίου Κωνσταντίνου Κουρμπέτη, μαθηματικού μουσικού, «Η μουσική μιλάει», μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος στους 97,7 μεγάκυκλους των FM.

Γεια σας κυρίες και κύριοι. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην πρώτη συμφωνία του αυστριακού συνθέτη Γκούσταβ Μάλερ. Γεννήθηκε στο Καλής της Βοημίας και καταγόταν από εβραϊκή οικογένεια. Από νωρίς ο μικρός Μάλερ δείχνει την κλίση του στη μουσική και ξεκινά πιάνο σε ηλικία 6 ετών. Σε ηλικία 15 ετών επιτυγχάνει την είσοδό του στο οδείο της Βιέννης. Ας ξεκινήσουμε την ακρόαση με την πρώτη συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ στη Ρε Μίζωνα. Παίζει η συμφωνική της Βοστόνης με διευθυντή το Σέιζι Οζάουα. Πρώτο μέρος, αργά, σαν ένας ήχος της φύσης.

Η συμφωνία ξεκίνησε με μια συγκλονιστική περιγραφή της αυγής. Η γαλήνη αυτή δεν ανουρίζει τον ακροατή, αντιθέτως τον κάνει να αισθάνεται ιδιαίτερα ζωντανός. Συνεχίζουμε την ακρόαση με ένα μέρος το οποίο είχε απορριφθεί από τον Μάλερ, τον Μπλούμιν, και το οποίο ανακαλύφθηκε γύρω στα μέσα του 20ου αιώνα και προστέθηκε στην υπάρχουσα συμφωνία.

Στο οδείο της Βιέννης, ο Μάλερ παρακολουθεί μαθήματα πιάνου και σύνθεσης και αρμονίας με τον καθηγητή του Γιούλι Επστάιν, Φρανς Κρέν και Ρόμπερτ Φούξ. Το 1878 εγγράφεται στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης και μελετάει ιστορία και φιλοσοφία. Δεύτερο μέρος της πρώτης συμφωνίας του Γκούσταβ Μάλερ.

Ο Μάλερ θεωρείται αναμορφωτής της συμφωνίας, προσδίδοντας τη φόρμα της σαφές φιλοσοφικό περιεχόμενο. Ο ίδιος σημείωνε ότι η συμφωνία πρέπει να μοιάζει με τον κόσμο που πρέπει να αγκαλιάζει τα πάντα. Όσο και όμορφος αν είναι ο κόσμος για τον Μάλερ, υπάρχουν πάντα σκοτεινές στιγμές. Αυτό φαίνεται από το πένθυμο εμβατήριο που υπάρχει στην πρώτη συμφωνία. Δεν λείπει όμως και το μακάβριο χιούμορ. Τρίτο μέρος της πρώτης συμφωνίας του Γκούσταβ Μάλερ.

Οι καινοτομίες του Μάλερ στον τομέα της ενορχήστρωσης, όπως η χρήση πολλών κρουστών οργάνων και μεγαλύτερου αριθμού μουσικών, επέφεραν αναπόφευκτα αλλαγές στη δομή της συγκεκριμένης μουσικής φόρμας. Η πρώτη του συμφωνία γράφτηκε για 104 μουσικά όργανα την περίοδο μεταξύ του 1884 και 1888. Κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή με το τέταρτο μέρος της πρώτης συμφωνίας του Γκούσταβ Μάλερ.

Ακούσατε τη ραδιοφωνική εκπομπή του κυρίου Κωνσταντίνου Κουρμπέτη Μαθηματικού Μουσικού «Η Μουσική Μιλάει» μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος στους 97,7 μεγάκυκλους των FM.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.
1: Από τη ζωή και την φωνή των πατέρων της Εκκλησίας μας. Μία σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών που φιλοδοξεί να φέρει στην επιφάνεια της σημερινής εποχής τους γίγαντες των μεγάλων πνευματικών παλεσμάτων να φωνάξει την κρυστάλλινη αλήθεια, τη γεμάτη Θεία Χάρη, να κατεβάσει τον ουρανό στη γη και να ανεβάσει τον άνθρωπο στο Θεό. Την εκπομπή παρουσιάζει ο εφημέριος του Ιερού Ναού Κωνσταντίνου και Ελένης, πατήρ Αντώνιος Ρίζος.
2: Αγαπητοί φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού μας, της σειράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, και πάλι κοντά σας με την εκπομπή από την ζωή και τη φωνή των πατέρων της Εκκλησίας μας, όπου σήμερα θα παρουσιαστούν κείμενα από το βιβλίο «Ασκητική και ησυχαστική αγιορείτικη παράδοση», που έχει επιμεληθεί το Ιερό Ησυχαστήριο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και βρίσκεται στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής. Στο τρίτο μέρος, που έχει τον τίτλο «Αποφθέγματα», διαβάζουμε: «Ο γέρο Γεράσιμος ο Αγιοπαυλίτης, ο Παλαιός, ήρθε για καλόγερο το 1908. Έκανε 40 χρόνια τυπικάρης, προσφοράρης και δοχιάρης. Ήταν πολύ φυλακόλουθος και για πολλά χρόνια κρατούσε το δεξιό χορό. Τα ρούχα του και το κοντό του δεν τα έβγαζε ποτέ. Χειμώνα καλοκαίρι φορούσε τα ίδια που ήταν χειμωνιάτικα. Φορούσε πάντα το σχήμα του, ιδίως τα τελευταία του. Με αυτά κοιμόταν για να είναι πάντα έτοιμος. Στον ηγούμενο δεν είπε ποτέ όχι. Είχε τυπικό να μην κάθεται ποτέ στην ακολουθία, ακόμη ούτε και στην ανάγνωση, αν και είχε κύλι στο μέγεθος κεφαλής παιδιού. Ήξερε να ψέλνει. Ήταν τόσο πρόθυμος και στα 88 του χρόνια, όταν τον καλούσαν να ψάλει το χερουβικό, πήγαινε και το έψελνε πολύ μελωδικά. Είχε τόσο αγάπη και αυταπάρνηση που κάποτε με 41 πυρετό σηκώθηκε, έπιασε το προζύμι και έκανε τα πρόσφορα. Έλεγε: «Από τότε που έγινα καλόγερος στο κελί μου, σκούπα δεν έβαλα ποτέ». Αυτά τα έλεγε στα νέα καλογέρια για να τους παρακινήσει να μην προσέχουν τις εξωτερικές καθαριότητες, αλλά την εσωτερική καθαριότητα. Επίσης συμβούλευε τα νέα καλογέρια να αποφεύγουν την πολυλογία, τις παρέες και την παρησία. Τον φθόνησε ο διάβολος, όπως διηγήθηκε σε ένα νέο καλογέρι. «Τον είδα καθαρά, με κεφάλια γελάδας και ανθρώπινο σώμα, να μου επιτίθεται με εχθρικές διαθέσεις. Τον περιφρόνησα, αδελφέ, και δεν μπόρεσε να με πλησιάσει. Έφυγε προς τα πέρα. Ήταν αγωνιστής. Ευκαίρος ακαίρος κατά τη διάρκεια της ημέρας κρυβόταν κάπου και έκανε για 5-10 λεπτά μετάνοιες. Παρότρινε και τον γέρο Κωνστάντιο, που τον εκτιμούσε ιδιαίτερα, να κάνει και αυτός μικρές μετάνοιες, γιατί ήταν ήδη ενενικοντούτης ο γέρο Κωνστάντιος. Ο γέρο Δημόκλητος έλεγε: «Εδώ στον Άγιο Παύλο έχετε δύο διαμάντια, τον Γερογεράσιμο και τον Γεροκονστάντιο. Αλλά ο Γερογεράσιμος είναι λίγο πιο πάνω. Ένα λουκούμι να τον κεράσεις, τρώει το μισό και το άλλο το δίνει στο Γεροκονστάντιο, που του άρεσαν και τα γλυκά». Ο Γεροδαβίδ δοκίμαζε τον Γερογεράσιμο λέγοντάς του ότι είναι πολύ υπερήφανος. Αυτός απαντούσε ταπεινά: εσύ βλέπεις τα έξω, που να δεις και τα μέσα». Αυτός και άλλα γεροντάκια τότε είχαν να βγουν στον κόσμο 60 ολόκληρα χρόνια. Δεν ήξερε τι είναι τα αυτοκίνητα. Ο γερογεράσιμος πίστευε ότι ο καλόγερος δεν πρέπει να έχει πολύ ζέστη στο κελί του. Μια φορά που του άναψαν την σόμπα πολύ, αν και ήταν γεροντάκι, στενοχωρέθηκε και έλεγε «Ο καλόγερος δεν χρειάζεται τόση ζέστη». Δεν ήθελε σόμπα. Αν του την άναβαν, έλεγε «Αν την ανάψετε θέλω να είναι τόσο ζεστή ώστε να μπορώ να καθίσω πάνω». Ήταν χτιστές οι σόμπες με τούβλα. «Αν είναι παραπάνω ζεστή, δεν τη θέλω». Κάποια μέρα στο εγερτήριο, είπε ο γερογεράσιμος στον εκκλησιαστικό, «Χτύπησες στον πάτερ Ανδρέα, τον μοναχό, όχι τον ηγούμενο που έμενε σε διπλανό κελί. Είδα δύο αγγέλους να μπαίνουν στο κελί του, μήπως μας έφυγε». Και όντως τη νύχτα εκείνη είχε κοιμηθεί ο πατήρ Ανδρέας. Πριν κοιμηθεί, εκμυστηρεύθηκε σε κάποιον, «Ποτέ μου δεν μπήκα και βγήκα στην ακολουθία χωρίς δάκρυα και ποτέ μου δεν κοιμήθηκα έχοντας παρεξηγήσει κάποιον αδελφό». Όρθιος εκοιμήθη. Το μεσημέρι έφαγε και πήγε στο κελί του. Δεν είχε προηγηθεί αρρώστια. Το απόγευμα πήγε ο γυροκόμος να τον δει και μετά από λίγο εκοιμήθη ειρηνικά.

0: Ο γέρο Γερόντιος έγινε μοναχός στη Μονή Γρηγορίου. Προσβλήθηκε η αποφυματίωση και τον έστειλαν μαζί με άλλον ομοιοπαθή μοναχό στο σανατόριο. Όταν θεραπεύτηκε, επέστρεψε στο μοναστήρι, αλλά κάποιοι πατέρες, φοβούμενοι μην κολλήσουν και άλλοι, του είπαν να μένει στη Θεσσαλονίκη και να του στέλνουν ό,τι χρειάζεται. Δεν δέχτηκε. Του πρότεινα να πάει στο Όρος και να του στέλνουν τρόφιμα. Έφυγε χωρίς να πάρει τίποτε. Έκανε μεροκάματα και ζούσε. Έκανε στον Άγιο Βασίλειο και στον Άγιο Πέτρο. Αυτά ήταν τα καλύτερα χρόνια της καλογερικής του. Κοινωνούσε τακτικά και ήταν χαρούμενος, αν και δεν είχε ούτε ένα κονσερβοκούτι να πίνει νερό. Αργότερα πήρε το ιβυρίτικο κελί του Αγίου Νικολάου στην περιοχή της Καψάλας. Σε όλα τα κελιά που έζησε όλα τιμόνταν στον Άγιο Νικόλαο και στο τέλος κατέληξε πάλι στη μετάνοιά του στη Μονή Γρηγορίου που τιμάται στον Άγιο Νικόλαο. Το 1945 έγινε μεγάλη νεροποντή με πολλές καταστροφές. Ο γέρο Γερόντιος βρέθηκε τότε στο δρόμο προς Καριές πεζοπορώντας. Κατάφερε να φτάσει στην Μορφωνού και μπήκε σε ένα σπιτάκι μέχρι να σταματήσει η βροχή. Τη νύχτα, ενώ προσευχόταν με το κομποσκήνι του, άκουσε ποδοβολητά αλόγου. Άνοιξε την πόρτα και βλέπει έναν φωτεινό καβαλάρι. Του είπε «Έλα μέσα, άνθρωπέ μου, πού πας με αυτή τη βροχή?» «Βιάζομαι, γιατί κινδυνεύει το μοναστήρι μου», είπε και συνέχισε. Την άλλη μέρα έμαθε ότι έπαθε μεγάλη ζημιά η Μονή Ξενοφόντος. Κινδύνευσε από την νεροποντή η οποία παρέσυρε τον κήπο, τον Κυπουρό, μαζί με το σπιτάκι του και τη μισή ξενοφοντινή σκήτη. Τότε κατάλαβε ότι ο φωτεινός καβαλάρης ήταν ο Άγιος Γεώργιος και έτρεχε να βοηθήσει το μοναστήρι που τιμάται στο όνομά του και κινδύνευε. Ο γέρο Γερόντιος στάθηκε σταθμός στη ζωή του πατρός Θεοκλήτου Διονυσιάτου. Σε έναν μεγάλο πειρασμό που είχε ο πατήρ Θεόκλητος, στάθηκε δίπλα του ο γέρο Γερόντιος και με ευλογία και προτροπή του ηγουμένου Γαβριήλ έμειναν μαζί στον μονοξυλίτη για 2 μήνες. Τον βοήθησε, ξεπέρασε τον πειρασμό του και του δίδαξε, όπως ομολογούσε αργότερα ο πατήρ Θεόκλητος, την νοερά προσευχή. Από τότε είχε σε πολύ μεγάλη ευλάβεια το γέρο Γερόντιο και έθετε υπό την κρίση του τα βιβλία που έγραφε πριν τα εκδώσει και τον αποκαλούσε «ο δάσκαλός μου». Ο γέρο Γερόντιος αγαπούσε πολύ τις λειτουργίες. Μερικές Κυριακές πήγαινε σε 3 συνεχόμενες λειτουργίες. Στην σκήτη Κουτλουμουσίου που τελείωνε νωρίς, στον Παπαρσένιο τον Οδοντίατρο και στον Παπανικόδημο τον Πνευματικό που τελείωνε το μεσημέρι. Κάποτε έβρεχε πολύ και όταν τον είδαν οι πατέρες να έρχεται μέσα στη βροχή, του είπαν με απορία «Καλά γερο Γερόντιε, με τέτοια βροχή πού πας?» Και αυτός με έμφαση απάντησε «Άκου τι λένε, για τη βροχή να χάσω τη λειτουργία?» Όταν κοινωνούσε, αλλοιωνόταν εμφανώς το πρόσωπό του.
1: Ήταν πολύ αγωνιστής και νύστευε πολύ. Μερικές μέρες δεν έτρωγε τίποτε. Περνούσε μόνο με αντίδωρο. Στην εκκλησία είχε μια φανέλα μάλινη στο πάτωμα όπου έκανε τις μετάνοιές του. Δεν τις άφηνε μέχρι τελευταία που κατέπεσε και δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του. Κάποτε κρύφτηκε μια οχιά κάτω από τη φανέλα του και όπως αυτός έκανε τις μετάνοιες, ενοχλήθηκε και τον τσίμπησε. Δεν ταράχθηκε καθόλου, ούτε έτρεξε στους γιατρούς. Πήγε στον παπά Αρσένιο, αλλά έλειπε και γύρισε στο κελί του. Άφησε τον εαυτό του με πίστη στην πρόνοια της Παναγίας, έβαλε λαδάκι από το καντήλι της και δεν έπαθε τίποτε. Μόνο στεναχωρήθηκε και έλεγε λυπημένος ότι έκανε αμαρτία που σκότωσε την οχιά. Είχε ένα γαϊδουράκι και για να μην το κουράζει δεν ανέβαινε καβάλα ποτέ του. Πάντα πήγαινε με τα πόδια. Όταν ήθελε να αλλάξει τη φιάλη υγραερίου, φορτωνόταν αυτό στην άδεια φιλάλη και μπροστά του πήγαινε το γαϊδουράκι. Όταν τον ρωτούσαν γιατί δεν τη φορτώνει στο γαϊδουράκι, απαντούσε ότι αυτό θα φέρει τη γεμάτη, να κουβαλάει και την άδεια. Το θέαμα ήταν για γέλια, αλλά ο γερό Γερόντιος ήξερε τι έκανε και είχε το σκοπό του. Οι περισσότεροι στις καριές τον είχαν για κακομοίρη, για καλόγερο άσημο, που ασχολούνταν με τα σκυλιά και τα κοκόρια, τον ηρωνεύονταν, ήταν περίγελος στους πολλούς, αλλά στην πραγματικότητα ήταν ένα μυστήριο. Είχε πολλές γνώσεις και φαίνεται ότι είχε σπουδάσει, αλλά κανείς δεν ήξερε τίποτε για τη ζωή του στον κόσμο, γιατί ποτέ δεν μιλούσε για τον εαυτό του. Όταν όμως έβλεπε να γίνεται κάποια κακή ενέργεια εκ μέρους της πολιτείας, έγραφε γράμματα διαμαρτυρίες στους αρμόδιους. Ο Παπαγρηγόρης του Διαδόχου ήρθε 9 χρονών στο Άγιο Όρος και κοιμήθη σε ηλικία 4 ετών. Ποτέ του δεν βγήκε στον κόσμο. Έλεγε ότι τη μάνα του τη θυμάται μόλις λίγο σαν όνειρο. Ο προηγούμενος Παπαγρηγόρης από το κελί του Σταυρωμένου που έμενε στην Καλιάγρα κάποτε βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη. Μια κυρία γνωστή του του είπε ότι η κόρη της αραβωνιάστηκε πολλές φορές και πάντα διαλυόταν ο αραβώνας της. Αυτός της είπε «Φέρ την εδώ να τη διαβάσω και θα παντρευτεί του χρόνου και θα έχει και παιδάκι». Πράγματι της διάβασε τους εξορκισμούς του Μεγάλου Βασιλείου, αμέσως παντρεύτηκε και σε ένα χρόνο απέκτησε και παιδάκι.

0: Ο γέρο Δαμασκηνός ο Κομποσκηνάς από την καλύβη της αναλήψεως της κουτλουμουσιανής κήτης του Αγίου Παντελεήμονος ήταν ακτήμων. Στο κελί του είχε μόνο τις κουβέρτες που σκεπαζόταν, τα ρούχα του, λίγα τρόφιμα και μαλλί για να πλέκει κομποσχήνια. Αυτό ήταν το εργόχειρό του. Αρχικά έκανε στην έρημο στα Κατουνάκια 2 χρόνια, σε κάποιον γεροϊσίδωρο. Έπειτα ήρθε στο Κουτλουμούσι και ύστερα πήρε το καλύβι στη σκήτη του Αγίου Παντελεήμονος, όπου έμενε σε όλη του τη ζωή. Το τελευταίο καιρό τον πήραν στο Κουτλουμούσι, όπου εκοιμήθη και ετάφη. Τις νύχτες άναβε τη λάμπα και έκανε αγρυπνία. Έλεγε την ευχή, έκανε μετάνιες, και όταν το πολεμούσε ο ύπνος έπλεκε κομποσχήνη. Την περισσότερη αγρυπνία την περνούσε με μετάνιες. Το παράθυρό του ήταν απέναντι από το καλύβι του γέροντος Παϊσίου και όλη νύχτα φαινόταν το φως. Κάποια φορά που συναντήθηκαν τον ρώτησε ο γεροπαϊσίος: «Καλά, εσύ δεν κοιμάσαι καθόλου τις νύχτες?» Έκτοτε έβαλε ένα ύφασμα στο παράθυρό του για να μην φαίνεται το φως και έκρυβε την πνευματική του εργασία. Ήταν ασκητής, έκανε συνεχώς ενάτες. Η μέση του ήταν πολύ λεπτή. Γύριζε 2 φορές η ζώνη του. Το στομάχι του σαν να μην υπήρχε. Το 15 Αύγουστο προσπαθούσε να μην τρώει τίποτε εκτός του Σωτήρος. Όταν ήταν στο Κουτλουμούσι προτιμούσε να διαβάζει στην τράπεζα για να εγκρατεύεται στο φαγητό χωρίς να τον βλέπουν. Είχε μπροστά στο σπίτι του μία μουριά. Κάποιες φορές έτρωγε κανένα μούρο και χαλούσε την ενάτη. Γι' αυτό θέλησε να την κόψει, αλλά τον εμπόδισε ο γέρο Παΐσιος. Στην αντοχή, στην ορθοστασία ήταν άφταστος. Στην πανήγυρη του Αγίου Παντελεήμονος έμπαινε από βραδύ στην εκκλησία και σαν κολόνα στεκόταν ακίνητος, πάντα όρθιος στο στασίδι του μέχρι το πρωί. Ούτε έξω έβγαινε, ούτε καθόταν καθόλου. Ενώ έκανε τόση άσκηση, αυτομεμφόταν λέγοντας ότι είναι κρασοπατέρας, γιατί μερικές φορές έπινε κρασί. Ζούσε βίον ησυχαστικό, απλό και απράγμονα. Δεν έβαζε κήπο και σπάνια μαγείρευε. Νερό το καλύβι του δεν είχε. Πήγαινε με το κανάτι και έπαιρνε από το αγίασμα του Αγίου Παντελεήμονος. Ήταν πολύ ελεήμον. Από το εργοχειράκι του έκανε και ελεημοσύνες. Πήγαινε στα γεροντάκια και τους ψώνιζε φαγόσιμα, παπούτσια, ρούχα. Όποιος την ημέρα της εορτής του πήγαινε να του ευχηθεί, του έδινε και 300 δραχμές για να φάει κάτι επειδή δεν έκανε τράπεζα. Έδινε χρήματα στο τζαγκάρι στις καριές και του έλεγε να φτιάξει ένα ζευγάρι παπούτσια και να τα δώσει στον τάδε που είχε ανάγκη, αλλά να μην του πει ποιος τα κάνει ευλογία. Όταν έκανε λειτουργίες στο καλύβι του, έψαλε πολλά απολυτίκια όσων Αγίων ευλαβήτο και ζητούσε να διαβάσουν 3 με 5 Αποστόλους και Ευαγγέλια. Στο τέλος έδινε στον ιερέα κομποσχήνια. Όταν αρρώστενε, κατέφευγε στον Άγιο Παντελεήμονα για βοήθεια. Δεν ήθελε γιατρό, ούτε να βγει έξω. Φοβόταν μήπως πεθάνει έξω από το Άγιον Όρος. «Πού ξέρεις, ευλογημένε, τέτοιος που είμαι», έλεγε με ταπείνωση. Έλεγε «Η Ελλάδα είναι το βασίλειον του Χριστού και της Παναγίας. Άμα χαθεί η Εκκλησία, θα χαθεί και η Ελλάδα». Στη λιτανία του Άξιον Εστί έπαιρνε το βάθρο που ακουμπούσαν την εικόνα. Μάλλον το έκανε από ταπείνωση. Δεν επεδίωκε να παίρνει την εικόνα ως ανάξιος, αλλά το βάθρο, και ότι ήταν βαρύ, ενώ ο ίδιος ήταν πολύ καταβεβλημένος και η διαδρομή αρκετά μεγάλη.
1: Ο γεροδαμιανός ο Γρηγοριάτης ήταν Ρωμαλαίος και πολύ εργατικός. Είχε πολλά διακονήματα εξωτερικά και το οικονομίων και το δοχείων. Ήταν εκ χαρακτήρα ζωηρός και φωνασκών, αλλά ήταν πολύ ευαίσθητος, στοργικός και πονόψυχος. Ήταν μοναχός φυλακόλουθος, ευλαβής και συνεπής στα μοναχικά του καθήκοντα. Ουδέποτε εξήρχετο του κελίου του μετά το απόδειπνο. Αρρώστησε από καρκίνο του προστάτη και είχε ακατάσχετη αιμορραγία. Έκανε μια γενική και καθαρή εξομολόγηση Παρακαλούσε όλη τη ζωή να κοιμηθεί του Σταυρού που είναι ανοιχτή η ουρανή. Προείδε την κοίμησή του. Στην αγρυπνία των Θεοφανίων, που πάλι είναι ανοιχτή η ουρανή, ζήτησε επίμονα να κοινωνήσει πριν αρχίσει η λειτουργία, γιατί είπε μετά δεν θα προλάβουν. Εκοινώνησε και εκοιμήθη την ώρα που χτυπούσαν οι καμπάνες για την λειτουργία το έτος 1993. Κάποτε κουρασμένος από τα πολλά διακονήματα στα οποία υπηρετούσε, λόγω λειψανδρίας της μονής, εξήλθε κατά τη διάρκεια της ακολουθίας και πήγε στο κελί του. Εκεί είδε ένα μικρό, βρωμερό ηθίωπα πάνω στο κρεβάτι του. Έσπευσε τότε αμέσως στο ναό και έκτοτε μόνον για πολύ σοβαρό λόγο έβγαινε από την ακολουθία.

0: Ο γέρο Δαβίδ ο Αγιοπαυλίτης είχε πολεμήσει στη Μικρασιατική εκστρατεία με τον πατέρα του νυν ηγουμένου Παρθενίου. Εκεί του δόθηκε ευκαιρία να αμαρτήσει με κάτι απροστάτευτες τουρκάλες, αλλά αρνήθηκε. Όταν τον ρώτησαν πώς αντιστάθηκε στον πειρασμό, με τι λογισμό, είπε «Αν ήταν αδελφές μου, δεν θα ήθελα να αντιστοίχει τέτοιο κακό. Τις είδα σαν αδελφές μου και ας ήταν και αλόπιστες». Ο γέρο Δαβίδ όταν ήταν με το στρατό στην Κωνσταντινούπολη πήρε μία άδεια ένα Σαββατοκύριακο και ταυτόχρονα έλαβε ένα ολοκένουργιο κουστούμι από τους γονείς του. Τους το είχε παραγγείλει και το περίμενε πώς και πώς. Μόλις το πήρε από το ταχυδρομείο και το είχε στα χέρια του να το φορέσει, έρχεται μία τουρκάλα και του ζήτησε ελεημοσύνη. Αμέσως της δίνει το κοστούμι για ελεημοσύνη. Έπειτα έλεγε η τουρκάλα δείχνοντας τον ουρανό «Αλλάχ, Αλλάχ», δηλαδή να τον θυμηθεί ο Αλλάχ για το καλό που της έκανε. Μόλις γύρισε από τον πόλεμο, είπε στους γονείς του ότι θα πάει για καλόγυρος. Ο πατέρας του διεφώνησε, αλλά η μητέρα του τον υπερασπίστηκε. «Άσε το παιδί, έχει καλύτερο πράγμα από αυτό?» και πήγε στο μοναστήρι της Παναγίας της Άτρου. Εκεί έβοσκε τα πρόβατα του μοναστηριού και διακονούσε στις εξωτερικές εργασίες. Ήταν προκομμένος άνθρωπος και ξεχώριζε, γι' αυτό τον φθόνησαν μερικοί. Συκοφαντήθηκε ότι έκλεψε ζώα και τον πέρασαν εκκλησιαστικό δικαστήριο. Τον έστειλαν εξορία 2-3 χρόνια με φυλάκιση. Όταν βγήκε πήγε πάλι στη μετάνοιά του, ξεχνώντας τη συκοφαντία και συγχωρώντας τους συκοφάντες. Δυστυχώς όμως δεν τον δέχτηκαν και έτσι ήρθε στο Άγιον Όρος. Ο γέρο Δαβίδ κάποτε ήταν κατάκητος και είχε αφόρητους πόνους στα έντερα, χωρίς να ξέρει και αυτός τι έχει. Μία εβδομάδα την πέρασε οδυνηρά. Έπειτα του εμφανίστηκαν 3 άνθρωποι μπροστά στο κρεβάτι του. Τους γνώρισε και ήταν ο Άγιος Σπυρίδων, ο Άγιος Νικόλαος και ο Άγιος Γεράσιμος. Του λέγει ο Άγιος Σπυρίδων «Τι έχεις?» «Πονάω, πονάω» και κρατούσε την κοιλιά του. «Πού είναι, για να δω» και σήκωσε ο γέρο Δαβίδ το ρούχο του και φάνηκε η περιοχή της κοιλιάς που πονούσε. «Για να δω, για να δω» του είπε ο Άγιος Σπυρίδων και του έκανε με τον νύχι του δακτύλου του εκεί ακριβώς που πονούσε σαν μία χαρακιά περίπου 20 εκατοστά. Αμέσως πέρασε ο πόνος και εξαφανίστηκαν οι Άγιοι.
1: Μια φορά, εκεί στο κάθισμα του Αγίου Σπυρίδωνος που ήταν, του έφεραν κάποιοι ψαράδες 4-5 ψάρια, γόπες μεγάλες. Τις καθάρισε με χαρά και ετοιμαζόταν να τις τηγανίσει. Εκείνη την ώρα ήρθε ένας φίλος του αστυνομικός από τη Δάφνη, χτύπησε την πόρτα και ο λογισμός νίκησε τον γέρο Δαβίδ και έκρυψε τις γόπες. Τις έβαλε σε ένα ντουλάπι στην κουζίνα και έβαλε ένα λουκέτο μη τις ανοίξει κατά λάθος. Αν και ήταν πολύ ελεήμων και ακτήμων, τον σκότησε ο πειρασμός. Μπήκε ο αστυνομικός και περίμενε όρθριος. Δεν του είπε να καθίσει να φάνε παρέα, αν και ήταν μεσημέρι και ήταν φίλοι. Έτσι έφυγε. Έπειτα πάει ο γέρο Δαβίδ, ανοίγει το λουκέτο. Άφαντες οι γόπες, δεν υπήρχαν. Μια φορά που έκανε προσευχή στο κελί του, μπήκε ο διάβολος μέσα σαν σκύλος, μεγάλος, με κάτι κόκκινα μάτια και η γλώσσα του ήταν έξω κρεμασμένη και κατακόκκινη. Τα μάτια του πετούσαν σπίθες και βρωμούσε πάρα πολύ. Πήγε, ξάπλωσε πάνω στο κρεβάτι του και δεν κουνιόταν από εκεί. Εν τω μεταξύ, ταράχθηκε ο γέρο Δαβίδ που τον είδε και δεν ήξερε τι να κάνει. Από τη βρώμα που έβγαζε ο σκύλος του ήρθε δυσφορία και κόντεψε να σκάσει. Άρχισε να βγάζει τα ρούχα του, μήπως και να κουβιστεί, και το δέρμα του θα έβγαζε, έλεγε αργότερα. Έλεγε την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», αλλά δεν έφευγε. Και εκεί μέσα στην απόγνωση και στον πανικό του αισθάνθηκε μέσα στα χέρια του κάτι τυλιγμένο σαν αυγό. Ήταν μια κορδέλα χάρτινη τυλιγμένη που την ξετύλιξε και είχε γραμμένους μέσα τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Άρχισε να τους διαβάζει και με με το που άκουσε ο πειρασμός το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, παφ, πετάχθηκε έξω. Δεν άντεξε. Και εκείνη την ώρα ήρθε μια ευωδία, Παναγία μου. Να, αυτή την ευωδία σου να έχουμε στον παράδεισο, είπε με το χωριάτικο τρόπο του. Μια άλλη φορά που ήταν αρσανάρης, βλέπει έναν δαίμονα να ξεκινά από τον κήπο και να κατεβαίνει στον αρσανά με μορφή γυναίκας μπροστά του. Τον προσκάλεσε σε μια άσεμνη πράξη και ο γέρο Δαβίδ πειράχτηκε. Έπεσε σε απόγνωση και απορία. Είχε ακούσει για τον γέρο Ιωσήφ τον ησυχαστή και ξεκίνησε να πάει να τον δει. Δεν τον είχε ξαναδεί, ούτε τον γνώριζε. Πρώτη φορά. Όταν πήγε και χτύπησε την πόρτα, ο γέρο Ιωσήφ λέει στα καλογέρια του: «Ο Δαβίδ είναι». Τον είδα και ερχόταν, και όταν πήγε μέσα του είπε: «Κι εγώ τον έβλεπα τον δαίμονα που κατέβηκε από τον κήπο. Μη φοβάσαι όμως, αυτό είναι δαιμονική ενέργεια». Και του έδωσε κουράγιο. Έκτοτε ο γέρο Δαβίδ έστελνε κουμπάνια στο γέρο Ιωσήφ και ειδικά στα χρόνια της κατοχής. Τον είχε σε μεγάλη ευλάβεια και έλεγε: «Ο Ιωσήφ είναι Άγιος, Άγιος». Πήγα και με δίδαξε την ωερά προσευχή. Ό,τι έμαθα από αυτόν το έμαθα. Όποιος πει κακό λόγο για τον γέρο Ιωσήφ πέφτει έξω. Τις δύο τελευταίες ημέρες της ζωής του είχε στο κελί του μια λεπτή ευωδία και ένα απαλό φως που σε ηρεμούσε. Ένιωθες μια ηρεμία όταν έμπαινες μέσα και μια μεγάλη αγάπη. Έκαιγε η καρδιά σου από αγάπη. Με το που διέσχιζες την πρόρτα του κελιού του γέρο Ιωσήφ έμπαινε σε μια άλλη ατμόσφαιρα πνευματική. Σε έναν αδελφό είπε την προηγούμενη μέρα της κοιμήσεώς του: «Ήρθα, είδα και απέρχομαι». Και όντως την επομένη εκοιμήθη ειρηνικά και προσετέθη στους κεκοιμημένους πατέρες.

0: Ο γέρο Δαβίδο Καυσοκαλυβίτης, αν και ήταν φιλάσθενος, τη Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή δεν έτρωγε τίποτε, ενώ κάθε 15 μέρες ούτε και την Πέμπτη. Έκανε δηλαδή τριήμερο ανά 2 εβδομάδες. Έζησε 95 χρόνια και στο τέλος του έκανε μετάνοιες.
1: Ο γερο Δημήτριος ο Αγιοπαυλίτης ήταν αντιπρόσωπος της Μονής. Όταν ανεβοκατέβαινε με τα πόδια Δάφνη Καριές, έλεγε 13 φορές τους χαιρετισμούς της Παναγίας απ' έξω.
0: Ο Παπαδημήτρης ο Γρηγοριάτης ήταν ενάρετος και λειτουργούσε κάθε μέρα, αν και είχε υπερμεγέθη κύλη που τον δυσκόλευε πολύ. Τον εξέλεξαν ηγούμενο, αλλά παραιτήθη της ηγουμενίας επειδή τον εμπόδιζε στο να λειτουργεί κάθε μέρα.
1: Ο Γεροδημήτριος ο Γρηγοριάτης γεννήθηκε στη Μεσσηνία το έτος 1930. Στη Μονή Γρηγορίου κοινοβίασε το 1953. Ήταν υπόδειγμα τελείας υπακοής στον ηγούμενο αλλά και σε όλους τους αδελφούς. Το πρόσωπό του ήταν χαριέστατο, ειρηνικό και φωτεινό. Ήταν τελείως αγράμματος, μεγάλος αγωνιστής, πολύ απλός και ταπεινός, άγιος άνθρωπος. Κάποτε τον ρώτησαν οι πατέρες πώς να νικήσουν τον εγωισμό και τους απάντησε: «Δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Ρωτήστε τον ηγούμενο». Όλη τη νύχτα αγρυπνούσε. Οι πατέρες που έμεναν στα διπλανά κελιά τον άκουγαν να κάνει μετάνοιες, να προσεύχεται, και όταν ο εκκλησιαστικός δεν ξυπνούσε στην ώρα του, πήγαινε αυτός και τον φώναζε. Κάποια νύχτα, ενώ αγρυπνούσε προσευχόμενος, μπήκε μέσα στο κελί του μια κορούλα. Αφού εξέτασε και βεβαίωσε ότι δεν ήταν πειρασμός, αλλά η Αγία Αναστασία, την προσκύνησε και την είχε σε μεγάλη ευλάβεια. Πηγαίνοντας στον Εσπερινό, περνούσε πάντα από το παρεκκλήσι της και προσκυνούσε. Στην ηλικία των 46 ετών πήγε φαγητό στους πατέρες που έσκαβαν το αμπέλι και μαζί τους ήταν και ο ηγούμενος. Ενώ έτρωγαν, τους είπε το εξής: «Όταν εκοιμήθη ο γέροντάς μου ο Παπαβυσσαρίων, ήμουν στο κελί μου, καθισμένος στο κρεβάτι και έκανα κομποσχήνη. Άκουσα μια φωνή: «Πέθανε ο γέροντάς σου και θα πεθάνουν και άλλοι. Αλλά ποιοι?» Και έκανε μια κίνηση σαν να μην ήξερε, αλλά εννοούσε τον εαυτό του».
0: Ύστερα από λίγες μέρες αρρώστησε από σκλήρυση κατά πλάκας και σιγά σιγά παρέλυε. Είχε ένα λαδοφάναρο και κάθε πρωί με πολύ αγάπη περίμενε έναν δόκιμο για να τον συνοδεύει μέχρι το ναό. Πάντα με το δεύτερο τάλαντο κατέβαινε στην εκκλησία. Κάποτε τον ρώτησαν πόσα κομποσκήνια κάνει και απάντησε: «Καμιά σαρανταριά». Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι έκανε 90 κομποσχήνια και μάλιστα πριν από την ακολουθία. Αν και η ασθένειά του τον έκανε να παραλύει σιγά σιγά, πάντα εργαζόταν όσο μπορούσε. Ετοίμαζε τα καλαθάκια με τα πρόσφορα, τον άμα και το ζέον για όλους τους παπάδες που λειτουργούσαν στα παρεκκλήσια και τα τοποθετούσε στο αποθηκάκι του κλησιαστικού. Από εκεί περνούσαν και τα έπαιρναν ιερείς για να λειτουργήσουν. Όταν πλέον παρέλυσε και καθυλώθηκε στο κρεβάτι, έλεγε συνεχώς την ευχή. Είχε βάλει ένα καρούλι όπου πάνω του γύριζε το κομποσχήνι και τραβούσε συνέχεια λέγοντας την ευχή. Σιγά σιγά πλέον, όταν δεν μπορούσε να τραβά το κομποσχήνι, κοιτούσε το ρολόι και σύμφωνα με το δείχτη των δευτερολέπτων έλεγε ρυθμικά την ευχή. Όταν ο μοναχός που τον βοηθούσε να πάει στην εκκλησία τον ρώτησε κάποτε να κάνουν παράκληση στην Αγία Αναστασία για να τον κάνει καλά, απάντησε ότι τώρα πρέπει να φύγει γιατί εκεί πάνω είναι καλύτερα, και μάλιστα προειδοποίησε: «Θα με βρείτε ένα πρωί». Και πράγματι τον βρήκαν ένα πρωινό και κοιμημένον και φαινόταν σαν να προσεύχεται με πρόσωπο φωτεινό. Εκοιμήθη το έτος 1976.

0: Ο γέρο Εμμανουήλ Νεοσκητιώτης γεννήθηκε στο Πλωμάρι της Λέσβου το έτος 1918. Ήταν αδερφός κατά σάρκα του μακαριστού Μητροπολίτου Μυθύμνης κυρίου κυρίου Ιακώβου. Εργαζόταν ως τραπεζικός υπάλληλος και όταν πήρε τη σύνταξή του ήρθε και μόνασε στην κουτουλμουσιανή σκήτη του Αγίου Παντελεήμονος το έτος 1974. Το 1976 πήρε το κελί των Αγίων Αναργύρων στη Νέα Σκήτη και το έτος 1992 κοινοβίασε στη Μονή Γρηγορίου όπου και εκοιμήθη το έτος 2008 σε ηλικία 90 ετών. Ήταν άνθρωπος προσευχής και είχε πολλή κατάνοιξη. Στην προσευχή του, αλλά και όταν μιλούσε συνήθως έκλαιγε. Είχε συγκεντρώσει 2.500 μεγαλινάρια της Παναγίας και των Αγίων. Κάθε μέρα ένα μέρος εξ αυτών το διάβαζε ή τα έψαλε. Τον τελευταίο καιρό όμως ο πόθος του άναψε πιο πολύ και άρχισε να τα διαβάζει όλα κάθε μέρα. Ξυπνούσε πριν από τα μεσάνυχτα. Για 3 με 4 ώρες τα διάβαζε κατά νησότα και φρενόταν η ψυχή του. Διηγήθηκε πως άρχισε η συλλογή των μεγαλοναρίων. Στην αρχή έλεγα μόνο τα 4 της παρακλήσεως. Ο μακαριστός όμως ο αδελφός μου, ο Μυθύμνης Ιάκωβος, μου είχε πει να διαβάζω πάντοτε τους βίους των Αγίων της Αμέρας που βρίσκονται στο Μηναίο. Κάποτε που διάβασα το βίο του Αγίου Ριγκίνου Επισκόπου Σκοπέλου με συγκίνησε τόσο που έχισα πολλά δάκρυα. Τότε σκέφτηκα να προσθέσω το μεγαλινάριό του. Έτσι, όσους βίους Αγίων διάβαζα, πρόσθετα και τα μεγαλινάριά τους με αποτέλεσμα να γίνει ολόκληρο βιβλίο. Πάντως αισθάνομαι πολύ χάρη όταν το διαβάζω και δεν μπορώ να τα αφήσω. Ιδιαίτερα τώρα που ο γέροντας μου είπε να έχω σαν διακόνημα την ανάγνωση των μεγαλιναρίων, αισθάνομαι περισσότερο χάρη. Έλεγε ο γερό Εμμανουήλ, όλα θα τα επιτύχουμε δια της προσευχής, όχι μόνο αυτής που γίνεται στις ακολουθίες μέσα στην Εκκλησία, αλλά και της ατομικής προσευχής, το κελί μας. Η σωτηρία μας εξαρτάται από αυτά που μπορούμε να κάνουμε και δεν κάνουμε. Ο Θεός δεν ζητά αδύνατα πράγματα από εμάς. Η υπακοή μας πρέπει να μην είναι συνηθισμένη, επειδή δηλαδή είμαστε καλόγεροι πρέπει να κάνουμε υπακοή, αλλά να ζούμε μέσα σε μια βιωματική υπακοή. Να πιστεύουμε ότι έξω από αυτήν είναι μόνο κόλαση και θάνατος. Μια υπακοή που είναι σαν την υλική τροφή. Αν δηλαδή δεν φάω, θα πεθάνω. Αν δεν κάνω υπακοή, δεν μπορώ να σωθώ. Μια υπακοή που θα είναι απρόσωπη, και δεν θα εξετάζουμε αν ο ηγούμενος ή άλλος μοναχός μας είπε να κάνουμε αυτό ή το άλλο.
1: Έλεγε ο πατήρ Εμμανουήλ, προσεύχομαι σχεδόν όλη τη νύχτα. Έτσι στην προσευχή έχω ποσότητα, υστερώ όμως σε ποιότητα. Εκτελώ τα καθήκοντά μου, διαβάζοντας 3 με 4 ώρες τα μεγαλινάρια. Μετά ακούω την ακολουθία από το κρεβάτι του νοσοκομείου της Μονής. Αλλά νιστάζω και κοιμάμαι καμιά ώρα. Λέω όμως τον εαυτό μου, ξύπνα τεμπέλη να προσευχηθείς. Τότε σηκώνομαι και λέω, Θεέ μου, σώσε τα πλάσματά σου και κοντά σε αυτούς και μένα τον αμαρτωλό. Κατόπιν κάνω κομποσχήνη για τους ιεραποστόλους, τους ασθενείς, τους και κοιμημένους και πριν από όλους για το γέροντά μας και τους πατέρες της Μονής. Στο τέλος λέω, μνήστητη Κύριε της Ορθοδοξίας, του Αγίου Όρους και της Ελλάδος μας. Μην αφήσεις τα ιερά και όσια να καταπατηθούν από αθέους και αιρετικούς. Έτσι πονάω όλο τον κόσμο και δεν μπορώ να μην προσεύχομαι για αυτούς. Στην προσευχή μου δεν αισθάνομαι άξιος να προφέρω το όνομα του Κυρίου, αλλά λέγω «Οπλάσας με, ελέησόν με». Έτσι προσεύχομαι μέχρι να ξημερώσει. Προσπαθώ να κάνω τα πνευματικά μου καθήκοντα, αλλά δεν έχω δυνάμεις. Τώρα περνώ την καλύτερη περίοδο της ζωής μου και ας είμαι κατάκητος. Είναι πολύ ωραίος, πολύ γλυκής αυτός ο αγώνας. Δεν μπορώ να κουνηθώ. Έρχονται οι πατέρες, με βοηθούν και έτσι έρχεται η ταπείνωση. Ευχαριστώ τον Άγιο Θεό που ασχολείται μαζί μου, παρόλο που έχει τόσα άλλα να κάνει. Τώρα μου έρχεται και η ευχή μόνη της και τη λέω μέσα από την καρδιά μου. Δεν μπορώ να κάνω δίχως την προσευχή της νύχτας. Εκεί στην πλήρη ησυχία αισθάνομαι πολύ ωραία και πολύ εφρόσινα. Στις αρχές που επιχείρησα να σηκώνομαι τη νύχτα, δυσκολεύτηκα πολύ. Αισθανόμουν σαν να είχα τόνους τσιμέντο πάνω στην πλάτη μου. Τώρα όμως συνήθισα και ξυπνάω χωρίς ξυπνητήρι στις 11 ή 12 τη νύχτα και μέχρι να σημάνει η καμπάνα για την ακολουθία, έχω τελειώσει τα καθήκοντά μου. Στα τελευταία του δεν μπορούσε να γυρίσει στο άλλο πλευρό, αλλά ήταν χαρούμενος και έλεγε «Αυτό το κρεβάτι είναι η σωτηρία μου, γι' αυτό δεν παραπονούμε. Εάν τον πόνο τον δεχόμαστε με χαρά, τότε παίρνουμε μεγάλη ανακούφιση. Διαφορετικά, αν γογγίζουμε, οδηγούμαστε στην απώλεια». Έλεγε άλλοτε «Ο σκοπός μας είναι πώς θα επιτύχουμε την αιωνιότητα». Και αυτό το κατορθώνουμε με την προσευχή. Χωρίς την αγάπη και την υπακοή προς το γέροντα δεν σωζόμαστε. Έμεινε κατάκητος 5 έτη περίπου, χωρίς να γογγίσει ή να παραπονεθεί, αλλά αντιθέτως προσευχόταν συνεχώς και ευχαριστούσε το Θεό για όλα. Όταν φάνηκε ότι θα φύγει, τον σταύρωσε ένας ιερομόναχος της Μονής με το τίμιο σταυρό και την κάρα της οσιομάρτυρος Ολυμπίας. Σε λίγο εξέπνευσε και παρέδωσε ειρηνικά την ψυχή του στις 22 πρώτου του 2008 σε ηλικία 90 ετών, αιωνία του η μνήμη.

0: Αγαπητοί εν Κυρίω αδελφοί, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και για σήμερα η παρουσίαση της εκπομπής από τη ζωή και την φωνή των πατέρων της Εκκλησίας μας. Πολλές ευχαριστίες προς όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού και φυσικά προς τον ηχολήπτη, τον κύριο Ευάγγελο Κρητικό, για τη βοήθειά του. Με τις πατρικές ευχές και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Επισκόπου μας, σας αποχαιρετούμε, κλείνοντας με τους λόγους του Αγίου Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Όταν έχουμε πειρασμούς, να τους δεχόμαστε με χαρά, διότι με αυτούς μας επισκέπτεται η χάρις του Θεού. Όσοι πειρασμοί και να μας έλθουν, εάν εμείς είμαστε κοντά στο Χριστό, τότε η καρδιά μας θα έχει γλυκύτητα, διότι ο Κύριος είναι όλος γλυκύτητα. Όταν ζει κανείς πνευματικά, ανοίγουν οι οφθαλμοί της ψυχής του και βλέπει τα παραμικρά σφάλματα πολύ μεγάλα και συχαίνεται τον εαυτό του. Τότε νιώθει συγχρόνως και θεϊκή παρηγοριά, γιατί ταπεινώνεται και έρχεται η χάρις του Θεού. Χαίρετε.
1: Από τη ζωή και την φωνή των πατέρων της Εκκλησίας μας. Μία σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών που φιλοδοξεί να φέρει στην επιφάνεια της σημερινής εποχής τους γίγαντες. Μία σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών που φιλοδοξεί να φέρει στην επιφάνεια της σημερινής εποχής τους γίγαντες των μεγάλων πνευματικών.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς. Θα το συνηθίσω και αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλίας σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητέ μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 7.

τες υπέστητε και νυν με τα μαρτύρων εφαίνεστε με τον πρεσβεύσατε δωρηθήν τες ψυχές ημών την ειρήνην και το μεγαλέως

και δούλην σου δέω με. Φως λερών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός Αγίου Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύση, ειδώντες φως ασπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών συν πάση καιρής, υμνήστε φωνές Θείες, Θεού, ζωήν.

Καταξίωσον, Κύριε, εν διεσφαίρα τα άκτια να μαρτύ τους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου σε αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφ' ημάς και θα απελπίσαμε να πει σε. Ευλογητός, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, ο Δέσποτας, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, οι Άγιοι, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιός εις τον αιώνα, τα έργα των κυρών Σου μη παρήγης. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγιό.

έχετε επί του δούλου σου και επί την χειρονομία σου σίγαρ το φοβερό και πλαθρό προκριτή. Οι σύμβουλοι παίκνουν από τα σκεφαλά του διαυτόν πέταξαν ευχένα. Ούτε είναι εξ ανθρώπων αναμένου βοήθεια να λωτωσών περιμένοντα έλεο και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρία νου διαφύλαξουν εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την περουσίουσαν νύχτα. Από παντό έχθρο από πάση αντικειμένη ενεργία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

Όσα ήρα τους οφθαλμούς μου το κατοικούντα εν το ουρανό, ιδούς οφθαλμοί δούλων ισχυράς των Κύριων αυτών, ως οφθαλμοί παιδίσκησης χείρας της Κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμοί μου.

0: Τον Κύριο σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, όσης αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και για Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Εν Αγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρουσον τας αναμίας ημήν. Άγιε Επίσκεψε και ηλίαστε τας ασθενείας ημών, εν εκ εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και για Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς με τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: την εκτενή ταύτην και σοι εν πρόσδειε παρά των σών δούλων και ελέησον ημάς κατά το πλήθος του ελαίου σου και του κτηρμού σου κατάπτωψεν εφ' ημάς και επί πάντα το λαό σου των απεκδεχόμενων το παρασού πλούσιον έλεος ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία,
1: ευλόγησον.
0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόνη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Διαγία Αυτού Εκκλησία νήσου απόλυτά Του και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε να εγαλύνομεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, εν ονόματι Κυρίου Πάτε Άγιε.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασία των τιμίων επουρανίου δυνάμεων σωμάτων, ηκεσία του τιμίων δόξου προφήτη προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, του Αγίων δόξου πρωτομάρτυρος και πρωτοδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων ενδόξων μεγάλων μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου, προστάτου και φόρου της Αγίας Ενωρίας Ταύτης, του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους, του Εναγίης Πατρός ημών Εκταρίου, Επισκόπεντα Πόλεως Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Μολογητού, Δαβίδ, του Ενεβία, του Γέροντος, Ιακώβου, Πορφυρίου, Παϊσίου, Χριστοφόρου του Παπουλάκου και πάντων των Ενεβία, διαλαμψάντων Αγίων Οσίων Πατέρων και Ιεραρχών, της Αγίας ενδόξιος ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων τεσσαράκοντα πέντε μαρτύρων, των Ενικοπόλη της Αρμενίας Μαρτυρισάντων και των Οσίων Πατέρων ημών Παρθενίου και Ευμενίου των εν Κρήτη, όλη την Ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάδια φυλάκει πάντα ημάς. Καλησπέρα.
2: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος, ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού. Καλό βράδυ σε όλους.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 8. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: αυτού.
1: Χριστοκεντρικές προσεγγίσεις. Μία εκπομπή με επίκεντρο το Χριστό, με σκοπό οι ενέργειές μας να αιωνοποιούνται, το είναι μας να εναγιοποιείται και η ύπαρξή μας να χριστοποιείται. Με την εκπαιδευτικό Ελευθερία Κλειδονιάρη.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Χριστοκεντρικές προσεγγίσεις». Θέμα μας σήμερα θα είναι η κατάκριση. Ο άνθρωπος, σαν μονάδα της κοινωνίας, του κοινωνικού συνόλου, υπόκειται στους κανονισμούς και στους νόμους του κράτους. Έχει υποχρεώσεις και καθήκοντα, αλλά παράλληλα και δικαιώματα. Εκτελεί τα καθήκοντά του, αλλά και διεκδικεί τα δικαιώματά του. Όλα αυτά προασπίζονται από το Σύνταγμα και κατοχυρώνονται με τους νόμους.
1: Δύο χριστιανοί συχνά συναντιόνταν ο ένας με τον άλλο και κουβέντιαζαν. Ο ένας ένιωθε μια ιδιαίτερη ευχαρίστηση να ασχολείται πολύ με τα λάθη και τα σφάλματα γνωστών προσώπων, τα λάθη των οποίων τα έβλεπε μεγάλα και οπωσδήποτε ασυγχώρητα. Ο άλλος όμως χριστιανός ανησυχούσε από τις ανώφελες αυτές συζητήσεις. Στην αρχή δεν εξεδήλωνε τη δυσφορία του για να μην το στενοχωρήσει, αλλά το κακό συνεχιζόταν και ο ίδιος συνεργούσε στην κατάκριση. Γι' αυτό μια μέρα του λέει: «Αδελφέ μου, έλα να διαβάσουμε κάτι από το Ιερό Ευαγγέλιο». Και η σελίδα που άνοιξαν ήταν στην παραβολή του πλουσίου και φτωχού Λαζάρου. Το σημείο που πρόσεξαν και οι δύο ήταν η προσφορά των σκύλων που έγλυφαν τις πληγές του άρρωστου φτωχού. «Αδελφέ μου», είπε τότε ο αδελφός που ανησυχούσε για την κατάκρισή τους, «το ίδιο δεν κάνουμε κι εμείς. Συνεχώς γλύφουμε τις πληγές των αδελφών μας και τα σκυλιά ανακούφιζαν τον πληγωμένο, ενώ εμείς αυξάνουμε τη δυστυχία μας. Δεν νομίζεις ότι είναι καιρός να σταματήσει αυτό το ροκάνισμα της τιμής και υπολείψεως των αδελφών μας?» Σύμπτωμα ηθικής εξαχρεώσεως και η κατάκριση. Πόσες φορές δεν πέφτουμε άθελά μας και εμείς στο ίδιο παράπτωμα? Νομίζουμε πως φτάσαμε στα ύψη της αγιότητος και έχουμε κάθε δικαίωμα να κρίνουμε τη ζωή των άλλων, και τρέφουμε το πάθος μας κάνοντάς το υπερσιτισμό. Έτσι τρέφουμε τις αδυναμίες μας με το πίον που βγάζουμε από τις πληγές των αδελφών μας.

0: αλλά και σαν άτομο ο άνθρωπος έχει υποχρεώσεις και δικαιώματα και απέναντι στο Θεό. Προσπαθεί να εκτελέσει τις εντολές του, αλλά έχει και το δικαίωμα να ζητήσει ό,τι έχει ανάγκη. Μερικές όμως φορές ο άνθρωπος παρανομεί, είτε παραβαίνοντας εντολές και εκτελώντας ελλιπώς τις υποχρεώσεις του, είτε οικειοποιώντας ξένα δικαιώματα.
1: Πήγε κάποτε ο Αββάς Ισαάκ ο Θηβαίος σε κοινόβιο και είδε κάποιον αδελφό όπου είχε πέσει σε σφάλμα και τον κατέκρινε. Αλλά μόλις βγήκε στην έρημο, ήρθε ο άγγελος Κυρίου και στάθηκε μπροστά στη θύρα του κελιού του λέγοντας «Δεν σου επιτρέπω να εισέλθεις». Εκείνος δε παρακαλούσε λέγοντας «Τι σημαίνει αυτό» και αποκρίνεται ο άγγελος και του λέγει «Ο Θεός με έστειλε λέγοντας «Πες του πού προστάζεις να βάλω τον σφαλμένο αδελφό όπου έκρινες» και ευθύς μετενόησε λέγοντας «Αμάρτησα, συγχώρεσέ με». Και είπε ο άγγελος «Σήκω, σε συγχώρησε ο Θεός και φυλάξω από εδώ και πέρα να μην κρίνεις κανένα πριν ο Θεός τον κρίνει». Έλεγε ο Αββάς Παφνούτιος ο μαθητής του Αββά Μακαρίου «Παρεκάλεσα τον πατέρα μου λέγοντας «Πες μου κάτι» και εκείνος του είπε «Μην κάμεις κακό σε κανένα και μην κατακρίνεις κανέναν. Αυτά να τηρείς και σώζεσαι». Έλεγαν για τον Αββά Μακάριο τον Μεγάλο ότι έγινε καθώς είναι γραμμένο Θεός επίγειος, γιατί καθώς ο Θεός σκεπάζει τον κόσμο, έτσι και ο Αββάς Μακάριος σκέπαζε τα σφάλματα όπου τα έβλεπε σαν να μην τα έβλεπε και τα άκουε σαν να μην τα άκουε.

0: Ένα τέτοιο παράνομο δικαίωμα είναι η κρίση. Η κρίση των πράξεων των άλλων. Ένα κυρίαρχο δικαίωμα του Θεού υποκλέπτει ο άνθρωπος. Επαναστατεί και το αρπάζει από το Θεό, το οικειοποιείται και το χρησιμοποιεί όπου και όπως θέλει. Γίνεται κριτής των πράξεων των άλλων. Επικριτής της ζωής των συνανθρώπων του. Κατακριτής των λανθασμένων ενεργειών του κάθε ατόμου. Και οπωσδήποτε κριτής όχι αμερόληπτος, αφού κρίνει κατόψιν, επιφανειακά, και δεν γνωρίζει τα βάθη του ανθρώπου ούτε τα ελαττήρια των πράξεων. Είναι κριτής άδικος, γιατί καταδικάζει ανθρώπους που έκαναν ένα λάθος χωρίς να γνωρίζει την τυχόν επακολουθήσασα μετάνοιά τους. Τους βλέπει, τους ακούει, τους παρακολουθεί στην εκτέλεση του σφάλματος, αλλά δεν αντιλαμβάνεται και δεν προσέχει τα δάκρυα της μεταμέλειας, της λυτρωτικής και σωτήριας μετάνοιας. Κρίνει, κατακρίνει και απόντες ανθρώπους, χωρίς να έχει σκοπό επικοδομητικό, διορθωτικό, αλλά με καθαρός εγωιστικά ελαττήρια.
1: Ένας αδελφός έπεσε κάποτε σε αμαρτία σε σκήτη και αφού έγινε συνέδριο, έστειλαν και φώναξαν τον Αβά Μωυσή. Αυτός όμως δεν ήθελε να έρθει. Του εμήνυσε λοιπόν ο πρεσβύτερος λέγοντας «Έλα γιατί όλοι σε περιμένουν» και εκείνος σηκώθηκε και ήρθε. Και παίρνοντας ένα ζεμπίλι τρίπιο, το γέμισε με άμμο και το φορτώθηκε στον ώμο. Εκείνοι δε, βγαίνοντας σε συνάντησή του, του λέγουν «Τι σημαίνει αυτό, πάτερ?» Τους είπε τότε ο γέρον «Έχω πίσω μου τις αμαρτίες μου όπου ξεχύνονται, αλλά δεν τις βλέπω. Και ήρθα εγώ σήμερα να κρίνω αμαρτίες άλλων». Και αυτοί, ακούγοντας, τίποτε δεν είπα στον αδελφό, αλλά το συγχώρησαν. Είπε πάλι «Αν τεινάς δεν το έχει στην καρδιά του ότι είναι αμαρτωλός, ο Θεός δεν τον εισακούει». Και είπε ένας αδελφός «Τι σημαίνει το να έχει στην καρδιά του ότι είναι αμαρτωλός?» Και είπε ο γέρον «Όποιος βαστάζει τις αμαρτίες του, δεν βλέπει τις αμαρτίες του πλησίον του». Ρώτησε ένας αδελφός τον Αβά ποιμένα λέγοντας «Αν ειδώ φταίξιμο του αδελφού μου, καλά θα κάμω να το σκεπάσω?» Του λέγει ο γέρον «Την ώρα όπου το σκεπάσουμε το φταίξιμο του αδελφού μας, θα σκεπάσει και ο Θεός το δικό μας. Και την ώρα όπου θα φανερώσουμε το φταίξιμο του αδελφού, θα φανερώσει και ο Θεός το δικό μας».

0: κλέπτης και καταχραστής ο άνθρωπος ενός δικαιώματος που ανήκει αποκλειστικά στον Κύριο. Παραβάτης μιας κατηγορηματικής εντολής του Χριστού. Μην κρίνετε ή να μην κριθείτε. Ενώ γαρ κρίματι κρίνετε, κριθήσεστε. Η επίκριση του πλησίον, πράξη εγωιστική. Εκδήλωση ασπραχνίας. Δείγμα ανύπαρκτης αυτογνωσίας. Η κατάκριση, μέτρο αυτοκαταδίκης. Και εμείς συνεχίζουμε να κρίνουμε άτεκτα τον αδελφό μας.
1: Ρώτησαν μερικοί από τους πατέρες τον Αββά Ποιμένα λέγοντας, «Αν ειδούμε κάποιον αδελφό να αμαρτάνει, πρέπει να τον ελέγξουμε?» Τους αποκρίνεται ο γέρον, «Όσο για μένα, αν χρειαζόταν να περάσω από εκεί και τον έβλεπα να αμαρτάνει, θα τον προσπερνούσα χωρίς να τον ελέγξω». Είπε ο Αββάς Ηλίας, «Μου φάνηκε ότι είδα κάποιον να βάζει κρυφά στον κόρφο του κολοκύθα με κρασί. Και για να ντροπιάσω τους δαίμονες, βέβαιος ότι ήταν πλανερή εντύπωση, είπα στον αδελφό, «Σε παρακαλώ, σήκωσε το αυτό». Σηκώνει λοιπόν το μανδύα του και αποδεικνύεται ότι τίποτε δεν είχε κρυμμένο στον κόρφο του. Και αυτό το είπα, ώστε ακόμη και αν ειδείτε με τα ίδια σας τα μάτια ή ακούσετε με τα ίδια σας τα αυτιά, να μην είστε βέβαιοι. Απεναντίας να έχετε προσοχή στους διαλογισμούς και τις ενθυμίσεις και τις έννοιες, ξέροντας ότι το πονηρό πνεύμα από εκεί έρχεται για να μοιάνει την ψυχή και να την κάνει να πιστεύει στα βλαβερά, απασχολώντας το νου μακριά από τις αμαρτίες μας και από το Θεό.

0: Δικαίωμα κρίσης και επίκρισης και κατάκρισης έχουμε μόνο για τον εαυτό μας, τα λάθη μας και τις πτώσεις μας. Εκεί όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά και επιβάλλεται η αυστηρή αντιμετώπιση. Να έχουμε τη δύναμη να διαβλέπουμε την ενοχή μας, να τοποθετούμε τον εαυτό μας στη θέση του κατηγορουμένου και με απαράμιλο σθένος να εξαπολύουμε ένα αδυσόπιτο κατηγορητήριο εναντίον κάθε λάθους μας. Απολύτως αυστηρή στον εαυτό μας, άκρος επιοικεί στα παραπτώματα των άλλων. Ο Θεός που γνωρίζει τις πράξεις αλλά και τις διαθέσεις των ανθρώπων και βλέπει τη μετάνοιά τους, θα κρίνει δίκαια και απροσωπόληπτα τον καθένα μας. Ας μην επιβαρύνουμε τη θέση μας κρίνοντας αυστηρά τους άλλους, για να κριθούμε με επιοίκη από τον Κύριο όταν θα βρεθούμε μπροστά στο φοβερό του δικαστήριο.
1: Κάποιος γέροντας που ερωτήθηκε από τους αδελφούς τι είναι καταλαλιά και τι κατάκριση, έδωσε την ακόλουθη εξήγηση. Με την καταλαλιά φανερώνει κανείς τα κρυφά ελαττώματα του αδελφού του. Με την κατάκριση καταδικάζει τα φανερά. Αν υπεί κανείς λόγου χάρη πως ο τάδε αδελφός είναι μεν καλοπροαίρετος και αγαθός, αλλά του λείπει διάκριση, αυτό είναι καταλαλιά. Αν όμως υπεί ότι ο Δίνα είναι πλεονέκτης και φιλάργυρος, τούτο είναι κατάκριση, γιατί με το λόγο αυτό καταδικάζει τις πράξεις του πλησίον του. Η κατάκριση είναι χειρότερη από την καταλαλιά. Πήγαν κάποτε αιρετικοί στον Ως σιωπημένα και άρχισαν να λέγουν κατηγορίες εναντίον του Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας. Ο Όσιος τότε σηκώθηκε επάνω, έδωσε εντολή στον υποτακτικό του να τους ετοιμάσει φαγητό και βγήκε έξω από το κελί για να μην μολύνει τα αυτιά του.

0: Συ, τι συ ο κρίνων αλότριον ηκέτην, το ιδίο κυρίως τίκη ή πίπτη. Ο μεταπτωτικός άνθρωπος έχει τη δυνατότητα της θέωσης, χωρίς να υπάρχει και η ευκολία της επίτευξης αυτής. Απαιτείται αγώνας ανένδοτος και εγρήγορση διαρκής. Η εξωστρέφεια υπαρκτή, ενώ η εσωστρέφεια ανύπαρκτη. Ο άνθρωπος παρατηρεί, κρίνει και επικρίνει, κατακρίνει και καταδικάζει τις ενέργειες των άλλων. Οι προσωπικές πράξεις τον αφήνουν αδιάφορο. Χρονοτριβεί ερευνώντας επιφανειακά τις πράξεις των συνανθρώπων. Κατακρίνει ενώ αγνοεί την προαίρεση. Καταδικάζει ενώ δεν γνωρίζει την πιθανότητα της μετάνοιας. Επισκοπεί τους άλλους και δεν ενδοσκοπεί. Ο άνθρωπος με την κριτική του τάση αυτοαποκαλύπτει την αγαπητική του φτώχεια, την προσωπική του υπεροψία, την αρπακτική του διάθεση, τον υπαρκτό φθόνο. Η ιδιοποίηση του κριτικού έργου που έχει η οική θεϊκή αποκλειστικότητα είναι ανέσχυντη κλεπτική επέμβαση. Ο άνθρωπος ως δούλος Θεού εξαρτάται από εκείνον και ανήκει σε εκείνον. Η πτωτική ή ανωδική του πορεία, συνεπώς, ανήκει στη θεϊκή δικαιοκρισία. Εμείς αλήθεια με ποια ιδιότητα επεμβαίνουμε τόσο δυναμικά?
1: Ένας γέροντας πνευματικός συμβουλεύει: αν συμβεί ποτέ να κατακρίνεις τον αδελφό σου και σε τύψει γι' αυτό η συνείδησή σου, πήγαινε ευθύς να τον βρεις, εξομολογήσου ότι τον κατέκρινες και ζήτησέ του συγγνώμη. Πρόσεχε στο εξής να μη σε παρασύρει ο διάβολος σε αυτό το αμάρτημα, γιατί η κατάκριση είναι θάνατος της ψυχής. Αν έρθει κάποιος άλλος σε σένα και αρχίσει να κατηγορεί και να κατακρίνει ένα τρίτο, πρόσεξε καλά μήπως παρασυρθείς και του είπεις: δίκιο έχεις, έτσι είναι. Καλύτερα να σοπάσεις ή να του είπεις: εγώ αδελφέ μου, είμαι καταδικασμένος για τις αμαρτίες μου, δεν έχω δικαίωμα να καταδικάζω άλλον. Με αυτόν τον τρόπο και τον εαυτό σου σώζεις και τον αδελφό σου. Ο Αββάς Υπερέχειος δίνει την ακόλουθη συμβουλή στους εγκρατείς και νηστευτάς: φάγε κρέας και πιες κρασί και μη κατατρώγεις με την κατάκριση τις σάρκες του αδελφού σου. Και πάλι, καταλαλώντας ο Όφης το Θεό, επέτυχε να βγάλει τους πρωτοπλάστους από τον Παράδεισο. Το ίδιο κάνει και εκείνος που καταλαλεί τον πλησίο του, βαραίνει την ψυχή του και παρασύρει στο κακό εκείνον που τον ακούει.

0: Η αυτοκριτική συνεπάγεται την αυτομεμψία, οδηγεί στην αυτογνωσία και καταλήγει στη θεογνωσία. Η αυτομεμψία προκαλεί τη μετάνοια, η οποία σηματοδοτεί την σωτηρία. «Συ, τι συ ο κρίνων αλότριων οικέτην, ποιος είσαι εσύ που κρίνεις ξένων υπηρέτην, ο Χριστός είναι ο Κύριος, εκείνος θα τον κρίνει αμερόληπτα». Ναι, κριτής αδέκαστος ο Κύριος, αφού είναι παντογνώστης και γνωρίζει λογισμούς και προαιρέσεις, αισθήματα και διαθέσεις. Η δική μας αξιολόγηση είναι λυπής, μεροληπτική και αναξιόπιστη, καθώς δεν διαθέτει πάντοτε αποδεικτικά στοιχεία έγκυρα. Η κατάκριση των άλλων είναι κίνηση κλεπτική, εφόσον το κρίνιν είναι δικαίωμα μοναδικό του Χριστού. Και η καταλαλιά, δηλαδή η κρίση αφανών ελαττωμάτων, αποδεικνύει και την έλλειψη αγαπητικών αισθημάτων για τον αδελφό μας. Η καταδίκη των άλλων συνεπάγεται και την προσωπική μας καταδίκη. Το μέτρο της κρίσης μας θα είναι και μέτρο κρίσης του Χριστού για μας.
1: Ένας Άγιος Γέροντας είδε μια μέρα με τα μάτια του κάποιον αδελφό να πέφτει σε βαρύ αμάρτημα και όχι μόνο δεν τον κατέκρινε, αλλά έκλαψε και είπε «Αυτός έπεσε σήμερα και εγώ εξάπαντος αύριο. Και αυτός μεν χωρίς άλλο θα μετανοήσει, ενώ εγώ δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό». Δεν είναι αλήθεια να απορεί και να εξίσταται ο άνθρωπος και να χάνει κυριολεκτικά το νου του, γράφει ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, όταν σκέπτεται πως ο μεν Θεός και Πατήρ δεν κρίνει κανένα, όλη δε την κρίση έχει παραδώσει στον Υιόν του, ο δε Υιός διδάσκει μη κρίνετε ή να μη κριθείτε, και ο Απόστολος Παύλος επίσης μη προκαιρού κρίνετε έως ανέλθει ο Κύριος, και ενώ γάρ κρίνεις τον έτερον σε αυτόν κατακρίνεις. Οι δε άνθρωποι, αφήνοντας κατά μέρος τις δικές τους αμαρτίες, αφαιρούν το δικαίωμα του Υιού να κρίνει και σαν αναμάρτητοι κρίνουν οι ίδιοι και καταδικάζουν ο ένας τον άλλον. Ουρανός εξίσταται, γι' αυτό και η γη φρύτη, ενώ αυτοί σαν ανέσθητοι δεν νιώθουν καμιά εντροπή.

Ένας μοναχός σε ένα κοινόβιο αμελή στα πνευματικά έπεσε βαριά άρρωστος και ήρθε η ώρα του να πεθάνει. Ο ηγούμενος και όλοι οι αδελφοί τον περικύκλωσανε για να του δώσουν θάρρος στις τελευταίες του στιγμές. Παρατήρησαν όμως έκπληκτοι πως ο αδελφός αντίκριζε το θάνατο με μεγάλη αταραξία και ψυχική γαλήνη. «Παιδί μου», του είπε τότε ο ηγούμενος, «όλοι εδώ ξέρουμε πως δεν ήσουν και τόσο επιμελής στα καθήκοντά σου. Πώς πηγαίνεις με τόσο θάρρος στην άλλη ζωή?» «Είναι αλήθεια», αβά ψιθύρισε ο ετοιμοθάνατος, «πως δεν ήμουν καλός μοναχός. Ένα πράγμα όμως ετήρησα με ακρίβεια στη ζωή μου. Δεν κατέκρινα ποτέ μου άνθρωπο. Γι' αυτό σκοπεύω να υπώ στο δεσπότη Χριστό όταν παρουσιαστώ ενώπιόν του. Συ, Κύριε», είπες, «μην κρίνετε ή να μην κριθείτε. Και ελπίζω ότι δεν θα με κρίνει αυστηρά». «Πήγαινε ειρηνικά στο αιώνιο ταξίδι σου, παιδί μου», του είπε με θαυμασμό ο ηγούμενος. «Εσύ κατόρθωσες χωρίς κόπο να σωθείς». Ένας μοναχός έπεσε κάποτε σε μεγάλο σφάλμα και ο προϊστάμενος της σκήτης τον έδιωξε. Όταν το έμαθε ο αβάς Βενιαμίν, πήρε τα λίγα πράγματά του και σηκώθηκε να φύγει εξωπίσω του. «Κι εγώ αμαρτωλός είμαι», έλεγε στους αδελφούς που τον εμπόδιζαν. Πήγε κάποτε ένας αδελφός από τη σκήτη σε κάποιο γέροντα να χωρητεί και του είπε για κάποιον άλλον αδελφό πως είχε πέσει σε μεγάλο σφάλμα. «Ο, πολύ άσχημα έκανε», είπε στενοχωρημένος ο γέροντας. Ύστερα από λίγες μέρες συνέβη να πεθάνει ο μοναχός που έσφαλε. Άγγελος Κυρίου τότε πήγε στον αναχωρητή κρατώντας τη ψυχή του. «Αυτός που κατέκρινες», του είπε, «πέθανε. Πού ορίζεις να το κατατάξω?» «Ήμαρτον», φώναξε με δάκρυο ο γέροντας, και από τότε παρακαλούσε κάθε μέρα το Θεό να του συγχωρήσει εκείνη την αμαρτία και δεν τόλμησε μέχρι τέλος της ζωής του να κατακρίνει άνθρωπο.

Η κατάκριση συνεπώς είναι ενέργεια πανορεθρική και συνιστάται η άμεση αποφυγή της. Η τάση της κρίσης αστραφεί στον εαυτό μας, ώστε να εξασφαλίσουμε την ευμενή κρίση του Χριστού. Ας αυξηθεί η αγάπη για να εξαφανιστεί η κατάκριση. Αν κρίνουμε τον αδελφό μας, να τον κρίνουμε σωστικά. Αν μιλήσουμε για τους άλλους, να εκφραστούμε επενετικά και ποτέ επιτιμητικά. Οι ενέργειές μας πάντοτε με αγάπη, από αγάπη και για την αγάπη.

0: αυτού.
1: Χριστοκεντρικές προσεγγίσεις. Μία εκπομπή με επίκεντρο το Χριστό, με σκοπό οι ενέργειές μας να αιωνοποιούνται, το είναι μας να εναγιοποιείται και η ύπαρξή μας να χριστοποιείται. Με την εκπαιδευτικό Ελευθερία Κλειδονιάρη.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς. Θα το συνηθίσω κι αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλίας σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 9. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Σημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς μου. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκέφρωσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξου ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σε ανέδω καν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχο. Ο Θεό ει τη βοήθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσω. Εσχυνθήτω ακέτραπήτω ανισητούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτω αν ιστα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν ιβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω αν παραυτήκα ει κοινόμενοι λέγονται εσμοι έβγε έβγε. Αγαλιάστον σαν και εφραθήτω αν επίση πάντε ει ζητούντε σε ο Θεό. Και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο ή αγαπώντε σου σωτηριό. Εγώ δε πτωχό ημί και παίρνει ο Θεό. Βοήθησόν με. Βοηθό μου και ρίστη μου, εσύ Κύριε, μη χρονίσει.
3: Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει ει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πα ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρό την ψυχή μου, εταπείνωσεν ει γίν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινή ω νεκρού αιώνο. Και η κηδεία σεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
4: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του πίντο θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωή εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό τη γηνό που Συ. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτή του φυλαχθήνε ημά. Ευλογητό η Κύριε, ο Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου ει του αιώνα. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημά, καθά περιν πίσα με πισε. Ευλογητό η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Δέσποτα, συνεντισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Άγιε, φωτισών με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου ει τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδη. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
5: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρε των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
4: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε σμάγι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών. Δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γάρι είδωλα ταύτης σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντες ευώων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάντης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύστας θέτου απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει σου την άρητον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσει ο κτήσει ημίν τη υπ' αυτού γενωμένη, εξ ασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περίν άφθορων, ή να το θαύμα βλέπω του ημίσω μεν αυτοί οι βόντε. Χαίρε το άνθρωπο τη αυταρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία, χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευστιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορού οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενό αλήτρο την εχμαλώτη, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πανταπόθο νικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ξένων τόκων δόντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνε ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
1: Όλου είναι τη κάτω και τον άνω, ουδόλο απίνο απερίγραπτο λόγο. Σιγατάβαση γάθε οικείου, μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο εκ Παρθένου Θεολίπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον το επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον το επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευμίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ο συχθείας αφώνου σωρώμεν επί συνδεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινήσχησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόβους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτό όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Τείχος των παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν, χαίρε η τον φορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεστε σπέδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν τη σύμποόσιν. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείρονται τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
5: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεως του σύμβοώντας. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στον ισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμού σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
5: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
4: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεουμήτη, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σόνιων και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθνία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδιπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
5: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
4: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκ τήσης αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έ και παράδεισε λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκ τήσης δόξαση.
5: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Θεωτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
5: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
4: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
4: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
4: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
4: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
4: Κύριε ελέησον.
5: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
4: Κύριε ελέησον.
5: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός». Εκδόσεις Εμπλό.

Πρώτα έρχεται η αγάπη προς τον εαυτό μας. Κατόπι, η αγάπη προς τους φίλους μας. Μετά, η αγάπη προς τους εχθρούς μας. Και τέλος, η αγάπη προς τον Θεό. Ο Χριστός την αγάπη προς τον εαυτό μας την πήρε για μέτρο της αγάπης για τους ανθρώπους και για το Θεό. Όπως αγαπάς τον εαυτό σου, λέει ο Χριστός, να αγαπάς και τον πλησίον. Αν οι άνθρωποι είχαν χριστιανική αγάπη προς τον εαυτό τους, γρήγορα θα είχαν και χριστιανική αγάπη προς τους φίλους τους και προς τους εχθρούς τους. Αλλά αυτή η βασική αγάπη των ανθρώπων, η αγάπη προς τον εαυτό μας, ακόμα πλειοψηφίως ζωώδης, εγωιστική, αδιφάγα, ακάθαρτη. Οπότε και κάθε άλλη αγάπη, βασιζόμενη σε τέτοια αγάπη, είναι ομοίως τέτοια. Όμως θα έρθει μια καλύτερη εποχή, κατά την οποία οι άνθρωποι θα αγαπιούνται περισσότερο με το πνεύμα και την αλήθεια, και λόγω του πνεύματος και της αλήθειας, και θα έχουν αληθινή αγάπη τόσοι όσοι είναι σήμερα η ψευδής αγάπη. Θα έρθει η εποχή κατά την οποία ο φίλος για το φίλο θα είναι ιερέας και εξομολόγος, και όχι συνεργάτης στη συγκέντρωση πλούτου και την απόλαυση αυτού του κόσμου. Θα έρθει η εποχή κατά την οποία ο φίλος θα είναι για τον φίλο παρηγορητής και γιατρός, και όχι αποπλανητής και εξολοθρευτής της ψυχής. Όταν έρθει αυτή η εποχή, τότε θα αρχίσει η αγάπη ανάμεσα στους ανθρώπους. Μα όσο μακριά κι αν είναι αυτή η εποχή, βρίσκεται καθοδόν και θα έρθει. Η αγάπη με την οποία σήμερα οι άνθρωποι αγαπιούνται οδηγεί στην αυτοκτονία. Αλλά όταν έρθει εκείνη η εποχή, θα φέρει μαζί της και την αγάπη η οποία θα καθοδηγεί προς τη ζωή. Ακόμα δεν ήρθε η εποχή της αγάπης προς τους εχθρούς, αφού ακόμα δεν πληρούμε την εντολή για την αγάπη προς τους φίλους. Αλλά θα εκπληρωθεί και η μία και η άλλη εντολή, γιατί δεν προέρχονται από τον άνθρωπο, αλλά από το Θεό. Και η θεϊκή εντολή δεν μπορεί να μείνει ανεκπλήρωτη. Δεν μπορώ εγώ, αδελφοί μου, να σας παρακινήσω με τους αδύναμους λόγους μου, ώστε να εκπληρώσετε τις θεϊκές εντολές περί αγάπης. Όμως θα σας κινήσει σε αυτό ο Θεός, ο οποίος κινεί τους ήλιους. Δεν μπορώ να σας δώσω ούτε τη δύναμη για αληθινή αγάπη προς τους φίλους, ούτε τη δύναμη για τη γνώση, ούτε τη δύναμη για το σεβασμό, ούτε τη δύναμη για τη θυσία. Αυτή τη δύναμη θα σας τη δώσει εκείνος που έχει την παντοδυναμία στα χέρια του και που κινεί τα σύννεφα με τις σκέψεις. Το ζήτημα του Θεού θα καταστρεφόταν αν εξαρτιόταν από τους λόγους μου και από τις δικές σας συνήθειες. Αλλά το ζήτημα του Θεού, ανεξάρτητα από όλους εμάς, θα πετύχει και θα νικήσει. Εκείνος του οποίου τα χρόνια δεν έχουν αριθμό και η οντότητά του δεν έχει τέλος, δεν μπορεί να αφήσει το επίγειο σπίτι του στις διαθέσεις μας, στα αδύναμα δημιουργήματά του, των οποίων η αρχή και το τέλος σχεδόν συναντιούνται σε ένα σημείο και των οποίων η οντότητα είναι μια κουκίδα. Δεν είναι ο άνθρωπος, αλλά ο Θεός φερέγγιος και πιστός εγγυητής της βασιλείας της αγάπης στη γη. Ο Θεός μας είναι εγγυητής ότι ο ήλιος δεν θα σβήσει πριν να δει τα τέκνα του επί της γης να μοιάζουν στον επουράνιο πατέρα τους. Κοίτα, σε λίγο καιρό θα σβήσει για μας ο ήλιος. Σκεπασμένοι από το μαύρο πέπλο του θανάτου, θα μένουμε κρυμμένοι από τον ήλιο. Αλλά γιατί και εμάς να μην μας δει ο ήλιος όσο ζούμε, σαν τέκνα που μοιάζουν στον επουράνιο πατέρα τους? Ας υποσχεθούμε ότι θα δώσουμε τέτοια ευχαρίστηση στον ήλιο, και πόσο μεγαλύτερη ευχαρίστηση σε εμάς και στους φίλους μας. Ας είναι αρρωγός μας αυτό ο επουράνιος πατέρας μας, και τώρα και στους αιώνες.
Μόνο δίπλα του η φιλία λαμβάνει θεϊκό φωτοστέφανο και θεϊκή ζεστασιά. Μόνο σε αυτόν υπάρχει αγάπη και μόνο μέσω αυτού η γνώση και ο σεβασμός και μόνο με τη βοήθειά του η θυσία. Δόξα εν υψίστης Θεό και το φως του μαζί μας επιγείς.

Περί Αναστάσεως των νεκρών. Για τους φοβισμένους από το θάνατο και απαράκλητους από τη ζωή. Δεν θα σε δοξάζουν οι νεκροί, Κύριε, ούτε όλοι όσοι κατεβαίνουν στον Άδη. Αλλά εμείς, οι ζώντες, θα ευλογούμε τον Κύριο από τώρα και έως τους αιώνες. Ψαλμός 113, στίχοι 25 και 26. Εφόσον η πεποίθηση στην αθανασία είναι τόσο απαραίτητη για την ύπαρξη του ανθρώπου, τότε οπωσδήποτε αυτή είναι και η φυσική κατάσταση της ανθρωπότητας. Και αν είναι έτσι, τότε και η ίδια η αθανασία της ψυχής του ανθρώπου υπάρχει αναμφισβήτητα. Με μία λέξη, η ιδέα περί αθανασίας είναι η ίδια η ζωή, η ζωντανή ζωή, η τελική της μορφή και η κύρια πηγή της αλήθειας και της ορθής γνώσης για την ανθρωπότητα. Η αγάπη προς την ανθρωπότητα είναι τελείως αδιανόητη και τελείως αδύνατη χωρίς την πίστη στην αθανασία της ψυχής του ανθρώπου. Ντοστογεύσκη. Όλα τα βλέμματά σας στρέφονται σε μένα, αγαπητά αδέλφια, εκφράζοντας σήμερα μόνο μία μοναδική ερώτηση. Υπάρχει Ανάσταση νεκρών? Αυτή την ερώτηση υποβάλλατε πολλές φορές στην επιστήμη, στη φιλοσοφία, στην τέχνη, στην ιστορία, στον πνευματισμό και στη χειρομαντία. Με την ψυχή γεμάτη από διάφορες αβέβαιες απαντήσεις, αφιταλαντεύεστε και απευθύνεστε σήμερα στην Εκκλησία με την ίδια ερώτηση. Υπάρχει Ανάσταση των νεκρών? Βιάζεστε για την απάντηση, γιατί ο θάνατος βιάζεται να σας συναντήσει. Κάθε μέρα περιπλανιέται σε αυτή την πόλη και παίρνει μαζί του ανεπιστρεπτή έναν αρκετά μεγάλο αριθμό μικρών και μεγάλων. Είστε όλοι τοποθετημένοι σαν σε κλήρωση σε αυτή τη ζωή. Ο θάνατος κάνει βόλτα στα διαμερίσματά σας και μαζεύει τα κέρδη που του κληρώθηκαν. Τα κέρδη του είναι οι γονείς σας, τα παιδιά σας, οι φίλοι σας και εσείς οι ίδιοι. Τους πιο αγαπημένους σας, αυτούς που είναι γεμάτοι ζεστασιά και σημασία, γεμάτοι γλυκιά τρυφεράδα, έλξη και χρώμα, ο θάνατος τους μετατρέπει μπροστά στα μάτια σας σε σκληρές κέρινες φιγούρες. Βαριέστε τη σημερινή μέρα και είστε ανυπόμονοι να την αλλάξετε με την αυριανή. Ξεχνώντας ότι κάθε μέρα ο τροχός της τύχης του θανάτου είναι όλο και πιο κοντά στον αριθμό σας. Θα βγει τελικά και ο δικός σας αριθμός και ο θάνατος θα τον κοιτάξει με αδιάφορα μάτια, χορτασμένα με ανθρώπους, θα τον κοιτάξει και θα τον πάρει. Και εσύ, φίλε μου, θα κοίτεσαι μπροστά από τους φίλους σου σαν κέρινη φιγούρα και οι φίλοι σου θα σου βάλουν στα κρύα χέρια κερί και θα στέκουν σε κύκλο γύρω από το κεφάλι σου. Θα στέκουν και θα θλίβονται. Κοίτα τον φίλο μας που ήταν τόσο ευκίνητος, φωτεινός, ζεστός και αγαπητός. Κοίτα πως κοίταται τώρα μπροστά μας σαν μια μάζα από κύτταρα, ακίνητος και σιωπηλός. Η άλλοτε φωτεινή του ψυχή έχει λιγότερο φως και από αυτό το λεπτό κερί στα χέρια του. Η άλλοτε ζεστή του καρδιά έχει λιγότερη ζεστασιά και από αυτή τη μικρή ταλαντευόμενη φλογίτσα του κεριού. Βλέποντας τον νεκρό εσείς όλοι, αδέλφια, αναρωτιέστε. Υπάρχει όντως Ανάσταση νεκρών? Ακόμα και όταν απομακρυνθείτε από τον νεκρό και όταν ο κρύος υδρότας έχει στεγνώσει στο μέτωπο και τα δάκρυα στα μάτια, όταν έχετε φύγει ακολουθώντας τις καθημερινές σας δουλειές και φροντίδες, όταν υφαίνεται ή ράβετε ή διαβάζετε ή γράφετε ή χτίζετε ή διοικείτε τη χώρα, συχνά ανάμεσα στις συνήθεις σκέψεις
ισχωρεί και η σκέψη περί θανάτου και ανάστασης των νεκρών.

Μια μητέρα με ρώτησε πρόσφατα, «Υπάρχει ανάσταση των νεκρών?» Ο γιος της μαχόταν νότια του Μπίτολ και σκοτώθηκε. Εκείνη περπατούσε στο πεδίο της μάχης και ξέθαβε τον ένα τάφο μετά τον άλλο για να βρει το γιο της. Οι νεκροί κοίτονταν ήδη πολύ καιρό κάτω από το χώμα και ήταν όλοι οι ίδιοι μεταξύ τους και οι ίδιοι με το χώμα. Η μητέρα γνώρισε το γιο της από ένα περιλέμιο στο στήθος. Δεν μπορούσε πια να τον γνωρίσει από το πρόσωπο. Ακόμα και το ρούχο φαινόταν πιο αθάνατο από τον άνθρωπο που το φορούσε. Η μητέρα δεν μπορούσε να κλάψει. Η καταστροφική φρίκη του θανάτου έκανε γυαλί τα μάτια της και πάγωσε την ψυχή της. Μπροστά της υπήρχε ένα ανατριχιαστικό μυστήριο. Μία ζωή είχε γίνει κάρβουνο και πυλός. Από ανθρώπινο πλάσμα που κάποτε ήταν σύνθετο μέρος του σώματός της και της ψυχής της, από τον άνθρωπο που την αποκαλούσε μάνα, που κουβαλούσε το όπλο και μαχόταν στις μάχες, φάνηκε μπροστά στα μάτια της μια χωική, άμορφη μάζα που ανακατευόταν με το χώμα. Μια ανενεργή χωμάτινη μάζα που δεν αισθανόταν πια συγγένεια με κανέναν εκτός από το χώμα. Μόλις που τόλμησε η μητέρα να πιάσει τον γιο με τα χέρια, ήθελε τουλάχιστον να χαϊδέψει αυτή τη σκληρή ανάμνηση του όμορφου γιού της. Όμως τραβήχτηκε σαν από άσχημο όνειρο. Τα δάχτυλα δεν μπορούσαν να κρατηθούν στην επιφάνεια, αλλά αμέσως βυθίστηκαν βαθιά στο σαπισμένο σώμα όπως σε σάπια κολοκύθα. Φόβος περιέλαβε τη μητέρα. Αισθάνθηκε έναν αξεπέραστο γκρεμό ανάμεσα σε εκείνη και το γιο της. Τίποτα δικό της και τίποτα αγαπητό δεν μπορούσε να δει σε αυτό τον ανοιχτό τάφο, σε αυτό το σκοτεινό υπόγειο χημικό εργαστήριο. Ήρθε αποκαμωμένη και όταν μου διηγήθηκε το φοβερό θέαμα με ρώτησε, «Υπάρχει ανάσταση των νεκρών?» Μου έθεσε η θλιμμένη μητέρα την ίδια ερώτηση που μου βάζετε εσείς αδέλφια σήμερα με τα βλέμματά σας. Πώς να σας απαντήσω? Εάν σας μιλούσα με τη γλώσσα των απεσιόδοξων και απελπισμένων, θα σας απαντούσα, «Όχι, δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών». Εάν σας μιλούσα με τη γλώσσα αυτών που καταλαβαίνουν μόνο ότι είναι κοντά στα χέρια τους, θα σας απαντούσα, «Η Ανάσταση είναι ένα αλόκοτο παραμύθι των παλιών και των νέων καιρών. Με τη γλώσσα των σκλάβων και των άθλιων, των βασανισμένων και των κυνηγημένων, χωρίς δικαιώματα σε αυτή τη ζωή, θα σας έλεγα, η Ανάσταση των νεκρών είναι απαραίτητη ανάγκη επειδή πρέπει να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη. Με τη γλώσσα του Σοκράτη και του Πλάτωνα, των σοφότερων ανθρώπων της αρχαίας εποχής, θα σας απαντούσα, ναι, η ψυχή είναι αθάνατη. Ο θάνατος είναι ξύπνημα από το όνειρο και πέρασμα στον ιδεώδη κόσμο. Με τη γλώσσα του Δάντη, του μεγαλύτερου ποιηδεώδη κόσμο. Με τη γλώσσα του Δάντη, του μεγαλύτερου ποιητή στους 30 περασμένους αιώνες,

ζωγράφος αφιέρωσαν όλη την ευφυΐα τους και τη ζωή τους στην υπηρεσία της Εκκλησίας, δηλαδή ενός οργανισμού που βασιζόταν όλος επάνω στο δόγμα περί Αναστάσεως. Με τη γλώσσα του Καντ, του μεγαλύτερου φιλοσόφου των νέων χρόνων, θα σας έλεγα: η ζωή μετά θάνατο είναι αναπόφευκτη, μια αναγκαιότητα βασισμένη επάνω στον οργανικό και ηθικό νόμο. Εάν η ζωή διακόπτονταν με το θάνατο, θα διακόπτονταν και η ήδη ξεκινημένη εξέλιξη σε αυτόν τον κόσμο. Εάν η ζωή καταστρεφόταν με το θάνατο και ο πιο κατηγορηματικός νόμος, ο νόμος της συνείδησης και του ήθους, θα είχε καταστραφεί. Με τη γλώσσα του τωρινού Προέδρου της Ακαδημίας των Επιστημών του Λονδίνου, του Όλιβερ Λότζ, ο οποίος πρόσφατα έκανε μια ομιλία περί της αθανασίας της ανθρώπινης ψυχής, με τη γλώσσα αυτού του γνωστού φυσικού, θα σας έλεγα: πάνω από το φυσικό κόσμο υπάρχει ένας πνευματικός κόσμος, του οποίου εμείς γινόμαστε συνειδητά μέλη μετά θάνατο.

τη γλώσσα του Λομπρόζο, του δοξασμένου ανθρωπολόγου και ψυχιάτρου, θα σας απαντούσα. Ο πνευματισμός είναι αληθινός. Υπάρχει πνευματικός κόσμος, ο οποίος ανακατεύεται με αυτό το φυσικό κόσμο και συμμετέχει στη ζωή του. Θέλετε να σας απαντήσω με τη γλώσσα των Ινδικών παγόδων ή των Αιγυπτιακών πυραμίδων και μούμιων ή των Αραβικών τζαμιών ή με τη γλώσσα του Μωάμεθ ή με τη γλώσσα του Πέρση προφήτη Ζωροάστρη ή με τη γλώσσα της ομάδας των ελληνικών ναών στην Ακρόπολη ή εκείνων στο Ρωμαϊκό Φόρουμ ή με τη γλώσσα των βωμών των Δριίδων του Νορβηγικού Βρετανικού Βορρά. Θα σας απαντήσω ένα και το αυτό. Εμείς θα είμαστε ζωντανοί και θα δικαστούμε μετά το θάνατο. Θέλετε την απάντηση στη γλώσσα του λογικού? Οι νεκροί χρειάζεται να αναστηθούν. Θέλετε την απάντηση στη γλώσσα του ενστίκτου? Οι νεκροί πρέπει να αναστηθούν. Θέλετε την απάντηση στη γλώσσα της πίστης? Οι νεκροί ήδη αναστήθηκαν. Όμως εγώ είμαι καλεσμένος για να σας μιλήσω μόνο εν ονόματι της πίστης του Χριστού και θα σας δώσω την απάντηση στο όνομα αυτής της πίστης. Οι νεκροί χρειάζεται να αναστηθούν. Οι νεκροί πρέπει να αναστηθούν και οι νεκροί ήδη αναστήθηκαν. Οι νεκροί ήδη αναστήθηκαν, αυτό είναι σημαντικό. Το ισχυρίστηκαν οι Απόστολοι του Χριστού την πεντηκοστή ημέρα μετά το θάνατο του δασκάλου τους. Εάν έδινε και σε μένα ο Θεός τη φλογερή γλώσσα των Αποστόλων, θα σας έστενα με την πίστη στην Ανάσταση των νεκρών. Θα ύψωνα τις καρδιές σας από το βάθος της αμφιβολίας και της απελπισίας και θα φώτιζα τα μάτια σας, ώστε μέσα από τα κρύα και σκοτεινά σύννεφα του θανάτου να δείτε το αιώνιο φως της ζωής. Τη φλογερή γλώσσα έλαβαν οι Απόστολοι όταν είδαν με τα μάτια τους το δάσκαλό τους μετά τον θάνατο. Αυτή είναι η απόδειξή τους. Αυτοί δεν χρησιμοποιούν στην απόδειξη ούτε τα μαθηματικά ούτε τη λογική, αλλά την πιο σκληρή εμπειρία. Οι αποδείξεις τους είναι εντελώς της φύσης των αισθήσεων. Εάν αυτό που εκείνοι παρατήρησαν με τις αισθήσεις τους είναι μη λογικό και παράδοξο, δεν θέλουν να ξέρουν. Ξέρουν μόνο εκείνα που και ισχυρίζονται, δηλαδή ότι με τα μάτια τους είδαν ζωντανό τον άνθρωπο που ως νεκρός ήταν πριν θαμμένο στη γη. Όποιος ζητά από αυτούς να αποδείξουν ό,τι είδανε, αυτό ζητά η δυνατότερη απόδειξη να αποδεικνύεται με τις πιο αδύναμες αποδείξεις.

διότι σε αυτή την περίπτωση και τα μαθηματικά και η λογική είναι πιο αδύναμα ως απόδειξη από ένα ορατό γεγονός. Για κάθε ορατό γεγονός φτάνουν σήμερα μόνο δύο μάρτυρες στο δικαστήριο. Όμως εδώ δεν πρόκειται για δύο, αλλά για 12. Αυτοί δεν αποδεικνύουν το ορατό γεγονός με τίποτα, αλλά το βεβαιώνουν μόλι τους τη ζωή και την εργασία. Αφιερώνουν όλη τους τη ζωή στο κήρυγμα εκείνου που είδαν τα μάτια τους. Εξαιτίας αυτού εγκαταλείπουν τις αιστείες τους, τις οικογένειές τους, την πατρίδα τους και εκτίθενται σε φοβερές απαξιώσεις, διώκονται, υπομένουν τα φοβερότερα βασανιστήρια και για χάρη του στο τέλος πεθαίνουν.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός». Εκδόσεις Εμπλό.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Συνοπτική κατήχηση του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτου Πισιδίας. Ένα κατηχητικό πόνημα που παρουσιάζει συνοπτικά και εύληπτα τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε τρία μέρη. Ο συγγραφέας εκθέτει τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, τη βιωματική εμπειρία της εν Χριστώ ζωής που οφείλει να διάγει ο πιστός, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στον Ορθόδοξο λατρευτικό βίο. Ορθόδοξη πίστη και ζωή, ένας πολύτιμος συνοπτικός οδηγός κατήχησης από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Η ώρα είναι

0: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πας Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος παρέστητο.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10.
2: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Πριν περάσουμε από τις κλίμακες του ναού στον Άρθικα, σε αυτό το νοητό ταξίδι που κάνουμε από τη Δύση προς την Ανατολή, θα συνεχίσουμε την αναφορά στην αμαρτία και τον θάνατο που κάναμε στην προηγούμενη εκπομπή, αρχίζοντας με ένα σχόλιο όσον αφορά στο θέμα της ενοχής και της κληρονομικότητας της αμαρτίας. Σπέβδω να υπογραμμίσω ότι στη δική μας Ορθόδοξη παράδοση η αμαρτία δεν γεννάει συμπλέγματα ενοχής, γιατί ακριβώς λειτουργεί η μετάνοια. Θα επανέλθω στο θέμα αυτό σε άλλη εκπομπή. Σήμερα θα ήθελα να δούμε πώς εισήλθε στην ιστορία του χριστιανισμού το θέμα της ενοχής και ποιες συνέπειες είχε και έχει μέχρι σήμερα. Θεωρούμε τον Ιερό Αυγουστίνο, αν όχι τον πρώτο, πάντως τον κυριότερο και επισημότερο εισηγητή αυτής της διδασκαλίας. Καταρχήν με αυτόν εισάγεται στην ιστορία και στον πολιτισμό μια ψυχολογική ερμηνεία γύρω από το θέμα της αμαρτίας, της ενοχής και των αποτελεσμάτων. Όπως ίσως γνωρίζετε, ο Ιερός Αυγουστίνος είχε τη δική του προσωπική περιπέτεια. Ξεκίνησε από τον Μανιχαϊσμό, μια χριστιανική αίρεση της οποίας η πίστη χαρακτηριζόταν από μια έντονη διαρχία. Οι οπαδοί αυτής της αίρεσης πίστευαν στην ύπαρξη δύο αρχών του κόσμου, του καλού και του κακού, και στη διαπάλη τους. Αργότερα ο Αυγουστίνος μεταστράφηκε, όπως ξέρουμε, στον Ορθόδοξο Χριστιανισμό και όπως πίστευε ο ίδιος βαθύτατα, η μεταστροφή του αυτή οφείλεται σε ένα θαύμα. Στην προσπάθειά του να ερμηνεύσει αυτό το θαύμα, ο Αυγουστίνος υπήρξε ο πρώτος που άρχισε να δίνει ψυχολογικές ερμηνείες σε αυτή την κίνηση του ανθρώπου προς τη σωτηρία. Αυτές τις ερμηνείες προσέλαβε αργότερα η δυτική θεολογία και τις αυτονόμησε. Αυτό είναι και το λάθος. Γιατί, κατά τα άλλα, τον Ιερό Αυγουστίνο και εμείς τον τιμούμε ως Άγιο. Αλλά η διδασκαλία του δεν έγινε αίρεση σε μας, γιατί ποτέ δεν αυτονομήθηκε, επειδή ακριβώς ενσωματώθηκε στη διδασκαλία όλων των πατέρων της Εκκλησίας. Φτάνουμε έτσι στη σχολαστική θεολογία του 11ου αιώνα με τον Θωμά Ακινάτη και αργότερα με τον Άνσελμο Καντερβουρίας, όπου δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της ενοχής και της αποπληρωμής ενός χρέους. Σύμφωνα με αυτή τη διδασκαλία, που λίγο την απλουστεύω και σας ζητώ να μου τη συγχωρέσετε, ο Θεός θέλει να χαρίσει στον άνθρωπο μια αιώνια ευτυχία, τη δυνατότητα μιας σχέσης μαζί του. Για να φτάσει όμως ο άνθρωπος να κερδίσει αυτή την αιώνια σχέση με τον Θεό, πρέπει να αποδείξει ότι το αξίζει. Γι' αυτό ο Θεός του θέτει μια εντολή δοκιμασίας. Αυτό θα φας, αυτόν δεν θα φας. Από την υποταγή στην εντολή θα φανεί αν ο άνθρωπος είναι άξιος της σχέσης του με το Θεό. Ο άνθρωπος παραβαίνει την εντολή και πρέπει να τιμωρηθεί. Επειδή αυτός που έθεσε την εντολή είναι η υπέρτατη αρχή του κόσμου, σύμφωνα και με την πλατωνική αντίληψη του υπερτάτου αγαθού, η τιμωρία δεν μπορεί να είναι πρόσκαιρη, αλλά πρέπει να είναι αιώνια, δηλαδή αιωνίως αποξένωση από τον Θεό. Έτσι ο θάνατος προσφέρεται ως τιμωρία στον άνθρωπο και κληρονομείται αυτό σε όλες τις γενναίες των ανθρώπων κατά έναν ψυχολογικό τρόπο. Πρέπει ο άνθρωπος, αν θέλει να γλιτώσει από την τιμωρία, να πληρώσει ένα τίμημα, σύμφωνα με τη δικανική αντίληψη που ξεκινάει από τον Αυγουστίνο και βασίζεται στο ρωμαϊκό δίκαιο, αλλά ολοκληρώνεται ως οικοδόμημα με τους σχολαστικούς θεολόγους της Δύσεως που ανέφερα. Η προσβολή που έκανε ο άνθρωπος στο Θεό παραβαίνοντας την εντολή του απαιτεί ικανοποίηση. Και επειδή το μέγεθος αυτής της προσβολής είναι άπειρο, γι' αυτό και η ικανοποίηση που απαιτείται πρέπει να είναι άπειρη. Για να εξηλαιωθεί ο δίκαιος Θεός για την παράβαση του ανθρώπου χρειάζεται μια θυσία άπειρη σε αξία, την οποία δεν μπορεί ο μικρός άνθρωπος να προσφέρει στον τέλειο Θεό. Είναι επομένως αδύνατο να βρεθεί μέσα στην ιστορία τέτοιο τίμημα, τέτοια αποπληρωμή,
τέτοια θυσία που να εξαλείψει το χρέος και την ενοχή και να ικανοποιήσει τη θεία δικαιοσύνη. Γι' αυτό ο Θεός, επειδή θέλει να σώσει τον άνθρωπο, προκειμένου να ικανοποιήσει την τροθύσα δικαιοσύνη του, αποφασίζει να θυσιάσει τον μονογενή του. Και έτσι η θυσία του Σταυρού εξιλεώνει τον άνθρωπο και δια του Χριστού όλο το ανθρώπινο γένος απαλλάσσεται από την οργή του Θεού. Περιορίστηκα στον θεμελιώδη πυρήνα της θεωρίας αυτής, αφήνοντας όλες τις προεκτάσεις. Γνωρίζω τον κίνδυνο που προανέφερα ότι μπορεί να είναι η παρουσίασή μου απλουστευτική, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει δεν είναι η θεωρία καθεαυτή, όσο το σύμπλεγμα ενοχής που την συνοδεύει. Αυτό το σύμπλεγμα ενοχής δεν είναι κάτι απλό. Αυτό το σύμπλεγμα έφτιαξε πολιτισμό, δεν είναι μια θεωρία απλώς. Αυτό που σήμερα ονομάζουμε δυτικός πολιτισμός θεμελιώθηκε πάνω σε αυτό το σύμπλεγμα ενοχής. Γι' αυτό και η αθεία που παρουσιάστηκε στο δυτικό πολιτισμό μόνο σε έναν τέτοιο πολιτισμό μπορεί να εμφανιστεί. Ως απελευθέρωση του ανθρώπου, και επιτρέψτε μου να πω παρήγορη απελευθέρωση από τα δεσμά της τιμωρίας. Η αμαρτία έπαψε πλέον να λειτουργεί ως αποτυχία, όπως την αντιλαμβάνεται η δική μας παράδοση. Πέφτω, σηκώνομαι, ξαναπέφτω, ξανασηκώνομαι, αποτυγχάνω, προσπαθώ να επιτύχω, ξανά αποτυγχάνω, ξανά προσπαθώ να επιτύχω. Και πήρε την έννοια της παραβάσεως, μιας παραβάσεως που συνοδεύεται με όλα τα συμπλέγματα ενοχής που διαμορφώνει στον άνθρωπο και κυρίως το φοβερό σύμπλεγμα ενός σαδιστή πατέρα που θυσιάζει τον γιο του για να ικανοποιήσει τη δικαιοσύνη του. Αυτό, όπως είπα, έφτιαξε πολιτισμό και είναι τεράστια η διαφορά ανάμεσα στην ανατολική και τη δυτική αντίληψη περί του τι είναι άνθρωπος, ανάμεσα στην Ορθοδοξία και τη Δύση. Οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους διαμορφώνονται. Διαμορφώθηκαν επί αιώνες και εξακολουθούν να διαμορφώνονται από αυτά τα συμπλέγματα, από αυτή την ερμηνεία. Και αυτό συμβαίνει είτε την δέχεσαι, είτε δηλαδή καταφάσκεις αυτή την ερμηνεία, είτε την αρνείσαι. Πάλι εξαρτάται από την ερμηνεία. Είτε δηλαδή δέχεσαι αυτόν τον Θεό τον τρομοκράτη, είτε τον αρνείσαι, αυτόν τον τρομοκράτη Θεό δέχεσαι ή αρνείσαι. Επομένως, ούτε τον Θεό γνωρίζεις όταν τον δέχεσαι, ούτε τον Θεό αρνείσαι αφού δεν ξέρεις τι αρνείσαι. Είναι ένας φαύλος κύκλος αυτός και δεν ξέρω πότε η ανθρωπότητα θα μπορέσει να βγει από αυτόν.

Ας εισέλθουμε τώρα στον άθικα της Εκκλησίας. Τελειώσαμε με τις κλίμακες, αποφασίσαμε ότι θέλουμε να μπούμε μέσα σε αυτό το ναό και να γνωρίσουμε. Σε αυτή την περιδιάβασή μας, ο Νάρθικας μας υπενθυμίζει κυρίως δύο πράγματα. Καταρχήν είναι ο τόπος αυτών που πηγαίνουν για να φωτιστούν, δηλαδή να βαπτιστούν. Ο τόπος των προς το φώτισμα. Στην αρχαία εκκλησία όλη η διδασκαλία γινόταν στον Νάρθικα του ναού ή στον λεγόμενο πρόναο. Όχι μόνο η διδασκαλία, αλλά και το βάπτισμα γινόταν στον Νάρθικα, στο νότιο μέρος του, όπου στους κλασικούς χρόνους, κυρίως από τον 3ο αιώνα και μετά, υπήρχε ένα ιδιαίτερο οικοδόμημα ή ένα ξεχωριστό διαμέρισμα, το λεγόμενο βαπτιστήριο. Εκεί βαπτίζονταν οι πιστοί τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου, λίγο πριν τη λειτουργία της Κυριακής του Πάσχα. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι ο Νάρθικας είναι ο τόπος των προς το φώτισμα. Επίσης, ο Νάρθικας είναι ο τόπος των μετανοούντων. Όσοι είχαν σφάλει στη ζωή τους και δεν μπορούσαν να λάβουν μέρος στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, έμεναν στον Νάρθικα. Υπήρχαν ιδιαίτερες τάξεις μετανοούντων, όπως παραδείγματος χάρη η λεγόμενη ομάδα των προσκλεόντων, όσων πενθούσαν για αυτό το λόγο. Και εκεί επίσης έμεναν όσοι επέστρεφαν από τις αιρέσεις, όσοι ξαναέρχονταν στην κοινότητα της Εκκλησίας, μέχρι να βεβαιωθεί ο Προεστός ότι είναι ικανοί να λάβουν μέρος στη Θεία Ευχαριστία. Θα έχετε ακούσει μερικές φορές τη Θεία Λειτουργία, όταν γίνεται πλήρης ανάπτυξή της, τις ευχές υπέρ των κατηχουμένων. Κάποια στιγμή, πριν αρχίσει την απαγγελία του συμβόλου της πίστεως, που εισάγει στη λειτουργία των πιστών, ο διάκονος προτρέπει τους κατηχουμένους να φύγουν από το ναό, γιατί αρχίζει το μυστήριο. Να φύγουν από το ναό δεν σημαίνει να πάνε στα σπίτια τους, αλλά να παραμείνουν στον Νάρθικα. Σε παλαιοχριστιανικούς ναούς, πολλές φορές ο Νάρθικας έφτανε να είναι τόσο σε έκταση, όσο και ο κυρίως ναός. Υπόλοιμα αυτής της πρακτικής βλέπουμε στα μοναστήρια. Είναι το τμήμα του ναού που λέγεται λυτή. Η λυτή σε πολλές περιπτώσεις είναι όσο και ο κυρίως ναός. Δηλαδή μπορεί να χωρέσει όλο το εκκλησίασμα που θα περάσει μετά στον κυρίως ναό. Βέβαια η λυτή των μοναστηριακών ναών είναι υπόλοιμα του παλαιού Νάρθικα, αλλά δεν είναι Νάρθικας. Είναι πρόναος, αλλά δεν είναι Νάρθικας. Εκεί παραμένουν στη λυτή σήμερα οι πιστοί και κάνουν ορισμένες ιδιαίτερες ακολουθίες. Λοιπόν, τα δύο θέματα που υπομνηματίζει ο Νάρθικας είναι από τη μια η διδαχή και η κατήχηση και από την άλλη η μετάνοια. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη φύση της διδαχής και την πορεία προς τη γνώση του Θεού. Η διδασκαλία της Εκκλησίας δεν έχει γνωσιολογικό περιεχόμενο. Περισσότερο είναι μία οδός. Η Εκκλησία παρουσιάζει μία οδό, προτείνει μία οδό, ξεδιπλώνει μία οδό. Είναι η οδός από τον θάνατο στη ζωή. Αυτό η Εκκλησία το διδάσκει δια της μοιήσεως. Επειδή όμως ο άνθρωπος έχει από τη φύση του ανάγκη μιας αναλυτικής παραθέσεως αυτής της μοιήσεως, δηλαδή μιας παιδαγωγίας, η Εκκλησία οικοδομεί αυτή τη μοίηση και με διδασκαλία, χρησιμοποιώντας μεθόδους της θύραθεν παιδείας, μεθόδους από την πείρα των ανθρώπων ή προτείνοντας από τη δική της πείρα άλλες διδακτικές μεθόδους. Διαμορφώνεται έτσι η λεγόμενη εκκλησιαστική διδασκαλία ή διδασκαλία της Εκκλησίας ως μία οδός εκ του θανάτου εις την ζωή. Ο θάνατος, όπως είχα υπογραμμίσει στην περασμένη εκπομπή αναλύοντας το χωρίο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, είναι μια ευεργετική κατάσταση μέσα στην ιστορία του ανθρώπινου γένους. Δια του θανάτου ουσιαστικά
ζούμε. Κατά την παράδοση και τη διδασκαλία των πατέρων υπάρχουν τρεις μορφές θανάτου. Ένας είναι ο βιολογικός θάνατος που γνωρίζουμε. Αυτόν τον θάνατο το γνωρίζουμε ως απουσία ζωής, δηλαδή εκ του αντιθέτου, όπου τη ζωή την ορίζουμε ως δέση στοιχείων, δέση ψυχής και σώματος, ενώ τον θάνατο τον ορίζουμε ως διάκριση και διάλυση των ενωμένων, δηλαδή της ψυχής και του σώματος. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, ζωή είναι η σύνδεση, δέσεις όπως την ονομάζει, σώματος και ψυχής, ενώ θάνατος είναι η διάλυση, διάστασης όπως την ονομάζει, αυτής της ένωσης. Στο ίδιο πνεύμα ο Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης θα μας πει ότι θάνατος δεν σημαίνει ανυπαρξία της ουσίας του ανθρώπου, αλλά διάλυση, διάκριση την λέει, της σχέσης ψυχής και σώματος. Η ουσία παραμένει υπαρκτή ακόμα και μετά τον θάνατο. Υπάρχει όμως διάκριση της ψυχής από το σώμα. Κατά τούτο, ο θάνατος του ανθρώπου διαφέρει από τον θάνατο των εμβίων όντων. Ο θάνατος των εμβίων όντων είναι διάλυση των συστατικών του σώματος, ενώ ο θάνατος του ανθρώπου είναι διάκριση, διαίρεση της ψυχής από το σώμα. Γι' αυτό και ζωή στον άνθρωπο είναι η επανένωση ψυχής και σώματος, ώστε να φανερωθεί ξανά ολόκληρος ο άνθρωπος. Ένας άλλος θάνατος, μια άλλη μορφή θανάτου, είναι η αυτονομία της φύσεως. Υπάρχει δηλαδή ένας θάνατος που λειτουργεί κατά τη διάρκεια της έμβιας ζωής. Ενώ ο άνθρωπος είναι ζωντανός, με όποιους ορισμούς και αν θέλετε να βάλετε, ωστόσο είναι και πεθαμένος. Αυτονομία της φύσεως σημαίνει εγκλεισμός του εγώ του ανθρώπου στο φυσικό του εγώ. Δηλαδή, η θέληση της φύσεως κυριαρχεί επί του ανθρώπου. Δεν υπάρχει άλλο θέλημα στον άνθρωπο πέραν του θελήματος της φύσεως. Σας θυμίζω στο σημείο αυτό το περιστατικό από την Καινή Διαθήκη, όπου ο Χριστός καλεί τους ανθρώπους να έλθουν μαζί του, να έλθουν στη ζωή. Και ένας μαθητής του ζητάει να του επιτρέψει μια μικρή αναβολή μέχρι να πάει να κυδέψει τον πατέρα του. Και απαντάει ο Χριστός: «Ακολούθημη και άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς». Αυτονομία λοιπόν της φύσεως και κυριαρχία του θελήματός της είναι μια δεύτερη μορφή θανάτου για τον άνθρωπο. Και η τρίτη μορφή θανάτου είναι η διάσταση από τον Θεό, η απουσία σχέσης με τον Θεό. Θα επιμείνω λίγο στο σημείο αυτό, αλλά συνοπτικά και πάλι. Ζωή είναι η σχέση με το Θεό, ενώ θάνατος είναι η απουσία του Θεού. Κατά τούτο, η ζωή είναι μία κατάσταση, δεν είναι μία ιδιότητα. Βρίσκομαι εν ζωή. Όταν ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη ορίζει τον εαυτό του ως ζωή, εγώ είμαι η ζωή μας λέει, εννοεί ότι η σχέση με αυτόν παρέχει ζωή ή δι' αυτού αναγνωρίζεται η ζωή. Εφόσον όμως προσπαθώ να πω τι είναι θάνατος, πρέπει να συμπληρώσω και τι είναι ζωή κατά την Εκκλησία. Και η λέξη που έρχεται μέσα από την παράδοσή μας για τη ζωή είναι η λέξη έρος. Ήδη από τα προχριστιανικά χρόνια, στη διδασκαλία των προφητών, αλλά κυρίως στα χριστιανικά χρόνια και από τον πρώτο ήδη αιώνα και μετά, η ζωή ονομάζεται έρωτας. Ο έρωτας είναι διάλογος και μάλιστα διάλογος διαρκής ως κατάσταση. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος στις αρχές του δεύτερου αιώνα ονομάζει τον Χριστό έρωτα και μάλιστα έρωτά του, ο αιμός έρος. Και αυτό του επιτρέπει να συνειδητοποιεί ότι ζει. Ζει ακόμα και δια του θανάτου. Τον οδηγούν προς το μαρτύριο, τον πηγαίνουν στη Ρώμη
και οι χριστιανοί της Ρώμης τον παρηγορούν να μην ανησυχεί γιατί θα προσπαθήσουν να τον γλιτώσουν από το μαρτύριο. Και αυτός απαντάει με μια επιστολή και τους παρακαλεί να τον αφήσουν να ζήσει, να μην τον εμποδίσουν να πεθάνει. Δηλαδή, μη με εμποδίσετε να μαρτυρήσω, γιατί θέλω να ζήσω, δεν θέλω να πεθάνω. Και εκεί ονομάζει τον Χριστό έρωτά του. Ο αιμός έρος εσταύρωται. Και εκεί ονομάζει τον εαυτό του άρτο, σιτάρι που πρέπει να αλεστεί στα δόντια των θηρίων για να φανερωθεί ως άρτος Χριστού. Ουσιαστικά δηλαδή έρωτα σημαίνει συνδιαλλαγή με το Θεό. Αργότερα και ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης και ο Μάξιμος Ομολογητής θα αναπτύξουν το περιεχόμενο αυτής της συνδιαλλαγής με τον Θεό μέχρι του σημείου να την ταυτίσουν με το αληθές γνώρισμα της ζωής. Ζωή τελικά σημαίνει συνδιαλλαγή με τον Θεό. Επίσης σημαίνει μια ειρηναία κατάσταση. Θυμίζω το λόγο του Χριστού για τη δική του ειρήνη. Υπάρχει η ειρήνη του κόσμου και υπάρχει η ειρήνη του Χριστού. Ειρήνην την εμήν δίδομη ημήν, ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν, μας αναφέρει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του. Αυτή η ειρήνη του Χριστού δεν έχει να κάνει με εξωτερικά γνωρίσματα ησυχίας και τάξεως, ούτε με μια εξωτερική τακτοποίηση. Έχει να κάνει με μια εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου, αυτή την κατάσταση που του επιτρέπει να πεθαίνει ειρηνεύοντας, να πεθαίνει χάριν του ερωμένου προσώπου του νυμφίου Χριστού. Συνοψίζοντας τώρα, θα έλεγα ότι κατ' ουσίαν θάνατος είναι η διάσταση από το Θεό και ζωή είναι η συνδιαλλαγή με τον Θεό. Αυτή η συνδιαλλαγή γνωρίζεται ως αγάπη, αλλά διακεκριμένη από την αγάπη που μπορεί να γνωρίσει το κτιστό «ον». Είναι μια αγάπη σχέσεων και την ονομάζουμε ανιδιοτελή αγάπη. Δεν υπάρχει εγώ σε αυτήν την αγάπη. Γι' αυτό και ιδιαίτερα ο Άγιος Μάξιμος χρησιμοποιεί τον όρο έρωτας για να αντιδιαστείλει αυτή τη σχέση από μια ηθική αγάπη. Και αφού χρησιμοποιεί τον όρο και κάνει τη διάκριση και την αντιδιαστολή, επανεισάγει τον όρο αγάπη. Αλλά όταν ο όρος αγάπη επανεισάγεται από τον Άγιο Μάξιμο, διαβάζεται πλέον διαφορετικά. Δεν έχει μέσα το στοιχείο του εγώ.

0: Να μείνουμε ακόμα λίγο στον θάνατο. Το θάνατο χριστιανός τον αποδέχεται. Τον αποδέχεται όμως επειδή έχει προϋπάρξει ένας άλλος θάνατος που έχει φανερώσει αυτόν τον θάνατο ως ζωή. Ουσιαστικά δηλαδή τον αποδέχεται δια του θανάτου του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας για το βάπτισμα, μιλάει για συνταφή με τον Χριστό. Συσταύρωση και συνταφή. Το βάπτισμα είναι μια εκούσια ταφή του ανθρώπου, ένας εκούσιος θάνατος του ανθρώπου, ως παλαιού ανθρώπου, για να γεννηθεί ως καινούριος άνθρωπος. Παλαιός είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται εκτός της σχέσεως με τη ζωή, με τον Χριστό δηλαδή. Νέος, καινούριος είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται εν σχέση με τον Χριστό. Το βάπτισμα ουσιαστικά τι κάνει? Αλλάζει την προοπτική της ζωής του ανθρώπου. Ενώ πριν από το βάπτισμα η προοπτική είναι ο θάνατος, δηλαδή η διάλυση ψυχής και σώματος, με το βάπτισμα αλλάζει αυτή η προοπτική και γίνεται προοπτική ζωής. Υπάρχει μεν η διάλυση, αλλά αυτή η διάλυση προετοιμάζει τη συνένωση, την επανένωση ψυχής και σώματος. Αυτή η επανένωση δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, όπου έχει προϋπάρξει η συνένωση δια της σαρκώσεώς του και έχει φανερωθεί ότι υπάρχει στο διηναικές δια του Σταυρού και δια της Αναστάσεως. Σας θυμίζω ότι στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες έδιναν ιδιαίτερη σημασία στον λευκό χιτώνα που θα φορούσε ο νεοφώτιστος μετά το βάπτισμα. Και καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι την Κυριακή του Θωμά, έπρεπε συνεχώς να φοράει αυτό τον λευκό χιτώνα. Γι' αυτό ονομαζόταν η εβδομάδα αυτή «Εβδομάδα των Λευκών» ή, όπως έχει παραμείνει μέχρι σήμερα, «Διακαινήσιμος εβδομάδα», δηλαδή η εβδομάδα αυτών που έχουν γίνει καινούργοι, αυτών που περπατούν μέσω της καινούργιας βιωτής. Αυτός ο λευκός χιτώνας παραπέμπει σε αυτό που στην Εκκλησία και κυρίως στην Υπτική Παράδοση ονομάζουμε «Ιατρία της Φύσεως». Γιατριά. Δια του βαπτίσματος αρχίζει η προοπτική της ζωής. Αλλά τι σημαίνει αυτή η προοπτική? Σημαίνει ότι αρχίζει μία οδός θεραπείας της φύσεως. Δηλαδή ο άνθρωπος πορεύεται όχι απλώς στην αρχαίγονη κατάστασή του, σε αυτήν που βρισκόταν πριν απολέσει την κοινωνία του με το Θεό, αλλά πορεύεται σε εκείνη την κατάσταση που θα βρισκόταν σύμφωνα με το σχέδιο του Δημιουργού του, δηλαδή στην έσχατη πραγματικότητά του. Πρότυπο αυτής της έσχατης πραγματικότητας του ανθρώπου είναι ο σαρκωμένος λόγος. Η καταφύσιν πραγματικότητα του ανθρώπου είναι ο εγχριστωμένος άνθρωπος, αυτός που ενδύεται τη δύναμη και τις ενέργειες του Λόγου του Πατρός σύμφωνα με την αρχική προοπτική.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας θυμίζουμε ότι ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στο σημείο αυτό, αφού μιλήσαμε για ιατρία της φύσεως, θα μιλήσουμε για την κάθαρση, για τον φωτισμό και για τη θέωση. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να θυμηθούμε ότι ο κυρίαρχος χαρακτήρας της Ορθόδοξης παράδοσης και αυτός που την κάνει να διακρίνεται από τις άλλες χριστιανικές παραδόσεις είναι ο ασκητικός. Όλη η βιωτή και όλη η πορεία του ανθρώπου μέσα στην Ορθόδοξη παράδοση είναι πορεία ασκήσεως. Όχι για την επίτευξη αρετών, ούτε για την καταγωγή κάποιας νίκης, αλλά είναι μια συνεχής άσκηση μέχρι να φτάσουμε να βρεθούμε στην κατάσταση των καταλήθειαν πραγμάτων. Θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα. Η ελεημοσύνη δεν είναι αρετή, δηλαδή δεν είναι μια αυτόνομη αρετή, αλλά είναι μια άσκηση. Την επιτελούμε την άσκηση αυτή μέχρι να γίνουμε οι ίδιοι ελεημοσύνη, δηλαδή μέχρι να γίνουμε ελεήμονες. Το ίδιο συμβαίνει με όλες τις επιμέρους ασκήσεις. Η προσευχή είναι μια άσκηση, δεν είναι μια αρετή. Δεν προσεύχομαι για να με ακούσει ο Θεός. Προσεύχομαι για να ακούω εγώ, εμ' αυτόν, να διαλέγεται με το Θεό και να ζητάει τη βοήθεια του Θεού, μέχρι να φτάσω σε εκείνη την κατάσταση που η παρουσία του Θεού θα είναι διηνεκής εντός μου. Και τότε μπορώ να πω αδιαλείπτος προσεύχομαι. Πολύ περισσότερο αυτό ισχύει για τις πράξεις αγάπης που κάνουμε. Αυτόνομα οι πράξεις αγάπης δεν είναι αρετές. Ούτε δια των πράξεων αγάπης κερδίζουμε κάτι. Κάνουμε τις πράξεις αγάπης ή προσπαθούμε να αγαπήσουμε, αυτή είναι η άσκησή μας, να αγαπήσουμε, μέχρι να γίνουμε αγάπη. Όταν γίνουμε αγάπη, δεν υπάρχουν πράξεις αγάπης. Αυτός είναι ο ασκητικός χαρακτήρας της δικής μας παράδοσης. Ίσως, για να καταλάβουμε τη σημασία αυτού που λέω, πρέπει να περιγράψουμε μια άλλη αντίληψη που υπάρχει σε άλλες χριστιανικές παραδόσεις, κυρίως στη Ρωμαιοκαθολική αλλά και την παράδοση των Προτεσταντών, όπου δεν υπάρχει άσκηση μέσα στη ζωή, αλλά υπάρχει εφαρμογή εντολών, επιταγών. Δηλαδή η εφαρμογή των τελείων επιταγών του υπερβατικού όντως, που είναι απόλυτο κατά την αλήθειά του, απόλυτο κατά τη γνώση του, απόλυτο κατά το κύρος του. Η εφαρμογή αυτών των επιταγών μας οδηγεί στη βράβευση, που είναι η ζωή μαζί με τον Θεό. Μας χαρίζεται λοιπόν αυτή η ζωή με τον Θεό, γιατί εκτελούμε τις εντολές του επί της γης. Εφαρμόζουμε τις επιταγές του. Γι' αυτό και οι πράξεις, οι ηθικές πράξεις, στις άλλες παραδόσεις έχουν αυτόνομο περιεχόμενο και αυτόνομη αξία. Τόσο μάλιστα μέχρι του σημείου να είναι και μετρήσιμες. Χρειάζεται ένα ποσό αγαθών πράξεων για να φτάσει στην κατάσταση του δικαίου. Προχωράω λίγο παραπάνω, μόνο για να δείξω τη διαφορά. Θυμόσαστε όλη την ιστορία στη Δυτική Εκκλησία περί των αξιόμισθων πράξεων, περί των συγχωροχαρτιών και την αντίδραση των μεταρρυθμιστών, οι οποίοι όμως επέστρεψαν στην ίδια πρακτική από την πίσω πόρτα. Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη, χρειάζεται ένα ορισμένο ποσό αγαθών πράξεων για να κερδίσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Άγιος όμως, που κατά τούτο ακριβώς είναι Άγιος, υπερπερισσεύει σε αγαθές πράξεις. Αυτή η περίσσια των αγαθών πράξεων δεν χάνεται, αφού είναι αυτόνομη η αξία τους, αλλά αποταμιεύεται κατά κάποιο τρόπο. Ταμείο αυτών των αγαθών πράξεων είναι η Εκκλησία, η οποία μπορεί να χαρίσει αξιομισθίες σε αυτούς που υπολείπονται στη ζωή τους σε αξιόμισθες πράξεις. Εκεί στηρίζεται και η πρακτική των συγχωροχαρτιών, η οποία δεν είναι και τόσο μεγάλο λάθος όσο καμιά φορά θέλουμε να το εμφανίζουμε. Τα συγχωροχάρτια που υπήρξαν και στην Ανατολική παράδοση έχουν ουσιαστικά άλλο περιεχόμενο.
όχι την εξαγορά ποσότητος αξιομισθιών, αλλά την κατάθεση της αγάπης του σώματος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία ως κοινότητα βοηθάει τους αδυνάτους που το ζητούν με μια συγκεκριμένη πράξη, συμβολική βέβαια, αλλά συγκεκριμένη, και επιχειρεί έτσι να τους ενδυναμώσει δια της αγάπης της.

Υπάρχει μια πορεία σε αυτή την ασκητική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος, την οποία μπορούμε να την διακρίνουμε και σε στάδια. Έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για τρία στάδια στην ασκητική πορεία. Το πρώτο είναι το στάδιο της καθάρσεως, το δεύτερο είναι το στάδιο του φωτισμού και το τρίτο είναι το στάδιο της θεώσεως. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει πολλή συζήτηση γύρω από αυτά τα στάδια της ασκήσεως. Το επικίνδυνο αυτού του θορύβου και μερικές φορές το επικίνδυνο της αναπτύξεως αυτών των σταδίων είναι ότι εισάγεται ανεπαισθήτως μια αντίληψη τεχνικής και καταντάμε σε μια τεχνητή κατάσταση σωτηρίας. Τρόπον την εισάγεται μια αναγκαιότητα όσον αφορά το αποτέλεσμα της σωτηρίας. Εφόσον δηλαδή κάνεις αυτές τις συγκεκριμένες ασκήσεις, θα φτάσεις στην κάθαρση. Εφόσον προχωρείς σε τούτες τις συγκεκριμένες ασκήσεις, θα φτάσεις στο φωτισμό. Και εφόσον συνεχίσεις με εκείνες τις συγκεκριμένες ασκήσεις, θα φτάσεις στη θέωση. Αυτή η τεχνική της σωτηρίας είναι ο κίνδυνος και είναι απαράδεκτο για την παράδοσή μας. Γιατί οι συγκεκριμένες ασκήσεις οδηγούν ασφαλώς στον αγιασμό, αλλά μπορεί να οδηγήσουν και στην απώλεια. Άλλο είναι το μέτρο για το αποτέλεσμα. Και το μέτρο αυτό έχει να κάνει με το μυστήριο της θεότητας. Ουσιαστικά έχει να κάνει με το μυστήριο της σαρκώσεως του λόγου. Κατά την παράδοσή μας, ένας χαρισματικός άνθρωπος μπορεί να πιστοποιήσει, έχει δηλαδή το χάρισμα να πιστοποιήσει, σε ποια κατάσταση βρίσκεται ένα μέλος της ευχαριστιακής κοινότητας, αν είναι δηλαδή και καθαρμένος, αν είναι φωτισμένος, αν είναι θεωμένος. Και αυτό αρκεί. Πρέπει να υπογραμμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εάν υπάρχουν αισθητοί τρόποι, δια των αισθήσεων δηλαδή τρόποι, αναγνωρίσεως του σωτηριώδου στοιχείου μέσα στον άνθρωπο, τότε η θεολογία μας δεν μπορεί να είναι μεταφυσική. Μόνο μέσω μιας εμπειρικής θεολογίας, μόνο μέσω μιας θεολογίας των πραγμάτων, μπορείς να αναγνωρίσεις αυτές τις πραγματικότητες. Παραδείγματος χάρη, στο γεγονός, στο όρος θαβόρ, δηλαδή στο γεγονός της μεταμόρφωσης, οι αισθήσεις των μαθητών είναι αυτές που τους κάνουν να δηλώνουν τη νέα κατάσταση του ανθρώπου. Αυτές που τους κάνουν να περιγράφουν αργότερα τι είναι κατ' ουσίαν άνθρωπος. Όχι η σκέψη τους, όχι η διάνοιά τους, όχι τα συμπεράσματά τους. Όταν μετά την ανάληψη του Χριστού μαζεύτηκαν οι Απόστολοι για να εκλέξουν τον 12ο Απόστολο στη θέση του απολεσθέντος Ιούδα, οι προϋποθέσεις, εκτός του ότι έπρεπε να είναι ζηλωτής στη νέα πίστη, ήταν να είναι αυτόπτης και αυτίκος μάρτυρας της παρουσίας του Χριστού και της Αναστάσεώς του. Έχουμε πει στις πράξεις των Αποστόλων το περιστατικό που οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης, όταν τους συλλαμβάνουν οι Ιουδαίοι και τους απειλούν αν δεν σταματήσουν να κηρύττουν για τον Χριστό, θα τους τιμωρήσουν, προεκτείνουν αυτό το θέμα υποστηρίζοντας ότι εμείς δεν μπορούμε να μην κηρύξουμε αυτό που είδαμε, που ακούσαμε και που αγγίξαμε. Ουδυνάμεθα γαρημίσα είδομεν και οικούσαμεν μη λαλήν. Δεν είναι οι ιδέες τους που τους κινούν σε αυτή την αποστολή. Είναι η εμπειρία τους. Γι' αυτό και η εμπειρία αυτή μας επιτρέπει μέσα στη Θεία Ευχαριστία να διαπιστώνουμε ότι είδαμε το αληθινό φως και λάβαμε το επουράνιο πνεύμα. Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρομεν πίστην αληθή.

Επανέρχομαι σε αυτό που προηγουμένως ονόμασα ιατρία της φύσεως, γιατριά της φύσεως, και που μας επιτρέπει να λέμε ότι η Εκκλησία είναι ένα είδος θεραπευτηρίου. Θεραπεύει την ανθρώπινη φύση. Τι σημαίνει θεραπεύει την ανθρώπινη φύση? Σημαίνει ότι πρέπει η ανθρώπινη φύση να υπάρξει με άλλον τρόπο. Και περιγράφονται αυτοί οι άλλοι τρόποι με τους οποίους θα υπάρξει η ανθρώπινη φύση. Ένας από τους κυριότερους τρόπους αφορά στη λειτουργία του νοός. Και εκεί κυρίως αναφέρεται το θέμα της καθάρσεως. Γεννιόμαστε με έναν κληρονομημένο τρόπο του σκέπτεσθε. Νοούμε δια των κτιστών και πάντα νοούμε τα κτιστά. Δεν μπορούμε διαφορετικά να νοήσουμε. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η φύση, όπως αυτή η φύση υπάρχει. Έρχονται τώρα οι πατέρες της Εκκλησίας και μας λένε ότι πρέπει τη φύση αυτή να την θεραπεύσουμε. Προσέξτε, όχι να την αλλάξουμε, αλλά να την θεραπεύσουμε. Και εδώ είναι το παράδοξο που εισάγουν, ώστε να την επαναφέρουμε στην πραγματικότητά της. Πράγμα που σημαίνει ότι η φύση, με τον τρόπο που νοεί, είναι ασθενής. Είναι νοσηρός ο τρόπος με τον οποίο νοεί η φύση, παρόλο ότι αυτός αναγνωρίζεται ως ο φυσικός τρόπος νοήσεως. Για να μπορέσουμε να νοήσουμε διαφορετικά, πρέπει να καθάρουμε τον λογισμό μας. Η κάθαρση του λογισμού γίνεται με σειρά ασκήσεων, όχι ίδιον σε κάθε εποχή και όχι ίδιον σε κάθε κοινότητα. Ανάλογα με τις εμπειρίες που κουβαλάει ο άνθρωπος από κοινότητα σε κοινότητα, από περιοχή σε περιοχή, από χρονική εποχή σε άλλη χρονική εποχή, υπάρχουν οι χαρισματούχοι ποιμένες, οι λεγόμενοι πνευματικοί, που θα τον βοηθήσουν να καθάρει τον λογισμό του, ώστε να μπορεί να νοεί τα κτιστά, αλλά και δια των κτιστών να μπορεί να ανάγεται στο ακτίστο. Οι νηπτικοί πατέρες επιμένουν ότι ο μόνος τρόπος να νοήσεις το άκτιστον είναι να φύγεις από τον λογισμό του νοός και να περάσεις στον λογισμό της καρδίας. Τι σημαίνει λογισμός της καρδίας? Σημαίνει παραίτηση από τον λογισμό της φύσεως, από τον λογισμό με τον οποίο νοεί η φύση, και παράδοση στην παρουσία των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι εύκολο να μιλήσουμε για τη λειτουργία αυτή της καρδίας. Έτσι λοιπόν, μόνο και μόνο για να βοηθηθούμε παιδαγωγικά, αποδεχόμαστε κάποιες εικόνες που μας έχουν χειρονομήσει οι νηπτικοί πατέρες όταν μιλούν για την καρδιά, χωρίς όμως να εξαντλούμε την κατανόησή μας στο τεχνικό μέρος της περιγραφής. Με βάση λοιπόν τις περιγραφές αυτές των νηπτικών πατέρων, η καρδιά έχει έναν δικό της τρόπο να νοεί. Ας βάλουμε σε εισαγωγικά τη λέξη νοεί. Οι πατέρες επιμένουν ότι η καρδιά νοεί κατά έναν ανάλογο τρόπο που νοεί ο εγκέφαλος. Επαναλαμβάνω όμως ότι αυτό πρέπει να το αποδεχθούμε μόνο ως εικόνα, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε. Η καρδία νοή σημαίνει ότι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος έχουν παρουσία στον άνθρωπο και εμπνέουν τον πιστό, όπως το διατυπώνει ο Απόστολος Παύλος στην επικοινωνία του με τους πιστούς της Κορίνθου. Εάν λοιπόν η καρδιά υποτάσσεται στον εγκέφαλο και αφήνει τον εγκέφαλο να έχει το πρωτίον του λογισμού, τότε ο άνθρωπος λειτουργεί δια των παθών. Αυτή είναι η λεγόμενη κατάσταση της φύσεώς του. Τα πάθη προηγούνται. Πρώτα-πρώτα προηγούνται τα λεγόμενα αδιάβλητα πάθη. Πείνα, δίψα, πόνος. Και μετά τα διαβλητά πάθη, τα οποία εδράζονται στην ανάγκη της φύσεως να αγκιστρώνεται πάνω στον εαυτό της. Να διαφυλάτει την αυτονομία του εαυτού της ή, με άλλα λόγια, να διαφυλάτει το εγώ της. Με άλλη ορολογία θα λέγαμε ότι τα διαβλητά πάθη εδράζονται επί του εγωισμού. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να διώξει αυτόν τον εγωισμό, για να μπορέσει να τον αντιμετωπίσει και να περάσει από το εγώ στο εμείς
της ευχαριστιακής κοινότητας πρέπει να αναποδογυρίσει τον τρόπο του σκέπτεσθε ή, για να το πω διαφορετικά, πρέπει να ξεκινήσει την άσκηση εκείνη που θα τον οδηγήσει στο αναποδογύρισμα του τρόπου του σκέπτεσθε. Αυτό το αναποδογύρισμα θα το αναγνωρίσει σε έναν άνθρωπο μόνον αυτός που έχει το χάρισμα να μπορεί να το αναγνωρίσει και τον οποίο ονομάζουμε προφήτη, χαρισματούχο, πνευματικό ή, αν η Εκκλησία λειτουργούσε όπως λειτουργούσε τους πρώτους αιώνες, θα τον ονομάζαμε επίσκοπο, πατέρα της ευχαριστιακής κοινότητας. Κατ' ουσίαν, ο επίσκοπος, ο προεξάρχων της κοινότητας, είχε το χάρισμα να αναγνωρίζει τις δωρεές του Πνεύματος. Εάν ο άνθρωπος τώρα περάσει από το στάδιο της καθάρσεως, δηλαδή καθαρθεί από τα πάθη, τότε έρχεται το δεύτερο στάδιο, αυτό που ονομάζουμε στάδιο του φωτισμού. Το δεύτερο στάδιο του φωτισμού σημαίνει ότι πλέον ο τρόπος με τον οποίο νοεί η καρδιά κυριαρχεί επί του ανθρώπου. Οπότε ο άνθρωπος μπορεί να νοεί τα του ακτίστου και δι' αυτής της νοήσεως να προσδιορίζει τη σχέση του με τα κτιστά. Είναι εντελώς διαφορετικός ο βίος του ανθρώπου που δια των κτιστών προσπαθεί να κατανοήσει τα άκτιστα και πολύ διαφορετικός εκείνου που έχοντας αίσθηση της παρουσίας του ακτίστου ψηλαφεί, αναγνωρίζει και περιγράφει τα κτιστά. Μάλιστα, κατά το στάδιο του φωτισμού υπάρχει η αίσθηση της παρουσίας του ακτίστου η οποία οράται, δηλαδή γίνεται αντιληπτή δια των αισθήσεων. Γι' αυτό άλλωστε μιλάμε για αίσθηση της παρουσίας του ακτίστου. Μας έχουν περιγράψει οι νηπτικοί πατέρες τέτοιες εμπειρίες. Όμως δεν πρέπει, και εδώ ελοχεύει ένας κίνδυνος, να νοήσουμε ως τεχνητή αυτήν την κατάσταση του φωτισμού. Πολύ περισσότερο δεν πρέπει να αναζητήσουμε μια τεχνική με την οποία θα φτάσουμε σε αυτόν τον φωτισμό. Το λάθος αυτό έχει γίνει στο παρελθόν, γίνεται στο παρόν και θα γίνεται πάντα και στο μέλλον.

στο στάδιο της θεώσεως μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει από τώρα. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά, έχουν δοθεί και αρνητικές και θετικές απαντήσεις. Η απάντηση που κυριαρχεί στη ζωή της Εκκλησίας, τουλάχιστον στους τρεις τελευταίους αιώνες, είναι ότι το στάδιο της θεώσεως είναι κατάσταση της μελούσης πραγματικότητος. Εκείνο όμως που ξεχνάμε και αρχίζουμε τώρα να το θυμόμαστε ξαναδιαβάζοντας τα παλαιότερα κείμενα, είναι ότι η μέλουσα ζωή μπορεί να αρχίζει από την παρούσα ζωή. Αν η Θεία Ευχαριστία δεν είναι μία δευτέρα παρουσία του Κυρίου, τότε η Εκκλησία δεν είναι ζωή, αλλά είναι ιδεολειψία. Η ιδέα δηλαδή ότι πηγαίνουμε στην Εκκλησία όχι για να ζήσουμε, για να υπάρξουμε, αλλά για να βελτιωθούμε. Και είναι δυστυχώς πολύ διαδεδομένη αυτή η δεύτερη αντίληψη περί Εκκλησίας, η ηθική δηλαδή αντίληψη περί σωτηρίας, ότι πηγαίνουμε στην Εκκλησία για να γίνουμε μια καλή κοινωνία, για να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Γι' αυτό και πολλοί που θεωρούν ότι είναι καλοί άνθρωποι, επειδή δεν κάνουν κακό σε κανένα, να κάνουν μόνο καλό, τηρούν τις εντολές κλπ., δεν αισθάνονται την ανάγκη να πάνε στην Εκκλησία. Στο βάθος αυτών των αντιλήψεων υποκρύπτεται ο ουμανισμός των νεότερων χρόνων, που τους τελευταίους αιώνες έχει εξαπλωθεί και έχει αποκτήσει έναν οικουμενικό χαρακτήρα. Όμως, με βάση την ορθόδοξη αντίληψη, δεν πηγαίνουμε στην Εκκλησία για να καλυτερέψουμε το χαρακτήρα μας. Δεν πηγαίνουμε για να καλυτερέψουμε την πρακτική του βίου μας. Πηγαίνουμε για να ζήσουμε, για να υπάρξουμε. Γι' αυτό επιμένω συνέχεια να τονίζω ότι η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι. Δεν σώζει ούτε με αυτά που κάνει, ούτε με αυτά που λέει. Σώζει επειδή είναι αυτό που είναι. Φανερώνει την έσχατη πραγματικότητα ως παρόν. Ενδεχομένως τα μέλη της Εκκλησίας δεν μπορούμε να ζήσουμε. Μιλάω για τη σημερινή πραγματικότητα. Αυτή την έσχατη κατάσταση ως παρόν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Εάν και ένας μέσα στους αιώνες, τους 20 αιώνες, αν και ένας το έζησε, τότε αυτή η δυνατότητα υπάρχει, είναι παρούσα δυνατότητα. Και τα κείμενα και η παράδοση των πατέρων μας μιλάνε για πολλούς, δεν μας μιλάνε για λίγους. Για πολλούς που είναι γνωστοί και τιμώνται ως Άγιοι και για άπειρους άλλους που δεν είναι γνωστοί. Εκείνο που πρέπει να διακρίνουμε σε αυτό το τρίτο στάδιο, στο στάδιο της θεώσεως, είναι η κατάσταση θεώσεως ως πρόγευσης του διηνεκούς και η κατάσταση θεώσεως ως διηνεκές. Δηλαδή η πρόσκαιρη κατάσταση θεώσεως που σταματάει και ξαναβρίσκεται ο άνθρωπος στην προηγούμενη κατάσταση και η κατάσταση θεώσεως με ατρεψία κινήσεως προς το αντίθετο. Αυτή η δεύτερη κατάσταση, η διηνεκής κατάσταση θεώσεως, αυτή είναι παρούσα και όχι ακόμα. Είναι εδώ αλλά όχι ακόμα. Θα πρέπει να κάνουμε μια υπέρβαση των χρονικών αντιλήψεων που έχουμε για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι σημαίνει το πρόσκαιρο και το διηνεκές. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μέσα στο πρόσκαιρο υπάρχει και το διηνεκές. Αλλά δεν είναι δυνατό να το κατανοήσουμε. Αυτό το ζεις, δεν το κατανοείς.

Μιλώντας όμως για όλα αυτά, θα ήθελα να επισημάνω ότι τα πάντα λειτουργούν λόγω της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Γιατί όλη αυτή η πορεία του ανθρώπου μέσα στην Εκκλησία, είτε ως πορεία δια της προαιρέσεως εκ του θανάτου στη ζωή, είτε ως γνώση δια του κτιστού των ακτίστων, είτε ως αποδοχή του θανάτου δια του θανάτου του Κυρίου

είτε ως ασκητική πορεία μέσα από τα τρία στάδια που περιέγραψα, καθάρσεως, φωτισμού και θεώσεως, είναι κούφια λόγια, εάν δεν κατανοήσουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, ενός από τα πρόσωπα της θεότητας, το οποίο ενεργεί μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό και το έσχατο μπορεί να είναι παρόν. Δεν θα μιλήσουμε σήμερα για το Άγιο Πνεύμα, θα ανατρέξω όμως την ποίηση της Εκκλησίας για να σας περιγράψω τι κάνει το Άγιο Πνεύμα μέσα στην ιστορία. Οι λίγοι στίχοι που θα σας διαβάσω είναι καταγραμμένοι στους λεγόμενους αναβαθμούς που τους ψέλνουμε στον όρθρο κατά τους 8 ήχους. Άλλους αναβαθμούς ψέλνουμε στον πρώτο ήχο, άλλους στον δεύτερο κλπ. Αλλά είναι αναβαθμοί, δηλαδή σκαλοπάτια, κατά την έννοια της ορίμασης και της τελείωσης του ανθρώπου που μας οδηγούν στη γνώση. Από τον πρώτο ήχο διαβάζω: «Αγίο Πνεύματι πάσα ικτήσεις καινουργείτε παλινδρομούσα εις το πρώτον». Δηλαδή, δια των δυνάμεων του Αγίου Πνεύματος όλη η κτήση γίνεται καινούρια, επιστρέφοντας σε αυτό που ήταν απ' αρχής. Από το δεύτερο ήχο: «Αγίο Πνεύματι ζωαρχία και γέρας, πάντα γάρτα κτιστά ως Θεόσον δυναμή, συντηρή εν πατρί δι Ιούδε». Δηλαδή, δια του Αγίου Πνεύματος επιτυγχάνεται η αρχή της ζωής και η νίκη, το έπαθλον, γιατί ως Θεός ενδυναμώνει όλα τα κτιστά, συντηρώντας τα και κάνοντάς τα συνεκτικά μεταξύ τους στο όνομα του Πατρός δια του Υιού. Από τον τρίτο ήχο: «Αγίο Πνεύματι ενθεωρείται πάσα αγιώτης σοφία, ουσιή πάσα γάρ κτίσιν». Με άλλα λόγια, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να κατανοήσουμε την αγιότητα δια της σοφίας, γιατί οι δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος δίνουν ουσία σε όλη την κτήση, κάνει την κτήση να υπάρχει. Και από τον τέταρτο ήχο: «Αγίο Πνεύματι πάσα ψυχή ζωούτε και καθάρση υψούτε, λαμπρύνεται τη τριαδική μονάδη ιεροκρυφίως». Δηλαδή, δια των δυνάμεων του Αγίου Πνεύματος κάθε ψυχή ζει. Με το πάσα ψυχή εδώ εννοείται κάθε άνθρωπος, δεν αναφέρεται στη διάκριση ψυχής σώματος. Επομένως, κάθε άνθρωπος ζει και ανάγεται στην κατάσταση της τελειώσεώς του δια της καθάρσεως και λαμπρύνεται, δοξάζεται, φτάνει στη θέωσή του, θα λέγαμε, στον τόπο της Τριάδος με έναν τρόπο ακατανόητο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου. Ο θεολογικός λόγος...
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
2: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79217.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ξαφνικά, ο Στάρετς σηκώθηκε. Ο Αλιώσα, που τα είχε χάσει σχεδόν από τον τρόμο του, πρόφτασε με όλα αυτά να τον υποβαστάξει από τον μπράτσο. Ο Στάρετς προχώρησε προς τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς και όταν έφτασε εντελώς κοντά του, έπεσε στα γόνατα. Ο Αλιώσα νόμισε στην αρχή πως έπεσε από την αδυναμία, όμως δεν ήταν έτσι. Αφού γονάτισε, ο Στάρετς υποκλήθηκε στα πόδια του Δημήτρη Φιοντόροβιτς με μια κίνηση εμφαντική και συνειδητή, τόσο που το μέτωπό του ακούμπησε στο πάτωμα. Ο Αλιώσα τάχασε. Τάχασε τόσο πολύ που ούτε καν πρόφτασε να τον βοηθήσει να σηκωθεί. Ένα χαμόγελο μόλις αχνοφώτιζε τα χείλη του. «Συγχωρέστε, συγχωρέστε όλοι», πρόφερε, καθώς υποκλίνονταν σε όλους τους επισκέπτες του. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς έμεινε για λίγο σαν απολιθωμένος. Να γονατίσουν μπροστά του. Τι σήμαινε αυτό? Τέλος, ξεφώνησε ξαφνικά. «Ο Θεέ μου, ο Θεέ μου!» Και κρύβοντας το πρόσωπό του στις παλάμες, βγήκε τρέχοντας από το δωμάτιο. Τον ακολούθησαν ομαδικά και όλοι οι άλλοι που από τη σύγχυση ούτε χαιρέτησαν, ούτε υποκλήθηκαν στον Στάρετς. Μονάχα οι ιερομόναχοι πλησίασαν τον Στάρετς να πάρουν την ευλογία του. Τι σημαίνει αυτό το γονάτισμα? Μπας και είναι κάτι συμβολικό, άρχισε να λέει ο Φιοντόρ Παύλοβιτς, προσπαθώντας να πιάσει κουβέντα. Για κάποιον ανεξήγητο λόγο είχε ησυχάσει ξαφνικά, μα δεν τολμούσε κιόλας να αποταθεί σε κανέναν. Εκείνη τη στιγμή έβγαιναν όλοι τους από τον περίβολο της Κίτης. «Εγώ δεν μπορώ να έχω καμία ευθύνη, ούτε για το τρελοκομείο, ούτε για τους τρελούς», απάντησε αμέσως θυμωμένα ο Μιούζοφ. «Μα θα απαλλάξω τον εαυτό μου από τη συντροφιά σας, Φιοντόρ Παύλοβιτς, και πιστέψτε με, ποτέ δεν θα σας ξαναμιλήσω. Πού είναι αυτός ο καλόγερος?» «Μα αυτός ο καλόγερος, δηλαδή εκείνος που τους είχε καλέσει προηγούμενα στο γεύμα του ηγούμενου, δεν τους ανάγκασε να τον περιμένουν. Ήρθε σε προϋπάντησή τους μόλις κατέβηκαν από το κεφαλόσκαλο του κελιού του Στάρετς. Λες και τους περίμενε όλη την ώρα εκεί πέρα. Κάντε μου τη χάρη, αξιοσέβαστε πάτερ, να μεταβιβάσετε όλη μου τη βαθιά εκτίμηση στον πάτερ ηγούμενο και ζητήστε από την πανοσιότητά του να με συγχωρέσει προσωπικά εμένα, τον Μιούζοφ, γιατί εξαιτίας απροσδόκητων γεγονότων δεν μπορώ με κανέναν τρόπο να έχω την τιμή να παρακαθίσω στο τραπέζι του, παρόλη την ειλικρινέστατη επιθυμία μου», είπε ο Πίοτρ Αλεξάνδροβιτς στον καλόγερο. «Και το απροσδόκητο αυτό γεγονός είναι η αφεντιά μου», είπε αμέσως ο Φιοντόρ Παύλοβιτς. «Τ' ακούτε, πάτερ μου? Ο Πίοτρ Αλεξάνδροβιτς δεν θέλει να μείνει μαζί μου, αλλιώς θα πήγαινε αμέσως. Πηγαίνετε λοιπόν. Πίοτρ Αλεξάνδροβιτς, φανείτε ευγενικός και επισκεφτείτε τον πάτερ ηγούμενο και καλή σας όρεξη. Μάθετε πως εγώ αρνιέμαι και όχι εσείς. Θα πάω σπίτι. Στο σπίτι κάνω ό,τι μου καπνίσει. Μα εδώ δεν τα καταφέρνω καλά. Πίοτρ Αλεξάνδροβιτς, ευγενέστατε συγγενή μου». «Δεν είμαι συγγενή σας και ούτε ήμουνα ποτέ, ποταπέ άνθρωπε», επίτηδες τόπα, «για να σας φουρκίσω, γιατί εσείς αρνιέστε τη συγγενειά μας, και όμως είσαστε παρόλα αυτά συγγενείς μου, όσο και να στραβομουτσουνιάσετε. Μπορώ να το αποδείξω και με τευτέρια της εκκλησίας.
Εσύ, Ιβάν Φιοντόροβιτς, μπορείς να μείνεις αν θέλεις. Θα στείλω το αμάξι να σε πάρει. Και εσείς, Πίοτρ Αλεξάνδροβιτς, ακόμα και η Ευγένεια το απαιτεί, να παρουσιαστείτε τώρα στον πάτερ ηγούμενο. Πρέπει να του ζητήσετε και συγγνώμη για όλα εκείνα που κάναμε εκεί πέρα. Μα είναι αλήθεια τάχα πως φεύγετε? Μήπως και πάλι λέτε ψέματα? Και πως θα τολμούσα λοιπόν, Πίοτρ Αλεξάνδροβιτς, να μη φύγω ύστερα από αυτό που έγινε? Με πήρε ο κατήφορος, κύριε. Με συγχωρείτε, μα με πήρε ο κατήφορος. Και εξάλλου είμαι και ταραγμένος και ντρέπομαι κιόλας. Άλλος, κύριε, έχει καρδιά σαν του Μεγαλέξανδρου, και άλλος σαν της σκυλίτσας Φιντέλκα. Η δικιά μου είναι σαν της σκυλίτσας Φιντέλκα. Έσπασε η χολή μου. Πώς μπορώ λοιπόν ύστερα από μια τέτοια στραβοτιμονιά να πάω στο γεύμα και να καταβροχθήσω τις καλογερίστικες σάλτσες? Με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορώ. Ντρέπομαι. Ένας Θεός ξέρει αν δεν μας κοροϊδεύετε, σκέφτηκε ο Μιούζοφ, κοιτάζοντας με αμηχανία τον γελοτοπίο που έφευγε. Εκείνος γύρισε και, βλέποντας πως ο Πίοτρ Αλεξάνδροβιτς τον παρακολουθεί με το βλέμμα του, του έστειλε ένα φιλί. «Εσείς θα πάτε στον ηγούμενο?» ρώτησε ξερά ο Μιούζοφ τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Μα γιατί όχι? Και εξάλλου είμαι ιδιαίτερα προσκαλεσμένος από χθες ακόμα. Δυστυχώς, νιώθω πως είναι απαραίτητο να πάω σε αυτό το καταραμένο γεύμα», εξακολούθησε να λέει με τον ίδιο πικρό ερεθισμό ο Μιούζοφ, χωρίς καν να προσέχει πως ο καλόγερος τον ακούει. «Πρέπει εκεί τουλάχιστον να ζητήσουμε συγγνώμη για αυτά που κάναμε εδώ πέρα και να εξηγήσουμε πως δεν ήμασταν εμείς. Μα τι λέτε κι εσείς?» «Ναι, θα πρέπει να εξηγήσουμε πως δεν ήμασταν εμείς. Εξάλλου δε θα έχουμε μαζί μας τον πατερούλη», παρατήρησε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Αυτό μας έλειπε, να έχουμε και τον πατερούλη μας. Καταραμένο γεύμα και τούτο». Κι όμως όλοι πηγαίνανε. Ο καλόγερος σώπαινε και άκουγε. Καθώς προχωρούσαν μέσα στο δάσος μονάχα μια φορά, μίλησε και είπε. Είπε πως ο πατέρας ηγούμενος είναι καιρός πια που τους περιμένει και πως άργησαν κιόλας μισή ώρα. Δεν του απάντησαν. Ο Μιούζοφ κοίταξε με μίσος τον Ιβάν Φιοντόροβιτς και παρόλα αυτά πάει στο γεύμα σαν να μην έχει γίνει τίποτα, σκέφτηκε. Παχύδερμο κούτελο και συνείδηση Καραμαζόφ.

Ο Αλιώσα συνόδευε τον Στάρετς στη μικρή του κρεβατοκάμαρα και τον βοήθησε να καθίσει στο κρεβάτι. Ήταν ένα πολύ μικρό δωμάτιο με λίγα απαραίτητα έπιπλα. Το κρεβάτι ήταν στενό, σιδερένιο και αντί για στρώμα είχε πάνω του ένα μονάχα σαμαροσκούτι. Στη γωνιά, δίπλα στα εικονίσματα, βρισκόνταν ένα αναλόγιο και πάνω του ένα Ευαγγέλιο και ένα σταυρός. Ο Στάρετς έκατσε στο κρεβάτι εντελώς αποκαμωμένος. Τα μάτια του λάμπανε και ανάπνεε δύσκολα. Όταν κάθισε, κοίταξε επίμονα τον Αλιώσα, σαν πως κάτι να σκεφτόταν. «Πήγαινε, καλέ μου, πήγαινε. Εμένα μου φτάνει και ο Πορφυρής. Μα εσύ πρέπει να βιαστείς. Σε χρειάζονται εκεί πέρα. Πήγαινε στον πάτερ ηγούμενο να τους υπηρετήσεις στο τραπέζι. Πήγαινε, παιδί μου. Επιτρέψτε μου να μείνω εδώ πέρα», οικέτεψε ο Αλιώσα. «Εκεί χρειάζεσαι περισσότερο. Δεν υπάρχει εκεί ειρήνη. Θα τους υπηρετήσεις και θα τους φανείς χρήσιμος. Αν εμφανιστούν οι δαίμονες, πες μια προσευχή. Και μάθε, γιώκα μου», του Στάρετς του άρεσε να τον λέει έτσι, «πως το μέλλον δεν είναι εδώ η θέση σου. Θυμήσου το αυτό, παλικάρι μου. Μόλις ο Θεός με φωνάξει κοντά του, φύγε από το μοναστήρι. Φύγε οριστικά». Ο Αλιώσα ανατρίχιασε. «Τι κάνεις έτσι? Τώρα δεν είναι εδώ πέρα η θέση σου. Σου δίνω την ευλογία μου για τη μεγάλη αποστολή που έχεις να εκπληρώσεις στον κόσμο. Θα έχεις πολύ δρόμο να κάνεις ακόμα. Θα αναγκαστείς να παντρευτείς. Ναι, θα αναγκαστείς. Όλα θα πρέπει να τα υποφέρεις ώσπου να ξαναγυρίσεις εδώ. Και θα έχεις πολλή δουλειά. Μα δεν αμφιβάλλω για σένα. Γι' αυτό και σε στέλνω. Ο Χριστός είναι μαζί σου. Κράτησε τον μέσα σου και αυτός θα σε φυλάξει. Θα γνωρίσεις μεγάλη θλίψη και μέσα σε αυτήν τη θλίψη θα είσαι ευτυχισμένος. Και μην ξεχνάς ποτέ αυτό, να γυρεύεις την ευτυχία μέσα στη θλίψη. Δούλευε, δούλευε ακούραστα. Θυμήσου από τώρα τα λόγια μου, γιατί αν και θα κουβεντιάσω ακόμα μαζί σου, ωστόσο όχι μονάχα οι μέρες μου, μα και οι ώρες μου είναι μετρημένες». Στο πρόσωπο του Αλιώσα φάνηκε πάλι μια ζωηρή ταραχή. Τα ακρόχυλά του έτρεμαν. «Τι κάνεις έτσι πάλι? Τι κάνεις?» είπε ο Στάρετς και μετά χαμογέλασε ήρεμα. «Ας ξεπροβοδούν οι κοσμικοί με δάκρυα τους νεκρούς τους. Εμείς εδώ πέρα χαιρόμαστε όταν φεύγει ένας πατέρας. Χαιρόμαστε και προσευχόμαστε γι' αυτόν. Αφήσέ με λοιπόν. Πρέπει να προσευχηθώ. Πήγαινε και κοίτα μην αργήσεις. Μην αφήνεις μόνο τα αδέρφια σου. Πάντα να είσαι κοντά τους. Και όχι μονάχα στον έναν, μα και στους δύο». Ο Στάρετς σήκωσε το χέρι του και τον ευλόγησε. Ήταν αδύνατο να αρνηθεί, αν και ο Αλιώσα το ήθελε εξαιρετικά να μείνει. Ήθελε να τον ρωτήσει και μάλιστα η ερώτηση κλωθογύριζε στην άκρη της γλώσσας του. Τι σήμαινε εκείνο το γονάτισμα μπροστά στον αδερφό του, στον αδερφό του Δημήτρη? Όμως δεν τολμούσε να ρωτήσει. Το ήξερε πως ο Στάρετς θα του το εξηγούσε από μόνος του, αν ήταν δυνατόν και χωρίς αυτός να τον ρωτήσει. Όταν βγήκε από τον περίβολο της Κίτης και περπατούσε γρήγορα για να προφτάσει το γεύμα του ηγούμενου, φυσικά για να υπηρετήσει μοναχά,
Η καρδιά του σφίχτηκε ξαφνικά και ο αλλιώς ακοντοστάθηκε. Στα αυτιά του αντίχησαν ξανά τα λόγια του Στάρετς, που προφήτευε τον τόσο γρήγορο θάνατό του. Αυτό που προείπε, και μάλιστα με τόση βεβαιότητα, ο Στάρετς έπρεπε οπωσδήποτε να συντελεστεί. Ο αλλιώς θα το πίστευε ακράδαντα. Μα πώς λοιπόν θα μείνει δίχως εκείνον? Πώς θα μπορεί να μην το βλέπει και να μην τον ακούει? Και πού θα πάει? Τον μπροστάζει να μην κλαίει και να φύγει από το μοναστήρι. Ω Θεέ μου! Ήταν καιρός πια που ο Αλιώσα δεν είχε δοκιμάσει τέτοια αγωνία. Προχώρησε γρήγορα μέσα από το δάσος που χώριζε τη σκήτη από το μοναστήρι, και μην μπορώντας να υποφέρει τις σκέψεις του, άρχισε να κοιτάει τα αιωνόβια πεύκα που πλαισίωναν το μονοπάτι. Τούτη την ώρα το δάσος ήταν έρημο, όμως στην πρώτη στροφή του δρόμου είδε αναπάντεχα τον Ρακίτιν. Αυτός κάποιον περίμενε. «Μήπως περιμένεις εμένα?» ρώτησε ο Αλιώσα όταν τον πλησίασε. «Εσένα», είπε ο Ρακίτιν και χαμογέλασε κάπως ειρωνικά. «Βιάζεσαι να πας στον Πάτερ Ηγούμενο. Το ξέρω. Έχει τραπέζι. Από τον καιρό που φιλοξένησαν τον αρχιεπίσκοπο και τον στρατηγό Παχάτοφ. Το θυμάσαι? Τέτοιο τραπέζι δεν ξανάγινε. Εγώ δεν θα είμαι εκεί όμως. Εσύ πήγαινε να σερβίρεις τις σάλτσες. Μοναχά ένα πες μου, Αλεξέη. Τι σημαίνει εκείνο το αναπάντεχο?» «Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω». «Το ποιο?» «Μα εκείνη η γονικλησία στον αδελφούλη σου, τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς, και τον είδες πως κουτούλησε το κεφάλι του στο πάτωμα. Λες για τον Πάτερ Ζωσιμά?» «Ναι, για τον Πάτερ Ζωσιμά λέω. Κουτούλησε?» «Α, εξεφράστην ασεβός. Ε, δεν πάνα ασεβός. Λοιπόν, τι σημαίνουν όλα αυτά?» «Δεν ξέρω, Μίσα. Δεν ξέρω τι σημαίνουν. Το ήξερα πως δεν θα σου το εξηγήσει. Βέβαια δεν είναι τίποτα βαθύτερο. Συνηθισμένα καμώματα. Μα το κόλπο έγινε επίτηδες. Τώρα είναι που θα αρχίσουν τις φλιαρίες όλοι οι θεοσεβούμενοι της πολιτείας και θα το διαδώσουν και σε όλη την επαρχία. Τι να σημαίνει τάχα τούτο το αναπάντεχο? Κατά τη γνώμη μου ο γέρος είναι στα αλήθεια διορατικός. Μυρίστηκε έγκλημα. Κάτι σάπιο μυρίζει σπίτι σας». «Τι έγκλημα? Τι λες?» Ήταν φανερό πως ο Ρακίτιν κάτι ήθελε να πει. «Στη φαμίλια σας θα γίνει αυτό το έγκλημα. Θα συμβεί ανάμεσα στα αδερφούλια σου και στον πλούσιο μπαμπάκα σου. Το λοιπόν και ο Πάτερ Ζωσιμάς βάρεσε το κούτελό του στο πάτωμα για κάθε μελλοντικό ενδεχόμενο. Ύστερα, ό,τι και να γίνει θα λένε: «Α, μα αυτό ο Άγιος Στάρετς το προείπε, προφήτεψε». Και όμως, από πού κι ως πού είναι προφητεία το πως κουτούλησε, χάμο? Ένα, αυτό θα πούν. Θα πούν πως είναι ένα σύμβολο, μια αλληγορία, και ο διάβολος ξέρει ακόμα τι. Θα το διαφημίσουν και θα το θυμούνται για πάντα. Βλέπεις, μάτια μου, μάντεψε από τα πριν το έγκλημα. Κατάλαβε και τον εγκληματία. Οι παλαβοί πάντα έτσι κάνουν. Περνώντας από το καταγόγιο, κάνουν το σταυρό τους και λιθοβολούν την εκκλησία. Έτσι και ο Στάρετσου διώχνει τον αναμάρτητο με μια κλωτσιά και προσκυνάει τα πόδια του φωνιά. Για ποιο έγκλημα μιλάς?
σε πιανού φωνιά τα πόδια. Τι σου ήρθε, τι λες? Ο Αλιώσα έμεινε σαν κάποιος να τον κάρφωσε στη θέση του. Σταμάτησε και ο Ρακίτιν. Πιανού φωνιά, τι λες? Μπας και δεν το ξέρεις. Κόβω το κεφάλι μου πως και εσύ το σκέφτηκες αυτό. Και μια και το έφερε η κουβέντα, είμαι περίεργος να μάθω και τούτο. Άκου Αλιώσα, εσύ πάντα λες την αλήθεια, αν και ποτέ δεν παίρνεις μια συγκεκριμένη θέση. Το σκέφτηκες αυτό ή δεν το σκέφτηκες? Απάντησε. Το σκέφτηκα, απάντησε με σιγανή φωνή ο Αλιώσα. Ακόμα και ο Ρακίτιν τα χάσε. Τι μου λες? Ώστε λοιπόν και εσύ το σκέφτηκες, συμφώνησε ο Ρακίτιν. Δηλαδή, όχι πως το σκέφτηκα, είπε κομπιάζοντας ο Αλιώσα. Μα τώρα, να, έτσι που άρχισες να μιλάς τόσο παράξενα γι' αυτό το ζήτημα, μου φαίνεται πως ναι, μπορεί και να το είχα σκεφτεί. Τα βλέπεις? Και τι σωστά μάλιστα που το πες. Τα βλέπεις? Σήμερα σκέφτηκες για το έγκλημα κοιτάζοντας τον μπαμπάκα σου και τον αδερφούλη σου. Θα πει λοιπόν πως δεν είχα άδικο? Στάσου. Στάσου λοιπόν, τον διέκοψε ταραγμένος ο Αλιώσα. Από πού τα συμπεραίνεις όλα αυτά? Μα πρώτα-πρώτα, τι σε ενδιαφέρει εσένα? Αυτές είναι δύο ξέχωρες ερωτήσεις, μα φυσικές. Θα απαντήσω λοιπόν χωριστά στην καθεμιά. Από πού τα συμπεραίνω? Δεν θα έβγαζα κανένα συμπέρασμα αν δεν καταλάβαινα σήμερα πλέρια τον αδερφό σου τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς, ξαφνικά και απότομα όλων όπως είναι. Από κάποιο σημάδι τον ένιωσα μονομιάς ολάκερον. Κάτι τέτοιοι τιμιότατοι μα φιλίδωνοι άνθρωποι έχουν ένα όριο που δεν πρέπει να το ξεπερνούν. Αλλιώς μπορούν να σφάξουν και τον μπαμπάκα τους ακόμα. Και ο μπαμπάκας είναι μέθυσος και ακόλαστος και δεν έβαλε ποτέ μέτρο στις πράξεις του. Δεν θα μπορέσει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος να συγκρατηθούν και θα πέσουν και οι δυο τους στον γκρεμό. Όχι, μίσα όχι. Αν είναι αυτό μονάχα, τότε μου δίνεις κουράγιο. Δεν θα φτάσουν όμως ως εκεί. Δεν θα φτάσουν ως εκεί τα πράγματα. Τότε γιατί τρέμεις ολάκερος? Ξέρεις κάτι? Μόλο που είναι τίμιος άνθρωπος αυτός ο αδερφός σου. Ανόητος βέβαια, μα τίμιος. Όμως είναι και φιλίδωνος. Αυτός είναι ο σωστός χαρακτηρισμός του και όλη η ουσία του. Από τον πατέρα του κληρονόμησε όλη τούτη τη φιλιδονία του. Μονάχα εσύ, Αλιώσα, με κάνεις και απορώ. Πώς γίνεται να είσαι τόσο αγνός ακόμα? Και όμως είσαι κι εσύ ένας Καραμαζόφ. Στην οικογένειά σας η φιλιδονία έχει καταντήσει αρρώστια. Το λοιπόν, τούτοι οι τρεις φιλίδωνοι παραμονεύουν τώρα ο ένας τον άλλον και ακονίζουν τα μαχαίρια τους. Έχουν φτάσει και οι τρεις τους στο απροχώρητο και ίσως εσύ να είσαι ο τέταρτος.

κάνεις λάθος για αυτή τη γυναίκα. Ο Δημήτρη την περιφρονεί. Πρόφερε με κάποια ανατριχύλα ο Αλιώσα. Για την Γκρούσεντ να λες? Όχι, αδερφέ μου, δεν την περιφρονεί. Μια και παράτησε έτσι στα φανερά την αραβωνιαστικιά του για χάρη της, θα πει πως δεν την περιφρονεί. Αυτό, αδερφέ μου, είναι κάτι που εσύ δεν το καταλαβαίνεις ακόμα. Άμα ερωτευτεί ο άνθρωπος καμιά όμορφη, κανένα κορμί γυναικείο ή και μονάχα ένα μέρος του γυναικείου σώματος, αυτό μπορεί να το καταλάβει μονάχα ένας φιλίδωνος. Μπορεί να δώσει για αυτήν τα παιδιά του, να πουλήσει τη μάνα του και τον πατέρα του, τη Ρωσία και την πατρίδα του. Και τίμιος να είναι, θα κλέψει. Και άκακος να είναι, θα σφάξει. Και πιστός να είναι, θα προδώσει. Ο τραγουδιστής των γυναικείων ποδιών, ο Πούσκιν, έγραψε στίχους για τα πόδια. Είναι άλλοι που δεν τα εγκομίασαν με στίχους, μα δεν μπορούν να κοιτάξουν δύο πόδια χωρίς να τους πιάσει τρέμουλο. Μα δεν είναι μονάχα οι γάμπες. Σε αυτή την περίπτωση δεν ωφελεί σε τίποτα η περιφρόνηση. Και αν ακόμα την περιφρονεί την Γκρούσεντνα, την περιφρονεί χωρίς όμως να μπορεί να την παρατήσει. Αυτό το καταλαβαίνω. Του ξέφυγε ξαφνικά του Αλιώσα. Έτσι, ε. Πάει να πει λοιπόν πως τα αλήθεια το καταλαβαίνεις, μια και το πες έτσι αμέσως. Πρόφερε χερέκακα ο Ρακίτιν. Αυτό το πες χωρίς να το θέλεις. Σου ξέφυγε, σωστά. Γι' αυτό και η ομολογία σου έχει μεγαλύτερη αξία. Θα πει λοιπόν πως σου είναι γνωστό πια αυτό το θέμα. Θα πει πως έχεις σκεφτεί πια τη φιλιδονία. Ω, παρθένε μου εσύ. Εσύ Αλιώσα, είσαι σιγανό ποτάμι. Είσαι άγιος, το παραδέχομαι. Μα ένας διάολος ξέρει τι έχεις πια σκεφτεί. Αυτός ξέρει πόσα πράγματα σου είναι γνωστά. Είσαι παρθένος και όμως έφτασες πια ως τη βαθύτερη ουσία του ζητήματος. Είναι καιρός τώρα που σε παρακολουθώ. Είσαι και εσύ Καραμαζόφ. Είσαι ένα σωστός Καραμαζόφ. Θα πει λοιπόν πως κάτι έχει να κάνει το γένος και η επιλογή. Από πατέρα φιλίδωνος και από μάνα Παλαβός. Γιατί τρέμεις? Επειδή αυτό που λέω είναι αλήθεια? Ξέρεις κάτι? Η Γκρούσεκνα με παρακαλούσε και μου έλεγε, φέρ τον εδώ, φέρ τον εδώ. Εσένα δηλαδή εννοούσε. Κι εγώ θα του βγάλω το ράσο του. Και πώς με παρακαλούσε? Φέρ τον, φέρ τον. Όλο αυτό μου έλεγε. Σκέφτηκα τότε, γιατί έχει τόση περιέργεια να σε γνωρίσει. Και ξέρεις, αυτή δεν είναι καμία συνηθισμένη γυναίκα. Πες της χαιρετίσματα από μέρος μου και πες της ακόμα πως δεν θα πάω, είπε ο Αλιώσα με ένα βιασμένο χαμόγελο. Τελείωσε, Μίσα. Τελείωσε αυτό που άρχισες να λες. Θα σου πω αργότερα τη γνώμη μου. Τι θες να τελειώσω? Είναι φανερά τα πράγματα. Όλα αυτά, αδερφέ μου, είναι παλιά ιστορία. Αφού κι εσύ έχεις στοιχεία φιλιδονίας μέσα σου, τι να πει πια κανείς για τον αδερφό σου τον Ιβάν? Κι αυτός Καραμαζόφ είναι. Εσάς τον Καραμαζόφ, τούτα είναι όλα και όλα τα χαρακτηριστικά σας. Φιλιδονία,
απληστία, παλαβομάρα. Ο αδερφός ο Ιβάν, όντας άθεος, δημοσιεύει τώρα θεολογικά άρθρα. Έτσι, στα αστεία, από κάποιον άγνωστο ακόμα, ακατανόητο υπολογισμό, και παραδέχεται και ο ίδιος τούτη την προστιχιά. Να τι είναι ο αδερφός σου ο Ιβάν. Μα εκτός από αυτό, θέλει να πάρει αυτός την αραβωνιαστικιά του αδερφού σου, Μύτια. Και κατά πως φαίνεται, θα πετύχει και τούτο τον σκοπό του. Και πως μάλιστα, με τη συγκατάθεση του ίδιου του Μύτιενκα. Γιατί ο Μύτιενκα του παραχωρεί ο ίδιος την αραβωνιαστικιά του, μόνο και μόνο για να την ξεφορτωθεί και να τρέξει το γρηγορότερο στην Γκρούσενκνα. Και πρόσεξε το καλά. Όλα αυτά τα κάνει με όλη του την ευγένεια και την ανιδιοτέλεια. Αυτοί είναι οι πιο επικίνδυνοι άνθρωποι. Ένας διάολος μπορεί να σας καταλάβει ύστερα από όλα αυτά. Παραδέχεται και ο ίδιος την προστιχιά του και όμως εξακολουθεί να κάνει προστιχές. Πρόσεξε τώρα. Ο γεροντάκος, ο πατέρας, μπαίνει στο δρόμο του Μύτιενκα. Γιατί τρελάθηκε κι αυτός ξαφνικά για την Γκρούσενκνα. Τρέχουν τα σάλια του μονάχα και να την κοιτάει. Μόνο και μόνο για δάφτην έκανε τώρα μόλις εκείνο το σκάνδαλο στο κελί. Μόνο και μόνο γιατί ο Μιούζοφ τόλμησε να την πει ανήθικη και άτιμη. Την έχει ερωτευτεί ως τα μπούνια. Πρώτα την είχε με μισθό και αυτή του έκανε μονάχα κάτι σκοτεινές δουλειές στα καπηλιά. Και τώρα ξαφνικά την καλοκοίταξε και του καλάρεσε και της κάνει όλο προτάσεις, όχι τίμιες φυσικά. Το λοιπόν δεν γίνεται παρά να τα τσουγκρίσουν. Να τα τσουγκρίσουν για τα καλά. Ο μπαμπάκας με το γιώκα του. Και όσο για την Γκρούσενκνα, αυτή δεν πάει ούτε με τον έναν, ούτε με τον άλλον. Παίζει προς το παρόν μαζί τους, τους κοροϊδεύει και τους δυο, τους κοιτάει να δει από ποιον θα έχει πιότερο όφελος, γιατί αν και μπορεί να αρπάξει πολλά λεφτά από τον πατερούλη, αυτός δεν πρόκειται να την παντρευτεί και πολύ πιθανό να τσιγκουνευτεί στο τέλος και να σφίξει το κορδόνι του πουγγιού του. Και μια και είναι έτσι, έχει ο Μύτιενκα την αξία του. Δεν έχει λεφτά, είναι όμως ικανός να την παντρευτεί. Ναι, είναι ικανός να την παντρευτεί. Θα παρατήσει την αραβωνιαστικιά του, την ασύγκριτη αυτή καλονή, την Κατερίνα Ιβάνοβνα, την πλούσια, τη γαλαζοέματη, την κόρη του συνταγματάρχη, και θα παντρευτεί την Γκρούσενκνα, που την είχε σπιτώσει άλλοτε ένας γέρος, μικρέμπορος, εκείνος ο ακόλαστος μουζίκος, ο δήμαρχος Σαμψόνοφ. Όλα αυτά μπορούν να φέρουν μία σύγκρουση που, μα την αλήθεια, δεν είναι καθόλου παράξενο να φτάσει και στο έγκλημα. Αυτό περιμένει και ο αδερφός σου, ο Ιβάν. Τότε είναι που θα τρίβει τα χέρια του. Θα αποκτήσει και την Κατερίνα Ιβάνοβνα, που λιώνει τώρα από τον καημό για δάφτην, και θα τσεπώσει και τις 60.000 της πρίκας της. Για έναν ασήμαντο και απένταρο άνθρωπο όπως είναι αυτός, είναι πολύ ελκυστικό στην αρχή. Και σημείωσε πως όχι μονάχα δεν θα προσβάλλει τον Μύτια με αυτό, μα θα του κάνει και εκδούλευση που εκείνος θα τη θυμάται σε όλη του τη ζωή.
γιατί το ξέρω θετικά, πως μόλις εδώ και μια βδομάδα ο Μίτχενκα έλεγε φωναχτά στην ταβέρνα όπου γλεντούσε με τσιγκάνες πως δεν του αξίζει η Κάτιενκα και πως του αδερφού του του Ιβάν του αξίζει και του παραξίζει. Και η Κατερίνα Ιβάνοβνα δεν θα αρνηθεί βέβαια στο τέλος να πάρει έναν τέτοιο καρδιοκατακτητή σαν τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Από τώρα ταλαντεύεται ανάμεσα στους δυο τους. Και πως τα κατάφερε αυτός ο αδερφός σας ο Ιβάν και σας έκανε να τον σέβεστε όλοι σας. Όμως αυτό σας κοροϊδεύει τώρα. Κάθομαι, λέει, και εφραίνομαι σε βάρος σας. Πως μπορείς να τα ξέρεις όλα αυτά? Πως μιλάς με τόση πεποίθηση? Ρώτησε απότομα ο Αλιώσα και ξαφνικά έσμιξε τα φρύδια του. Και εσύ, γιατί με ρωτάς και φοβάσαι από τώρα την απάντησή μου? Θα πει λοιπόν πως παραδέχεσαι ότι λέω αλήθεια. Εσύ δεν αγαπάς τον Ιβάν. Ο Ιβάν δεν είναι φιλοχρήματος. Έτσι, ε? Και η ομορφιά της Κατερίνας Ιβάνοβνας δεν είναι μονάχα τα λεφτά στη μέση, αν και οι 60.000 ρούβλια είναι πολύ δελεαστικές. Ο Ιβάν έχει ανώτερους σκοπούς. Ο Ιβάν δεν πρόκειται να παρασυρθεί ούτε από 60.000 ρούβλια. Ο Ιβάν δεν γυρεύει ούτε λεφτά ούτε γαλήνη. Ίσως να γυρεύει την Οδύνη. Τι είναι αυτά πάλι? Τι είσαστε τέλος πάντων εσείς οι γαλαζοαίματοι, ε? Αχ, Μίσα, η ψυχή του είναι ταραγμένη. Όλο σκέφτεται. Τον τυρανάει μία σκέψη μεγάλη και άλυτη. Είναι ένας από τους ανθρώπους που δεν έχουν ανάγκη από εκατομμύρια, μα που θέλουν να ξεδιαλύνουν τη σκέψη τους. Είσαι λογοκλόπος, Αλιώσα. Παράφρασες τα λόγια του Στάρετς. Ρε ένιγμα που σας έγινε και αυτός ο Ιβάν, ε? Φώναξε με φοβερή κακία ο Ρακίτιν. Ακόμα και η έκφραση του προσώπου του άλλαξε. Στράβωσαν και τα χείλη του ακόμα.

Μα είναι ανόητο το ένιγμα. Δεν υπάρχει τίποτα να λύσεις. Δεν χρειάζεται καθόλου να σπάσεις το κεφάλι σου για να καταλάβεις. Το άρθρο είναι γελίο και ασυνάρτητο. Και άκουσες πριν από λίγο την ανόητη θεωρία του. Αν δεν υπάρχει αθανασία της ψυχής, δεν υπάρχει και αρετή. Άρα όλα επιτρέπονται. Και θυμάσαι πως ο αδερφούλης σου ο Μίτχενκα φώναξε εκείνη την ώρα: «Θα το έχω υπόψη μου». Πολύ δελεαστική θεωρία για τους ποταπούς. Βρίζω, και αυτό είναι ηλίθιο. Όχι για τους ποταπούς, μα για τους γυμνασιόπαιδες φανφαρόνους με τα αξεδιάλυτα βάθη των σκέψεων. Είναι ένας τυποτένιος καυχισιάρης που όλη και όλη η ουσία των λόγων του είναι τούτη. Από τη μια μεριά πρέπει να παραδεχτούμε πως έτσι είναι. Από την άλλη όμως είμαστε υποχρεωμένοι να παραδεχτούμε πως όλη του η θεωρία είναι μια προστιχιά και τίποτα παραπάνω. Η ανθρωπότητα θα βρει μονάχη της τη δύναμη να ζει για το καλό, έστω αν και δεν το πιστεύει ή δεν πιστεύει στην αθανασία της ψυχής. Θα βρει τη δύναμη αγαπώντας τη λευτεριά, την ισότητα, την αδερφότητα. Ο Ρακίτιν μίλαγε με ζέση. Σχεδόν δεν μπορούσε να συγκρατηθεί. Μα ξαφνικά σταμάτησε, λες και κάτι θυμήθηκε. Αρκετά όμως, χαμογέλασε πια βιασμένα, πιο γρήγορα από πριν. Γιατί γελάς? Μπας και νομίζεις πως είμαι σαχλός? Όχι, όχι, όχι, όχι. Ούτε καν το σκέφτηκα. Δεν σκέφτηκα κάτι τέτοιο. Είσαι έξυπνος, μα ας μην μιλάμε άλλο γι' αυτό. Έτσι από ανοησία μου γέλασα. Καταλαβαίνω την έξαψή σου, Μίσα. Από την παραφορά σου μάντεψα πως κι εσύ δεν είσαι εντελώς αδιάφορος για την Κατερίνα Ιβάνοβνα. Αυτό, αδερφέ μου, το υποπτευόμουν από καιρό. Γι' αυτό και δεν αγαπάς τον Ιβάν. Τον ζηλεύεις? Μπας και ζηλεύω και τα λεφτά της. Έλα λοιπόν, πρόσθεσέ το. Πρόσθεσέ το κι αυτό. Όχι, όχι για τα λεφτά. Δεν θα μιλήσω καθόλου. Δεν θέλω να σε προσβάλλω. Αφού το λες, σε πιστεύω. Μα ο διάολος να σας πάρει με αυτόν τον αδερφό σου τον Ιβάν. Ποτέ σας δεν θα καταλάβετε πως κι αν ακόμα δεν ήταν η Κατερίνα Ιβάνοβνα στη μέση, πάλι θα μπορούσε κανείς να μην τον αγαπάει. Και γιατί λοιπόν που να τον πάρει και να τον σηκώσει πρέπει να τον αγαπήσω, αφού αυτός ο ίδιος μου κάνει την τιμή να με βρίζει? Γιατί λοιπόν να μην έχω κι εγώ το δικαίωμα να τον βρίσω? Ποτέ δεν τον άκουσα να λέει κάτι για σένα, ούτε καλό, ούτε κακό. Δεν μιλάει καθόλου για σένα. Κι όμως εγώ εδώ και 3 μέρες άκουσα πως με περιέλουσε με βρισχές στις Κατερίνας Ιβάνοβνα και δεν με άφηνε σε χλωρό κλαρί. Καταλαβαίνεις λοιπόν πόσο ενδιαφέρεται για την ταπεινή μου προσωπικότητα. Ύστερα από αυτό δεν ξέρω. Δεν ξέρω μα την αλήθεια ποιος από τους δυο μας ζηλεύει τον άλλον. Είχε την καλοσύνη να εκφράσει τη γνώμη πως αν δεν μου γυαλίσει στο μάτι η καριέρα του Αρχιμανδρίτη στο πολύ κοντινό μέλλον και αν δεν αποφασίσω να δεχτώ την Κουράν, τότε θα πάω οπωσδήποτε στην Πετρούπολη και θα κολλήσω σε κανένα πολυσέλιδο περιοδικό. Το δίχως άλλο, στη στήλη της κριτικής θα γράψω καμιά 10 χρόνια και τελικά το περιοδικό θα γίνει δικό μου. Ύστερα θα συνεχίσω την έκδοσή του με φιλελεύθερες και αθεϊστικές κατευθύνσεις, με κάποια σοσιαλιστική απόχρωση, ακόμα και με κάποια δόση σοσιαλισμού, μα θα είμαι πάντοτε ανοιχτομάτης. Δηλαδή στην ουσία θα χτυπάω μία στο καρφί
και μια στο πέταλο και θα ρίχνω στάχτη στα μάτια των κουτών. Το τέλος της καριέρας μου, κατά τα λεγόμενα του αδερφούλη σου, θα είναι η σοσιαλιστ των κουτών. Το τέλος της καριέρας μου, κατά τα λεγόμενα του αδερφούλη σου, θα είναι η σοσιαλιστική απόχρωση.

νοικιάσω. Καθόρισε ακόμα και το μέρος του σπιτιού. Θα είναι κοντά, λέει, στη νέα πέτρινη γέφυρα του Νέβα που σχεδιάζεται να γίνει στην Πετρούπολη και θα ενώνει την οδό Λιτέναχνια και τη συνοικία Βιμπρόσκαγια. Χαμίσα! Όλα αυτά ίσως και να γίνουν έτσι ακριβώς έως την τελευταία λεπτομέρεια, ξεφώνισε ξαφνικά, μην μπορώντας να συγκρατηθεί ο Αλιώσα, και χαμογέλασε εύθυμα. Αρχίσατε κι εσείς τους σαρκασμούς, Αλεξέη Φιοντόροβιτς. Όχι, όχι, όχι, να με συγχωρείς. Αστειεύομαι. Σκέφτομαι εντελώς άλλα πράγματα. Όμως για στάσου, ποιος τάχα θα μπορούσε να σου ανακοινώσει αυτές τις λεπτομέρειες και από ποιον θα μπορούσες να τις ακούσεις? Δεν ήσουν φυσικά ο ίδιος στο σπίτι της Κατερίνας Ιβάνοβνας όταν ο Ιβάν μίλαγε για σένα? Δεν ήμουν εγώ, μα ήταν ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς και τα άκουσα όλα αυτά με τα αυτιά μου από αυτόν τον ίδιο. Δηλαδή, αν θες να στο πω κι αυτό, δεν τα άκουσα, μα τα κρυφάκουσα, χωρίς να το θέλω φυσικά, γιατί βρισκόμουνα στην κρεβατοκάμαρα της Γκρουσενκνά και δεν μπορούσα να βγω όσο ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο. Α, ναι, το ξέχασα. Είναι συγγενής σου αυτή. Συγγενής? Η Γκρουσενκνά συγγενής δικιά μου? Φώναξε ξαφνικά ο Ρακίτιν και κατακοκκίνησε. Μήπως σου στρίψε? Κάτι θα πάθε το μυαλό σου. Μα τι, μήπως δεν είναι συγγενή σου? Έτσι άκουσα. Που μπορούσες να τα ακούσεις αυτό? Αλλά βλέπεις, εσείς οι κύριοι Καραμαζόφ μας κάνετε τους μεγάλους γαλαζοαίματους και λέτε πως τάχα η σκούφια σας κρατάει από παλιό τζάκι, τη στιγμή που ο πατέρας σου έκανε τον γελοτοπιό στα ξένα γεύματα και για ελεημοσύνη του δίνανε να φάει ένα πιάτο μαζί με τους υπηρέτες στην κουζίνα. Βέβαια, ο πατέρας μου δεν ήταν παρά ένας παπάς και τίποτα άλλο, και μπροστά σε εσάς τους ευγενείς μπορεί να μην αξίζω πεντάρα. Όμως αυτό δεν είναι λόγος να με προσβάλλετε τόσο επιπόλαια και τόσο αστόχαστα. Έχω κι εγώ την αξιοπρέπειά μου, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, και σας παρακαλώ να το καταλάβετε πως δεν μπορεί να είμαι συγγενής της Γκρουσενκνά, αυτής της κοινής γυναίκας. Ο Ρακίτιν ήταν πολύ θυμωμένος. Για όνομα του Θεού, συγχώρεσέ με. Ποτέ δεν μπορούσα να υποθέσω ότι... Κι ύστερα, γιατί τη λες κοινή? Μήπως είναι τέτοια? Είπε ο Αλιώσα και ξαφνικά κοκκίνησε. Σου επαναλαμβάνω πως άκουσα ότι είναι συγγενή σου. Πηγαίνεις, λέει, συχνά στο σπίτι της και μου το έλεγες και εσύ ο ίδιος πως δεν έχεις ερωτικούς δεσμούς μαζί της. Ποτέ δεν μπορούσα να υποθέσω πως και εσύ την περιφρονείς τόσο πολύ. Μα στα αλήθεια, λοιπόν, το αξίζει? Αν την επισκέπτομαι, αυτό είναι δικιά μου δουλειά και σένα δεν σου πέφτει λόγος. Όσο για τη συγγένεια, μάλλον ο αδερφούλη σου ή ο μπαμπάκα σου θα στη φορτώσουν εσένα και όχι εμένα για συγγενή. Μα να που φτάσαμε κιόλας. Τράβα καλύτερα στην κουζίνα. Χα, τι τρέχει, τι είναι αυτό? Μήπως αργήσαμε? Μα δεν μπορούσαν να ξεμπερδέψουν τόσο γρήγορα με το γεύμα? Έτσι δεν είναι? Ή μήπως και εδώ πέρα τα κάνανε μουσκεμα οι Καραμαζόφ? Αυτό θα είναι. Να και ο πατερούλης σου και ο Ιβάν Φιοντόροβιτς το κατόπι του. Από του ηγούμενου ξεπετάχτηκαν. Χα! Να και ο πατέρας Ισίδωρος που κάτι τους φωνάζει από το χαγιάτι και κουνάει τα χέρια του. Σίγουρα θα είναι φουρκισμένος. Και ο πατερούλης σας φωνάζει και αυτός κουνώντας τα χέρια του ασφαλώς θα βρίζει. Μπα! Να και ο Μιούζοφ που φεύγει με τα μάξι.

Τον βλέπεις? Νάτος. Να και ο Μαξίμοβ, ο κτηματίας που τρέχει. Μα εδώ έγινε σκάνδαλο. Θα πει πως δεν γευμάτισαν. Λες τάχα να δίρανε τον ηγούμενο ή μήπως τους δίρανε αυτούς? Μα την αλήθεια θα τους άξιζε. Ο Ρακίτιν δεν ξεφώνιζε άδικα. Πραγματικά είχε γίνει ένα σκάνδαλο. Ένα σκάνδαλο ανίκουστο και αναπάντεχο. Όλα γίνανε κατόπιν ευνίδιας εμπνεύσεως.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα ανεμιστήρες.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
3: Η ώρα είναι

0: της Εκκλησίας. Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Τάσος Παπαδημητρίου θα φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού θα είναι στο μικρόφωνο. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. +210 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα τις ώρες που λειτουργεί το τηλεφωνικό μας κέντρο, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις, προτάσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε να το γράφετε στο mail της εκπομπής μας. Γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Πολλές ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Έτσι λοιπόν στη μεγάλη κρίση, ούτε θα ερωτηθώ για τους ασκητικούς μου αγώνες, την νηστεία και τις μετάνοιές μου. Θα ερωτηθώ όμως αν έθρεψα τους πεινασμένους, αν επισκέφτηκα τους φυλακισμένους και τους αρρώστους, αν φιλοξένησα τον άγνωστο. Με άλλα λόγια, πώς σχετίζονται και πώς σχετίζομαι με τους συνανθρώπους μου. Μοιράστηκα όσα έχω. Ήμουν απλώς ένα άτομο στραμμένο στον εαυτό του ή ήμουν ένα αυθεντικό πρόσωπο που έζησα σε κοινωνία με τους άλλους. Επίσκοπος Κάλιστος Γουέαρ.

Συνεχίζουμε με τον ιερό λόγο του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Διψά η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα τον ζητώ. Πώς να μη σε ζητώ. Σύ με ζήτησες πρώτος και μου έδωσες να γευθώ τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος και η ψυχή μου σε αγάπησε ως τέλους. Βλέπεις, Κύριε, τη λύπη και τα δάκρυά μου. Αν δεν με προσήλκυες με την αγάπη σου, δεν θα σε ζητούσα όπως σε ζητώ. Αλλά το Πνεύμα σου το Άγιο μου έδωσε το χάρισμα να σε γνωρίσω και χαίρεται η ψυχή μου. Γιατί σύ είσαι ο Θεός μου και ο Κύριός μου και σε διψώ μέχρι δακρύων. Ποθεί η ψυχή μου το Θεό και τον ζητώ με δάκρυα. Εύσπλαχνη, Κύριε, σύ βλέπεις την πτώση μου και τη θλίψη μου. Ταπεινά όμως παρακαλώ το ελαιό σου. Χορήγησέ μου το αμαρτωλού τη χάρη του Αγίου σου Πνεύματος. Η θύμησή της οδηγεί το νου μου να ξαναβρει την ευσπλαχνία σου.

Κύριε, δώσε μου πνεύμα ταπεινώσεως, για να μην ξαναχάσω τη χάρη σου και ξαναρχίσω να τη θρηνώ, όπως θρηνούσε ο Αδάμ για τον Παράδεισο και το Θεό. Τον πρώτο χρόνο της ζωής μου στο μοναστήρι, η ψυχή μου γνώρισε τον Κύριο εν πνεύματι Αγίο. Πολύ μας αγαπά ο Κύριος. Αυτό το έμαθα από το Άγιο Πνεύμα που μου έδωσε ο Κύριος κατά το Μέγα Έλεος. Εγέρασα και ετοιμάζομαι για το θάνατο και γράφω την αλήθεια από αγάπη για το λαό. Το Πνεύμα του Χριστού που μου έδωσε ο Κύριος θέλει να σωθούν όλοι, να γνωρίσουν όλοι το Θεό. Ο Κύριος έδωσε στο ληστή τον Παράδεισο, έτσι θα δώσει τον Παράδεισο και σε κάθε αμαρτωλό. Εγώ ήμουν χειρότερος και από ένα βρωμερό σκύλο εξαιτίας των αμαρτιών μου. Σαν άρχισα όμως να ζητώ συγχώρεση από το Θεό, αυτός μου έδωσε όχι μόνο τη συγχώρεση, αλλά και το Άγιο Πνεύμα. Και έτσι, εν πνεύματι Αγίου, εγνώρισα το Θεό.

Αδελφοί μου, πέφτω στα γόνατα και σας παρακαλώ. Πιστεύετε στο Θεό. Πιστεύετε πως υπάρχει το Άγιο Πνεύμα που μαρτυρεί για το Θεό σε όλες τις εκκλησίες και στην ψυχή μου. Το Άγιο Πνεύμα είναι αγάπη. Και αυτή η αγάπη πλημμυρίζει όλες τις ψυχές των ουρανοπολιτών Αγίων. Και το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι στη γη, στις ψυχές όσων αγαπούν το Θεό. Εν πνεύματι Αγίω, όλοι οι ουρανοί βλέπουν τη γη, ακούγουν τις προσευχές μας και τις προσκομίζουν στο Θεό. Ο Κύριος είναι ελεήμων, αυτό το ξέρει η ψυχή μου, μα δεν μπορώ να το περιγράψω. Είναι στο έπακρον πράος και ταπεινός, και όταν τον δει η ψυχή, τότε αλλάζει και γεμίζει από αγάπη για το Θεό και τον πλησίον, και γίνεται και η ίδια πράη και ταπεινή. Μα αν χάσει ο άνθρωπος αυτή τη χάρη, τότε θα κλαίει σαν τον Αδάμ μετά την έξωσή του από τον Παράδεισο. Οδυρόταν ο Αδάμ και όλη η έρημος άκουγε τους στεναγμούς του. Τα δάκρυά του ήταν πικρά από τη θλίψη και έκλαιγε για πολλά, πολλά χρόνια.

Έτσι και η ψυχή που γνώρισε τη χάρη του Θεού και μετά την έχασε, πονά για το Θεό και λέγει: «Διψάει η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα τον αναζητώ. Είμαι μεγάλος αμαρτωλός. Κι όμως είδα την άμετρη αγάπη και το έλεος του Θεού για μένα. Από τα παιδικά μου χρόνια προσευχόμουν για όσους με πρόσβαλαν και έλεγα: «Κύριε, μην τους καταλογίζεις αμαρτίες για όσα μου κάνουν». Όμως παρότι μου άρεσε να προσεύχομαι, δεν απόφυγα τις αμαρτίες. Ο Κύριος όμως δεν θυμήθηκε τις αμαρτίες μου και μου έδωσε αγάπη για τους ανθρώπους. Η ψυχή μου επιθυμεί να σωθεί όλη η οικουμένη, να εισέλθουν όλοι στη Βασιλεία των Ουρανών, να δουν τη δόξα του Κυρίου και να απολαύσουν την αγάπη του Θεού. Κρίνω από τη δική μου εμπειρία. Αν ο Κύριος αγάπησε εμέ τόσο πολύ, αυτό σημαίνει πως αγαπά όλους τους αμαρτωλούς, όπως αγάπησε και μένα.

Φιλάνθρωπε κύριε, πώς δεν ελισμόνησες τον αμαρτωλό δούλο σου, αλλά γεμάτος έλεος με είδες από τη δόξα σου και μου εμφανίστηκες με κατάληπτο τρόπο. Εγώ πάντα σε πρόσβαλα και σε λυπούσα. Σύ όμως κύριε, για τη μικρή μου μετάνοια, μου έδωσες να γνωρίσω τη μεγάλη σου αγάπη και την άμετρη αγαθότητά σου. Το ηλαρό και πράο βλέμμα σου έθελξε την ψυχή μου. Τι να σου ανταποδώσω κύριε, ή ποιον ένω να σου προσφέρω. Σύ δίνεις τη χάρη σου για να καίγεται αδιάλειπτα η καρδιά από αγάπη και δεν βρίσκει πια ανάπαυση, ούτε νύχτα ούτε μέρα, από τη θεϊκή αγάπη. Η θύμησή σου θερμαίνει την ψυχή μου, που τίποτε στη γη δεν την αναπαύει εκτός από σένα. Γι' αυτό με δάκρυα σε ζητώ και πάλι σε χάνω, και πάλι ποθεί ο νους μου τη γλυκύτητά σου, αλλά εσύ δεν εμφανίζεις το πρόσωπό σου, που επιθυμεί νύχτα και μέρα η ψυχή μου. Κύριε, δώσε μου να αγαπώ μόνον εσένα.

Νοσταλγεί η ψυχή μου το Θεό και προσεύχεται μέρα και νύχτα. Γιατί το όνομα του Κυρίου είναι γλυκό και πολυπόθητο για την προσευχόμενη ψυχή και την ελκύει στην αγάπη του Θεού. Έζησα πολύ καιρό στη γη και άκουσα και είδα πολλά. Άκουσα πολλή μουσική που εγλύκαινε την ψυχή μου. Και σκεφτόμουν πως αν αυτή η μουσική είναι τόσο γλυκιά, τότε πολύ περισσότερο πρέπει να ευχαριστεί την ψυχή η ουράνια μελωδία, εκεί που δοξάζουν εν πνεύματι Αγίο τον Κύριο για τα πάθη του. Η ψυχή ζει πολύ στη γη και αγαπά τα γηίνα κάλλη. Αγαπά τον ουρανό και τον ήλιο. Αγαπά τους όμορφους κήπους, τη θάλασσα και τα ποτάμια, τα δάση και τα λιβάδια. Αγαπά ακόμη και τη μουσική η ψυχή. Και όλα αυτά τα επίγεια την εφραίνουν. Όταν όμως γνωρίσει τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τότε δεν θέλει πια να βλέπει τα επίγεια. Κύριε, πόσο πολύ αγαπάς τον άνθρωπο.

Πόση χαρά είναι για μας ότι ο Κύριος όχι μόνο συγχωρεί τα αμαρτήματά μας, αλλά και δίνει στην ψυχή τη γνώση Του, αρκεί μόνο να ταπεινωθεί. Και ο τελευταίος στοχός μπορεί να ταπεινωθεί και να γνωρίσει το Θεό με το Άγιο Πνεύμα. Δεν χρειάζονται ούτε χρήματα, ούτε τίτλοι για να γνωρίσει κανείς το Θεό, αλλά μονάχα η ταπείνωση. Ο Κύριος δίνεται δωρεάν μόνο χάρη στο ελέος Του. Πριν δεν το ήξερα, αλλά τώρα βλέπω καθημερινά, κάθε ώρα, κάθε λεπτό, ολοφάνερα το έλεος του Θεού. Ο Θεός χαρίζει ειρήνη ακόμη και την ώρα του ύπνου, και χωρίς το Θεό δεν υπάρχει ειρήνη στην ψυχή. Σύ εστόλισες τον ουρανό με τα άστρα, τον εθέρα με τα σύννεφα, τη γη με τις θάλασσες, τα ποτάμια και τους πράσινους κήπους όπου κελαϊδούν τα πουλιά. Αλλά η ψυχή μου αγάπησε μονάχα εσένα και δεν ποθεί τον κόσμο αυτό, έστω κι αν είναι ωραίος. Πού κατοικείς, φως μου? Βλέπεις πως σε αναζητώ με δάκρυα. Αν δεν εμφάνιζες σύ τον εαυτό σου σε μένα, δεν θα μπορούσα να σε ζητώ τώρα όπως σε ζητώ. Αλλά σύ ο ίδιος με αναζήτησες, εμέ τον αμαρτωλό, και μου έδωσες να γνωρίσω την αγάπη σου. Μ' άφησες να δω πως η αγάπη σου για μας σε οδήγησε στο σταυρό και πέθανες μέσα σε πόνους για χάρη μας. Σύ μου έδωσες να γνωρίσω πως η αγάπη σου σε κατέβασε από τους ουρανούς στη γη, ακόμη και στον Άδη, για να δούμε τη δόξα σου. Η αμαρτωλή ζωή είναι ο θάνατος της ψυχής, ενώ η αγάπη του Θεού είναι ο παράδεισος εκείνος της τρυφής, στον οποίο ζούσε πριν από την πτώση ο πατέρας μας Αδάμ. Κύριε, σκόρπισε τη χάρη σου στη γη. Δώσε σε όλους τους λαούς της γης να γευθούν την αγάπη σου, να μάθουν πως εσύ μας αγαπάς σαν μητέρα και ακόμη περισσότερο. Γιατί μπορεί και η μητέρα να ξεχάσει το παιδί της, αλλά εσύ ποτέ. Γιατί αγαπάς απείρως το πλάσμα σου και η αγάπη δεν μπορεί να λησμονήσει. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Όλες οι αρετές βοηθούν το νου του ανθρώπου στον έρωτα προς το Θεό. Περισσότερο όμως από όλες η καθαρή προσευχή. Γιατί πετώντας κανείς με αυτήν προς το Θεό, μεταφέρεται έξω από τα πράγματα του κόσμου. Άγιος Μάξιμος Ομολογητής.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Θα συνεχίσουμε με αποσπάσματα από το Μεγάλο Γεροντικό. Παρένεση των Αγίων Πατέρων για προκοπή στην τελειότητα. Ρώτησε κάποιος τον Αβά Αντώνιο: «Τι αν φυλάξω θα είμαι αρεστός στο Θεό?» Και απάντησε ο γέροντας: «Τήρησε αυτά που θα σου παραγγείλω. Όπου κι αν πας, το Θεό να έχεις μπροστά μάτια σου πάντοτε. Ό,τι κι αν κάνεις, να στηρίζεται στη μαρτυρία των θείων γραφών. Και σε όποιον τόπο κι αν κατοικείς, μη μετακινήσει εύκολα από εκεί. Αυτές τις τρεις παραγγελίες κράτησέ τες και σώζεσαι». Ο Αβάς Βενιαμίν, πεθαίνοντας, είπε στα πνευματικά του παιδιά: «Κάντε αυτά που θα σας πω και θα μπορέσετε να σωθείτε. Να είστε πάντοτε χαρούμενοι, να προσεύχεστε αδιάκοπα και να ευχαριστείτε το Θεό για το κάθε τι».

είπε ο Αββάς Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ο Θεός από κάθε άνθρωπο που είναι βαφτισμένος, αυτά τα τρία ζητάει. Από την ψυχή ορθή πίστη, από τη γλώσσα την αλήθεια και από το σώμα τη σοφροσύνη. Ο Μακάριος Επιφάνιος έλεγε, είναι απαραίτητο να αποκτούν όσοι μπορούν τα χριστιανικά βιβλία. Και μόνο που τα βλέπουμε τα βιβλία, μας κάνουν πιο διστακτικούς προς την αμαρτία, αλλά και μας παρακινούν να ανοίγουμε τα μάτια όλο και περισσότερο προς το θέλημα του Θεού. Είπε και πάλι, μεγάλη ασφάλεια για την αποφυγή της αμαρτίας είναι η ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Η άγνοια της Αγίας Γραφής είναι μεγάλος γκρεμός και βαθύ χάσμα. Το να αγνοούν οι άνθρωποι εντελώς τους θείους νόμους είναι μεγάλη προδοσία της σωτηρίας. Ο Θεός τους αμαρτωλούς χαρίζει και το κεφάλαιο όταν μετανοούν, όπως στην πόρνη και τον τελώνει, ενώ από τους δικαίους ζητάει και τόκους. Και αυτό είναι ακριβώς εκείνο που έλεγε ο Κύριος στους Αποστόλους. Εάν η ευσέβειά σας δεν ξεπεράσει την ευσέβεια των γραμματέων και των φαρισαίων, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών.

είπε ο Αβάς ευπρέπειος, εφόσον παραδέχεσαι ότι ο Θεός είναι αξιόπιστος και δυνατός, πίστευέ τον και θα μετέχεις στις ευλογίες του. Αν όμως το παίρνεις αψήφιστα το πράγμα, σημαίνει ότι δεν πιστεύεις. Και πρόσθεσε, όλοι πιστεύουμε ότι είναι δυνατός ο Θεός. Επίσης πιστεύουμε ότι τα πάντα μπορεί να κάνει, αλλά είναι ανάγκη να έχεις πίστη μέσα σου και για τις προσωπικές σου υποθέσεις, ότι δηλαδή και σε σένα θα κάνει θαυμαστά σημεία. Ένας αδελφός ρώτησε τον ίδιο γέροντα, «Πώς έρχεται στην ψυχή ο φόβος του Θεού?» Και ο Αβάς ευπρέπειος είπε, «Εάν ο άνθρωπος έχει την ταπείνωση και την ακτιμοσύνη, έρχεται μέσα του ο φόβος του Θεού». Στις αρχές της μοναχικής του ζωής, ο ίδιος Αβάς ευπρέπειος επισκέφτηκε κάποιον γέροντα και του είπε, «Αβά, πες μου κάποιον λόγο, πώς θα μπορέσω να σωθώ?» Και εκείνος του είπε, «Εάν θέλεις να σωθείς, όπου κι αν πας, μη βιαστείς να πάρεις το λόγο πριν σε ρωτήσει κάποιος». Αυτός ένιωσε συντριβή για το λόγο που του είπε και βάλε μετάνοια λέγοντας, «Αλήθεια, πολλά βιβλία διάβασα και τέτοια ωφέλεια ποτέ δεν γνώρισα». Και έφυγε πολύ ωφελημένος.

είπε η αμάς ευγενία. Μα συμφέρει σαν ζητιάνι να ζούμε, αρκεί μόνο να είμαστε μαζί με τον Ιησού. Γιατί όποιος είναι μαζί με τον Ιησού είναι πλούσιος και αν ακόμη υλικά είναι φτωχός. Αυτός ο οποίος προτιμά τα γήινα από τα πνευματικά θα χάσει και τα δύο, ενώ εκείνος που επιθυμεί τα ουράνια θα βρει οπωσδήποτε και επίγεια αγαθά. Είπε ο Αββάς Ισαΐας, ο ιερέας. Κάποιος από τους πατέρες έλεγε πως ο άνθρωπος οφείλει πάνω απ' όλα να αποκτήσει πίστη στο Θεό και να αναζητεί συνεχώς και με πόθο το Θεό. Να επιδιώκει επίσης την κακοπάθεια, την ταπεινοφροσύνη, την αγνότητα, τη φιλανθρωπία και την αγάπη σ' όλους. Την υποταγή και την πραότητα, τη μακροθυμία και την υπομονή, την επιθυμία για το Θεό και να παρακαλεί συνεχώς το Θεό με πόνο καρδιάς και αληθινή αγάπη για να μην κοιτάξει ποτέ προς τα πίσω, αλλά να έχει στραμμένη την προσοχή του σε αυτά που ακολουθούν. Να μην έχει πεποίθηση στα καλά του έργα, δηλαδή στη διακονία του, και να ζητάει από το Θεό αδιάκοπα τη βοήθεια για ό,τι φέρνει κάθε ημέρα. Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά Ισαΐα για τη φράση της προσευχής που υπάρχει στο Ευαγγέλιο. Τι σημαίνει το «αγιαστήτω το όνομά σου»? Και εκείνος αποκρίθηκε: «Αυτό αφορά τους τελείους. Είναι αδύνατο να αγιαστεί το όνομα του Θεού από εμάς, εφόσον μας εξουσιάζουν τα πάθη». Είπε ο μακάριος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Όταν κάθεσαι να διαβάσεις Λόγο Θεού, να επικαλείσαι στην αρχή το Θεό να ανοίξει τα μάτια της ψυχής σου, ώστε να μην περιοριστείς στο να διαβάζεις μόνο αυτά που γράφτηκαν, αλλά και να εκτελείς, και έτσι να μην γίνει κατά δίκη μας η μελέτη του βίου και των λόγων των Αγίων». Ανηφορίζοντας από τη Γεστημανή στο όρος των Ελαιών, συναντά κανείς το μοναστήρι του Αββά Αβραμίου. Σε αυτό το μοναστήρι ηγούμενος ήταν ο Αββάς Ιωάννης ο Κιζικινός. Τον ρωτήσαμε λοιπόν κάποια μέρα: «Αββά, πώς μπορεί να αποκτήσει κανείς αρετή?» Και μας απάντησε ο γέροντας: «Αν θέλει κανείς να αποκτήσει μια αρετή, δεν μπορεί να την κάνει κτήμα του αν δεν μισήσει την κακία που είναι ο αντίποδάς της. Αν λοιπόν θέλεις να έχεις πάντοτε πένθος στην ψυχή σου, μίσησε το γέλιο. Θέλεις να έχεις ταπείνωση, μίσησε την υπερηφάνεια. Θέλεις να είσαι εγκρατής, μίσησε τη λεμαργία. Θέλεις να είσαι σόφρον, μίσησε τη φιλαργυρία. Αυτός που θέλει να είναι κάτοικος της ερήμου, μισή της πόλης εξαιτίας των πειρασμών. Αυτός που θέλει να έχει ησυχία, μισή την Παρισία. Αυτός που θέλει να ζει άγνωστος, μισή την τάση για επίδειξη. Αυτός που θέλει να κυριαρχεί στην οργή, μισή να περνάει τις ώρες του μαζί με πολλούς. Αυτός που θέλει να έχει αμνησικακία, αποφεύγει να κακολογεί τους άλλους. Αυτός που θέλει να είναι απερίσπαστος, μένει στη μοναξιά. Αυτός που θέλει να κυριαρχεί στη γλώσσα, ας κλείνει τα αυτιά του να μην ακούει πολλά. Αυτός που θέλει να έχει το φόβο του Θεού πάντοτε, θα μισήσει τη σωματική ανάπαυση και θα αγαπήσει τη θλίψη και τη στενοχώρια».

Ένας αδελφός ρώτησε τον Αβά Μακάριο το Μέγα σχετικά με την τελειότητα και απάντησε ο γέροντας τα εξής: «Δεν μπορεί να είναι κανείς τέλειος εάν δεν αποκτήσει ταπείνωση μεγάλη στην καρδιά και στο σώμα, εάν δεν μάθει δηλαδή να μην υπολογίζει τον εαυτό του σε καμιά περίπτωση, αλλά να προτιμά να βάζει ταπεινά τον εαυτό του χαμηλότερα από όλη την κτήση, να μην κρίνει διόλου κάποιον παρά μόνο τον εαυτό του, να υπομένει την καταφρόνια και να αποστρέφεται ολόψυχα κάθε κακία, να βιάζει τον εαυτό του να είναι μακρόθυμος, αγαθός, να αγαπά τους αδελφούς, να είναι σόφρον, να κυριαρχεί στον εαυτό του. Γιατί λέει η Αγία Γραφή, η βασιλεία των ουρανών ανήκει σε αυτούς που ασκούν βία στον εαυτό τους, και αυτοί οι αγωνιστές την κερδίζουν. Να βλέπει ίσια με τα μάτια, να φρουρεί τη γλώσσα και να αποφεύγει να ακούει μάταια πράγματα που φθείρουν την ψυχή. Τα χέρια να κινούνται για να κάνουν το θέλημα του Θεού, η καρδιά να είναι καθαρή εναντί του Θεού και το σώμα αμόλυντο, να έχει τη μνήμη του θανάτου καθημερινά, να αποκηρύσει την εσωτερική οργή και κακία, να αποτάσετε τα υλικά και τις αρκικές ειδονές, να αποτάσετε το διάβολο και όλα τα έργα αυτού και να συντάσετε σταθερά με το βασιλιά των πάντων, Θεό, και με όλες τις εντολές του, να προσεύχεται τα διάκοπα και να παραμένει κοντά στο Θεό πάντοτε, σε κάθε περίσταση και σε κάθε εργασία», είπε ο Αββάς Μωυσής. «Είναι αδύνατο να αποκτήσει κανείς τον Ιησού παρά μόνο με κόπο, με ταπείνωση και με προσευχή ακατάπαυστη».

Ένας αδελφός ρώτησε κάποιον γέροντα: «Ποιο καλό πράγμα υπάρχει για να το κάνω και να βρω ζωή μέσα σε αυτό?» Και είπε ο γέροντας: «Ο Θεός γνωρίζει το καλό. Όμως άκουσα ότι κάποιος από τους πατέρες ρώτησε τον Αββά Νηστερό, το μεγάλο, το φίλο του Αββά Αντωνίου, ποιο θεωρείται έργο καλό για να το κάνω. Και εκείνος του είπε: «Όλες οι αρετές δεν είναι ισοδύναμες. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Αβραάμ υπήρξε φιλόξενος και είχε το Θεό μαζί του. Ο Ηλίας αγαπούσε την ησυχία και ο Θεός ήταν μαζί του. Ο Δαβίδ ήταν ταπεινός και ο Θεός ήταν μαζί του. Ό,τι λοιπόν καταλαβαίνεις να θέλει η ψυχή σου, που είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, αυτό κάνε και κράτα άγρυπνη την καρδιά σου». Είπε ο Αββάς Ποιμήν: «Η επαγρύπνηση και η προσοχή στον εαυτό μας και η διάκριση, αυτές οι τρεις αρετές είναι οδηγοί της ψυχής». Είπα ακόμη ότι όταν πρόκειται ένας άνθρωπος να χτίσει σπίτι, πολλά είναι τα χρειαζόμενα που συγκεντρώνει για να μπορέσει να αντοστήσει το σπίτι, αλλά και ήδη διάφορα συγκεντρώνει. Έτσι κι εμείς ας αποκτήσουμε λίγο έστω από όλες τις αρετές. Είπε και πάλι: «Προσπάθησε όσο μπορείς να μην κακομεταχειριστείς γενικώς τις αρετές». Είπε και πάλι: «Προσπάθησε όσο μπορείς να μην κακομεταχειριστείς γενικώς κανένα,

Άνθρωπέ μου, για σένα γεννήθηκε ο Χριστός. Γι' αυτό ήρθε ο Υιός του Θεού για να σωθείς εσύ. Και έγινε παιδί και μεγάλωσε ως άνθρωπος ενώ ήταν Θεός. Κάποια φορά έκανε τον αναγνώστη. Πήρε το ιερό βιβλίο μες στη συναγωγή και διάβασε. Το πνεύμα του Κυρίου είναι και μένει σε μένα, γιατί με αυτό με έχρισε. Άλλη φορά, ως υποδιάκονος, έκαμε φραγγέλιο από σχοινή και τους έβγαλε όλους έξω από το ιερό και τα πρόβατα και τα βόδια και όλα τα άλλα. Άλλοτε πάλι ως διάκονος ζώστηκε την πετσέτα και έπλυνε τα πόδια των μαθητών του, δίνοντας εντολή να πλένουν και αυτοί τα πόδια των αδελφών τους. Ως ιερέας κάθισε ανάμεσα στους ιερείς και δίδασκε το λαό. Κι άλλη φορά, ως επίσκοπος, πήρε άρτο, τον ευλόγησε και τον έδωσε στους μαθητές του. Μαστιγώθηκε εξαιτίας σου και εσύ γι' αυτόν δεν σηκώνεις ούτε μια προσβολή. Ενταφιάστηκε και αναστήθηκε ως Θεός. Όλα για μας με τη σειρά. Το ένα κατόπιν του άλλου τα υπέστη για να μας σώσει. Ας είμαστε λοιπόν νυφάλοι. Ας είμαστε άγρυπνοι. Ας περνούμε τον καιρό μας προσευχόμενοι. Ας κάνουμε όσα είναι ευάρεστα σε αυτόν.

Είπε κάποιος από τους γέροντες, εάν ο μέσα μας άνθρωπος είναι νυφάλιος, έχει τη δύναμη να προστατεύσει και τον έξω άνθρωπο. Εάν όμως λείπει η εσωτερική προϋπόθεση, ας φυλάξουμε με όση δύναμη έχουμε τη γλώσσα μας. Είπε και κάποιος άλλος γέροντας, είτε πέφτεις να κοιμηθείς, είτε σηκώνεσαι ή οτιδήποτε άλλο κάνεις, εάν έχεις το Θεό μπροστά στα μάτια σου, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να σε φοβήσει ο εχθρός.

Και αν ο λογισμός με τον τρόπο αυτό μείνει σταθερά προσιλωμένος στο Θεό, τότε και η δύναμη του Θεού θα μείνει μέσα σε αυτόν. Είπε και κάποιος από τους πατέρες, «Εάν δεν μισήσεις πρώτα, δεν μπορείς να αγαπήσεις. Εάν δηλαδή δεν μισήσεις την αμαρτία, δεν μπορείς να κάνεις το θέλημα του Θεού, όπως αναφέρεται στην Αγία Γραφή. Απόφυγε το κακό και πράξε το καλό». Όμως και σε αυτή την περίπτωση η ψυχική διάθεση είναι εκείνη που μετράει πάντοτε. Γιατί ο Αδάμ, αν και ήταν μέσα στον παράδεισο, παρέβη την εντολή του Θεού, ενώ ο Ιώβ, αν και ήταν καθισμένος πάνω στην κοπριά, κράτησε την αυτοκυριαρχία του. Λοιπόν, το μόνο που ζητάει ο Θεός από τον άνθρωπο είναι η καλή του διάθεση και να έχει πάντοτε το φόβο του Θεού μέσα του.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Αρχή της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Τάσος Παπαδημητρίου στον ήχο, Κυριακή Ελιανού στο μικρόφωνο. Από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ για τα δικά σας προφορικά μηνύματα. Γνώμη σας, μία λέξη λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr για σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και προτάσεις. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

Ο Θεός είναι νους απαθής, πάνω από κάθε νου και κάθε απάθεια. Είναι φως και πηγή φωτός, αγαθού φωτός. Σοφία, λόγος και γνώση. Όπως επίσης και χορηγός της σοφίας, του λόγου και της γνώσεως. Και σε όσους δόθηκαν αυτά για την καθαρότητά τους και τα βλέπουμε σε αυτούς πλούσια, σε αυτούς ανακτήθηκε το κατ' εικόνα και διατηρήθηκε ώστε να είναι από εδώ οι Υιοί Θεού που καθοδηγούνται από το Πνεύμα σύμφωνα με το ρητό. Όσοι καθοδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι και οι Υιοί Θεού. Όσοι με τους κόπους της ασκήσεως έκαναν τους εαυτούς των καθαρούς από κάθε μολυσμό σαρκικό και πνευματικό, έγιναν δοχεία της αθάνατης φύσεως μέσω των χαρισμάτων του Πνεύματος. Αυτοί που έφτασαν σε αυτή την κατάσταση είναι γεμάτοι από αγαθό φως και καθώς αυτό πλημμυρίζει την καρδιά τους μεγαλύνη και ειρήνη, λαλούν λόγια αγαθά και η σοφία του Θεού κυλάει από τα χείλη τους με τη γνώση των θείων και των ανθρωπίνων πραγμάτων. Και ο λόγος τους είναι διαυγής και εξηγεί τα βάθη του Πνεύματος. Για αυτούς τους ανθρώπους δεν ισχύει νόμος, αφού μια για πάντα ενώθηκαν με το Θεό και δέχθηκαν την καλή αλλίωση.

Εκείνος που φιλόπονα κατευθύνεται προς το Θεό με ολοπρόθυμο ζήλο γίνεται εκμαγείο της εικόνας του με τις αρετές της ψυχής και του σώματος. Και αυτός αναπαύεται στο Θεό και ο Θεός αυτόν με την αμοιβαία ένωση, ώστε αυτός να είναι και να φαίνεται από εδώ εικόνα της Θείας Μακαριότητος και θέση Θεός με τον πλούτο των χαρισμάτων του Πνεύματος. Και ο Θεός τελεσιουργός της τελειότητάς του. Ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού, όχι από την οργανική κατασκευή του σώματος, όπως θα έλεγε κανείς από άγνοια, αλλά από την νοερή φύση του νου, η οποία δεν περιορίζεται από το βαρύ σώμα που κλείνει προς τα κάτω. Όπως δηλαδή η Θεία Φύση, επειδή είναι έξω από κάθε κτήση και ταχύτητα, δεν περιορίζεται από τίποτε, αλλά είναι αόριστη, ασώματη, πάνω από κάθε ουσία και αιτία, χωρίς ιδιότητες, μη υποκείμενη στην αφή, άπειρη, αόρατη, αθάνατη, ακατάληπτη, μη εννοούμενη διόλου από εμάς. Έτσι και η νοερή φύση που αυτή μας έδωσε, δηλαδή ο νους, είναι απεριόριστη, ξένη προς την παχύτητα του σώματος, ασώματη, αόρατη, αψηλάφητη, ακατάληπτη και εικόνα της αθάνατης και αιώνιας δόξας του. Ο Θεός είναι ο πρώτος νους, ως βασιλεύς του παντός, και έχει το λόγο ομοούσιο με τον εαυτό του και συνεώνιο με το πνεύμα. Δεν χωρίζεται ποτέ από το λόγο και το πνεύμα, γιατί η Θεία Φύση είναι αδιαίρετη. Μήτε συγχαίεται, γιατί οι τρεις υποστάσεις της θεότητας είναι ασύγχυτες. Έτσι, ενώ γεννά φυσικός το λόγο από την ουσία του, δεν χωρίζεται από αυτόν, γιατί είναι αχώριστος από τον εαυτό του. Ο δε συνεώνιος λόγος έχει το σύμφυτο και συνάναρχο με αυτόν πνεύμα που εκπορεύεται προαιώνια από τον Πατέρα και δεν αποκόπτεται από το γεννήτορα Πατέρα. Γιατί τον δύο η φύση είναι μία και αχώριστη, αν και με τη διαφορά των υποστάσεων διαιρείται σε πρόσωπα και ανυμνούνται τριαδικά ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, χωρίς ποτέ να χωρίζονται από την συνεώνια ουσία και φύση, αφού αποτελούν μία φύση και ένα Θεό. Αυτής λοιπόν της τρισυπόστατης και ενιαίας φύσεως να θεωρείς εικόνα τον πλασμένο από αυτήν άνθρωπο, κατά το νοητό στοιχείο του βέβαια και όχι κατά το ορατό, κατά το αθάνατο και παντοτινά αναλύωτο και όχι κατά το θνητό και φθαρτό.

Θεός που είναι νους και απείρος πέρα από τα κτίσματά του, τα οποία με σοφία δημιούργησε, γεννά χωρίς μεταβολή του το λόγο για τη συντήρηση των κτισμάτων και στέλνει για την ενδυνάμωσή τους, όπως έχει γράψει, το Πανάγιο Πνεύμα. Ο ίδιος όμως είναι και έξω και μέσα στο σύμπαν. Το ίδιο και ο άνθρωπος που είναι μέτοχος της θείας του φύσεως και είναι η εικόνα του κατά το νοητό στοιχείο του, δηλαδή την νοηρή και ασώματη και αθάνατη ψυχή, έχοντας το νου που γεννά φυσικό στο λόγο από την ουσία του και από τα οποία συντηρείται όλη η δύναμη του σώματος. Είναι και έξω και μέσα στην ύλη και στα ορατά. Και όπως ο πλάστης του είναι αχώριστος από τις υποστάσεις του, δηλαδή από το λόγο και το πνεύμα, έτσι και ο άνθρωπος κατά την ψυχή είναι αχώριστος από το νου και το λόγο, αφού αποτελούν μία φύση και ουσία που δεν περιορίζεται από το σώμα. Όπως το θείο είναι τρισυπόστατο, προσκυνούμενο ως πατέρας Υιός και Άγιο Πνεύμα, έτσι και η πλασμένη από αυτό εικόνα, ο άνθρωπος διακρίνεται σε τρία μέρη. Προσκυνώντας με ψυχή, νου και λόγο το Θεό, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα από το μηδέν. Όπως λοιπόν οι υποστάσεις στο Θεό είναι κατά φύση συνεώνιες και ομοούσιες, έτσι και αυτά τα τρία μέρη στην εικόνα του είναι σύμφυτα και ομοούσια. Από αυτά γίνεται έκδηλος εμάς το κατ' εικόνα και μέσω αυτών είναι εικόνα του Θεού, αν και είμαι ζυμωμένος και με τον πυλό και με την εικόνα. Άγιος Νικήτας Οστιθάτος.

Εκείνος που θέλει να διηγείται με λόγια αισθητά την αίσθηση και την ενέργεια της αγάπης του Κυρίου στην κυριολεξία της και της Αγίας Ταπεινοφροσύνης καθώς πρέπει και της Μακαρίας Αγνότητος αληθινά και της Θείας Ελάμψεως παραστατικά και του Φόβου του Θεού πραγματικά και της εσωτερικής πληροφορίας αλάνθαστα και φαντάζεται ότι θα δώσει να καταλάβουν αυτά τα πράγματα με την εξήγησή του όσοι δεν τα έχουν γευθεί προσωπικώς. Αυτός ομοιάζει με εκείνον που θέλει να εξηγήσει με λόγια και παραδείγματα πόσο γλυκό είναι το μέλι σε εκείνους που ποτέ δεν το εγεύθηκαν. Και ο μεν δεύτερος άδικα φιλολογεί, για να μην υπό βατολογεί, ο δε πρώτος ή αγνοεί αυτά που διηγείται ή εμπέζεται υπερβολικά από την κοινοδοξία. Ο παρόν λόγος παρουσίασε ενώπιόν μας προς εξέταση έναν θησαυρό, ο οποίος ευρίσκεται ασφαλισμένος μέσα σε οστράκινα σκεύη ή καλύτερα σε ανθρώπινα σώματα. Ένα θησαυρό που η ποιότης του δεν μπορεί καθόλου να κατανοηθεί με λόγια. Έχει δε ο θησαυρός αυτός απ' έξω μόνο μια επιγραφή, η οποία είναι ακατανόητη και παρέχει πολλήν και ατέλειωτη ερευνητική προσπάθεια σε όσους ζητούν να την εξηγήσουν με λόγια. Και η επιγραφή αυτή έχει ως εξής: η Αγία Ταπείνωσης.

Η ταπεινοφροσύνη είναι ανώνυμη χάρη της ψυχής, η οποία μπορεί να ονομαστεί μόνο από όσους την εδοκίμασαν εκ πείρας. Είναι ανέκφραστος πλούτος, ονομασία του Θεού, δωρεά του Θεού, εφόσον εκείνος λέγει «Μάθετε ουκ απ' αγγέλου, ουκ απ' ανθρώπου, ουκ απ' οδέλτου, αλλά απ' εμού». Δηλαδή, από την ενίκησή μου και την έλαμψή μου και την ενέργειά μου μέσα σας, ότι πράωση μη και ταπεινώ στη καρδία και το λογισμό και το φρονήματι και ευρύσετε ανάπαυσιν πολέμων και κουφισμών λογισμών τες ψυχές ημών. Διαφορετική είναι η όψης που παρουσιάζει η οσία αυτή άμπελος όταν ακόμη επικρατεί ο χειμώνας των παθών και διαφορετική όταν πλέον έλθει η άνοιξης και η έναρξης των καρπών και διαφορετική όταν φθάσει το θέρος των αρετών. Παρόλον ότι όλες αυτές οι όψεις συμβάλλουν σε μία και την αυτή εφροσύνη και καρποφορία. Γι' αυτό εμφανίζει και τα αντίστοιχα σημάδια και τις αποδείξεις των κατά καιρούς καρπών της. Όταν αρχίζει να ανθίζει μέσα μας η σταφυλή της οσίας αυτής αμπέλου, αισθανόμεθα πάραυτα κόπωση και μίσος ως κάθε ανθρώπινη δόξα και έπαινο, ενώ συγχρόνως εξορίζομαι από μέσα μας το θυμό και την οργή. Όσο δε εν το μεταξύ προχωρεί κατά την πνευματική ηλικία μέσα στην ψυχή η βασίλισσα αυτή των αρετών, κάθε καλό που εκτελούμε το θεωρούμε μηδέν ή μάλλον βδέλυγμα. Κυρίως συλλογιζόμαστε ότι κάθε ημέρα που περνά αυξάνει το φορτίο των αμαρτιών και αμελιών που σκορπίζουν τον πλούτο της ψυχής.

Όποιος την ανυμφεύθει την ταπείνωση είναι ήπιος, προσινής, ευκατάνυκτος, ευσπλαχνικός, περισσότερο από κάθε άλλον. Είναι ακόμη γαλήνιος, χαροπός, ευκολοκυβέρνητος, άλυπος, άγρυπνος, άοκνος και, γιατί να λέω πολλά, απαθής. Αφού εν τη ταπεινώση ημών εμνήσθη μόνο Κύριος και λυτρώσατο ημάς εκ των εχθρών ημών και εκ των παθών και μολυσμών. Ο ταπεινόφρον μοναχός δεν πολύ εξετάζει τα άρρητα μυστήρια, ενώ ο υπερήφανος ερευνά τα ακατάληπτα κρίματα του Θεού. Σε κάποιον από τους πλέον γνωστικούς αδελφούς παρουσιάστηκαν οφθαλμοφανώς οι δαίμονες και τον εμακάρισαν. Αυτός δε ο πάνσοφος τους απήντησε: «Εάν σταματήσετε να με πενείτε με τους λογισμούς που φέρνετε στην ψυχή μου, τότε εξαιτίας της αναχωρήσεώς σας θα θεωρήσω τον εαυτόν μου μέγαν. Εάν όμως δεν σταματήσετε να με επαινείτε, τότε από τους ειδικούς σας επαίνους θα συλλογίζομαι την ειδική μου ακαθαρσία, εφόσον είναι ακάθαρτος παρακυρίο πάση ψιλοκάρδιος. Ή λοιπόν αναχωρείτε και γίνομαι αμέσως μέγας, ή συνεχίζετε να με επαινείτε και αποκτώ με τη συνεργία σας περισσότερη ταπείνωση». Οι δαίμονες αμέσως κατεπλάγησαν, διότι δεν είχαν τι να του απαντήσουν και έγιναν άφαντοι.

Να μην είναι η ψυχή σου ως προς το ζώπιο του τον άμα, δηλαδή την ταπείνωση. Λάκκος που άλλοτε την αναβλύζει και άλλοτε πάλι στερεύει από τον καύσωνα της φιλοδοξίας και της επάρσεως, αλλά πηγή απαθίας που πάντοτε θα αναβλύζει από τα βάθη της ποταμό ολόκληρο ταπεινοφροσύνης. Γνώριζε, ο φίλε μου, ότι οι κοιλάδες είναι εκείνες που πληθαίνουν μέσα τους το σιτάρι και το πνευματικό καρπό. Κοιλάδα σημαίνει ψυχή ταπεινωμένη ανάμεσα σε όρη, δηλαδή ανάμεσα σε πνευματικές αρετές, η οποία πάντοτε είναι χωρίς υπερηφάνεια και πάντοτε παραμένει αμετακίνητη. Όλα όσα βλέπονται τα φωτίζει ο ήλιος και όλα όσα γίνονται με λογική τα ενισχύει η ταπείνωση. Όταν απουσιάζει το φως, όλα είναι ζωφόδη. Και όταν απουσιάζει η ταπείνωση, όλα τα κατορθώματά μας είναι άχρηστα. Ένας χώρος σε ολόκληρη την κτήση είδε μία μόνο φορά τον ήλιο και ένας μονολογισμός πολλές φορές προξένησε ταπείνωση. Μία και μόνη ημέρα αισθάνθηκε όλος ο κόσμος αγαλίαση και μία μόνη υπάρχει αρετή, η ταπείνωση που δεν μπορούν να μιμηθούν οι δαίμονες. Άλλο πράγμα είναι το να ταπεινοφρονεί κανείς και άλλο το να αγωνίζεται να ταπεινοφρονεί και άλλο το να επαινεί τον ταπεινόφρονα. Το πρώτο είναι των τελείων, το δεύτερο των αληθινών υποτακτικών και το τρίτο όλων των πιστών. Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Υπομονή, συγχώρηση, όλα είναι μέσα στην αγάπη. Αγάπη είναι και το να μπαίνει στη θέση του άλλου. Αυτό είναι που είπε ο Χριστός. Αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν. Και εκείνο που είπε στον νομικό που τον ρώτησε, είπαγε και πει ομοίως. Ασχέτως με το ποιος είναι αυτός. Καλός είναι, κακός είναι, ξένος είναι, δικός μας. Αγάπη θα πει να αγαπάς κάποιον για το τι είναι αυτός. Για να προοδεύσει αυτός. Για το τι του μέλει αυτουνού, όχι εν σχέση με σένα. Τίποτε εν σχέση με σένα. Έτσι μας αγαπά ο Θεός. Γερόντισσα Γαβριλία.

Αν λοιπόν εμείς που πιστεύουμε στο Χριστό δεν μισήσουμε την αμαρτία έως θανάτου, δεν θα εφαρμόσουμε ποτέ τις εντολές του Χριστού. Εκείνος που πιστεύει στο Χριστό και τον αγαπάει περισσότερο από κάθε τι άλλο, ας τον οικετεύει να του δίνει δύναμη και να του στέλνει το ελαιός του και τη χάρη του για να μισήσει τον κόσμο της αμαρτίας και τα πάθη του σώματος και να φτάσει στην έκρωση των επιθυμιών της σάρκας. Η νέκρωση αυτή πάντως δεν κατορθώνεται με κανέναν άλλο τρόπο παρά μόνο με τη δύναμη του Χριστού. Αυτός μόνο θα μας απαλλάξει από τα πάθη μας, αν δει πως αγωνιζόμαστε με συνέπεια και αν τον παρακαλέσουμε επίμονα, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής της Αγάπης. Εάν τι ετώμεθα κατά το θέλημα αυτού, ακούει ημών. Και ο Θεός θέλει να του ζητάμε μόνο αυτά που αφορούν στην αιώνια ζωή. Όσιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Η σοφία του κόσμου αυτού δεν μπορεί να σώσει τον κόσμο. Τα κοινοβούλια, οι κυβερνήσεις, οι πολυσύνθετοι οργανισμοί των πιο αναπτυγμένων σύγχρονων κρατών της γης είναι ανίσχυροι. Η ανθρωπότητα πάσχει χωρίς τέλος. Η μόνη διέξοδος είναι να βρούμε μέσα μας τη σοφία, τη λύση να μην ζούμε σύμφωνα με τις ιδέες αυτού του κόσμου, αλλά να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Πώς μπορούμε να βρούμε το δρόμο μας? Κατά το Ευαγγέλιο, ο Χριστός είναι η οδός μας. Το σημαντικό είναι η συνείδηση ότι ο Χριστός είναι Θεός. Όποιος τον αγαπά θα είναι αιώνια κοντά του, εκεί όπου είναι αυτός. Πού είναι το πνεύμα μας? Εάν θέλουμε να είμαστε με το Χριστό, με το Λόγο του Θεού, στον οποίο ο Πατήρ έδωσε εξ αρχής όλα όσα υπάρχουν στην αιωνιότητα, πρέπει να τον βλέπουμε ως Θεάνθρωπο. Αν τον θεωρούμε ως Θεό, είναι τέλειος Θεός. Αν τον βλέπουμε ως άνθρωπο, είναι τέλειος άνθρωπος. Η σοφία, η ταπείνωση, η ζωή, το αιώνιο φως, όλα είναι σε Αυτόν. Κάθε βήμα στη ζωή μας είναι αναπόσπαστο από τα θεμελιώδη δόγματα της πίστεώς μας. Όπως ο Χριστός στη Γεσθημανή και στο Γολγοθά ζούσε ακατάπαυστα με τη σκέψη του Πατρός, και εμείς οφείλουμε να ζούμε κάθε στιγμή με τη σκέψη του Θεού, αλλά περισσότερο του Χριστού παρά του Πατρός, επειδή διά του Υιού ερχόμαστε στον Πατέρα. Στην πράξη η ζωή γίνεται χριστοκεντρική. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμα δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρους σου ο Θεός καλύτερα από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα. Έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησέ τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου αδελφό σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής. Τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό, το διάβολο, και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, περνώντάς την από τα νύχια του εχθρού. Αβάς Δωρόθεος.

Οι Άγιοι διαμέσου του Πνεύματος αξιώθηκαν να ζυμωθούν ολόκληροι με ολόκληρο το Θεό. Φόρεσαν ολόκληρη την εικόνα του επουρανίου όσο είναι δυνατό στους ανθρώπους. Έλκυσαν και αντικατόπτρισαν τη Θεία εικόνα, αν επιτρέπετε να μιλήσω έτσι, στο μέτρο που τους έλκυσε ο Θεός, στο μέτρο που ενώθηκαν μαζί Του. Λένε ότι ο Θεός και ο άνθρωπος είναι πρότυπα ο ένας για τον άλλον. Ότι ο Θεός ενανθρωπίζεται από την αγάπη Του για τον άνθρωπο τόσο όσο και ο άνθρωπος μπορεί να θεωθεί από αγάπη για το Θεό. Και ότι ο Θεός φανερώνεται στο νου του ανθρώπου όσο ο άνθρωπος με τις αρετές του κάνει ορατό το Θεό που από τη φύση του είναι αόρατος. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

Για τους φθονερούς ανθρώπους δεν υπάρχει καλή πράξη που να αξίζει τον έπαινο. Δεν υπάρχει ικανότητα λόγου που να συνδυάζεται με σεμνότητα και χάρη. Δεν υπάρχει και τίποτα άλλο που να αξίζει τη μίμηση ή το θαυμασμό. Όπως οι γήπες που ψάχνουν να βρουν ότι είναι δίσωσμο, ενώ πετάνε πάνω από λιβάδια πολλά, πάνω από πολλούς τόπους όμορφους και βοδιαστούς. Και όπως οι μύγες που αφήνουν το υγιές μέρος και πάνε πάνω στην πληγή και κολλάνε, έτσι και οι φθονεροί άνθρωποι παραβλέπουν ό,τι είναι αξιόλογο και σπουδαίο στη ζωή των ανθρώπων και κολλάνε στο στραβό. Και αν υπάρχει κάτι που δεν πάει καλά, πράγμα συνηθισμένο και ανθρώπινο, αυτό είναι που λένε σε όλους και με αυτό θέλουν να παρουσιάζουν έναν άνθρωπο. Ακριβώς όπως οι πονηροί ζωγράφοι που αποκαλύπτουν την ταυτότητα του μοντέλου τους από τη στραβή του μύτη ή από κάποια άλλη ουλή ή από μια αναπηρία εκφύσεως ή επίκτητη. Έχουν μάλιστα την τρομερή ικανότητα να κατηγορούν κάτι που είναι αξιέπαινο, παραποιώντας το για να φαίνεται κακό και να συκοφαντούν μια αρετή, μεταβαλλοντάς την στην αντίστοιχη κακία. Λένε θρασί το θαραλέο και ανέστητο τον προσεκτικό. Λένε το δίκαιο σκληρό και ένοχο τον αθώο. Αυτόν που είναι σπουδαίος τον κατηγορούν για ασήμαντο και αυτόν που ζει ελεύθερα τον κατηγορούν για άσωτο. Λένε τσιγκούνι τον οικονόμο. Γενικά δεν δυσκολεύονται να βρουν ονόματα για όλα τα είδη της αρετής. Ονόματα που τα ξεσηκώνουν από την αντίθετη κακία. Μέγας Βασίλειος.

Όταν βλέπουμε κάτι άσχημο, να το σκεπάζουμε και όχι να το διαπομπεύουμε. Δεν είναι σωστό να γίνονται γνωστά τα ηθικά παραπτώματα. Ας υποθέσουμε ότι στον δρόμο υπάρχει μια καθαρσία. Ένας συνετός άνθρωπος, αν περάσει από εκεί, θα πάρει μια πλάγα και θα τη σκεπάσει, για να μην προξενεί αηδία. Ένας ασύνετος όμως, αντί να τη σκεπάσει, μπορεί να αρχίσει να την ανακατεύει και να σκορπίζει περισσότερο τη δυσοδεία της. Έτσι και όταν αδιάκριτα δημοσιοποιούμε τις αμαρτίες των άλλων, προξενούμε μεγαλύτερο κακό. Το υπέτη εκκλησία δεν έχει την έννοια ότι πρέπει όλα να γίνονται γνωστά, γιατί σήμερα δεν είναι όλη η εκκλησία. Εκκλησία είναι οι πιστοί που ζουν όπως θέλει ο Χριστός και όχι οι άλλοι που πολεμούν την εκκλησία. Στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, που η εξομολόγηση γινόταν μπροστά σε όλα τα μέλη της εκκλησίας, τότε είχε αυτό το νόημα, το υπέτη εκκλησία. Ενώ στην εποχή μας, που σπάνια βρίσκεται η οικογένεια να έχει τον ίδιο πνευματικό, ας μη μας ξεγελάει ο έξω από εδώ.

νους δεν είναι ψυχή, αλλά δώρο του Θεού που σώζει την ψυχή και τρέχει πριν από αυτήν. Ο θεάρεστος νους συμβουλεύει τη ψυχή να περιφρονήσει τα πρόσκαιρα και υλικά και φθαρτά και να αγαπήσει τα αιώνια και άφθαρτα και πνευματικά αγαθά και να ζει ο άνθρωπος σωματικά κατανοώντας και βλέποντας με το νου τα ουράνια, τα γύρω από το Θεό και όλα μαζί. Ο θεοφιλής νους είναι ευεργέτης και σωτηρία της ανθρώπινης ψυχής. Όταν η ψυχή βρεθεί στο σώμα, αμέσως σκοτίζεται από την ειδονή και τη λύπη και χάνεται. Η ειδονή και η λύπη είναι κάτι σαν χυμό σωματικός. Ο θεοφιλής όμως νους, αντιδρώντας, κάνει το σώμα να λυπάται και σώζει την ψυχή σαν γιατρός που κόβει χειρουργικά ή καυτηριάζει τα σώματα. Η ψυχή είναι στο σώμα και ο νους στην ψυχή και ο λόγος το λογικό στο νου. Ο Θεός που με αυτά γίνεται αντικείμενο σκέψεως και δοξολογίας κάνει αθάνατη την ψυχή χαρίζοντάς της αφθαρσία και αιώνια απόλαυση. Γιατί ο Θεός σε όλα τα όντα χάρισε την ύπαρξη από αγαθότητα και μόνο. Μέγας Αντώνιος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δύο-ωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Τάσο Παπαδημητρίου για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, αυτή την ώρα μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή με τίτλο «Η Ιωνία κατά τα Βυζαντινά χρόνια». Φονταρά είναι στον ήχο, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-72-98-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα μηνύματά σας. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και μαζί μας τηλεφωνικός η κυρία Έφη Ράγια, επίκουρη καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Κυρία Ράγια, χαίρετε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Είναι μια ευκαιρία να δούμε πιο διεξοδικά το τι συνέβη στις πόλεις της Ιωνίας κατά τα Βυζαντινά χρόνια και μάλιστα πήραμε αφορμή από κάποια δικά σας έργα και μια διεξοδική μελέτη που είχε τον τίτλο «Η κοιλάδα του κάτω με άνθρους στη Βυζαντινή εποχή». Αυτό έχει σαν βάση τη διδακτορική σας εργασία.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι.
0: Οπότε να σας ευχαριστήσουμε και πάλι και να δούμε αν συμφωνείτε κι εσείς. Κατά την Βυζαντινή εποχή οι πόλεις στην Ιωνία της Μικράς Ασίας είναι οι ίδιες αυτές που συναντάμε δηλαδή τα προγενέστερα χρόνια ή αλλάζει το τοπίο?
1: Αλλάζει κατά ένα μικρό μέρος, μεταμορφώνεται θα έλεγε κανείς, γιατί ουσιαστικά διαλύονται οι δομές της αρχαιότητας. Οι δομές αυτές, επειδή προέρχονται ακριβώς από την αρχαιότητα, δεν εξυπηρετούν πια το στόχο τους μέσα σε μια συγκεντρωτική αυτοκρατορία όπως ήταν η Βυζαντινή και η πρώιμη Βυζαντινή αυτοκρατορία, που στην ουσία είναι η συνέχεια της Ρωμαϊκής. Συνεπώς, μέχρι εκείνη την εποχή όμως έχουμε μια αστικοποίηση η οποία εξαπλώνεται συνεχώς. Δηλαδή το τοπίο της Μικράς Ασίας αλλάζει με την ίδρυση νέων πόλεων. Αυτό συμβαίνει μέχρι και την πρωτοβυζαντινή εποχή. Δηλαδή έχουμε κάποιες νέες πόλεις οι οποίες ιδρύονται στοχευμένα, όχι τόσο στην Δυτική Μικρά Ασία, δηλαδή σε αυτό που θα λέγαμε Ιωνία, κυρίως στην Νότια Μικρά Ασία, εκεί πέρα που έχουμε πιο δύσβατες περιοχές ή όπου γενικά υπάρχει μια μεγαλύτερη ερήμωση, εντοπίζονται μάλλον τοπία πιο ερημικά, κυρίως λόγω της γεωφυσικής διαμόρφωσης του χώρου. Εκεί λοιπόν ιδρύονται κάποιες νέες πόλεις οι οποίες βοηθούν το Ρωμαϊκό κράτος και το πρώιμο Βυζαντινό κράτος στην εφαρμογή της διοίκησης ουσιαστικά. Άρα έχουμε μια αστικοποίηση η οποία εκτείνεται, μπορούμε να πούμε ότι εκτείνεται μέχρι τον 6ο αιώνα, πλην όμως παράλληλα δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι η πόλη ως θεσμός η πόλη παρακμάζει. Και παρακμάζει ακριβώς γιατί το συγκεντρωτικό κράτος αφαιρεί αρμοδιότητες από αυτό που κάποτε ήταν ένας αυτοδιοικούμενος οργανισμός.
0: Μάλιστα, διαφοροποιούνται λοιπόν οι καταστάσεις και έχουμε καταλόγους των Βυζαντινών πόλεων στην περιοχή. Δηλαδή υπάρχουν μαρτυρίες, ναι, και πηγές που δείχνουν ποιες ήταν οι πόλεις και ποια ήταν η κατάσταση. Δηλαδή η οικονομία τους, οι κοινωνικές δομές, η διοίκηση.
1: Έχουμε βεβαίως και να πω αρχικά ότι στο πρώιμο Βυζάντιο γενικά η περιοχή, ειδικά στη Δυτική Μικρά Ασία, ζει μια περίοδο βαθιάς ειρήνης. Είναι μια Pax Byzantina της πρώιμης Βυζαντινής εποχής, αυτό γιατί είναι πολύ μακριά από τα σύνορα. Συνεπώς υπάρχει μια ευημερία γενικά. Άρα δεν έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες στις αφηγηματικές πηγές και εκεί έρχονται οι κατάλογοι των πόλεων να μας βοηθήσουν ως προς αυτό, τους οποίους τους συλλέγουμε αρχικά από τα πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων, κυρίως από την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο και μετά. Η Τέταρτη έγινε το 451. Και στη συνέχεια από τις επόμενες βεβαίως που ακολούθησαν, αλλά έχουμε και τις τα λεγόμενα εκκλησιαστικά τακτικά, τα οποία εμφανίζονται στη Μέση Βυζαντινή Εποχή και είναι ουσιαστικά κατάλογοι που ρυθμίζουν την πρωτοκαθεδρία μεταξύ των επισκοπικών εδρών και τις οποίες κατατάσσουν ανά Μητρόπολη. Συνεπώς αυτές είναι οι βασικές μας πηγές και βεβαίως έχουμε και ένα έργο το οποίο είναι κοσμικό, είναι πάλι κατάλογος πόλεων, είναι ο συνέκδημος του Ιεροκλή, ο οποίος ο Ιεροκλής σκέφτηκε να γράψει, να συλλέξει, να φτιάξει αυτόν τον κατάλογο, γιατί περί συγγραφής δεν μπορεί να μιλήσει κανείς εφόσον πρόκειται για κατάλογο ουσιαστικά. Μάλιστα. Έχει μόνο ονόματα, που σύμφωνα με το όνομα και όλα του έργου καταλαβαίνουμε ότι είναι αυτό που παίρνει κανείς μαζί του σε ένα ταξίδι, συνέκδημος. Άρα μας δίνει μια γεωγραφική κατανομή των πόλεων σε ένα θεωρητικό ταξίδι που θα μπορούσε κάποιος να έχει να κάνει εκείνη την εποχή.
0: Είναι λοιπόν αυτές οι πηγές που δίνουν τις πληροφορίες, όμως θα είχε σημασία να δούμε την ιστορική πορεία και την εξέλιξη κατά τα βυζαντινά χρόνια. Τι λέτε, βλέποντας το δικό σας έργο, είδαμε ότι έχετε δει διεξοδικά και έχετε ερευνήσει την κατάσταση από τον 7ο έως τον 11ο αιώνα και μετά μελετάτε εξελικτικά την πορεία της περιοχής. Θέλετε να δούμε έτσι κάποια στοιχεία με αυτή τη σειρά?
1: Ναι, βεβαίως, ας δούμε, ναι.
0: Κατά τον 7ο λοιπόν αιώνα ή από τον 7ο μέχρι τον 10ο έχουμε κάποιες αλλαγές στην περιοχή?
1: Λοιπόν, καταρχάς έχουμε αυτό που είπαμε νωρίτερα, ότι αλλάζει η φυσιογνωμία και εδώ πέρα αλλάζει, δηλαδή οι πόλεις που έχουν παρακμάσει ήδη επειδή έχουν σταματήσει να έχουν θεσμικό ρόλο, μετατρέπονται σε κάστρα. Ο λόγος που μετατρέπονται σε κάστρα είναι κυρίως για να μπορεί να προστατευτεί ο πληθυσμός αφενός και αφετέρου, επειδή έχουμε την εισαγωγή ενός νέου θεσμού, του θεσμού των θεμάτων, κατά τον οποίο έχουμε μια διασπορά του στρατού στις επαρχίες, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε πριν το 600 και, για να είμαστε πιο ακριβείς, πριν τα τέλη του 7ου αιώνα, δηλαδή πριν περίπου το 700, γύρω στο 690, ίσως 680, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια εξάπλωση του στρατού. Δηλαδή εξαπλώνεται ο στρατονισμός του στρατού σε αυτές τις επαρχίες στις οποίες νωρίτερα δεν υπήρχε. Συνεπώς αλλάζει το τοπίο και αλλάζει και για αυτόν τον λόγο, αλλά βεβαίως και για να αντιμετωπιστούν οι συνεχείς αραβικές επιδρομές, οι οποίες ξεκινούν, να θυμίσω στο ακροατήριο σε περίπτωση που δεν το γνωρίζουν, ότι οι Άραβες εμφανίζονται γύρω στο 630 ως εχθροί της αυτοκρατορίας και εξαπλώνονται από τις περιοχές της Παλαιστίνης και της Συρίας, καταλαμβάνοντας όλες τις επαρχίες που νωρίτερα ανήκαν στο Βυζαντινό κράτος και φτάνοντας ουσιαστικά στις πύλες της εισόδου της Μικράς Ασίας, που είναι η σιδηρά πύλη στην οροσειρά του Ταύρου. Από εκείνο το σημείο και μετά είναι εύκολο για τους Άραβες να διεισδύσουν στη Μικρά Ασία και καμιά φορά να φτάσουν όντως μέχρι τα δυτικά παράλια. Συνεπώς η κοινωνία αλλάζει και οι θεσμοί αλλάζουν προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτό το νέο πρόβλημα, αυτό τον νέο εχθρό.
0: Μάλιστα. Αλλάζουν λοιπόν και οι θεσμοί, είπατε, και η κοινωνία αλλάζει για να αντιμετωπιστεί αυτός ο εχθρός, και μήπως θα μπορούσαμε να σταθούμε λίγο σε αυτές τις αλλαγές?
1: Ναι, όπως είπα, έχουμε την μετατροπή των πόλεων σε κάστρα, οι πόλεις συρρυκνώνονται, θεωρείται ότι υπάρχει μια σχετική αγροτοποίηση, δηλαδή αφενός εγκαταστάσεις αγροτικές εμφανίζονται μέσα στον ιστό των πόλεων. κάτι το οποίο δεν υπήρχε νωρίτερα. Αφετέρου φρούρες εγκαθίστανται στα νεόδμητα κάστρα μεταξύ 7ου και 8ου αιώνα, ενώ παράλληλα ο πληθυσμός διασπείρεται στην επαρχία και βεβαίως όσοι μένουν στις πόλεις ακόμα και αυτοί έχουν ενασχόληση βασική την γεωργία. Δηλαδή έχει σταματήσει η αστικοποίηση, θεωρείται ότι δεν είναι πια στο ίδιο επίπεδο που ήταν πριν. Δεν έχουμε τις ίδιες βιοτεχνίες για παράδειγμα, οι οποίες δημιουργούσαν μια διαφορετική φυσιογνωμία στις πρωτοβυζαντινές πόλεις, μια αστική ουσιαστικά φυσιογνωμία. Και βεβαίως δεν έχουμε τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα των πόλεων όπως τα είχαμε στην προηγούμενη περίοδο. Τώρα, όσον αφορά το στρατό, μπορούμε να πούμε ότι οι αλλαγές που επήλθαν με την είσοδο του θεσμού των θεμάτων είναι πάρα πολύ σημαντικές από την άποψη την κοινωνικο-οικονομική. Οι στρατιώτες στην πρωτοβυζαντινή εποχή κανονικά ήταν πλήρες στρατιώτες, επαγγελματίες στρατιώτες. Ζούσαν είτε στα στρατόπεδα είτε στρατονίζονταν σε πόλεις ανάλογα με το σε ποιο σύνταγμα ήταν καταταγμένοι, δηλαδή στις Βαλκανικές επαρχίες ή στη Μικρά Ασία ή στην Ανατολή, και λάμβαναν μισθό κανονικά από το κράτος. Στη Μέση Βυζαντινή εποχή αυτό αλλάζει και κάποια στιγμή που δεν ξέρουμε πότε ακριβώς είναι, πιθανώς όμως είμαστε πάλι μεταξύ 7ου και 8ου αιώνα, δηλαδή γύρω στο 700 λίγο πριν ή λίγο μετά, η αυτοκρατορία αποφασίζει να στρατολογήσει μεταξύ των γεωκτητών, μεταξύ των ιδιοκτητών γης. Άρα έχουμε την δημιουργία στις επαρχίες ενός στρώματος κοινωνικού το οποίο ουσιαστικά αυτοχρηματοδοτεί την στρατιωτική του υπηρεσία με την γη αυτή την οποία κατέχει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί όλα τα προνόμια που δίνονταν στους στρατιώτες, τα οποία δεν έχουν σταματήσει, δηλαδή μιλάμε για κάποιες φορολογικές απαλλαγές από δευτερεύοντες φόρους, μετακυλίονται σε ένα πληθυσμό ο οποίος πριν δεν τα είχε. Πριν τα προνόμια τα είχε μόνο ο στρατιώτης. Τώρα ξαφνικά τα έχουν οι οικογένειες, οι οποίες μετατρέπονται από αγροτικές οικογένειες σε στρατιωτικές οικογένειες.
0: Αλλάζει λοιπόν σιγά σιγά και η κοινωνική δομή, θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό.
1: Ακριβώς, αλλάζει η κοινωνική δομή. Έχουμε όμως μια καλή, έχουμε την εντύπωση ότι αυτή την εποχή συζητάμε για μια κυριαρχία της μικρής και μέσης γεωκτησίας. Δηλαδή ότι δεν έχουμε τόσους πολλούς μεγάλους γεωκτήμονες όσους είχαμε στην πρωτοβυζαντινή εποχή, μόλον ότι αυτά βέβαια τα θέματα είναι ακόμα αρκετά συζητήσιμα. Συνεπώς έχουμε μια καλή διασπορά και μια καλή διασπορά του πληθυσμού και μια καλή οικονομική κατανομή που είναι περίπου επίπεδη. Δηλαδή δεν έχουμε μεγάλες διαφορές στον πλούτο μεταξύ των ανθρώπων, των επαρχιών της Μικράς Ασίας.
0: Και αυτό είναι καλό, φανταζόμαστε, κυρία Ράγια.
1: Είναι καλό και δημιουργεί, νομίζω, μια, και δημιουργεί μια
0: ισορροπία.
1: Πολιτική, βεβαίως, ισορροπία και πολιτική και οικονομική σταθερότητα.
0: Και με αυτές τις καλλιέργειες, αφού έχουμε μικρούς κλήρους γης, υπάρχει και μια αυτάρκεια προϊόντων. Οι άνθρωποι είναι κατά μεγάλο βαθμό αυτάρκοι στην περιοχή αυτή.
1: Λοιπόν, θα πρέπει να μιλήσουμε λίγο για την γεωφυσική διαμόρφωση της Δυτικής Μικράς Ασίας, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το τοπίο, το οποίο έχει αρκετά μεγάλη σημασία. Έχουμε τρεις μεγάλους ποταμούς οι οποίοι διασχίζουν τη Δυτική Μικρά Ασία, τον Έρμο, τον Κάιστρο και τον Μέανδρο, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει πολύ μεγάλες προσχωματικές πεδιάδες, οι οποίες είναι εξαιρετικά έφορες. Για να καταλάβει κανείς τι εννοώ ακριβώς, αρκεί να φανταστεί για παράδειγμα την πεδιάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή, ή τη Θεσσαλία που έχει δημιουργηθεί και οι δύο έχουν δημιουργηθεί με τον ίδιο τρόπο. Και στις περιοχές αυτές βεβαίως ενδείκνυται η καλλιέργεια σιτηρών. Βεβαίως οι αγρότες προσπαθούν γενικά και μέσα στο πνεύμα της αρχαιότητας, γιατί όλη η αρχαιότητα ο Μεσαίωνας και μέχρι την πρώιμη, μέχρι τη σύγχρονη εποχή, ουσιαστικά προσπαθούν οι άνθρωποι να έχουν μια σχετική αυτάρκεια, Οι αγρότες εκτός από σιτηρά θα βάλουν βεβαίως και τα σιτηρά τα οποία χρειάζονται για να θρέψουν τα ζώα τους. Θα έχουν και μερικά ζώα οι ίδιοι και μικρά και μεγαλύτερα για το όργωμα. Θα έχουν και μερικά δέντρα. Έχουμε ελαιοκαλλιέργειες και έχουμε και αμπέλια εκτός από όλα αυτά. Και βεβαίως στα βουνά, στις περιφέρειες των μεγάλων αυτών πεδιάδων, αναπτύσσεται συστηματικά η κτηνοτροφία. Εκεί πέρα δεν γνωρίζουμε ακριβώς, δεν έχουμε πάρα πολύ καλά δεδομένα. Βέβαια, στον 13ο αιώνα, ο Γεώργιος Παχημέρης, ένας σημαντικός ιστορικός της περίοδου, μας πληροφορεί ότι όντως η κτηνοτροφία είχε αναπτυχθεί πάρα πολύ σε κάποιες περιοχές και πολλοί άνθρωποι βάσιζαν τον πλούτο τους και την οικονομική τους επιφάνεια σε αυτήν.
0: Σημαντικό.
1: Άρα
0: και
1: έχουμε
0: αυτό.
1: Δηλαδή, για να επιστρέψω στο ερώτημά σας, ναι, όντως έχουμε μια αυτάρκεια. Αυτό που δεν γνωρίζουμε βεβαίως είναι πόσο μεγάλη έκταση είχε το εμπόριο αυτή την εποχή, γιατί θεωρούμε ότι έχει συρρυκνωθεί λόγω των πολέμων κυρίως και λόγω των πειρατικών επιδρομών των Αράβων.
0: Μάλιστα, αν συμφωνείτε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα στο σημείο αυτό, κυρία Ράγια, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Βεβαίως.

0: Για την Ιωνία κατά τα Βυζαντινά χρόνια μιλάμε, αγαπητοί ακροατές. Μαζί μας είναι η κυρία Έφη Ράγια, επίκουρη καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Μας δώσατε ήδη τα πρώτα στοιχεία και μιλάμε, να πούμε στους ακροατές μας, για την περίοδο από τον 7ο μέχρι τον 11ο αιώνα, κυρία Ράγια, και μας λέτε πώς μεταβάλλονται τα πράγματα στις πόλεις, πώς αλλάζουν και τα οικονομικά και οι κοινωνικές δομές και η ενασχόληση των κατοίκων. Και αυτό το τοπίο και η δομή που μας δώσατε ισχύει μέχρι τον 10ο αιώνα, ή έχουμε διάφορες μικρές ή μεγαλύτερες αλλαγές?
1: Νομίζω ότι ισχύει. Απλώς συμβαίνουν διάφορα πράγματα τα οποία επηρεάζουν περισσότερο ή λιγότερο τους ανθρώπους των περιοχών αυτών. Δηλαδή υπάρχουν διάφορες επαναστάσεις, υπάρχει έλευση των Τούρκων στα τέλη του 11ου αιώνα, αλλά γενικά τα πράγματα είναι ακριβώς έτσι. Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε, τα οποία δεν είναι πάρα πολλά για αυτή την εποχή, γιατί αξίζει τον κόπο να επισημάνω ότι γενικά, επειδή η περιοχή βρίσκεται πολύ μακριά από τα θέατρα του πολέμου, δηλαδή από τις περιοχές στις οποίες κατεξοχήν διεξάγεται ο πόλεμος, οι Βυζαντινοί συγγραφείς, οι οποίοι είναι Κωνσταντινουπολίτες οι περισσότεροι, δεν έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να μας δώσουν μια εικόνα των επαρχιών. Συνεπώς οι πληροφορίες είναι ελάχιστες και αναπληρώνουμε τα κενά κάνοντας κάποιες υπερβάσεις και συνδέοντας πράγματα τα οποία μπορεί και να φαίνονται ασύνδετα εν πρώτης. Ωστόσο, παρόλα αυτά, νομίζω ότι βγαίνει μια εικόνα, δηλαδή υπάρχει αυτή η εικόνα της μεγάλης σταθερότητας παρά τις όποιες πολιτικές αναταράξεις, τις συμμετοχές, ας πούμε, για παράδειγμα την επανάσταση του Θωμά του Σλάβου γύρω στο 820 ή νωρίτερα την επανάσταση του Αρτάβας, του ανταπετητή του Κωνσταντίνου, του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου V. Υπάρχει λοιπόν αυτή η σταθερότητα, ναι, ότι όντως γι' αυτό νομίζω ότι είμαι σίγουρη 100%.
0: Ωραία. Μέχρι τον 11ο αιώνα λοιπόν επικρατεί αυτή η κατάσταση, και τι αλλάζει το επόμενο διάστημα στην Μικρά Ασία και κυρίως στην περιοχή της Ιωνίας?
1: Λοιπόν, έχουμε μία σειρά από επαναστάσεις. Γενικά, ο 11ος αιώνας έχει πολλές αναταραχές. Έχει και πολιτικές αναταραχές και κοινωνικές πιέσεις, οι οποίες μας αναμεταδίδονται στις πηγές. Τον 11ο αιώνα έρχονται οι Τούρκοι, λοιπόν. Μετά το 1055 εμφανίζονται δυναμικά στα ανατολικά σύνορα. Το 1071, όπως είναι γνωστό, συμβαίνει η μάχη του Μαντζικέρτ. Και μετά από αυτό, εξαιτίας του εμφυλίου πολέμου που ακολούθησε στην αυτοκρατορία, γιατί ο αυτοκρατάς Ρωμανός Διογέννης δεν ήταν επισήμητος, δεν είχε καλή υποστήριξη στην Κωνσταντινούπολη, και συνεπώς οι προσπάθειες κατευθύνθηκαν στην εξουδετερωσή του. Μετά από αυτό, λοιπόν, οι Τούρκοι δεν έρχονται και δεν υπάρχει κανένας να τους σταματήσει. Και όχι μόνο αυτό, είναι αρκετά σημαντικό ότι υπάρχουν πολλοί επαναστάτες της περίοδου, οι οποίοι χρησιμοποιούν τουρκικό στρατό, τουρκικά στρατεύματα, ως μισθοφόρους. Είναι πάρα πολύ εύκολο αυτή την εποχή. Οι Τούρκοι γενικά δεν έχουν, μόλις ότι υπάρχει μια σχετικά κεντρική ηγεσία, που θα μπορούσε να το πει κανείς, αλλά κυρίως επειδή έχουν ένα χαρακτήρα νομαδικό, δηλαδή ασχολούνται με την κτηνοτροφία και η κτηνοτροφία τους πηγαίνει εκεί που θέλουν, εκεί που είναι ανάγκη για τα κοπάδια τους. Ουσιαστικά έχουμε μικρές ομάδες οπλαρχηγών Τούρκων, οι οποίοι μπορεί να είναι στην υπηρεσία είτε του ενός είτε του άλλου ανταπετητή. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει γύρω στο 1078-1079 κάπου εκεί είναι ότι έχουμε την επανάσταση του Νικηφόρου Μελισσινού, ο οποίος από την Κο που βρισκόταν εξορισμένος θα περάσει στη Μικρά Ασία, θα στρατολογήσει Τούρκους και θα καταλάβει ολόκληρη τη Μικρά Ασία, μάλλον τη Δυτική Μικρά Ασία για να είμαι πιο ακριβής, εγκαθιστώντας στις πόλεις της περιοχής τουρκικές φρουρές. Και με αυτόν τον τρόπο, εντελώς ανύποπτα θα έλεγε κανείς, χωρίς να το περιμένουμε και χωρίς να έχει γίνει κάτι εξαιρετικό, η Δυτική Μικρά Ασία πέφτει στα χέρια των Τούρκων και έτσι εξηγείται ουσιαστικά αυτό που μας λέει και η Άννα Κομνηνή, ότι όταν ο μπαμπάς της ανέβηκε στο θρόνο το 1081, οι Τούρκοι είχαν φτάσει μέχρι τη Χαλκιδόνο και ήταν απέναντι ουσιαστικά από την Κωνσταντινούπολη.
0: Να λοιπόν, πώς εξηγείται το φαινόμενο αυτό και σιγά σιγά με τον τρόπο αυτό εδραίωσαν την παρουσία τους εφόσον ήταν στρατιώτες πια που κρατούσαν τα κάστρα των πόλεων.
1: Δεν θα έλεγα ότι εδραίωσαν την παρουσία τους ακριβώς. Νομίζω ότι τα στοιχεία που έχουμε, τα οποία είναι μάλλον, μας δίνουν έναν κατακαιρματισμένο πόλεμο που συμβαίνει περίπου σε ολόκληρη τη Μικρά Ασία, με διαφορετικούς αρχηγούς και με διαφορετικούς Βυζαντινούς οι οποίοι τους αντιμετωπίζουν. Με το χρόνο όμως, εν καιρό, επειδή ο νέος αυτοκράτορας, ο Αλέξης Κομνηνός, δεν μπορούσε να ασχοληθεί αποκλειστικά με τη Μικρά Ασία, έχουμε την εδραίωση Τούρκων οπλαρχηγών, όντως, ή Τούρκων εμμύριδων, όπως θα τους λέγαμε. Έχουμε τον Τζαχά, για παράδειγμα, ο οποίος έχει εγκατασταθεί στη Σμύρνη. Κάποιον Μαράκι, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην Έφεσο και πιθανώς έχει παγάγει στην εξουσία του περιοχές όπως και η παιδιάδα της Εφέσου αλλά και η παιδιάδα της Μιλήτου. Αυτοί καταφέρνουν, δεδομένου ότι ο Αλέξιος είναι δεσμευμένος ουσιαστικά στις βαλκανικές επαρχίες, έχει ένα πόλεμο εναντίον των Νορμαδών και στη συνέχεια έχουμε ένα νομαδικό λαό, τους Πετσενέγκους, οι οποίοι βασανίζουν τέλος πάντων τις θρακικές και μακεδονικές επαρχίες, δεν μπορεί να ασχοληθεί με αυτό. Συνεπώς η ανάκτηση έγινε πολύ αργά. Βέβαια υπάρχουν κινήσεις των Βυζαντινών, για παράδειγμα κατάφεραν να περιορίσουν τη δράση του Τζαχά, ο οποίος είχε φτιάξει ένα στόλο και κατατρομοκρατούσε το Αιγαίο. Οι πειρατικές επιδρομές φτάνουν πολύ μακριά αυτή την εποχή αυτή και ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αρχικά, γιατί βεβαίως είναι γνωστό και οι ακροατές πιθανώς να το ξέρουν ότι το Αιγαίο από τη στιγμή που καταπολεμήθηκαν οι Άραβες τον 10ο αιώνα που εκδιώχθηκαν έγινε πάλι μια Βυζαντινή λίμνη, δηλαδή δεν έχουμε πια εχθρούς οι οποίοι να αναταράσουν την κατοίκηση στις επαρχίες που βρέχει ουσιαστικά η θάλασσα του Αιγαίου. Και αυτό άλλαξε όταν εγκαταστάθηκε ο Τζαχάς στη Σμύρνη.
0: Θα κάνουμε στο σημείο αυτό μία μικρή διακοπή, θα ακούσουμε το σήμα του σταθμού και την ώρα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Μαζί σας και πάλι, αγαπητοί ακροατές, με την κυρία Έφη Ράγια, επίκουρη καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, και μιλάμε για την Ιωνία κατά τα Βυζαντινά χρόνια. Είμαστε στον 10ο αιώνα και μας μιλάτε για τις πειρατικές επιδρομές του Τζαχά, κυρία Ράγια, που διαφοροποιεί λίγο την κατάσταση και δημιουργεί μία ανησυχία στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
3: Ανησυχία και ανασφάλεια. Αναπώ ότι έχουμε μία πάρα πολύ σημαντική πηγή. Αυτή την εποχή επιστρέφει στην Αυτοκρατορία ο Όσιος Χριστόδουλος, ο οποίος είχε περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του στα μοναστήρια της Παλαιστίνης και συγκεκριμένα στον Άγιο Σάβα, στη Λαύρα του Αγίου Σάβα, ο οποίος μας αφήνει τεκμήρια για το ταξίδι του, όχι μόνο έγγραφα δικά του τα οποία βρίσκονται στο αρχείο της Μονής της Πάτμου, αλλά και το τυπικό της Μονής της Πάτμου, του οποίου το πρώτο μέρος είναι αυτοβιογραφικό, είναι από τα σπάνια κείμενα τα Βυζαντινά, τα οποία περιέχουν αυτοβιογραφικές πληροφορίες, τις οποίες έχει δώσει ο συγγραφέας συνειδητά. Συνήθως πρέπει να κάνουμε λίγο τον detective για να ανασυνθέσουμε την ιστορία των συγγραφέων, το οποίο δεν ισχύει με τον Άγιο Χριστόδουλο, ακριβώς γιατί έζησε σε μια τέτοια εποχή όπου τα πάντα είχαν ανατραπεί και θεώρησε ότι είναι άξιο λόγου να τα αφήσει όχι ακριβώς ως απομνημονεύματα, αλλά κυρίως για να, πώς να το πω, για να, ίσως για να βγάλει το συναίσθημά του απλώς, ή για να χρησιμεύσουν αυτά που είχε να πει ως οδηγίες και για τους, και για τους επόμενους. Ο Άγιος Χριστόδουλος φεύγει από την Παλαιστίνη πιθανώς συνεπία της ήττας του Μαντζικέρτ. Οπότε και οι Τούρκοι εξαπλώνονται σε αυτές τις περιοχές, εξαπλώνονται στην Παλαιστίνη και στη Συρία, και συνεπώς και η άφιξή τους στην αυτοκρατορία μας κάνει να πιστεύουμε ότι μάλλον εκεί πέρα, σε αυτή την περίοδο, έχουμε κύματα προσφύγων που έρχονται ξανά από αυτές τις επαρχίες που επιστρέφουν στην αυτοκρατορία, το οποίο βεβαίως είχαμε να πω και όταν εξαπλώθηκαν οι Άραβες, έτσι. Δηλαδή έχουμε συνεχείς μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι μετεγκαθίστανται από αυτές τις επαρχίες στην αυτοκρατορία, στα εδάφη, τα Βυζαντινά.
2: Ήθελα να πω ότι διαφοροποιείται η κατάσταση κάθε φορά που έχουμε επιδρομές, είτε Αράβων είτε τώρα των Τούρκων.
3: Αυτό γιατί δημιουργείται μια αρκετά μεγάλη ανασφάλεια για διάφορους λόγους. Πιστεύω κυρίως για λόγους οικονομικούς και κοινωνικούς, και δεδομένης της διαφοροποίησης που έχει το Ισλάμ σε σχέση με τους πληθυσμούς οι οποίοι δεν είναι μουσουλμανική. Μια διαφοροποίηση βεβαίως η οποία δεν ήταν μοναδική, δεν είναι αποκλειστική για τους Άραβες, ούτε στη συνέχεια για τους Τούρκους. Αλλά οι άνθρωποι γενικά δεν αισθάνονταν ασφαλείς, συνεπώς επέστρεφαν στην αυτοκρατορία και ο Όσιος Χριστόδουλος, όντας ένας από αυτούς, γύρισε πίσω και μας περιγράφει αναλυτικά, μας περιγράφει αρκετά συναισθηματικά, θα έλεγα, τον τρόπο με τον οποίο έφυγε και πώς εγκαταστάθηκε στη Μικρά Ασία, και όπου και στη Μικρά Ασία αναγκαζόταν από κάθε σημείο στο οποίο έβρισκε καταφύγιο να φεύγει πάλι για τον ίδιο λόγο. Κάθε φορά που έφευγε ο Όσιος Χριστόδουλος από το μέρος στο οποίο είχε εγκατασταθεί, οι Τούρκοι έχουν φτάσει στην περιοχή αυτή. Δηλαδή κατέλησε στο Λάτρος, έφτασαν στην περιοχή και μάλιστα έχουμε περιγραφές για Λαιλασία. Να θυμίσω στο ακροατήριο ότι το Λάτρος βρίσκεται ανατολικά της Μιλήτου, δηλαδή είναι πολύ κοντά στην παραλία, της Ιωνίας. Κατέφυγε λοιπόν νοτιότερα προς τις περιοχές που είναι σήμερα η Αλικαρνασσός, πέρασε απέναντι στην ΚΟ και κάθε φορά έφευγε από εκεί που βρισκόταν εξαιτίας των Τούρκων. Στην ΚΟ βεβαίως έφυγε επειδή δεν του άρεσε η πολυκοσμία, δηλαδή θεωρούσε ότι το νησί ήταν γεμάτο από ανθρώπους που δεν που τον εμπόδιζαν να αφιερωθεί στο Θεό με τον τρόπο που ήθελε. Πιθανώς βεβαίως το νησί να ήταν γεμάτο από πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία αυτή την εποχή, όπως και ήταν και ο ίδιος άλλωστε πρόσφυγας στην ΚΟ. Και από εκείνο το σημείο στη συνέχεια μετέβη στην Πάτμο, όπου και ίδρυσε την Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου που γνωρίζουμε σήμερα.
2: Μια λοιπόν μεγάλη διαδρομή και μια περιπέτεια που καταγράφεται και μέσα από το κείμενο αυτό του Οσίου Χριστοδούλου παίρνουμε πληροφορίες για το τι γινόταν τη συγκεκριμένη εποχή και ήταν πράγματα που αντιμετώπισαν και οι άλλοι άνθρωποι. Όπως μας είπατε, πολλοί ήταν και οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία που έφτασαν στα νησιά που βρίσκονταν πολύ κοντά στα δικά τους παράλια. Μετά έχουμε ανάκτηση της περιοχής της Μικράς Ασίας.
3: Έχουμε ανάκτηση. Να πω βέβαια πρώτα ότι γενικά είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, οι καημένοι δηλαδή, οι οποίοι αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν έτσι, έφτασαν στα νησιά ως πρόσφυγες και μετά δεν μπορούσαν να εγκατασταθούν εκεί ούτως ή άλλως εξαιτίας της πειρατείας. Όπως ακριβώς και ο Άγιος Χριστόδουλος. Και ακριβώς αυτό ήρθαν να αντιμετωπίσουν κάποιες επιχειρήσεις που είχε κάνει ο Αλέξιος μεταξύ 1088 και 1092, ο οποίος βεβαίως προγραμμάτιζε και σχεδίαζε μια ανάκτηση της Μικράς Ασίας, την οποία τελικά πραγματοποίησε, όχι ακριβώς με τη βοήθεια των σταυροφόρων, αλλά εκμεταλλευόμενος την έλευση της πρώτης σταυροφορίας στην Μικρά Ασία. Να υπενθυμίσω ότι γενικά η πρώτη σταυροφορία είναι ένα κίνημα το οποίο ανταποκρίνεται στις ανησυχίες της Δύσης. Ο παπισμός βρίσκεται σε άνοδο, η εκκλησία της Ρώμης όντως ισχυροποιείται εξαιρετικά αυτή την εποχή μετά από μια σειρά από πάπες οι οποίοι είναι εξαιρετικά δυναμικοί και επιδιώκουν μία μεταρρύθμιση της Δυτικής Εκκλησίας και το αποκορύφωμα αυτών των προσπαθειών μπορεί να θεωρηθεί ότι ήταν η πρώτη σταυροφορία. Υπάρχουν βεβαίως και άλλες κορυφώσεις αυτής της διαδρομής της Δυτικής Εκκλησίας, αλλά η πρώτη σταυροφορία ήταν μια τεράστια επιτυχία. Και να πούμε σε αυτό το πλαίσιο ότι ο Αλέξιος είχε ζητήσει βοήθεια βεβαίως από τη Δύση, περίμενε μισθοφορικά στρατεύματα να έρθουν, ή επιζητούσε να έρθουν μισθοφορικά στρατεύματα για να τα χρησιμοποιήσει, και τελικά αυτό που ήρθε ήταν η πρώτη σταυροφορία, το οποίο είμαι σίγουρη ότι δεν το περίμενε ούτε αυτός ούτε κανένας από τους συγχρόνους του. Οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν από την Δυτική Ευρώπη και με τα πόδια οι περισσότεροι, δηλαδή έρχονται οδικώς, φτάνουν στην Κωνσταντινούπολη και διαπεραιώνονται απέναντι στην Μικρά Ασία. Μαζί τους διαπεραιώνεται βεβαίως και ο Βυζαντινός στρατός, ο οποίος αρχίζει να ανακαταλαμβάνει τα κάστρα γύρω στο 1097, είτε με πόλεμο είτε με δόλο. Πάντως εγώ αν έχω να κάνω ένα σχόλιο για αυτή την ανάκτηση, για την περίοδο της ανάκτησης, είναι ότι το ότι καταλύθηκε η τουρκική κυριαρχία στην περιοχή τόσο εύκολα και γρήγορα, μεταξύ 1097 και 1100 ουσιαστικά, σημαίνει ακριβώς ότι δεν είχε προλάβει να ρίξει ρίζες στη Δυτική Μικρά Ασία.
2: Δεν είχε εδρεωθεί, οπότε εγώ είπα, χρησιμοποίησα λάθος ρήμα προηγουμένως όταν σας ρώτησα.
3: Όχι, μια χαρά, ναι.
2: Ωραία, οπότε βλέπουμε ότι αυτή η πολύ εύκολη ανάκτηση της περιοχής σημαίνει αυτό που είπατε, ότι δεν είχαν ριζώσει στην περιοχή οι Τούρκοι που είχαν χρησιμοποιηθεί νωρίτερα ως μισθοφόροι. Ως μισθοφόροι στρατιώτες.
3: Ναι, ακριβώς.
2: Μάλιστα, ακριβώς. Έχουμε λοιπόν
3: Άρα φεύγουν και υπάρχουν και επιχειρήσεις οι οποίες συμβαίνουν παράλληλα. Δηλαδή οι Βυζαντινοί εισδύουν από τη βόρεια πλευρά, δηλαδή απέναντι από την Κωνσταντινούπολη ακριβώς, και ανακαταλαμβάνουν Νίκαια Νικομίδια, και λίγο αργότερα εισβάλλουν και από την δυτική πλευρά, από την πλευρά της Εφέσου, εκδιώκοντας τον Τζαχά, τον Μαράκη, και φεύγοντας οι Τούρκοι, από ό,τι φαίνεται, παίρνουν μαζί τους όλους τους άλλους Τούρκους της περιοχής που είχαν εγκατασταθεί, γιατί βεβαίως ξέραν ότι δεν θα μπορούσαν να πολεμήσουν τα μεγάλα και συντεταγμένα στρατεύματα των Βυζαντινών την περίοδο αυτή.
2: Μάλιστα. Ανακτάται λοιπόν η Μικρά Ασία, είναι η περίοδος των Κομνηνών, κυρία Ράγια.
3: Λοιπόν, έχουμε την άνοδο της αριστοκρατίας, έχει ανέβει ο Αλέξιος πρώτος Κομνηνός στον θρόνο. Η δυναστεία των Κομνηνών διαρκεί μέχρι το 1185. Έχουμε τρεις πολύ δυναμικούς αυτοκράτορες, αρχιδιενωμένες από τον Αλέξιο, μετά ακολουθεί ο γιος του Ιωάννης και μετά ο Μανουήλ Κομνηνός. Είναι μια περίοδος πάρα πολύ σημαντική. Αν αξίζει κάτι να υποθεί για αυτήν σε σχέση με τη Μικρά Ασία συγκεκριμένα, είναι ότι η ανάκτηση γενικά της Μικράς Ασίας σταμάτησε στις παρυφές του υψηπέδου της Μικράς Ασίας. Για όσους δεν το γνωρίζουν, να πω ότι η Μικρά Ασία είναι μια χερσόνησος η οποία στο κέντρο της καταλαμβάνεται από ένα υψίπεδο που βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 1000 μέτρων, 1000 με 1300 μέτρα, και περιβάλλεται, το οποίο περιβάλλεται από πανύψηλες οροσύρες και από την βόρεια πλευρά. Έχουμε τις περιοχές της οροσύρας που βρίσκονται νοτίως της Τραπεζούντας, και από την νότια πλευρά έχουμε την οροσύρα του Ταύρου, και αυτά τα βουνά μπορούν να φτάσουν μέχρι και σε ύψους 5.000 μέτρων. Οι Βυζαντινοί αυτή την περίοδο, και νομίζω συνειδητά αλλά ίσως λάθος αν το δει κανείς από την μακροϊστορική σκοπιά, πιθανώς ήταν ένα στρατηγικό λάθος αυτό, δεν μπορούσαν ή δεν προχώρησαν στην ανάκτηση του υψηπέδου για τους λόγους που είπαμε και νωρίτερα. Δηλαδή αυτό συνδέεται κυρίως με την αστικοποίηση των περιοχών αυτών αφενός. Δηλαδή πρόκειται για περιοχές οι οποίες δεν ήταν τόσο πλούσιες οικονομικά. Το υψίπεδο σε τέτοιο υψόμετρο μπορεί να δώσει πολύ λίγα πράγματα οικονομικά. Αλλά και πιθανολογείται ότι η αριστοκρατία της εποχής, δηλαδή ουσιαστικά οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν κουμάντο, έτσι, για να το πούμε με πολύ απλά λόγια, δεν είχαν τη βάση του πλούτου τους στο υψίπεδο. Σε αντίθεση με την προηγούμενη περίοδο, όπου έχουμε μια καπαδοκική αριστοκρατία, μια παφλαγονική αριστοκρατία, τέλος πάντων, που είναι βυζαντινοαρμενικής καταγωγής. Αυτό έχει αλλάξει μέχρι το 1100. Συνεπώς η νέα αυτή αριστοκρατία, που κυριαρχείται από οικογένειες όπως οι Κομνηνοί, οι Δούκες, οι Βοτανιάτες, οι Βριέννοι και οι Παλαιολόγοι που εμφανίζονται αυτή την εποχή, δεν έχει την βάση του πλούτου της στο υψίπεδο της Μικράς Ασίας. Συνεπώς δεν ενδιαφέρθηκε για την ανάκτηση αυτή. Αντιθέτως, βλέπουμε τους αυτοκράτορες να προχωρούν με εγκαταστάσεις πληθυσμών. Δηλαδή κάθε φορά που διεισδύουν στο υψίπεδο, φεύγουν παίρνοντας μαζί τους πληθυσμό, βυζαντινό πληθυσμό, ο οποίος εγκαθίσταται ξανά σε περιοχές που τώρα πια είναι εκ νέου βυζαντινές.
2: Μάλιστα. Εγκαταλείπεται λοιπόν το υψίπεδο, πράγμα που στην πορεία θα τους δημιουργήσει προβλήματα.
3: Ναι, ακριβώς. Γιατί σε αυτές τις περιοχές, βεβαίως, όπου υπάρχει κενό εξουσίας, κάποιος θα έρθει να το καταλάβει, και σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αυτή τη συγκεκριμένη την περίπτωση, ήταν οι Τούρκοι οι οποίοι κατέλαβαν το υψίπεδο και άσκησαν εξουσία. Εγκαθίδρυσαν τις ηγεμονίες τους. Έχουμε δύο εμιράτα. Το ένα είναι, έχουμε βέβαια το Σουλτανάτο του Ικονίου, αλλά στην Ανατολή έχουμε το εμιράτο των Δανισμεντιδών, το οποίο έχει εξουσία στις περιοχές της Καπαδοκίας και νοτίως κυρίως της οροσυράς του Πόντου. Και κάποια στιγμή βεβαίως αυτά τα δύο θα ενοποιηθούν. Δηλαδή οι Σελτζούκοι, που η ονομασία τους προέρχεται από τον μυθικό αρχηγό τους, τον Σελτζούκ, θα απορροφήσουν ουσιαστικά το εμιράτο των δαντισμεντιδών. Και αυτό σημαίνει αλλαγή των ισορροπιών ξανά. Αυτό συμβαίνει στα τέλη του 12ου αιώνα.
2: Οπότε πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τον τελευταίο αιώνα της Βυζαντινής κυριαρχίας.
3: Φτάνουμε, ναι, και είναι να πω, είναι μια εξαιρετικά γοητευτική περίοδος αυτή, γιατί είναι μια περίοδος η οποία γεννά μύθους. Κυρίως από το 1180 περίπου μέχρι το 1302, οπότε οι Βυζαντινοί αποσύρονται. Είναι μια περίοδος στην οποία συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Αφενός έχουμε την, βεβαίως την γρήγορη εναλλαγή των δυναστειών, έχουμε την, την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους της τέταρτης σταυροφορίας το 1204, μετά έχουμε την, την διάλυση, ουσιαστικά συνεπία του 1204, τη διάλυση της Βυζαντινής επικράτειας σε περισσότερες ηγεμονίες, εκ των οποίων η ηγεμονία της Μικράς Ασίας, με, που είναι γνωστή ως αυτοκρατορία της Νίκαιας, η περίοδος αυτή, μόλον ότι κάποια στιγμή το κέντρο μετατοπίστηκε από την Νίκαια, από το σημερινό Ισνίκ δηλαδή, στην Μαγνησία του Σιπήλου, ανατολικά δηλαδή της Σμύρνης. Αυτή η ηγεμονία λοιπόν κατάφερε να, να ανακαταλάβει την, την Κωνσταντινούπολη το 1261.
2: Μετά εκεί έχουμε τους δούκες που κάνουν πολύ καλή πολιτική και οικονομική πολιτική, αν θυμάμαι καλά.
3: Ναι, ναι, έχουμε, έχουμε λοιπόν τους, είναι η δυναστεία των Λασκάρεων η οποία, η οποία βασιλεύει. Ο Ιωάννης Δούκας Βατάτζης είναι γαμπρός του πρώτου ηγεμόνα του Θεοδόρου του, του, Θεοδόρου, του Λάσκαρη. Η οικογένεια Βατάτζη είναι συγγενής με τους Κομνηνούς του 12ου αιώνα. Πιθανώς δεν γνωρίζουμε ακριβώς τα γενεαλογικά στοιχεία του Ιωάννη του Βατάτζη, όμως ο αυτοκράτορας αυτός θεωρείται τόσο καλός ώστε έχουμε ένα γεωλογικό κείμενο και αναπτύχθηκε μια λατρεία στη Μικρά Ασία για αυτόν μετά το θάνατό του. Και ο μύθος του, έχει σημασία αυτό, ο μύθος του καταγράφεται ήδη πολύ νωρίς μετά το θάνατό του, δηλαδή μόλις μέσα σε, σε λιγότερα από 50 χρόνια οι Βυζαντινοί της, της Δυτικής Μικράς Ασίας προσέβλεπαν, δηλαδή θεωρούσαν τον αυτοκράτορα ως προστάτη τους και καταγράφονται θαύματα τα οποία έχουν περάσει στην επίσημη ιστοριογραφία πλέον, ούτε καν στο αγιολογικό κείμενο, γιατί το αγιολογικό κείμενο είναι αρκετά μεταγενέστερο, αλλά φανταστείτε, αυτό μας δίνει το στίγμα της, της εποχής αυτής, πόσο σημαντική ήταν και πόσο σημαντικά ήταν αυτά που συμβαίνουν και πόσο σημαντική ήταν εν τέλει η αντίσταση και η προσπάθεια του πληθυσμού να επιζήσει, να συνεχίσει να ζει σε αυτές τις επαρχίες.
2: Έχουμε περίπου 7 λεπτά στη διάθεσή μας, κυρία Ράγια. Οπότε, μιλώντας για αυτό το τελευταίο αιώνα της Βυζαντινής κυριαρχίας, θα θέλατε να μας δώσετε τα στοιχεία που, και την αλλαγή που γίνεται, αλλά και όλα αυτά που θα συντελέσουν ώστε να έρθει το τέλος της Βυζαντινής κυριαρχίας και αυτοκρατορίας.
3: Λοιπόν, πώς να τα συνοψίσει τώρα κανείς όλα αυτά?
2: Έχετε πολύ
3: θέμα.
2: Δίκιο, έχετε πολύ δίκιο σε αυτό.
3: Ναι, λοιπόν, να πω καταρχάς ότι πιθανώς τίποτα από όλα αυτά δεν θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε η κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους το 1204, γιατί χάθηκε η ενότητα αυτή η οποία υπήρχε νωρίτερα. Συνεπώς από, από αυτό το σημείο και εξής, όσον αφορά την, το, το γενικότερο πλαίσιο, δηλαδή την, την Βυζαντινή Αυτοκρατορία ως πολιτικό μόρφωμα, οι, οι προσπάθειες, οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο να, στο να γίνει, στο να επανέλθει μια κάποιο είδους συνεννόηση με τις διάφορες ηγεμονίες, τις ελληνικές ηγεμονίες οι οποίες έχουν εγκαθιδρυθεί μετά το 1204, δηλαδή να επανέλθει μια κάποιο είδους ενότητα. Αυτό είναι το ένα μέρος. Το άλλο μέρος βεβαίως είναι ότι από τη στιγμή που εμπλέκεται η Δύση, έχουμε μια πολυδιάσπαση της εξωτερικής πολιτικής. Αυτό σημαίνει ότι, εντάξει, να πω καταρχάς ότι στους φοιτητές μου το λέω αρκετά συχνά σε κάθε ευκαιρία που μιλάμε για αυτό το θέμα, ότι στον μακροϊστορικά η Βυζαντινή Αυτοκρατορία από την Ανατολή μπορεί να πει κανείς ότι είχε τρεις εχθρούς, Πέρσες, Άραβες και Τούρκους. Στη Δύση είχε άπειρους εχθρούς. Δηλαδή μιλάμε για την Γερμανία, για Γερμανούς, για Ιταλούς, για Λογκοβάρδους, για Γάλλους, δηλαδή. Και αυτό οφείλεται βεβαίως στον κατακαιρματισμό της Δύσης, δεν φταίει το Βυζάντιο γι' αυτό, έτσι είναι τα πράγματα. Επειδή με η διάλυση των αυτοκρατοριών στην Δύση οδήγησε σε ένα φεουδαρχικό σύστημα με την δημιουργία πολλών διαφορετικών ηγεμονιών στον Μεσαίωνα. Και από τη στιγμή που ανακαταλαμβάνεται η Κωνσταντινούπολη το 1261, η εξωτερική πολιτική γίνεται ξαφνικά εξαιρετικά περίπλοκη, χωρίς βεβαίως να έχει εκλείψει ο κίνδυνος εξανατολών. Συνεπώς είναι μια περίοδος αρκετά δύσκολη και αρκετά προκλητική, με την έννοια ότι, ότι βάζει πολλές προκλήσεις στο Βυζαντινό σύστημα, στο Βυζαντινό οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό σύστημα, το οποίο πρέπει να τις αντιπαρέλθει όλες αυτές τις προκλήσεις και το οποίο κάνει εξαιρετικά καλή δουλειά, θα έλεγα, γιατί αν το καλοσκεφτεί κανείς, έχουμε ξεκινάει μια περίοδος η οποία διαρκεί δύο αιώνες. Δηλαδή δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ οι Οθωμανοί, οι Τούρκοι αρχικά και στη συνέχεια οι Οθωμανοί, γιατί οι Οθωμανοί είναι ως γνωστόν μία φυλή με έναν συγκεκριμένο αρχηγό, δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ να επιβάλλουν την κυριαρχία τους, ακριβώς επειδή το οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό σύστημα της αυτοκρατορίας επέτρεπε αυτού του είδους την διατήρηση, την συντήρηση.
2: Τώρα, μιας που είπατε τι σημαίνει Οθωμανοί και μας το εξηγήσατε, υπάρχει ένα ερώτημα από ακροατή μας που, αν μπορείτε, δηλαδή λόγω χρόνου, αν έχετε έτσι τη δυνατότητα, να πούμε ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ του. Αν μπορείτε, δηλαδή λόγω χρόνου, αν έχετε έτσι τη δυνατότητα, να πούμε ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των Τούρκων, των Σελτζού,

0: σε μικρές ομάδες και αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να βόσκουν τα κοπάδια τους. Και βόσκοντας τα κοπάδια τους προωθούνται συνεχώς εκεί που βρίσκουν καινούργια βοσκοτόπια. Και αυτό είναι μια κινητήριος δύναμη για αυτούς τους πληθυσμούς. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι ηγεμονίες οι οποίες εγκαθιδρύονται. Όπως για παράδειγμα το Σουλτανάτο του Ικονίου, το οποίο είναι σελτζουκικό, δηλαδή ο γενάρχης τους ήταν ο Σελτζούκ, ένα μυθικό πρόσωπο που πιθανολογούμε ότι έζησε τον 10ο αιώνα, δηλαδή αρκετά παλιά. Συνεπώς αυτοί δημιουργούν μια πολιτική οντότητα και η πολιτική οντότητα είναι διαφορετική. Στα τέλη του 13ου αιώνα και τις αρχές του 14ου αιώνα έχουμε πολλούς διαφορετικούς τέτοιους ηγεμόνες, οι οποίοι ο καθένας έχει τις δικές του ομάδες Τούρκων και Τουρκομάνων, γιατί όχι, και ο καθένας τους οδηγεί σε διαφορετικές επαρχίες και εγκαθίστανται όπου μπορούν. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο έχουμε τη δημιουργία διαφορετικών εμμυράτων στη Μικρά Ασία, εκ των οποίων το εμμυράτο του Οσμάν, το Οθωμανικό εμμυράτο δηλαδή, είναι μόνο ένα από αυτά. Μάλιστα. Αυτό δημιουργήθηκε απέναντι από την Κωνσταντινούπολη το 1302. Οπότε που είναι μια μοιραία χρονιά.
1: Είναι πολύ μεγάλη η απειλή από αυτό το συγκεκριμένο εμμυράτο των Οθωμανών και έχουμε ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή μας. Συγγνώμη που σας πιέζουμε, κυρία Ράγια.
0: Όχι, δεν πιέζεται καθόλου.
1: Και πώς θα κλείσουμε λοιπόν, τι θα μας πείτε για να κλείσουμε την εκπομπή μας?
0: Εγώ θα έλεγα ότι μελετώντας το Βυζάντιο τόσα χρόνια, αυτό το οποίο αναδύεται και αναδεικνύεται μέσα από διάφορες μαρτυρίες, αλλά και βλέποντας έτσι με πολύ σκεπτικισμό το υλικό, το ιστορικό, θέλω να τονίσω ότι αν δεν είχαμε αυτό το περίπλοκο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό σύστημα του Βυζαντίου, δεν θα είχε διατηρηθεί η αυτοκρατορία τόσο πολύ καιρό όσο διατηρήθηκε. Έχουμε μία εξαιρετική βάση, η ιδέα του κράτους και η ιδέα της πολιτείας της Βυζαντινής είναι πέρα και πάνω από κάθε αυτοκράτορα και όλοι όσοι βρέθηκαν σε θέσεις εξουσίας ουσιαστικά υπηρετούσαν αυτό το σύστημα και αυτός είναι ένας λόγος αυτής της επιβίωσης της τόσο μακρόχρονης, γιατί μιλάμε για μία αυτοκρατορία η οποία διήρκεσε 11 αιώνες. Το 1302 μπορεί να θεωρηθεί ένα έτος ορόσημο για την κυριαρχία στην Μικρά Ασία, αλλά στη συνέχεια όμως υπάρχουν ακόμα δύο αιώνες όπου διατηρείται αυτή η ιδέα του κράτους, ως συνέχεια του ρωμαϊκού κράτους, αυτό που λέμε εμείς σήμερα Βυζαντινό κράτος, Βυζαντινή αυτοκρατορία.
1: Μάλιστα. Πολύ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα, κυρία Ράγια, να είστε καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Χαίρετε. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Έφη Ράγια, επίκουρη καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ιωνία, τον Πόντο, την Καπαδοκία, αυτή την ώρα μιλήσαμε για την Ιωνία κατά τα Βυζαντινά χρόνια.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης και στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Μπορείτε να αφήσετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Πριν περάσουμε από τις κλίμακες του ναού στον Άρθικα, σε αυτό το νοητό ταξίδι που κάνουμε από τη Δύση προς την Ανατολή, θα συνεχίσουμε την αναφορά στην αμαρτία και τον θάνατο που κάναμε στην προηγούμενη εκπομπή, αρχίζοντας με ένα σχόλιο όσον αφορά στο θέμα της ενοχής και της κληρονομικότητας της αμαρτίας. Σπέβδω να υπογραμμίσω ότι στη δική μας Ορθόδοξη παράδοση η αμαρτία δεν γεννάει συμπλέγματα ενοχής, γιατί ακριβώς λειτουργεί η μετάνοια. Θα επανέλθω στο θέμα αυτό σε άλλη εκπομπή. Σήμερα θα ήθελα να δούμε πώς εισήλθε στην ιστορία του χριστιανισμού το θέμα της ενοχής και ποιες συνέπειες είχε και έχει μέχρι σήμερα. Θεωρούμε τον Ιερό Αυγουστίνο, αν όχι τον πρώτο, πάντως τον κυριότερο και επισημότερο